Αλάσκα, κοντοπούλι, Οκινάουα και κόκκινο χοίρο. Ρόζι Κλέρ, Αλάσκα, κοντοπούλι, Μπριγιαντίνι και κόκκινα φούρνο.

Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

παλιά παράσταση, το δράμα του ανέργου. Ρόλος από το ρόλο τους και του δικού τους έργου.

Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 14 του Σεπτέμβρη σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Φεύγουμε από το κλίμα της ΔΕΘ, τέλειωσε με την παρουσία και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια, να κάνουμε και μια συνολικότερη αποτίμηση το τι υπόθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και για να έρχουμε στα τρέχοντα, μια αγρυπνία λέει, έτσι την ονόμασαν, με αυτόν τον τρόπο τιμούν την μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη οι γείτονές του, οι συντοπίτες του εκεί στην Νίκαια. Πραγματικά εκπλήσει ο κόσμος που έχει μαζευτεί από νωρίς το απόγευμα χθες μέχρι αυτή την ώρα στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι συγκινητικές οι στιγμές, ανεξάρτητα αν κανείς άκουγε αυτό το είδος τραγουδιού κτλ. Έχει προκαλέσει μια συγκίνηση όχι μόνο για τον πρόωρο χαμό του Γιώργη, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, γιατί βλέπουμε τώρα πάνω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να στείνεται ένα ολόκληρο πανηγυράκι αντιπαράθεσης για το ποιος έπρεπε να δώσει άδεια, εάν έπρεπε να λειτουργεί, που δεν έπρεπε να λειτουργεί αυτό το ιατρείο. Αλλά ξεχνάμε ότι στην ίδια περιοχή του Κολονακίου βρίσκουν στέγη πάρα πολλά γραφεία και ιατρεία αντιγύρανσης κτλ. Και μην ξεχνάμε ότι και η σύζυγος υπουργού της Νέας Δημοκρατίας πριν από κάνα δύο χρόνια εγκαινίασε ένα ιατρείο περίπου υγιεινού τρόπου, γύρανσης, ευεξίας κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και από κοντά όλοι να ρίχνουν το ανάθεμα στους δύο γιατρούς και μόνο, παρότι τους σποσονάριζαν σε ημερίδες ιατρικές για να ξετυλίξουν το ταλέντο τους και να πούν τις απόψεις τους. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά καμιά φορά μόνο η όψη ενός ανθρώπου σε προδιαθέτει για το τι συμβαίνει. Βλέποντας με μασκάρι φωτογραφίες από το γραφείο του συγκεκριμένου γιατρού, λες τώρα, το διάβασα και ήταν εύστοχο, είμαι τώρα σε κανένα γραφείο κηδιών ή σε κανένα ιατρείο, εικονίσματα από εδώ, εικονίσματα από εκεί. Γενικώς τελικά όταν βλέπεις πολλά τέτοια πράγματα, μάλλον ο μυαλός, το νου σου θα πηγαίνει σε θεοπαίκτες και όχι σε θρήσκους. Σε θεοπαίκτες, κυριολεκτικά σε θεοπαίκτες. Θεοπαίκτες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που αφήνει αυτή η ιστορία, αυτός ο θάνατος, και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο θάνατος θα σταθεί η αφορμή να μπει λουκέτο στα γραφεία τέτοιων παλιάτσων, τέτοιων αδίστακτων εκμεταλλευτών. Ας ελπίσουμε επίσης ότι δεν θα διαρκέσει και τρεις ημέρες αυτό το θαύμα, όπως διαρκούν τα θαύματα, και μετά θα ξεχάσουμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες, επικίνδυνες. Και ίσως εδώ, εχθές βλέποντας τις εικόνες από την εκδήλωση αγάπης στον Γιώργο Μαζονάκη από χιλιάδες πολίτες που κατέκλυσαν την Νίκαια, πέστε με αδιόρθωτο, πέστε με ρομαντικό, πέστε με κυνικό, αλλά λέω, αν αυτός ο κόσμος ή με την ίδια ευκολία ξεσηκωνόταν ο κόσμος για να διεκδικήσει τα αυτονόητα,
να πει «Ρε λοποδίτες, τέλος η ακρίβεια, ρε λοποδίτες, σταματήστε να αδυναστεύετε τη ζωή μας». Αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικά θα ήταν αυτός εδώ ο τόπος. Πόσο διαφορετικός θα ήταν αυτός ο τόπος. Έχουμε δει να ξεσηκώνεται κόσμος για το ποδόσφαιρο, για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Και δεν βλέπουμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται για το αυτονόητο. Την ίδια του τη ζωή. Την ποιότητα της ζωής του. Βγαίνει ο ανεκδιήγητος πολιτικός τραμπούκος Μαρινάκης και λέει ότι «Ρε παιδιά, πολλά δεν σας δίνουμε ως ανέργους. 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Και δεν σύγεται φίλο και αφήνουμε στην Κεραμαίος, ακούστε τώρα την αντίφαση, στην Κεραμαίος να βγει και να κατακεραυνώσει το Μαρινάκη ότι τι είναι αυτά που λες. Και δεν ξεσηκωνόμαστε εμείς με κάτι τέτοιους της πολιτικής, να μην πω τι». Ο Μαρινάκης, ο ομοειδεάτης του Καλαμπόκα. Ο Ονεδίτης. Ο πολιτικός τραμπούκος του Μητσοτάκη. Καταλάβατε ποιοι μας κυβερνούν. Και καταλάβατε ότι εμείς, σαν να μας έχει πνοτήσει μια αόρατη δύναμη, και τους ανεχόμαστε. Τους ανεχόμαστε αυτούς τους πολιτικούς τραμπούκους, από τον Πιερακάκη μέχρι τον Μαρινάκη, μέχρι το Φλωρίδη και τα άλλα τέκνα της πασοκογενούς περίοδου, της πασοκογενούς προελεύσεως, θέλω να πω. Τους ανεχόμαστε, το έχετε συνειδητοποιήσει, τους ανεχόμαστε. Και παρακολουθούμε άναυδη αυτό το σόου της Θεσσαλονίκης εδώ και 15 μέρες. Και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Άλλο να λες αριστερά και άλλο πραγματικά να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αριστερά. Και αυτό πρωτίστως πρέπει να το δει ο κόσμος. Γιατί κλείνοντας πια η ΔΕΘ με την παρουσίαση των προγραμμάτων από τα κόμματα, είναι εμφανής πλέον η διαφορά του κόμματος της κυβερνώσας αριστεράς που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα προγράμματα των δίθεν τάχα μου αριστερών. Πραγματικά υπάρχει ένα συγκριτικό μέγεθος που είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μη σπεύσει κανείς να πει ότι εντάξει και τα λοιπά, είπαμε. Την κυβερνώσα αριστερά την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν την εκφράζει ο Τσίπρας. Γιατί εχθές παρακολούθησα κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον, και για να μην πείτε πάλι ότι το Τσίπρα με ξεπερνάει, το γεγονός ότι παρουσίασε ένα πρόγραμμα χθες ο Ανδρουλάκης που βγαίνει από τα αριστερά του Τσίπρα. Αυτό εμένα με ξεπερνά. Με ξεπερνά να ακούω τον Ανδρουλάκη, ναι, να μιλάει για 13η σύνταξη έστω σταδιακά και 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, και να μην το ακούω από τον Τσίπρα. Με ξεπερνάει να ακούω αυτά τα θα του Ανδρουλάκη ή τις υποσχέσεις του Ανδρουλάκη για επάνωδο των εργασιακών σχέσεων στο σημείο που βρίσκονταν πριν τις κατακρεουργήσουν, και να μην ακούω κουβέντα τόσο αναλυτική από κάποια άλλα κόμματα δίθεν τάχα μου κεντροαριστερά. Με ξεπερνά το γεγονός να ακούω για τα φανς, έστω αυτά τα μισόλογα του Ανδρουλάκη, και να μην τα ακούω από άλλους που ήρθαν
να καλύψουν το έλλειμμα της προοδευτικής αντιπολιτεύσεως. Και βεβαίως συγκρίνοντας τα προγράμματα και του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να πεις και να καταλάβεις επιτέλους τι σημαίνει αριστερά, κεντροαριστερά και τι σημαίνει κέντρο γενικώς. Κέντρο και βάλτε τελίτσες όσες θέλετε. Εμένα με έχει σοκάρει κυριολεκτικά. Με έχει σοκάρει, ναι, το λέω έτσι. Να βγαίνει ο Ανδρουλάκης από τα αριστερά στον Τσίπρα. Δεν μπορούσα να το χωνέψω το Σάββατο το βράδυ. Όπως επίσης δεν μπορούσα να χωνέψω ότι ο Ανδρουλάκης εμφανιζόταν ως άμυρος ευθυνών για ό,τι συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει, εγώ πήγα στις Βρυξέλλες, άραξα εκεί και τα λοιπά. Ξεχνάω ότι ήταν γραμματέας όταν υπήρξε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ξεχνάει ότι το κόμμα του συνέβαλε το 2010 να οδηγηθούμε σε αυτή την τραγωδία των μνημονίων. Και σου λέει, εγώ, τι εσύ, γραμματέας ήσουν. Παιδί του κομματικού σωλήνα είσαι. Αλλά ξέρετε, εδώ καθένας πουλάει την πραμάτια του. Έχω την αίσθηση ότι έστω και την τελευταία στιγμή οι πολίτες θα αντιληφθούν ποιοι πραγματικά τον δουλεύουν, ποιοι εργάζονται για το δικό του καλό και όχι για την εξυπηρέτηση του εγώ ορισμένων και της παρέας τους. Δέστε το πρόγραμμα. Όσοι δεν έχετε τη διάθεση, δεν να το ακούσετε, έχετε στενοχωρηθεί με όσα γίνονται στην προοδευτική παράταξη και ιδίως στην αριστερά, έχετε απογοητευθεί, έχετε πει ότι εν πάση περιπτώσει αφού μπήκε μπροστά ο Τσίπρας, εγώ εκεί θα ακολουθήσω. Θα σας θέρμο παρακαλέσω να διαβάσετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάσετε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να διαβάσετε και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη και εκεί θα δείτε τις τεράστιες διαφορές και το ποιος ή ποιοι εκφράζουν την προοδευτική παράταξη. Εκείνο το οποίο επίσης προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι και οι τρεις, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας συμφωνούν σε κάτι. Στα δημοσιονομικά περιθώρια και την πειθαρχία. Χωρίς την ευελιξία που απαιτείται και για την διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Και δεν μπορώ επίσης να ακούω διάφορες προσεγγίσεις σε μια πλειοδοσία σπιτιών. Θα φτιάξουμε τόσα σπίτια, λέει ο ένας, θα φτιάξουμε τόσα, λέει ο άλλος, θα φτιάξουμε τόσα, θα καταργήσουμε τη βίζα ο ένας, όχι θα πάρουμε τα λεφτά από τη βίζα και θα τα βάλουμε εδώ. Πραγματικά με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Να ξέρουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η Golden Visa, δηλαδή η αγορά ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών για να πάρουν την υπηκότητα, όπως το λέμε, αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αγοράζουν σπίτια. Θα σας φέρω παράδειγμα. Έχει αγοραστεί μια μισή φορά πάνω, επειδή τυχαίνει να το ξέρω πολύ καλά, ακίνητο στην Αγία Παρασκευή, μια μισή φορά πάνω, σας το έχω ξαναπεί. Αγοράστηκε το 24. Μάλλον 23, τέλη 23. Έχουμε σήμερα 26. Είναι κλειστό. Αυτό μπορεί και να υποστεί ζημιές δηλαδή.
και το αγόρασε ένας Ουκρανός. Και είναι κλειστό. Το αντιλαμβάνεστε. Και το αγόρασε τότε σε μία τιμή έκπληξη 1,5 φορά από ό,τι αρχικά είχε πει ο ιδιοκτήτης ότι θα το πουλούσε. Ο ιδιοκτήτης έλεγε εκεί γύρω στα 200 κάτι, και έρχεται η Golden Visa, και έρχεται ο Ουκρανός την ώρα που σπαράσεται η χώρα του από εμφύλιο και λέει 380. Τώρα πόσο πουλιέται, το ίδιο πόσο θα πουληθεί? 500. Καταλάβατε? Και έρχεται και σε δουλεύει ο άλλος και σου λέει τα λεφτά από την Golden Visa θα τα πάω εκεί. Σοβαρά μιλάς, αντί αν την κόψεις? Σοβαρά μιλάμε? Και ξέρετε, δυσκολεύει, όσο περνάει ο καιρός, δυσκολεύουν ακόμα τα πράγματα. Αν παρακολουθήσουμε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, πραγματικά είναι να ανατριχιάζεις με αυτό τον Τραμπ, τον αχαρακτήριστο που έχουμε μπλέξει. Αυτός νομίζει ότι είναι, ξέρεις, κάτι παλαιολιθικούς, μπαίνουν στο εργοστάσιο τους και κάνουν κουμάντο εκεί και με ένα ακραίο τρόπο το διοικούν. Αυτό νομίζει ο Τραμπ. Ότι αν πει την λίμνη Οντάριο, λίμνη Αμερικής, αν πει τα στενά του Ορμούζου, στενά Τραμπ, θα λύσει τα προβλήματα. Και φτάσαμε σήμερα, ξεκινώντας με τον Νετανιάχου ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν, φτάσαμε σήμερα, ενώ δεν έχει σημάνει λήξη του πολέμου, τυπικά, παρακολουθούμε απλά εχθροπραξίες, να μην έχει αποτέλεσμα αυτός ο πόλεμος όσον αφορά το πεδίο, δηλαδή γιατί τον έκαναν και τους στόχους αυτού του πολέμου, και να αναφύονται άλλα ζητήματα. Δηλαδή από εκεί που δεν υπήρχε ζήτημα με τα στενά

λέω να έχει να ανεβαίνει καθημερινά 108 δολάρια το βαρέλι. Τι σημαίνει αυτό που βλέπετε, 21, 2, 20 περίπου η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία και εκεί κοντά και το πετρέλαιο κίνησης. Και η κυβέρνηση σου λέει εντάξει, γιατί να μειώσω ειδικούς φόρους, γιατί να μειώσω φόρους, ας τους εκεί να ταλαιπωρούνται. Ας καταλάβουμε πώς δυναστεύουν τη ζωή μας όλοι αυτοί οι τύποι. Και νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, ότι μόνο η ακρίβεια, να ας ξεχνούσαμε υποκλοπές, σκάνδαλα, απευθείας αναθέσεις, εργολάβους, υπερεργολάβους, ας τα ξεχνούσαμε όλα. Και υπήρχε μόνο το ζήτημα της ακρίβειας. Ο Μητσοτάκης θα είχε πάει εδώ και καιρό στο σπίτι του. Θα είχε πάει στο σπίτι του. Κυριολεκτικά θα είχε πάει στο σπίτι του. Βλέπουμε το Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα μαζί με τον Γεραπετρίτη σε μια ρητορική που δεν μας έχει συνηθίσει. Οι έφηνες ανακάλυψαν ότι θα πρέπει να πούν και μια κουβέντα παραπάνω στον Ερντογάν και στις προκλήσεις του. Είδαμε την επίσκεψη στο Πολύπαθο Καστελόριζο από τον Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου για να ανακοινώσει την, πώς να το πω, την τραγωδία της χώρας με τα μνημόνια. Εκεί πάει τώρα ο Μητσοτάκης και ελπίζω να μην είναι προάγγελος κάτι αρνητικό. Πήρε μέτρα τώρα. Λες και η κυβέρνηση βγήκε χθες στην εξουσία ο Μητσοτάκης. Και πήρε, λέει, μέτρα. Αγαπάμε Καστελόριζο. Πάρτε 5.000 μπόνους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μετά θα έρθει ο ταβερνιάρης που του χάλασε την τέντα ο γιατρός και πει διώξε το γιατρό. Δεν θέλουμε γιατρό. Σε αυτό το νησί πήγε ο Μητσοτάκης χθες. Γιατί κάνω αυτό τον πρόλογο? Γιατί διάβασα μια ανάλυση που έκανε ο καθηγητής ο Γιάννης Ομάζης. Βεβαίως, εντάξει, ιδεολογικά παρασάγκας, αλλά με προβλημάτισε αυτό που ανέφερε και ελπίζω να κάνει λάθος. Δηλαδή τι? Ότι παρακολουθούμε την ίδια ρητορική και από τον Ερντογάν και από τον Μητσοτάκη. Και κάνει μια προσέγγιση ότι ενδεχομένως, εγώ σας λέω, μακάρι να πέφτει έξω ο κύριος Μάζης και να μην ισχύει αυτή του η εκτίμηση. Ότι βλέπουμε και τους δύο να ανεβάζουν τους τόνους και ενδεχομένως να είναι μια τακτική, γιατί και ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης έχουν μπροστά τους κρίσιμες εκλογές. Εγώ ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό και να μην έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο για σκοπιμότητες. Το λέω όσο πιο κομψά γίνεται. Το ότι πρέπει να φοβάται κανένας, εγώ προσωπικά φοβάμαι. Όταν άκουσα ειδικά ότι ο Γεραπετρίτης και ουσιαστικά και τυπικά πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι φόβοι με έχουν ζώσει τα φίδια. Κυριολεκτικά. Και βλέπω τώρα τη φάτσα του Μαρινάκη στη τηλεόραση. Κάνει κριτική στα μέτρα των άλλων. Και λέει, γιατί να έχουμε επίδομα? 2 μήνες επίδομα. Και φτάσαμε στο σημείο να τον κατσαδιάζει κεραμαίος ο άλλος, ο δροστοτήρας των εργασιακών δικαιωμάτων. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, του Τιμίου Σταυρού σήμερα είναι. Έλεγα να ξεκινήσω από εκεί, αλλά που να αφήσει η πίεση της επικαιρότητας. Ξέρετε, στο μερικές εορτές, ανεξάρτητα αν πιστεύει πως

0: πιστεύει κανείς. Ιδίως όταν μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει χωριό, δεν διαγράφονται από την μνήμη του. Και να πούμε επ' ευκαιρία χρόνια πολλά στους Σταύρους που εορτάζουν, στις Σταυρούλες που εορτάζουν σήμερα. Συνήθως οι εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού συμβολικά χτιζόταν και χτίζονται, αν χτίζονται ακόμα, στις κορυφές λόφων και βουνών, συμβολίζοντας έτσι σταύρωση του Χριστού, τον Γολγοθά που ανέβηκε κτλ. Και ήθελα να αναφερθώ ότι πιτσιρίκια ανεβαίναμε εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, στην Κεφάλα, σε ένα λόφο στη μέση-μέση του οροπεδίου, για να πάμε στο μοναστήρι με τους βασιλικούς και τον Άρτο να μυρίζουν. Και παιδιά περνούσαν από μια, ξεκινώντας από το χωριό μας να ανέβουμε, γιατί από εκεί ανεβαίναμε, είχε μια πέτρα που είχε ένα βαθούλωμα μέσα και λέγαμε, α, αυτό είναι η πατημασιά του Χριστού. Έτσι, και ανεβαίναμε εμείς με τα γαϊδουράκια, οι πιο γέροντες, εμείς τα κοπέλια να γλακούμε που λένε, να τρέχουμε, και ο Σπύρος εδώ να βιάζεται να κόψουμε. Λοιπόν, και ανεβαίναμε, να σου από εδώ, ξέραμε και πού θα βρούμε καμιά μυγδαλιά να κάτσουμε να φάμε κανένα μυγδαλό την εποχή. Και χθες βλέπω μια ανάρτηση με τη μηχανή ο άλλος, δρόμος να ανέβει στο Σταυρό στην Κεφάλα. Έρε παιδί μου, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και βέβαια όταν φτάναμε στην Κεφάλα είχε δύο μεγάλες πέτρες και ανάμεσα στις πέτρες υπήρχε μια ρίζα σαπημένη. Και εμείς λέγαμε ότι να, ο Σταυρός είναι εδώ από κάτω. Ξέρεις. Αλλά οι μεγάλοι δεν μας τη χαλούσαν. Όχι. Μας άφηναν να το πιστεύουμε. Για τους γνωστούς λόγους. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, επειδή εγώ αντιλαμβάνομαι την προσδοκία των πολιτών και την ανάγκη πια να απαλλαχτεί η χώρα από τον Μητσοτάκη, ότι σου λέει ας πάμε και όποιος όπως θέλει αρκεί να απαλλαχθούμε. Εγώ θα σας παρακαλέσω παρόλα αυτά. Πέρασε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει αποτυπωθεί το πρόγραμμα των κομμάτων και θα σας καλέσω να διαβάσετε και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για το πρόγραμμα του ΚΚΕ δεν σας λέω, αντιλαμβάνεστε. Ή εν πάση περιπτώσει για όσους κατέθεσαν στοιχειωδώς ένα πρόγραμμα που δεν είναι ένα πρόγραμμα στοιχειώδες, είναι ένα πρόγραμμα ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ αναλυτικά και μάλιστα τολμά και μέσα από το Κόκκινο να αναφέρεται σε κάθε τομέα αναλυτικά τι θέλει να κάνει. Βρέστε τις διαφορές. Εντοπίστε τις διαφορές. Γιατί μην πάμε σε μια αλλαγή και αλλάξει απλά ο Μητσοτάκης και οι πολιτικές παραμένουν ίδιες. Γιατί σαφέστατα Μητσοτάκη έχω την ελπίδα ότι δεν θα ξανααναδείξουμε στην εξουσία. Μητσοτάκη με αυτά τα χαρακτηριστικά της καθεστωτικής αντίληψης. Εύχομαι η χώρα αυτή να μην ξαναπέσει ποτέ σε χέρια Μητσοτάκη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα. Και ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε τώρα τη ζημιά που έχει προκαλέσει στη χώρα σε όλο της το μέγεθος, αλλά να δούμε και τι θα αφήνει πίσω. Εάν πάμε ένα προς ένα τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο, από τα έργα, τις αναθέσεις, τους εργολάβους, τις υποκλοπές, τους θεσμούς, πραγματικά θα δούμε ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται χρόνια για να συνέλθει. Χρόνια για να συνέλθει και ριζοσπαστικές λύσεις. Θα μπορέσει ο τόπος να προχωρήσει έτσι όπως έχουν δημιουργήσει αυτή την πυραμίδα εξουσίας ή την πυραμίδα στη δικαιοσύνη. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να μην αρχιοθετούνται πια υποθέσεις? Πάμε στα δικά σας μηνύματα, αλλά σας λέω, βρέστε τα προγράμματα και διαβάστε τα. Βρέστε τα προγράμματα, ρωτήστε μας και εμάς εδώ να σας επισημάνουμε τις διαφορές. Λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, παραδείγματος χάρη, γιατί την ακούω και αυτήν την ένσταση, μα 13ος και 14ος μισθός και τα λοιπά, έχετε καταλάβει αυτά τα χρήματα που θα πάνε? Πέρασε η εποχή, αυτά τα χρήματα στον εργαζόμενο, 13ος, 14ος μισθός, θα πάνε για να καλυφθούν ανάγκες. Και πολλά από αυτά μέσα από την κατανάλωση θα ξαναγυρίσουν πάλι στους πολίτες. Δέστε το λίγο. Και βγαίνει ο άλλος και σου λέει, άλλοι δεν έχουν περιθώρια, δεν έχουν προτεραιότητα, 13η σύνταξη, 14ο μισθό. Γιατί? Δεν τα κόψατε. Εσείς δεν τα κόψατε. Και εντάξει, να το λέει ο Ανδρουλάκης και να το λέει και ο Μητσοτάκης,
να τους καταλάβω. Αλλά δεν το περίμενα από εκείνους που ήρθαν να αναμορφώσουν τον προοδευτικό χώρο. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, που είναι τώρα τα μηνύματα εδώ. Λοιπόν, που είναι. Να, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Τάκης, το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη και σε όλους το κόκκινο. Να σε καλά Τάκη μου. Ο Νίκος, ο πατριώτης μου, γιατρός από τη Γεράπτρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου και καλή εβδομάδα επίσης Νίκο. Και εκεί στην περιοχή έχει πολλούς σταυρούς. Βέβαια ο σταυρός στην Ιερά Πέτρα είναι λίγο παιδινός. Νίκο. Η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο χαμός του Μαζονάκη που χάθηκε τζάμπα να είναι η αφορμή να ξυλώνει αυτή η σαπίλα, να ξυλωθεί αυτή η σαπίλα των δίθεν γιατρών, Γιάννη. Δυστυχώς ο κόσμος λέει και τι να ψηφίσω. Όλοι το ίδιο είναι και δεν καταλαβαίνουν ότι άλλο Νέα Δημοκρατία, άλλο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Χριστίνα, ας διαβάσουν τα προγράμματα. Και επειδή θα υπάρχουν άπιστοι θωμάδες, ας σκεφτούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και ό,τι υποσχέθηκαν τα τήρησαν. Λοιπόν, η Ελένη. Καλή εβδομάδα κόκκινο, καλημέρα Γιάννη. Η γιατρός δολοφόνος έπαιρνε επιδότηση από τον Πατούλη δήθεν για ιατρικό τουρισμό. Της έδινε άδεια επίσης το Υπουργείο Παιδείας να κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές λυκείου. Γιάννη, προς το παρόν βγαίνει μια φορά ο Κασιδιάρης, έρχεται, όσα κόμματα δεν συνεργάζονται θα είναι υπεύθυνοι για αυτά που θα ζήσουμε. Η υπόθεση Κασιδιάρη δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη με τίποτα. Και αυτά τα μπουμπούκια θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Ο Δημήτρης με την καλημέρα του, την φωτογραφική. Λοιπόν, τι μου στέλνει εδώ πέρα, εκτός από τις ωραίες καλημέρες, μου στέλνει και ένα γνωμικό εδώ, που μου λέει, δώσε στον απατεώνα μια δεύτερη ευκαιρία και θα σου αποδείξει ότι η πρώτη δεν ήταν τυχαία. Λες ρε Δημήτρη. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα σε όλους όσους κάνουν δουλειά αντιπολιτευτική. Νομίζω ότι όσα συμβαίνουν από πολλούς που προτιμούν να θυσιάζουν τη ζωή τους και την προσωρινή ευημερία είναι το παράδειγμα. Μιλάω για εκείνους τους πεινασμένους αυτές σιίτες που τους λέμε χούθη. Άλλη ιστορία Βασίλη εκεί πέρα. Να δώσουμε επιτέλους μάχες στην αριστερά, νικηφόρες, αλλά με κέρδος για τους πολλούς. Πολύ καλή εβδομάδα. Να σε καλά Βασίλη μου, ξέρω ένας αγωνιστής είσαι κι εσύ και ξέρω πόσο σε πονάει η υπόθεση η αντιπολίτευση. Να σε καλά Βασίλη. Καλό αγώνα. Ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα στο κόκκινο σε όλο τον κόσμο. Ανασύνταξη και επίθεση στο αντικοινωνικό δεξιό παρά κράτος που ξεπουλάει τη χώρα. Οι εκλογές θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της Ελλάδας. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει όλοι και να πράξουν αναλόγως, λέει ο Γιώργος. Μακάρι, θα ήταν ευχής έργο. Η Νατάσα. Καλημέρα Νατάσα, μου γράφει, μου έχει στείλει αρκετά link και σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στατάκη και καλή εβδομάδα. Στις αρχές του καλοκαιριού ανακάλυψα την εφημερίδα Δρόμος Αριστεράς, στην οποία γράφει και ο εξαίρετος συνεργάτης του κόκκινου Στέλιος Ελληνιάδης. Ίσως σας φανεί περίεργο, αλλά σε αυτή την μικρούλα εφημερίδα ανακάλυψα μερικές πολύ ελπιδοφόρες διεθνείς ειδήσεις, λέει η Νατάσα. Και τα αυτονόητα, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μου. Να τον χαίρεσαι, αγαπητή Νατάσα, και να σε χαίρεται. Έτσι.
Να είσαι καλά, πολύχρονος. Η Ρούλα, εμείς όμως θα βάλουμε χρώμα σε όλα τα επίπεδα. Πάντα υπήρχαν δυσβάστακτα βάρη στους λαούς. Όπως οι λαοί αργούν αλλά δεν λησμονούν με τα μνημόνια στο όχι με την τραγωδία των τεμπών. Πάλι θα ξεχυθούμε σαν ποτάμι στο δρόμο που θα παρασύρει όλους τους τύραννους, άρχοντες, βασιλιάδες, πρωθυπουργούς και άλλους. Προβάλλουμε το φως που σκορπά η αριστερά. Ναι, ας έβρει ανάπλαυση η ψυχή του Σπύρου Χαλβατζή. Ήταν άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει πολύ παλιά. Ευχαριστώ, σας κούρασα, όχι κάθε άλλο. Μάλιστα διάβαζα ότι εκεί στην ΕΡΤ του Γιάννη Παπαδόπουλου δεν βρήκαν λίγο χρόνο να κάνουν ένα αφιέρωμα σε ένα πραγματικό αγωνιστή της αριστεράς, τον Σπύρο Χαλβατζή. Μπράβο. Γιάννης Παπαδόπουλος είναι αυτός, εντάξει. Μην περιμένετε πολλά. Ο Φίλιππος, εδώ. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλή εβδομάδα. Ούτε τον παπά μας δείξαν τα κανέλια, ούτε τη Δούρου. Πολλά δεν ζητάς. Να γιατί πρέπει να υπάρχει το κόκκινο. Ευτυχώς που υπήρχε το κόκκινο. Έτσι. Και τώρα εδώ μπορούμε να δούμε και τι σημαίνει σύστημα. Και ποιον πολεμά το σύστημα. Είδατε. Και τον Ανδρουλάκη τον δείξαν τα κανάλια. Και το, όλα. Και τον Μητσοτάκη. Και τον Τσίπρα. Τα κανάλια. Είπαμε οι τρεις τους και απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι τα πράγματα. Και προγραμματικά. Να τα κανάλια. Να ο Τσίπρας. Να ο Ανδρουλάκης. Βεβαίως για το Μητσοτάκη είναι αυτονόητο ότι σταματάει να υπάρχει οτιδήποτε για να δούμε το Μητσοτάκη. Αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ούτε μία χαραμάδα. Ούτε λίγος χρόνος για να αφιερωθεί. Καταλάβατε. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ, όχι... Καθίστε, γιατί εδώ με τα μηνύματα πότε μπερδεύει εδώ το σύστημα. Λοιπόν, ο Χάρης εδώ μου γράφει. Γιάννη, καλημέρα. Έχεις προβληματιστεί γιατί όλη η Ευρώπη δεν έχει 13ο και 14ο μισθό? Μήπως οι ανάγκες καλύπτονταν τουλάχιστον στο παρελθόν από τους μισθούς που παίρνουν? Όχι μόνο στο παρελθόν, και σήμερα. Και σήμερα. Έχουμε φτάσει, αγαπητέ μου, να είμαστε οι τελευταίοι όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Αυτό τι λέει? Ξέρετε πόσος είναι ο κατώτατος μισθός, πάνω σχάρι, στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία, στην Αυστρία? Έχετε καταλάβει, είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί νομίζετε ότι πάνε έξω οι άνθρωποι και δουλεύουν, οι νέοι μας? Γιατί δεν συγκρίνονται εμείς. Όπως επίσης εκεί έχουν και κοινωνικό κράτος, αλλά έχουν και ταμεία ανεργίας που θέλει να καταργήσει εδώ πέρα ή να περιορίσει δραστικά ο Μαρινάκης. Εντάξει. Καλημέρα και καλή δύναμη, Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Τι κράτος είναι αυτό όπου ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ως υπαρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, μάχερο βγαλτών, μπορεί να διεκδικεί δημόσιο αξίωμα? Μια τέτοια καταδίκη δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται και αυτόματα αποκλεισμό από το βουλευτικό αξίωμα? Δυστυχώς όχι. Και ιδίως όταν πρόκειται για τέτοια εγκλήματα, που υποτίθεται υπό το μανδύα της πολιτικής κτλ. Έπρεπε να είναι αυστηρός. Μάλιστα διαβάζω ότι ακόμα και αν το απαγορεύσουν τώρα ως αρχηγός να διεκδικήσει ο Κασιδιάρης, από το 33 και μετά θα μπορεί. Εντάξει. Η Μαρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Μαρία. Επειδή έχουμε αρκετές Μαρίες, είναι η Μαρία Ζήτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Δεν έχουμε Δευτέρα σήμερα πρωινές. Ναι, έχουμε ακόμα πρωινές και απογευματινές εφημερίδες. Ναι. Κρατάμε την παράδοση κτλ. Ρε, τι πάσαμε.
Άρα λοιπόν σήμερα δεν έχουμε καθημερινή και ριζοσπάστη που διαβάζουμε τα πρωινά. Πάμε κατευθείαν στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών και διαβάζουμε. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, και το λέω και στον φίλο το Χάρη, περιμένουμε από το 12ο, από το 13ο, το 14ο μισθό, τη 13η σύνταξη, για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Όταν αλλού τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα. Δεν λέμε να πάμε στις ακρότητες, γιατί πάντα υπήρχε έτσι το μικρόβιο να πάρουμε για το παιδί μας το καλύτερο, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός στα παιδιά, μην ξεχνάμε. Πραγματικά μου το θύμισε ο Γιώργης ο Χουδαλάκης προχθές που στην εκπομπή του που τον άκουγα, να λέει ότι και την εποχή που υπήρχε η ομοιομορφία στο ντύσιμο των κοριτσιών με τις μπλε ποδιές, τις οποίες προλάβαμε και αγόρια φορούσαν βέβαια αυτή την μπλε φόρμα, ότι είχε μπει το μικρόβιο τότε και της μοδός. Και τότε ο Τσεκλένης είχε ράψει τις περιβόητες σχολικές ποδιές και γινόταν τις τρελίες, να μην πω αλλιώς, με το γιακαδάκι και όλα αυτά. Βεβαίως, αγόραζες από τη βιοτεχνία, από την Νίκαια την ποδιά, ξέρω εγώ, 100 δραχμές, αλλά του Τσεκλένη είχε 1.100. Τι να κάνουμε. Αλλά βάνει το παιδί στον ανταγωνισμό. Και εκείνο που με τρομάζει είναι ότι τα παιδιά από τα 10 τους, μην πω πιο νωρίς, έχουν συνηθίσει να σου ζητάνε συγκεκριμένα, όχι μια μπλούζα όποια να είναι, μάρκα. Και πρέπει να πας στα καταστήματα να τα στάξεις. Δηλαδή από πού και ως πού ρε να πας, σου δώσω 60 και 70 ευρώ για ένα μπλουζάκι, για ένα μπλουζάκι μακό που λέμε. Από πού και ως πού. Είναι το σηματάκι που βάνει εδώ μπροστά. Και δηλώνει ότι φοράω μάρκα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μερικές φορές ίσως και εμείς να το τροφοδοτούμε αυτό το σύστημα, ίσως. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση, πλήρης ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Ελλάς το σχέδιο για το 26, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Χαλβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδος. Και Super Link, πρώτος και απόλυτος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό και έκανε το 4-4. Στον Ολυμπιακό κάτι δεν πάει καλά, μέχρι και ο Όφι με ήττα, γιατί υπάρχει και Όφι με γιώτα, της Ιεράπετρας, να ξέρεις, Σπύρε. Λοιπόν, σας την έρεφερε ο Όφι, και μέσα στο Καραϊσκάκι. Παναγία, πάνω. Και το ακυρώσαν και γκολ. Α, ήταν offside. Το είδες εσύ στο VAR, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο είναι η κυβέρνηση. Έτσι, καλά πάτε, καλά πάτε. Κώστας Στασούλας, οι απαιτήσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και διεκδικήσιμες. Το Ποτασούλας. Λοιπόν, Γερμανία επέλασε το αυτή.
Αυτή. Λοιπόν, φεύγουμε από την δημοκρατία, πάμε στην εστία. Υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Μάλιστα. Πάμε στην Κόντρα, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά οι διαφημίσεις κανονικά. Από την Κόντρα πάμε στα Νέα, όπου διαβάζουμε «Κρυμμένες νάρκες ανακαινίζω και εξοικονομώ». Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πως τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ωραία. Φεύγουμε και από την πρώτη σελίδα των Νέων, που προβάλλουν επίσης το ζήτημα Μαζονάκη. Πάμε στην απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μη φοβάστε τώρα. Πει ο Κυριάκος, τελείως. Όλα σώπατο. Μήνυμα ισχύος από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Μην βιάζεστε, μην εκτεθείτε εκεί στην απογευματινή. Μην βιάζεστε. Αυτά από την πρώτη σελίδα της απογευματινής και θα κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Σε ποιους συνταξιούχους? Δευτέρα είναι, συντάξεις έχουμε. Την Τρίτη έχουμε διορισμούς. Γράψτε το, σε παρακαλώ, να παρακολουθούμε. Μην ξεφύγουμε των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Κάθε Δευτέρα, είπαμε, έχει συντάξεις. Ένα θέμα με συντάξεις. Κάθε Τρίτη έχει διορισμούς ο ελεύθερος τύπος. Και δεν μας αφήνουν και να πλήξουμε. Μάλλον μας αφήνουν και πλήττουμε, γιατί είναι απόλυτα προβλέψιμοι. Τι θα έχουν Δευτέρα, τι θα έχουν Τρίτη. Αν βρεθεί ένας έξυπνος συνθέτης, θα γράψει ένα τραγούδι. Δευτέρα στη συντάξη, στον ελεύθερο τύπο να το συντάξει. Έτσι, ωραία. Μπορεί να το κάνει και η hip hop. Τη Δευτέρα μιλάει για συντάξεις. Ρε, τι έχουμε πάθει. Και μετά σου λέει ο άλλος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, εφημερίδες μετά τις 12. Ρωτάς εκεί τους πολίτες που πουλάνε εφημερίδες, θα βάλουν τα γέλια. Ξεχασμένο είδος, παρικμασμένο είδος. Σε μια ολόκληρη πόλη, πρωτεύουσα νομού, μια εύγα να διαθέτει μόνο εφημερίδες. Τι έγινε, καλύψαμε τον χρόνο της πρώτης ώρας? Ωραία. Στα χέρια σου.

0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Σταύρος, Σταυρούλα, του Τιμίου Σταυρού σήμερα, κλειστά και τα φαρμακεία. Είναι ο προστάτης τους. Ο προστάτης. Έχουμε και τους Άγιους Προστάτες ανακλάδο, έτσι. Λοιπόν, άρα σήμερα μόνο εφημερεύοντα. Δευτέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Ο Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούτε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που έχουν την δυνατότητα πια να επικοινωνούν ό,τι ώρα θέλουν και για την καλημέρα και για τις απόψεις, να μας μεταφέρουν τις απόψεις τους, τις διαφωνίες τους, τις ενστάσεις τους εδώ στο Κόκκινο. Η εφαρμογή με την οποία γίνεται επικοινωνία είναι το Viber και το νούμερο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το 69 85 87 0059 και το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Και έχουμε, πιστέψτε με, να πούμε πάρα πολλά. Και επειδή ουσιαστικά τέλειωσε έτσι το 15ήμερο της ΔΕΘ με τα προγράμματα, καιρός να αρχίσουμε να τα συγκρίνουμε και θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί στόχος των προοδευτικών δυνάμεων να είναι να ανατραπεί αυτό το καθεστώς, άρα θα έλεγε κανείς ότι έχουμε από μία πλευρά την προοδευτική αντιπολίτευση και από την άλλη το καθεστώς Μητσοτάκη. Έτσι, στόχος είναι να ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς βεβαίως και πρέπει να ανατραπεί, είναι ανάγκη πια, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θα έρθει στη θέση του. Είναι ανάγκη. Και για το τι θα έρθει στη θέση του έχει να κάνει και με το πώς μπορεί να προειδεάσει ή να προδιαθέσει τους πολίτες αυτής της χώρας να ψηφίσουν. Γι' αυτό είναι τα προγράμματα. Για να τα συγκρίνουν. Βλέπουμε, και αυτό είναι το γενικότερο συμπέρασμα, ότι και τα τρία κόμματα, δηλαδή δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουν εγκλωβιστεί στο ίδιο πράγμα. Δημοσιονομικό περιθώριο. Και βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια δήθεν τάχα μου για να διευρυνθεί αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά και ατολμία διακρίνει αυτές τις προσπάθειες και τις ιδέες, αλλά και αναποτελεσματικότητα. Συγκρίνετε σας παρακαλώ τα προγράμματα αυτά. Και ευτυχώς, και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που κάποιοι δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το αριστερό, ρεαλιστικό, κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα προς ένα τα μέτρα, κοστολογημένα, δοκιμασμένα, αλλά είναι αυτό που μπορεί να δεις κανείς και μέσα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι προτεραιότητες που θέτει. Ναι, προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ναι, μέσα από το πρόγραμμα φαίνεται η ανάγκη και η, αν θέλετε, η προτεραιότητα που δένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο να αποκατασταθεί πια αυτή η αδικία εις βάρος των πολιτών που πλήρωσαν αυτά τα μνημόνια και που, αν θέλετε, με τα κόκκινα, με τα δάνεια που δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν, με όλα αυτά, αντί να δοθεί πρόνοια έρχονται τα αρπακτικά, φανς και τράπεζες, να αποδεκατήσουν ή να ρουφήξουν ό,τι απέμεινε. Και εδώ, αν θέλετε να σας το πω έτσι πολύ καθαρά, ξεχάστε 13ο και 14ο μισθό, πέστε ό,τι και τα λοιπά, που δεν είναι να πείτε, και πάμε στα φανς. Και σας παρακαλώ, συγκρίνετε τα προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πολύ απλό. Θα μετατρέψω τον ΕΦΚΑ σε ένα μηχανισμό που θα πάρει τα δάνεια και ουσιαστικά τι θα κάνει, θα τα διαχειριστεί χωρίς την κερδοφορία το ΦΑΝΣ και θα τα αποδώσει και πάλι πίσω είτε στους πολίτες είτε να τα χρησιμοποιήσει για την κατοικία και όχι να μένουν κλειστά όπως τώρα. Πάρτε τι λέει, τι συγκεκριμένο ακούσατε, καλά από το Μητσοτάκη δεν το συζητάμε. Πάρτε αυτό που ακούσατε από τον Τζίπρα, ό,τι ακούσατε. Πάρτε και από αυτά που είπε χθες ο Ανδρουλάκης. Πάρτε τα, συγκρίντε τα. Για το 14ο μισθό και τη 13η σύνταξη δεν τίθεται θέμα, γιατί είναι ξεκάθαρο στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πάρτε παραδείγματος χάρη για να επιμείνουμε λίγο. Γιατί είναι η μάστιγα, θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα η μάστιγα, το ενίκιο. Πάρτε για παράδειγμα τι λέει ο Μητσοτάκης για την Golden Visa, η χαρά του παιδιού. Σου λέει πάλι ένα ενίκιο κοινάχης να πορεύεσαι, μη μας ζαλίζεις. Τι λέει ο Τσίπρας, λέει ο Τσίπρας ότι η Golden Visa, τα λεφτά που θα παίρνω από την Golden Visa, δηλαδή δεν την καταργώ, θα τα βάζω εκεί. Ισοφαρίζουν όμως εκεί που θα τα βάλεις τη ζημιά που προκαλούν και το παραπάνω κόστος στα ενίκια? Εδώ είναι το ερώτημα. Έρχεται ο Ανδρουλάκης και λέει εγώ θα την καταργήσω, γιατί γινόμαστε ενοικιαστές στα σπίτια μας. Συγκρίνετε τα όλα αυτά. Γιατί εκεί θα δούμε τις μεγάλες διαφορές. Εργασιακές σχέσεις. Λυπάμαι που άκουσα χθες. Λυπάμαι πραγματικά που άκουσα τον Μαδρουλάκη να βγαίνει από τα αριστερά στον Τσίπρα. Λυπάμαι, πώς να το κάνουμε τώρα. Λυπάμαι. Γιατί μετά το ΣΥΡΙΖΑ ο μόνος που μιλάει για τις εργασιακές σχέσεις ουσιαστικά ήταν ο Ανδρουλάκης εχθές. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης την ίδια στιγμή να μας λέει ψηφίστε εμένα, γιατί εγώ, τι εσύ, εσύ ήσουν μέσα στο σύστημα. Παιδί του κομματικού σωλήνα είσαι, κύριε Ανδρουλάκη. Και όταν ο ΓΑΠ μας έβαζε στα μνημόνια, αλλά και αργότερα γραμματέας του κόμματος ήσουν. Το ότι ξενιτεύθηκε στις Βρυξέλλες για να προετοιμάσεις, γιατί είναι φοβερός τακτικιστής ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν το συζητάμε. Αλλά μην ξεχνάμε πως πραγματικά ευθύνονται κάποιοι για τα χάλια της χώρας σήμερα. Και βγαίνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο. Μάλιστα. Ωραία. Λαμπρά. Συγκρίνετε τα προγράμματα. Αφήστε τι λέω εγώ. Εγώ μπορεί να είμαι εμπαθής, είμαι υποκειμενικός, ανήκω σε ένα κόμμα, το στηρίζω, το λέω καθαρά, το φωνάζω. Διαβάστε εσείς τα προγράμματα. Δέστε τις διαφορές. Και ξέρετε, οι διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένες. Αλλά για δέστε και τις μετατοπίσεις που έχουν γίνει. Για δέστε τι ακριβώς κομίζει ο καθένας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα και τους λεονταρισμούς του Μητσοτάκη που παρακολουθήσαμε από το Καστελόριζο, εμάς μας βάζουν περισσότερο σε σκέψεις για το τι επιλέγει και τώρα ο κ. Μητσοτάκης, και αν συνυπολογίσουμε και τα όσα έχουν συμβεί και με τα καλώδια και με όλα τα άλλα, αντιλαμβανόμαστε, και τη ρητορική βεβαίως από την πλευρά της Τουρκίας, αντιλαμβανόμαστε πως δεν διανύουμε την καλύτερη περίοδο. Και έρχεται αυτή την περίοδο της έξαρσης, που ουσιαστικά σημαδεύεται η παγκόσμια οικονομία από τα όσα συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Και εν πάση περιπτώσει εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Εντάξει, να δεχτούμε ότι ο Τραμπ είναι αυτός που είναι και ότι είχε την ατυχία ο πλανήτης να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά, με τις ευθύνες βεβαίως των Δημοκρατικών και του Γερο Μπάιντεν, που τώρα αποκαλύπτονται τι εστί Μπάιντεν, και βλέπουμε ότι δημιουργούνται νέα τετελεσμένα στη Μέση Ανατολή, τα οποία θα τα πληρώσει πανάκριβα αυτός ο τόπος, αυτός ο πλανήτης. Διότι από εκεί που δεν είχαμε το πρόβλημα της διέλευσης των διοδίων ουσιαστικά, εύνης βλέπουμε τα στενά του Ορμούς να είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διακίνηση της ενέργειας. Από κάτω με τους Χούθη και εκείνα δημιουργούν ένα πέρασμα στενότερο, άρα με απόλυτο έλεγχο. Και βεβαίως έχουν ξυπνήσει σιγά σιγά, και το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, και τις διόρυγες όπου διευκολύνουν την ναυσιπλοεία, να έχουν κατά καιρούς επηρεάσει την διακίνηση των εμπορευμάτων και την αύξηση του κόστους. Εδώ μιλάμε όμως για την ενέργεια, και αντιλαμβάνεστε ότι φέτος το χειμώνα, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, θα αισθανθούμε για τα καλά τι σημαίνει ενεργειακή κρίση. Εχθές είδα ένα πίνακα, πραγματικά τον γνωρίζουμε και τα ερωτήματα γίνονται τεράστια. Το 2008 και 2009, όπου είχαμε την κρίση τότε, την παγκόσμια, την οικονομική, το πετρέλαιο είχε εκτιναχθεί στα $110 το βαρέλι. Το 2008. Τόση ήταν η τιμή του. Δηλαδή, σε μια τιμή ίδια περίπου με την τιμή την τωρινή. Τότε, με $110 το βαρέλι, η βενζίνη στα βενζινάδικα, στην Αγγλία, ήταν 1,20. 1,20. Σήμερα, με τιμή που πρώτη μέρα κούμπησε σήμερα το πρωί τα 107-108 δολάρια, η τιμή στην Αγγλία είναι 2,10-2,20. Τι έχει μεσολαβήσει? Ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας, ως υπουργός οικονομικών, ως διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, αυτός που μας έλεγε ότι θα βάλουμε ειδικό φόρο για να μην ζεστήνουν και οι φυσιώτες στις πισίνες τους. Να τα δεινά. Να πως τον πληρώνουμε 15 χρόνια αργότερα το Στουρνάρα. Και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και σου λέει: εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν. Εσύ που ήσουν τότε? Γραμματέας κόμματος ήσουν. Το δούλεμα πάει σύννεφο. Από χθες το βράδυ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμου στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Υπήρξε αγρυπνία. Αυτή την ώρα ξημερώνει και βρίσκονται στην εκκλησία, την Αγία Τριάδα στην Νίκαια, αρκετοί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφερε στην επιφάνεια όλο αυτό που παρακολουθούμε με τα παράνομα ιατρεία, τις ψευτοελπίδες που πουλάνε ψευτοεπιστήμονες, και βεβαίως την πολιτεία να κάνει τον τροχονόμο. Και με αφορμή την κηδεία του ή μάλλον το θάνατο του Μαζονάκη και τον κόσμο απόψε στην Νίκαια, θα κάνω το ίδιο σχόλιο που έκανα και στην πρώτη ώρα. Είδατε ότι με πόση ευκολία και αυθορμητισμό πολλές φορές ξεσηκωνόμαστε είτε να αποχαιρετήσουμε κάποιον, είτε να πανηγυρίσουμε την ομάδα μας, είτε να πάμε σε μια συναυλία. Και δεν κάνουμε το ίδιο για τους δυνάστες της καθημερινότητάς μας. Δεν κάνουμε το ίδιο, φωνάζω όλο το προηγούμενο διάστημα, βρε, εντάξει. Δύο άνθρωποι με ένα πανό ειρηνικά έξω από τα σούπερ μάρκετ και να πούνε stop στα καρτέλ. Stop σε αυτού που μας ρουφάνε το αίμα. Τίποτα. Για φανταστείτε με την ίδια, αν θέλετε, ζέση να ξεσηκωνόταν ο κόσμος για τις πολιτικές Μητσοτάκη και όλων όσων δυναστεύουν τη ζωή μας. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Πόσο διαφορετικά. Αλήθεια, πόσο διαφορετικά. Ας αναλάβουμε λοιπόν και εμείς οι πολίτες τις δικές μας ευθύνες. Είναι η ώρα να τις αναλάβουμε. Λοιπόν, πάμε στα... έχουμε αρκετά μηνύματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Η Περσεφόνη επανέρχεται. Περσεφόνη, δεν το βλέπω το μήνυμα. Μισό λεπτάκι. Στούρνος ο Στουρνάρας στα οικονομικά. Α, τη δουλειά του, διαφωνούμε, τη δουλειά του κάνει. Το θέμα είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας τον κράτησε το 15, αλλά και γιατί δεν πολέμησε τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μία αλλά δύο φορές. Αυτή η ιστορία με τον Στουρνάρα, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Χουλιαράκης συνεργάτης του Στουρνάρα είναι και σήμερα. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα κύριε, να πάμε στον κύριο Γκάντα για να κλάψουμε όλοι μαζί την 13η σύνταξη, ε? 13η σύνταξη ήταν και την αποχαιρετούμε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γκάντα στη γραμμή μας.
1: Σ' ακούω, αγαπητέ
0: μου Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Γκάντα.
1: Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θέλω να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του συντρόφου και για χρόνια μέντορά μας στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα του Αλέπου του Καλύβη.
0: Α, ναι, κάτω... παράληψή μου και απολογούμε. Το μου διέφυγε, ναι. Έπρεπε να κάνω
1: επίσης, ναι. Καθώς επίσης στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και επίσης για χρόνια στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα του Σπύρου του Χαλβατζή. Δύο προσωπικότητες που σημάδεψαν με την παρουσία τους για χρόνια ολόκληρα το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Καλά έκανες και ξεκίνησες από αυτές τις δύο αναφορές. Για πάμε τώρα. Πέρασε το νταβαντούρι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κάνοντας ένα απολογισμό βλέπουμε ότι για μεν το Μητσοτάκη στη συνήθι πολιτική με τα καθρεπτάκια, ο δε Τσίπρας λέει δεν είστε προτεραιότητά μου, ξεχάστε τη 13η σύνταξη, ερχόμαστε στον Ανδρουλάκη που λέει τμηματικά κάτι θα κάνουμε και ερχόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ που λέει 13η σύνταξη κανονικά στους συνταξιούχους.
1: Και εκείνο, αγαπητέ Γιάννη, που με λυπεί είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, παρότι έχω πει και τα ξέρει τα προβλήματα ο καθήλυν αρμόδιος

0: για την αγορά των φαρμάκων. Mm-hmm. Έτσι, πάμε τώρα στο, όπως το είπες και προηγουμένως. Θα κρίνουμε λοιπόν τα προγράμματα. Και εκείνο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέω, που έδειξε, είναι βόμβα μεγατόνων. Mm-hmm. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, mm-hmm. το οποίο θα αποκαταστήσει τις ζημίες που είχαν πάθει τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI, με τα ομόλογα, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Μην τα ξεχνάμε, με τον κύριο Βενιζέλο, τον Βενιζέλο του ΠΑΣΟΚ.
1: Και δίνει απάντηση και σε αυτούς που μιλάνε για δημοσιονομικά περιθώρια και πώς να δώσουμε τη 13η, 13η σύνταξη.
0: Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, θέλω να υπενθυμίσω στους αγαπητούς ακροατές, μπορείτε να μου πείτε αγαπητοί ακροατές, ποιος εκμεταλλεύεται τώρα το Ελευθέριο Βενιζέλο. Το εκμεταλλεύεται οι ασφαλοί συνταξιούχοι. Έχουν περίπου όχι το. Οι Γερμανοί είναι μάλλον, μου φαίνεται, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Που έχουν το Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Καναδί και Αυστραλία.
0: Και οι Αυστραλοί έχουν το 50% τη ΔΕΗ, τη ΑΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ωραίο το πρόγραμμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το στηρίξουμε όλοι. Που λέει πλήρη έλεγχο τη ΔΕΗ. Τον ΕΛΠΕ, πόσα πέσει η ακρίβεια. Και μια τράπεζα. Μια τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, να έρθει υπό το κρατικό έλεγχο. Έτσι δεν είναι. Και να κρατικοποιήσει και ένα μέρος της ΔΕΗ. Αυτά είναι. Αυτά, κύριε, είναι. Αυτή είναι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Τώρα, αν ο κύριο Τσίπρας θέλει να κάνει και δεύτερο ιστορικό συμβιβασμό για να γίνει πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν θα πάρω, όπως δεν θα πάρουν και πολλοί συνταξιούχοι. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα που ανέφερε. Έτσι, οι συνταξιούχοι.
1: Νομίζω ότι είναι προσβλητικό για τους συνταξιούχους αυτό που ανέφερε αρχικά ο κύριος Κουτεντάκης και στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν είναι προτεραιότητά τους. Νομίζω
0: καταλάβατε,
1: ότι είναι το πιο προσβλητικό.
0: Είναι προσβολή αυτό, δεν το έχει πει κανένας. Mm-hmm. Δεν το έχει πει κανένας αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν ξέρω ότι τα μέτρα αυτά που πήρανε, να πάμε να ακούσουμε μέτρα για την ακρίβεια. Ήτανε μέτρα αυτά για την ακρίβεια, αγαπητέ μου Γιάννη, που ανέφερε. Αυτά είναι μέτρα κοροϊδία, που δεν μειώνουν τις τιμές και αφήνουν ασύδωτο το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών παιχτών της αγοράς. Mm-hmm. Λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, 1500 κωδικοί, θα πας κάντα και θα πάρεις μια έκπτωση 1 λεπτό, 10 λεπτά. Πού, θα πάω να φάω σφουγγαράκια, χλωρίνες και απορριπαντικά, όταν ξέρουμε ότι το μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει πάνω από 55.000 κωδικούς, μου μείωσες καθόλου το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα τρόφιμα, που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στο πρόγραμμά του, κοίτα, και μπράβο και στην κυρία Δούδου και στον κύριο Παπά και στον κύριο Πολάκη. Αυτό είναι ριζοσπαστικό αριστερό πρόγραμμα.
1: Θα τα διαβάσουν όμως οι συνταξιούχοι ή θα πάνε σούμπιτι στο Μητσοτάκι? Γιατί...
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, άκουσε με. Το κόκκινο και η αυγή είναι ο φάρος μέσα στη σκοτεινιά που εκπέμπουν, έτσι, τα περισσότερα μήνυα στη χώρα μας. Πού να δεις. Αν δεν το... διάβασες πουθενά, αγαπητέ Γιάννη, για αυτή τη βόμβα που λέω εγώ, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ?
1: Όχι, αν δεν ήταν το κόκκινο, θα περνούσε στα... Μα είδατε κανένα κανάλι να μεταδώσει την ομιλία και τη συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Και του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, πρόθυμα όλα τα κανάλια. Σύστημα. Τι δεν καταλαβαίνεις, κύριε Κάντα, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Γιάννη μου, γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει μέσα στις εκπομπές του κόκκινου και της αυγής να μπορέσουμε να εκπέμψουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι το μόνο ρεαλιστικό που βοηθάει τη φτωχή λαϊκή ελληνική οικογένεια να βγει από αυτό το τέλμα, όχι μόνο τους συντάξιούχους.
1: Να είστε καλά. Συγκρίνετε τα προγράμματα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα με υγεία. Να είστε καλά.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010

0: Το ξέρουμε.
1: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
0: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε 2 τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό κλασικά, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Προβλήματα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, εκεί στον κόβο της μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στον Ρέμο Προσελευσίνα, εκείνη ξεκινάει από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονίας, Πλατεία Μεταξουργείου, καθώς επίσης στην Κηφισία στο ύψος του Γυροκομείου. Σύγκρου στο ύψος Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και προβλήματα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά ακόμη.
5: Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα και εκείνο το οποίο πραγματικά τσακίζει κόκαλα είναι η συνέπεια στη συνήθεια. Δηλαδή, όποτε ξεκινάνε τα σχολεία, τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα, βλέπουμε στους ίδιους δρόμους κάθε χρόνο, στο ίδιο σημείο κάθε χρόνο, τα συνεργεία της τροχιάς να κάνουν έλεγχο στα δίθεν τάχα μου σχολικά. Τον υπόλοιπο χρόνο δεν βαριέσαι. Και βλέπω, ανεβαίνεις στη Μεσογείο και βλέπεις το ίδιο σημείο και καταλαβαίνεις δηλαδή μόνο από το μπλόκο, από το μπλόκο αυτό της τροχιάς ότι ξεκίνησαν τα σχολεία. Είμαστε τόσο προβλέψιμοι. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και έχει ανάψει. Για δε καλά και η κουβέντα στο, με τα μηνύματα και τους ακροατές. Λοιπόν, η Νατάσα μου λέει μπορεί να μετάσχει στις ερχόμενες, να συμμετέχει στις ερχόμενες εκλογές ο Ηλίας Χασιδιάρης. Ελάτε. Και αναφέρεται στον Ξενοφώτα τον Κοντιάδη. Είπαμε, υπάρχει αυτή η αναφορά ότι μετά το 33 ενδεχομένως να μπορεί να κατέβει και ως αρχηγός. Έτσι. Λοιπόν, ο Φώτης. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα από Λακωνία που σας μεταδίδω. Ο κύριος Παπάς δεν ήταν ο αρμόδιος υπουργός με τα μεγάλα ΜΜΕ. Τα πήραν εφοπλιστές. Σώθηκε η Ελλάδα από τα εκατομμύρια που πήρε. Βλέπουμε τα χάλια μας κλπ. Κλπ. Θα ήθελα να τα λέγαμε. Φώτη, ο νόμος Παπά δεν εφαρμόστηκε όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ενώ και σήμερα τα κανάλια λειτουργούν με βάση το νόμο του Παπά, αλλά αφού τον έχουν κάνει, δηλαδή προέβλεπε ένα ποσό να πληρώνουν, δεν το πληρώνουν, προέβλεπε συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, το περιόρισε ο Μητσοτάκης, ουσιαστικά η όλη ιστορία και τα δικαστήρια και όλα αυτά ήταν για να μην εφαρμοστεί ακριβώς ο νόμος και να πληρώνουν οι καναλάρχες. Τι έχουμε σήμερα? Εφοπλιστής, καναλάρχης. Πρόεδρος ομάδας, καναλάρχης. Και η ζωή συνεχίζεται. Να είσαι καλά, Φώτη. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ο Κώστας. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν καταντήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα του 1%, δεν ασχολείται κανείς μαζί του. Μπορεί να έχει το καλύτερο πρόγραμμα, αλλά δεν έχει πλέον κοινό. Κοίτα, δεν είναι τον καταντήσαμε, τον καταντήσανε. Εμείς παραμένουμε εδώ. Ένα. Δύο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, με τον αρχικό ενθουσιασμό, στο τέλος εδώ θα είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, αγαπητέ φίλε. Αυτό το ποσοστό σήμερα που επέρεται ο κύριος Καρτερός ότι ο Τσίπρας κλπ, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη, δυστυχώς. Για να ξέρουμε τι λέμε και να μην βαφκαλιζόμαστε, γιατί εάν πραγματικά ερχόταν ο κύριος Τσίπρας και στο ήδη ποσοστό αυτό το 10-15% του ΣΥΡΙΖΑ προσέθεται ακόμα ένα ποσοστό, δεν λέω εγώ πολύ, 5-6%, σήμερα θα ήταν πρώτο κόμμα. Το είδατε αυτό? Να σου πω και το άλλο, μακάρι να το δούμε και εμείς να κάνουμε λάθος. Έτσι. Ο Θοδωρής. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Τι τσιρίζει ο Κάντζας, θα τον ξαναβγάλει τον Μητσοτάκη, αλλάζει ο λύκος προβιά? Όχι, μην κλαίγετε λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ θα το πω πολύ απλά, έστω και αν κάποιοι δεν έχουν μάθει να διαβάζουν. Εγώ είπα ότι με αυτή τη στάση, με αυτή την αναφορά του κυρίου Τσίπρα και των συνεργατών του, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι προτεραιότητα σε αυτή τη φάση, στέλνει στην αγκαλιά του Μητσοτάκη 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Και μου γράφουν από κάτω στην ανάρτηση που έκανε. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είπε 13η σύνταξη. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είπε, αλλά την έχει κόψει κιόλας. Και θα γυαλίσει κάτι καθρεπτάκι την τελευταία στιγμή στους συνταξιούχους, για να τους προσελκύσει. Γιατί έτσι έχει μάθει ο Μητσοτάκης. Και δυστυχώς ο συνταξιούχος δεν έχει το περιθώριο να οριμάζουν συνθήκες και να περιμένει. Εντάξει. Λοιπόν, ας τουλάχιστον αντιληφθούμε τα πράγματα όπως είναι. Κάποιος μου έγραφε ότι η Ελένη. Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν συμφοιτητής του Στουρνάρα και με τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον ψήφισαν χωρίς να ενημερώσουν καν τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως. Τον ψήφισαν, ναι. Χουλιαράκης. Τον ψήφισαν. Λοιπόν, και μην ακούσω πάλι τις ίδιες ενστάσεις, μα εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να τα λέμε και να μην ξεχνάμε. Ο Κωνσταντίνος, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως μετά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα Γιάννη. Δεν συμφωνώ ότι μας έβαλε στα μνημόνια ο Παπανδρέου το 10. Και οι 5 προβληματικές χώρες της Ευρωζώνης εντάχθηκαν στα πακέτα διάσωσης τους ύψους 750 δις που αποφάσισε να διαθέσει στις 10 Μαΐου του 10 η Ευρωζώνη με παράλληλη εφαρμογή μνημονίων. Ναι. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια προσέγγιση, είναι μια προσέγγιση, αλλά για να δούμε το πώς χειρίστηκαν και αυτά τα μνημόνια οι άλλες χώρες. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, τι έκαναν. Θυμόσαστε όταν εμείς εδώ πέρα αβαντάραμε το σύστημα για τις τράπεζες, η Ισπανία που δεν ήθελαν τότε οι πρωθυπουργοί τους να φωτογραφηθούν καν με τους Έλληνες, ότι τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών τις πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι οι πολίτες. Τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς και κερατάδες και δαρμένοι. Έτσι. Λοιπόν, είναι το πώς διαπραγματεύτηκε κάθε χώρα το δικό της ζήτημα, τη δική της κρίση. Εμείς εδώ πέρα αμολούσαμε καλούμπα. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Κουτζάνη, για να κάνουμε μια γενικότερη αποτίμηση τώρα που έκλεισαν τα φώτα της ΔΕΘ. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάντως όταν στο Ραχώη, που ήταν στις Βρυξέλλες, του είπαν ότι θα του δώσουν και εκείνο μνημόνιο, του είπε πολύ απλά δεν μπαίνω στο αεροπλάνο να πάω στην Ισπανία με μνημόνιο. Mm. Και τελικά τους το ξέκοψε. Πήρε μέτρα, μεν, η κυβέρνηση εκείνη, που ήταν δεξιά κυβέρνηση, του Ραχώη, αλλά μνημόνιο δεν είχε. Η χώρα δεν υπέστη αυτή την ταπείνωση.
0: Τους είπε, ανακεφαλοποίηση, την οποία θα πληρώσετε εσείς. Όχι το δημόσιο. Και δεν ήθελε τότε ο Ραχώη να φωτογραφηθεί ούτε καν με τον Παπανδρέου δίπλα και τους υπολείπους. Έτσι.
1: Γιατί η Ισπανία δεν πήρε μνημόνιο, γιατί τους είπε πολύ απλά ότι όποιο και αν είναι το κόστος δεν θα το κάνει, και φυσικά η Ευρώπη έκανε πίσω. Αντίθετα δεν το έκανε με την Ελλάδα, όπου μπήκαμε σε μια περιπέτεια 5 ετών μέχρι να καταλήξουμε στη συμφωνία η οποία μετά υλοποιήθηκε. Αυτά είναι για την ιστορία.
0: Βεβαίως, τώρα η Ελλάδα καμιά φορά ο Μάρξ το έλεγε.
1: Αυτή η ταλαιπωρία πολλά χρόνια, ενώ και άλλες τρεις χώρες που βγήκαν σε μνημόνια, δηλαδή η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, βγήκαν πολύ πιο νωρίς και μετά η οικονομία τους είχε πραγματική εκτείναξη και όχι αυτούς τους χαμηλούς ρυθμούς στους οποίους σέρνεται η Ελλάδα την επταετία Μητσοτάκη.
0: Έβγαιναν από τα μνημόνια με ρυθμούς ανάπτυξης τρομερούς. Ενώ εμείς εδώ ακόμα είμαστε καθυλωμένοι. Αλλά μια είπες Καστελόριζο. Μπορείς να μου πεις γιατί οι συνάδελφοι ή οι ορισμένοι συνάδελφοι από χθες έχουν δύο εικόνες. Τη μία του Μητσοτάκη τώρα στο Καστελόριζο και την άλλη του Παπανδρέου που ανακοίνωσε την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο πάλι Καστελόριζο. Γιατί? Μπορείς να μου το αναλύσεις με όρους ψυχανάλυσης αυτό το πράγμα.
1: Μόνο με όρους προπαγάνδας από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλοντας να παίξει σαν κοντράστ με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος του έβγαλε και μια ανακοίνωση και το απαντάει δηλαδή, ότι εν αντιθέσει προς κάποιους οι οποίοι βάλαν την Ελλάδα σε μνημόνια, εκείνος τώρα δεν την έβγαλε, την έχει βγάλει ο Τσίπρας από την Ιθάκη, για να είμαστε σοβαροί και να το θυμόμαστε, αλλά υποτίθεται ότι ασκεί μια εξωτερική πολιτική που ενισχύει και την ακριτική Ελλάδα. Αυτό που έκανε ήταν να δώσει 5.000 ευρώ σε κάθε είτε δημόσιο υπάλληλο είτε και πολίτη που αντιαθίσταται μόνιμα στο Καστελόριζο. Κακό δεν το λες, έτσι.
0: Μέχρι να βρεθεί ένας ταβερνιάρης εκεί που θα του ξυλώσει ένας δημόσιος υπάλληλος πάνω σχάρι ο γιατρός και θα αρχίσει μέχρι να τον διώξουν. Όπως κάναμε το γιατρό πριν από...
1: Ναι, 5.000 το χρόνο είναι η ενίσχυση και 1.000 για κάθε παιδί. Εντάξει, να είναι στα 500 ευρώ το μήνα. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτό είναι ένα ικανό ποσό για να κρατήσει, για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι σε ένα τέτοιο ακριτικό νησί. Ίσως χρειάζονται περισσότερα πράγματα, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι εκεί εξαντλείται το θέμα της ερήμωσης όλης της παραμεθόριας από τη Θράκη μέχρι και το Καστελόριζο. Δηλαδή, εντάξει, αντί για να μαζεύει έστω και 500 άτομα στο Καστελόριζο, καλύτερα να δει πώς δεν θα ερημωθεί περαιτέρω η Θράκη.
0: Πώς θα δημιουργήσεις τις υποδομές να μην εξαρτάται το Καστελόριζο από το Βαρκάρι που θα τον μεταφέρει απέναντι στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, γιατί το Καστελόριζο έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Το αμφισβητεί και η Τουρκία, ενώ το χωρικά του την ΑΟΣ του μπαίνει στο πώς μετά κατανέμονται οι ζώνες. Θα έπρεπε να το ενισχύει λίγο περισσότερο. Και ξέρεις κάτι, το κάνει μετά από 7 χρόνια. 7 χρόνια. Του πήρε για να διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα στο Καστελόριζο και να έρχεται να το διακηρύσει, είτε σαν να το υπόσχεται, επειδή θα αναλάβει τώρα την εξουσία, είτε να δικαιολογήσει μια τρίτη ή τετραετία. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει: κόκκινη γραμμή για μας τα 6 μίλια, αλλά ούτε αυτό φαίνεται ότι.
1: Ναι, αυτή είναι μία από τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη, ήταν υπουργός επικρατείας τότε. Ναι, αλλά ο Υπουργός Επικρατείας ήταν στο Μαξίμου, πιο θετική έκφραση τότε του Πρωθυπουργού, δεν νομίζω ότι υπήρχε.
0: Κουμάντο έκανε τότε, κουμάντο κάνει και τώρα, εντάξει, για να μην...
1: Τα 6 μίλια και ήταν τότε όταν στα νοτιοανατολικά νομίζω της Κρήτης, τα καλώδια τα είχε πάρει ο αέρας, όταν είχε βγάλει το Ρουθ Ρέις,
0: ναι. Ακριβώς. Έχουμε περάσει και ίσως είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει ένα πρωινό να ασχοληθούμε με αυτό. Θα ήθελα τώρα να σε πάω, Σπύρο, γιατί είναι λίγο επικίνδυνη η κατάσταση που διαμορφώνεται. Θέλω να σε πάω στον απόϊχο της ΔΕΘ, που ουσιαστικά μιλάμε για την παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων και πώς βρίσκει τον κόσμο να αξιολογεί ή αν θα μπει στη διαδικασία να αξιολογήσει αυτά τα προγράμματα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν μπει στην διαδικασία να αξιολογήσει αυτά τα προγράμματα, θα δει τις ομοιότητες που υπάρχουν, αλλά και τις μεγάλες διαφορές. Έτσι. Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των τριών δεν υπάρχουν, δηλαδή Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Η μεγάλη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμα, ας ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη του κοστολογημένου που είναι κοστολογημένο, αλλά να δούμε και τον εγκλωβισμό των κομμάτων, των τριών, σε αυτό το λεγόμενο ασφιχτικό δημοσιονομικό περιθώριο.
1: Ναι, λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν εδώ πέρα έχουμε την οικονομική πολιτική και την οικονομία σαν να μην είναι ζήτημα μιας κεντρικής πολιτικής απόφασης, αλλά μια άσκηση λογιστικής.
0: Ακριβώς, συμφωνώ.
1: 300 θα δώσω εδώ, 200 εκεί, 500 εκεί του χρόνου κτλ. Και επειδή και τα τρία κόμματα αυτά μπήκαν σε αυτή τη ίδια λογική, νομίζω ότι δεν βγάζει άκρη και ο πολίτης. Είναι σαν να διαβάζει καταλόγους Excel με το τι θα κάνει κάποτε κτλ. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα πολιτικό όραμα για το πώς θα βελτιώσει συνολικά μια κυβέρνηση το ιδιωτικό επίπεδο.
0: Δεν το είδες δηλαδή εσύ ως... Παρακολουθείς τα πράγματα τεκτενόμενα στην πολιτική σκηνή χρόνια. Το είδες αυτό το όραμα, γιατί άκουγα σε μια χιουμοριστική εκπομπή εχθές στο Sky να λέει όραμα ο Μητσοτάκης, όραμα ο Τσίπρας, όραμα ο Ανδρουλάκης, όραμα η Κωνσταντοπούλου, όραμα όλοι. Όραμα δεν βλέπουμε όμως. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν υπάρχει. Έχουμε τρία προγράμματα, Νέα Δημοκρατία, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία άλλωστε αντάλλασαν κατηγορίες για το ποιος έκλεψε ποιον, διαχειριστικά. Εγώ θα τα έλεγα συστημικά. Και έχω κάνει και ένα άλλο σχόλιο, ότι επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, η κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπάρχει ήδη και θα φανεί και πιο έντονη στο επόμενο διάστημα, να γίνει κρίση του συστήματος, έρχονται δύο άλλα κόμματα και καθησυχάζουν ότι θα το αποτρέψουν. Αυτό με μια δική τους διαχείριση να τους πιστώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουν αυτή τη θηριώδη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τα δύο κόμματα, επειδή κινούνται σε σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση, έχουν περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο, ένα πρόσημο. Αλλά μετρητή, αυτά δεν θα καθιστούν εκτός του πλαισίου και του δημοσιονομικού. Σωστά το είπες, και η μετατόπιση, όπως παρατήρησε από την αρχή ο Νίκος Παπάς, του Αλέξη Τσίπρα από τις θέσεις που είχαν παλιά και ως ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει ένα κενό για να εκφραστεί στην αριστερά. Το οποίο το εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και είναι μια διακριτική πρόταση με αριστερό πρόσημο, η οποία δίνει και μια προοπτική και θα μπορούσε να πεις ότι δίνει και όραμα. Μόνο που τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παλέψει για την αναπληρώτησή του και για να επανακάμψει. Ωστόσο, αν το δεις Ανεξάρτητα από αυτό, ναι, είναι μια πρόταση που δίνει προοπτική και έχει μια κυβέρνηση, έχει το στοιχείο της κυβερνητικότητας με την έννοια ότι μπαίνει στους συσχετισμούς και στους συνδυασμούς της επόμενης μέρας.
0: Ξέρω ότι...
1: προς το ΚΚΕ που μπορεί να έχει και εκείνο ένα αριστερό πρόγραμμα, αλλά εκείνο προσδεύει την δεύτερη κομμουνιστική παρουσία και είναι εκτός αυτού του πολιτικού παιχνιδιού.
0: Σπύρο...
1: Γι' αυτό το λέω και όχι για να μην πει κάποιος ότι μα τι λες τώρα οι δημοσιοποίησεις των δείχνουν στο 2-2,5-3% εσύ μας λες για κυβερνησιμότητα. Δεν είναι εκεί το θέμα, είναι ότι είναι σε αυτό το παιχνίδι της πολιτικής.
0: Σπύρο, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Έχω την αίσθηση ότι ακούγοντας πολύ προσεκτικά τον κύριο Τσίπρα και πολύ προσεκτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ερίζουν και οι δύο για την κέντρο αριστερά ή εν πάση περιπτώσει για το κέντρο, ότι είδα, σαν να είδα τον Ανδρουλάκη εχθές με τη συνέντευξή του αλλά και με την ομιλία του το Σάββατο να βγαίνει από αριστερά στο Τσίπρα σε ορισμένα ζητήματα. 13η σύνταξη, 13ο μισθό, εργασιακές σχέσεις σε επαναφορά, φανς, έστω και με αυτή την θολή ρύθμιση που θα προωθήσει κτλ. Βγαίνει από αριστερά, έχει καταλάβει δηλαδή ότι αυτή η μετατόπιση του Τσίπρα είναι για να μην τρομάξει το ακροατήριο, το συντηρητικό, να το φέρει κοντά του και λέει ο Ανδρουλάκης κάτσε εδώ πέρα, γιατί αυτή η στροφή, η μετατόπιση που λέμε εμείς, μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις από την κέντρο αριστερά που μπορώ εγώ να επενδύσω. Την είδες αυτή την, το φλάσ από αριστερά του Ανδρουλάκη?
1: Ναι, από τη στιγμή που παρουσίαζε το πρόγραμμά του ο Αλέξης Τσίπρας, βγήκε το Πασόκ και χθες και προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης το υπογράμμισε στο δικό του κορυφαίο επίπεδο. Mm-hmm. Μια κατηγορία ότι είναι πιο συστημικός και από τον ίδιο, mm-hmm. ή ότι διαφοροποιείται πολύ λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία από ότι ακόμη και η καθαρή, όπως λέει εκείνος, σοσιαλδημοκρατική πρόταση του Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα, κοιτάξτε, Ανεργιάννη, υπάρχουν κάποια στοιχεία όμως από τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκαν. Mm-hmm. Και δείχνουν ότι και η GPO και η Προράτα, η Προράτα ήταν για την εφημερίδα των συλλακτών προχθές, δείχνουν ότι με όλο αυτό το πακέτο και όλο αυτό το προπαγανδιστικό θόρυβο και την αναμονή που είχε δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πόσο κέρδισε. 0,8 τον δείχνει η δημοσκόπηση της GPO, 0,5 η δημοσκόπηση της Προράτα. Άρα μικρά ήταν τα κέρδη. Και μάλιστα τον δείχνουν να δίνει τη μάχη στο 25%.
0: 25,5% χωρίς κόμμα Σαμαρά.
1: Χωρίς κόμμα Σαμαρά. Και 25,8 η δεύτερη. Αυτό τώρα, αν βάλεις, ας πούμε, και ένα περιθώριο συντακτικό λάθος, το λέω ευγενικά, mm-hmm. γιατί πάντα οι δημοσκοπικές είναι γαλαντόμενες, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην πραγματικότητα δίνει όντως τη μάχη για να πάει στο 25%. Οι δημοσκοπήσεις όμως έχουν και κάποια ποιοτικά στοιχεία που νομίζω ότι συνδέεται με αυτό που μου λες τώρα. Δεν το είναι αδιάφορο, αλλά πρέπει να τα αναφέρω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες? Η ακρίβεια. Mm-hmm. Η ΔΕ Προράτα την βγάζει μάλιστα στο ποσοστό 78%. Υπάρχει όμως άλλο ένα ερώτημα, Γιάννη, στην Προράτα. Το σκεπτικό θα καθορίσει μια ψήφουσα στις εκλογές, όπου εκεί το ενδιαφέρον είναι ότι βγαίνει σαν πρώτο η αντιμετώπιση της διαφθοράς και των σκανδάλων, και δεύτερο, οι ριζικές αλλαγές, ριζικές σε σημασία στην οικονομία και μια αλλαγή γενικότερη.
0: Δηλαδή, δεν τις έχουμε δει, ούτε σε επίπεδο ρητορικής έτσι από τα κόμματα.
1: Θέλω να πω ότι η κοινωνία ή ένα σημαντικό κομμάτι της πάει να συνδέσει την διαφθορά με την προσωπική οικονομική του κατάσταση και επίσης να ριζοσπαστικοποιηθεί και να ζητάει μια υπέρβαση αυτού του διαχειριστικού πλαισίου που δίνουν τα τρία κόμματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή η κοινωνία πάει να ξεπεράσει τα τρία κόμματα που θέλουν να είναι στο παιχνίδι της εξουσίας. Mm-hmm. Γιατί με Νέα Δημοκρατία μπορεί να πει κανείς ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά για δύο κόμματα που είναι είτε στην κέντρο αριστερά είτε στη σοσιαλδημοκρατία να είναι πιο πίσω από την κοινωνία και να μην καλύπτουν τις προσδοκίες τους, αυτό δημιουργεί ένα κενό που επίσης νομίζω ότι θα φανεί κάποια στιγμή στους επόμενους μήνες.
0: Θεωρείς ότι θα έχουμε μια αναπροσαρμογή διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου, ότι θα δούμε να αναδιπλώνονται τουλάχιστον στο Μητσοτάκη? Δεν το βλέπουμε, ανακοίνωσα μέτρα, άντε αν δώσει κανένα market pass και τα λοιπά, γιατί αυτή είναι η λογική του και η ανάγνωσή του. Βλέπεις ανάμεσα στο Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα να υπάρξει μια επανατοποθέτηση σε ορισμένα ζητήματα με βάση αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα από τις δημοσκοπήσεις?
1: Όπου αυτά τα στοιχεία που έδωσα από τις τωρινές δημοσκοπήσεις μου τα είχε επισημάνει και ο κύριος Δημήτρης Μαύρος και η FMRB, γιατί είχαν βγει σαν τάσεις της κοινωνίας στην δική του εξαμηνιαία μέτρηση. Mm-hmm. Έχει επίσης ενδιαφέρον ένα στοιχείο ότι στο ποια συναισθήματα κυριαρχούν είναι απογοήτευση, απελπισία, θυμός. Mm-hmm. Αποστροφή και μετά φόβος. Δηλαδή ο φόβος πάντοτε λειτουργεί προς όφελο της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί μπορεί να τον διαχειριστεί. Ομάδα για την κοινωνία.
0: Ήταν και το επιχείρημα του Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές. Σταθερότητα, εγώ εδώ δεν κινδυνεύεται κτλ.
1: Ακόμη και σε αυτό το ερώτημα, μόνο 25% και τρίτο έρχεται οι πολίτες που προκρίνουν την σταθερότητα. Οι υπόλοιποι προκρίνουν πολιτική αλλαγή. Και μάλιστα, αν μετά κατανέμεται στα κόμματα και λέει το 58% εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία προκρίνουν την σταθερότητα. Αυτά είναι κάποια ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν κάποιες μετατοπίσεις. Τώρα, εάν αυτό θα ολοκληρωθεί, δεν ξέρω. Γιατί η ελληνική κοινωνία από το 2015 και μετά είναι μια ηττημένη κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία φοβάται να φανταστεί μια καλύτερη προοπτική για την ίδια και για τα παιδιά της και για να την διεκδικήσει. Ωστόσο, υπάρχει και μια θλιψή συνολικά της κοινωνίας, ότι κάποια στιγμή φαίνεται ότι όλα είναι, ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Γίνεται έστω και ένα τυχαίο γεγονός και ξαφνικά όλα μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι πάει να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί ή ότι θα γίνει άμεσα. Mm-hmm. Αυτό όμως αρχίζουν και το βλέπουν κάποιοι. Γι' αυτό ξαναείπα ότι ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κινηθεί πια έξω από τη διαχειριστική της λογική, αλλά και τα δύο άλλα κόμματα που επίσης κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Δεν δίνουν και εκείνα
0: δυσκολεύονται,
1: κάποια διέξοδο.
0: Ναι, δεν δίνουν ένα καθαρό στίγμα. Σπύρο, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ο χρόνος αμήλικτος, ο ραδιοφωνικός. Θα σε ακούσουν και στις 3 το μεσημέρι με τις δικές σου προσεγγίσεις και αναλύσεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ τελειώσαμε. Σας καλημερίζουμε. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πρωτοφανής η προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα και στη διάρκεια όλης της νύχτας στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει από την εκκλησία για να αφήσουν ένα λουλούδι και να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη σε κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο. Η νεκρόσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα γίνει μια πομπή προς το 3ο νεκροταφείο, όπου βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το ναό. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθησαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται όλη τη νύχτα οι έρευνες του λιμενικού για περίπου 25 άτομα που αγνοούνται μετά τον εντοπισμό ημιβυθμισμένης λέμβου νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 σαλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένα σαλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτική άνεμη έντασης 5 μποφόρ. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα για τυχόν επιζώντες. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχος του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας, προτάσσοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα του κόμματος ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Καλό το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν το κυβερνητικό ψέμα για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κανόνα, επανέλαβε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξη του στην Κυριακάτικη Real News. Αναφερόμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι προβλέπει επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για συγκεκριμένο διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα, ισχυρή στεγαστική πολιτική. Ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 το απόγευμα στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμό στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγορή μεριάδια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτεί ποινή ισόβιας κάθερξης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή ενημέρωση, παρότι βουλευτικές εκλογές που διεξήχθηκαν χθες στη Σουηδία δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρης δεξιάς, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022. Με άνοδο ξεκίνησαν σήμερα οι συναλλαγές για το πετρέλαιο με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στις αγορές της Ασίας η τιμή του βαρελιού του Brent κατέγραφε άνοδο 2,8% και έφτασε στα $107,54. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τέταρτη αγωνιστική της Super League, τα αποτελέσματα των αγώνων: Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0.
9: Ο καιρός.
8: Πιο δροσερές μέρες έρχονται, με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσχερες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Στην Αττική αναμένονται για σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
7: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτέμβρη 2026, παρακαλώ. Λοιπόν, άλλαξε και καιρό σήμερα, Σπύρο. Το κατάλαβες ή δεν κατάλαβες τίποτα, γιατί είσαι χάμπαρος, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Άλλαξε λίγο, έχει μια δροσούλα, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Σκούρινε λίγο και η ατμόσφαιρα. Οπότε, οκ. Okay. Φθινόπωρο. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή με τον αγιασμό. Ξεχάσαμε να το πούμε. Η δική μας παράληψη. Σήμερα ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα. Οπότε καλή. Ναι, τι. Ξεκινάνε. Τι, δεν κατάλαβα τι μου είπες. Λοιπόν. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Και. Τι άλλο, τίποτα. Να είναι καλά. Ευτυχισμένα και χαρούμενα. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε Σπύρο διαφορετικά σήμερα, να ξεκινήσουμε με ένα ό,τι να είναι. Έλεγα λοιπόν τώρα, μ' ακούτε Σπύρο, είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρυθμίση του ήχου εδώ. Λοιπόν, έλεγα ότι δύο παράλληλοι κόσμοι πλέον υπάρχουν στην Σπύρο μου, στην πραγματικότητα. Ο ένας είναι μετά θα γράψουμε το επόμενο, όταν αρχίσω τώρα κάνω λεωβλακίες, οπότε δεν πειράζει. Ο ένας είναι ο κόσμος της πολιτικής, των πολιτικών, των κομμάτων. Δηλαδή πάνε στη ΔΕΘ, τα δίνουν όλα για όλα, δίνουν προγράμματα, λένε τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Κάνουν μετά καυγάδες στα κανάλια για την κοστολόγηση των προγραμμάτων σου, το δικό σου είναι ακριβό, το δικό σου θα καταστρέψει τη χώρα και όλα αυτά τα ωραία που λένε μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ η κοινωνία εκεί έξω ασχολείται. Είτε με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη, και με το ότι ακολουθεί μετά, είτε πριν το Μαζονάκι να θυμηθώ, με το θέμα της κακοποίησης της κοπέλας από το IndyMedia και τα λοιπά και το, με αυτά τα δύο θέματα και με τα social media ασχολούνται με τα δύο που προείπα. Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι που δεν συναντιόνται πλέον και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη δημοκρατία. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Οπότε, να ξεκινήσουμε, Σπύρο μου, με ένα ηχητικό, να ακούσουμε το ηχητικό και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε το ηχητικό αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον Αντένα. Αφορά την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη και αφορά και τη δημόσια υγεία και γι' αυτό ασχολούμαστε. Διότι για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι και ο μόνος που μπορεί να μας προστατεύσει είναι το δικό μας μυαλό ενδεχομένως. Και η θεά τύχη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πέτρο, τι γινόταν τελικά σε αυτό το χώρο που τον αποκαλούσαν ιατρείο?
2: Νίκο, αυτή είναι η ερώτηση στην οποία καλούνται να απαντήσουν πλέον και οι αρχές αλλά και τα αρμόδια όργανα του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος λειτουργούσε τουλάχιστον επί 23 χρόνια. Το έχει πει και η γιατρός η οποία εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση στην κατάθεσή της. Αρχικά λειτουργούσε στην οδό Υψηλάντου, στη συνέχεια μετακινήθηκε ο χώρος στην οδό Καρνεάδου. Αποκάλυψες μέσω του δελτίου ότι παράλληλα λειτουργούσε και ένα δεύτερο ιατρείο στο οποίο προσφέρονταν άλλες ιατρικές υπηρεσίες. Και πραγματικά.
1: Εκεί υπό τον δια της αντιπροσωπείας ιατρικών μηχανημάτων.
2: Ακριβώς. Το πλέον σοβαρό είναι ότι σε αυτόν τον χώρο γίνονταν αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή μπήκε στη ζωή μας η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση μέσω δύο μηχανημάτων, πολύ ακριβών μηχανημάτων, τα οποία φέρονται να τα είχαν προμηθευτεί από την Ελβετία. Αξίζει να σου πω ότι το κάθε μηχάνημα κοστίζει περί τις 300.000 ευρώ. Όμως αυτά τα μηχανήματα, όπως λένε και οι ειδικοί, δεν μπορούν να γίνονται σε απλά ιατρία. Πρέπει να γίνονται αυτές οι πράξεις γιατί είναι παρεμβατικές, επεμβατικές και κλινικές.
1: Και να υπάρχει εκεί ένα πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων για να μπορεί να προληφθεί μια κατάσταση σαν αυτή που ζήσαμε με τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Πάντως το ιατρείο αυτό, Νίκο, τη χάνει να γνωρίζω ότι είχε εξαιρετική φήμη υπό την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμος και από την αποκαλούμενη showbiz και όχι μόνο το επισκεπτόταν.
1: Ήταν το ιατρείο των πλουσίων. Όχι μόνο του Κολονακίου, αλλά και των Βορείων Προαστίων.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γνωρίζω πολλά και σημαντικά ονόματα. Πόσα χρόνια λειτουργούσε στο Κολονάκι, λες, συνολικά?
2: Συνολικά λειτουργούσε 23 χρόνια. 23 ξεκίνησε χρόνια. Από την οδό Υψηλάντου στη συνέχεια.
1: Με απλή άδεια.
2: Ήταν ένα
1: παθολογικού ιατρείου.
2: Το οποίο ήταν στο όνομα του συζύγου.
1: Ουσιαστικός έλεγχος έγινε ποτέ. Θέλω να πω, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει έλεγχο. Αυτά τα μηχανήματα από ό,τι είδα έχουν όγκο, δεν κρύβονται. Είχαν εκεί μέσα δύο μηχανήματα, δεν τα είδε κανείς.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούσαμε και πληροφορηθήκαμε, το 2025 υπήρξε ένας έλεγχος. Αυτά τα μηχανήματα, όπως ορθότατα λες, δεν μπορείς να τα κρύψεις. Είναι ογκωδέστατα μηχανήματα τα οποία δεν μετακινούνται εύκολα.
1: Όπως δεν μπορείς να κρύψεις και την απουσία απεινιδωτή.
2: Ναι.
1: Σε ένα ιατρείο που γίνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παρενέργειες, ο απεινιδωτής είναι το απολύτως απαραίτητο.
2: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε δυστυχώς και φάνηκε στην ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως, να δεχτώ εγώ, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το δεύτερο μηχάνημα το προμηθεύτηκαν τώρα πρόσφατα. Το 2025 ούτως ή άλλως υπήρχε το πρώτο μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα πώς κρύφτηκε, εξαφανίστηκε, κρύφτηκε σε καμιά ντουλάπα. Πάνω να πει ότι κάτι έγινε λάθος κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Είναι πασιφανές αυτό.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να έπεσε κανείς από τα σύννεφα πάλι για την για το θέμα αυτό, ούτε βεβαίως για την ιατρική αυτή που αφορά την ευεξία και ό,τι τσαχλαμάρες ακούμε και ακούσαμε με αφορμή τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή. Δεν πέφτει κανείς στα σύννεφα σε μια χώρα όπου ο Υπουργός Υγείας είναι ένας κύριος που πουλούσε ένα νογιλέκα. Το θυμάστε, μην το ξεχάσουμε αυτό. Επειδή μιλάμε για τσαρλατάνους που κορυδεύουν τον κόσμο και πουλάνε, υποτίθεται, εκμεταλλεύονται την ανάγκη του κόσμου είτε πάνω στην αρρώστια, είτε να φανεί νεότερος, είτε να νικήσει το γύρα στο οποίο έρχεται έτσι κι αλλιώς σε όλους. Όχι, σε μια χώρα δεν μπορεί να πέσει από τα σύννεφα για αυτό που συνέβη, σε μια χώρα όπου ο Υπουργός Υγείας είναι ένας κύριος που πουλούσε ένα νογιλέκα. Σε μια χώρα που σταθερά τέταρτο κόμμα και μάλιστα με πολύ υψηλά ποσοστά και κάποια στιγμή πέρασε και τρίτο, είναι ένα κόμμα που ο πρόεδρος του πουλούσε επιστολές του Ιησού στην τηλεόραση. Και πουλούσε και πουλάει ακόμα και σήμερα φάρμακα για τη φαλάκρα χωρίς να έχει ο ίδιος ούτε μια τρίχα στην κεφαλή του. Όχι, σε μια χώρα δεν πέφτει από τα σύννεφα, σε μια χώρα που μπάζωσαν αχάραγα τον τόπο, που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Χωρίς να συλλέξουν οι ιατροδικαστές που πήγαν στον χώρο και που ήταν υπεύθυνοι και ο εισαγγελέας, χωρίς να συλλέξουν τα απαραίτητα δείγματα που όριζε ο νομοθέτης. Έτσι δεν είναι? Επίσης, με όλα αυτά που έρχονται στην επικαιρότητα από τη δημοσιογραφική έρευνα, σοβαρότατα ερωτήματα γύρει η παρουσία της συγκεκριμένης γιατρού σε συνέδριο τουρισμού υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 και τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής. Ήταν όλοι τους το κόλπο, σε αυτό το κόλπο που λέγεται ιατρικός τουρισμός. Ήτανε το next big thing, όπου οι διάφοροι σκιτζίδες τρέχανε για την κονόμα. Με βινιέτα βεβαίως, σας είπα πριν, την ευεξία, την ευζοία, την νεότητα και την ομορφιά. Για πάμε να ακούσουμε τι λέγανε οι υπουργοί. Ορίστε, τι. Ναι. Α, πάμε να ακούσουμε τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έχει πάρει φόρα στα κανάλια και επιτίθεται, είδαμε και τον ανίκιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν στο Μέγκα στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και πώς μιλούσε στη δημοσιογράφη. Δηλαδή πάνε να βγουν και από πάνω οι άνθρωποι αυτοί. Για πάμε να το ακούσουμε.
3: Μιλάμε για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μέσα από την ιατρική, δηλαδή μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Μέσα δηλαδή από τον τουρισμό υγείας, ευεξίας, ευζωίας, μακροζωίας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι δηλαδή ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί. Με αυτό ασχολείται η Ελιτού εδώ και πολλά χρόνια. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικού Τουρισμού, όπου προφανώς έχει πολλά να κάνει, πολλούς να ενώσει, αλλά είμαι αισιόδοξος, διότι η χώρα του Ιπποκράτη, η χώρα εδώ που γεννήθηκε η ιατρική σκέψη, μπορεί να γίνει η παγκόσμια χώρα για τον παγκόσμιο ασθενή, αλλά και υγιή πολίτη που θα έρχεται εδώ να θεραπεύεται ή να διατηρεί την υγεία του. Προχωράμε με αισιοδοξία, με εξαιρετικούς γιατρούς που έχουμε, σοβαρές ιατρικές δομές, αλλά και μια χώρα που έχει ηλιοφάνεια και ωραίους ανθρώπους.
0: Και περιμένατε τώρα εσείς από τον άνθρωπο αυτόν, το οποίος διαφημίζει όλους αυτούς τους τσαρλατάνους, με αυτόν τον τρόπο που τον ακούσαμε πριν, να ελέγξει το ιατρείο ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε για τον Πλεύρη, γιατί είναι και Και ο κύριος Πλεύρης κομμένος αυτός, ο πρώην υπουργός υγείας. Ναι, είναι αυτό το που θες να βάλεις. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό και να κλείσουμε τον.
4: Ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής ή ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν. Μέσος
5: Γερμανικότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη, τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε εξειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενοι λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω.
6: Έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και...
0: Λοιπόν, τόσο ακούσατε με τη σειρά οι υπουργοί, η πλασιά του το συγκεκριμένου. Ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Πλεύρης. Φτάσαν στο σημείο, τον ακούσατε τον κύριο Πλεύρη, να λέει να βάλουμε στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τέτοιες υπηρεσίες. Να βάλουμε τέτοια μηχανήματα, να κάνουν πλασμαφαίρεση οι τουρίστες που έρχονται ή έρχονται για παράδειγμα για να κάνουν όποιες ιατρικές και μπορούν να πάρουν και ένα πακέτο ευεξίας, ομορφιάς και σκιτζίδων. Οικονόμα να είναι καλά και από εκεί και μετά. Και πιστεύεις εσείς ότι όλοι αυτοί τώρα που ήταν υπεύθυνοι και να ελέγχουν, ότι θα ελέγχανε τα συγκεκριμένα μηχανήματα και το συγκεκριμένο ιατρείο. Το οποίο έχει πόσα χρόνια, τον ακούσατε, 23 χρόνια λειτουργεί. Όποιος έκανε μια απλή έρευνα και έμπαινε στο ίντερνετ, για τις υπηρεσίες λέω που ήταν υποχρεωμένες να ελέγχουν, θα έβλεπε, το πουλούσανε μια χαρά το μηχάνημα αυτό, θα καταλάβαινε αμέσως ότι είναι, θα ήξερε αμέσως ότι είναι παράνομο και θα πήγαινε να πράξει τα δέοντα. Και τώρα όχι μόνο δεν ζητάνε μια συγγνώμη για τις πράξεις τους, αλλά έχουν τα μούτρα και βγαίνουν και ζητάνε και το λόγο για αυτούς που τους ελέγχουν. Λοιπόν. Αυτά δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Πατούλη. Να τα θυμηθώ τώρα. Ο οποίος, για παράδειγμα, ο κύριος Πατούλης έχει παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος από κοινού με τον Αθανάσιο Ξαντάχτυλο. Το θυμάστε τον άλλον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα. Επειδή παρά τις 25 περίπου ποινικές καταδίκες γνωστού ιατροδικαστή, δεν ανακαλούσαν την άδειά του όπως ήταν υποχρεωμένοι να πράξουν. Και την ανακάλεσαν τελικά 5 χρόνια μετά. 5 χρόνια μετά. Σε αυτούς έχει ανατεθεί. Έχει αναθέσει το κράτος τον έλεγχο των γιατρών. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.

0: όπως τόσα και τόσα άλλα κομματικά δεξιά τζάκια. Στο σκληρό πυρήνα του κράτους βρίσκονται όλοι αυτοί. Είτε σε ό,τι αφορά τα ταμεία του κράτους, είτε σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κρατικών μηχανισμών. Στο σβέρκο της έρημης χώρας δεκαετίες τώρα. Εις βάρος της κοινωνίας και των δημόσιων ταμείων. Αυτό είναι η υπόθεση του θανάτου του κ. Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ένας ιατρικός ΟΠΚΕΠΕ. Όπου και πάλι στο σκληρό το πυρήνα βρίσκουμε το νεοδημοκρατικό κράτος. Ή αν θέλετε παρακράτος, γιατί αυτό δεν είναι κράτος. Κατ' εφημισμό το λέμε κράτος, είναι παρακράτος. Το οποίο έχει καταλάβει το κράτος. Δεκαετίες τώρα. Από την κορυφή του, όπως είναι η δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος, μέχρι θέματα όπως αυτό, για παράδειγμα την Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών. Περί αυτού πρόκειται, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε και ένα ακόμα ηχητικό, είναι το Μέγκα. Όπου εδώ βρίσκουμε ποιον, έναν άλλον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Τούντα, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής. Για ακούστε τον τι λέει για το συνέδριο ο κύριος αυτός.
1: Και επιστημονική επιτροπή, κάποιον δηλαδή που προείσταται ως επιστήμον.
2: Και κοιτάζει βιογραφικά.
1: Και κοιτάζει βιογραφικά και κοιτάζει και το παραγόμενο αποτέλεσμα στο συνέδριο. Αυτός είναι ο κύριος Τούντας.
2: Για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τούντας, γιατί αυτή η κυρία βρέθηκε να μιλά στο συνέδριο και να διαφημίζει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως detox θεραπεία. Για πάμε.
3: Η συγκεκριμένη κυρία κλήθηκε να συμμετάσχει στην ενότητα για την ολιστική ιατρική κατόπιν πρότασης ενός μέλους της Ολλανδικής Επιτροπής. Δεν ελέγχουμε τα βιογραφικά, στηριζόμαστε στο γεγονός ότι σαν πρόταση που έρχεται από μέλους της Ολλανδικής Επιτροπής καλύπτει επαρκώς το αντικείμενο για το οποίο καλείται να μιλήσει. Και το αντικείμενο ήταν ολιστική ιατρική.
1: Αναφέρεται συγκεκριμένα στη μέθοδο που χρησιμοποιεί, αναφέρεται στο συγκεκριμένο μηχάνημα και λέει ότι το κάνει στο ιατρείο της. Φαντάζομαι ότι αυτή η ομιλία έφτασε στα αυτιά όλων των συμμετεχόντων, οι οποίοι είστε όλοι ιατροί. Δεν αναρωτήθηκε κανείς για την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας, η οποία είναι γνωστή
3: σε εσάς. Τα θέματα νομιμότητας δεν τα εξετάζουν οι επιστημονικές εταιρείες, ούτε τα συνέδρια. Τα θέματα νομιμότητας τα εξετάζει το Υπουργείο Υγείας.
1: Ως γιατροί γνωρίζετε όμως ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται σε ιατρία. Είναι κάτι ευρέως γνωστό. Το γνωρίζει και ένας ειδικευόμενος ιατρός αυτό.
3: Δεν έχω γνώμη για αυτό το θέμα. Δεν είμαι κλινικός γιατρός και δεν γνωρίζω.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει περισσότερο ενδελεχής έλεγχος πριν την πρόσκλησή
3: της? Όχι, σας είπα, δεν γίνεται έλεγχος από τα συνέδρια της Ολλανδικής Επιτροπής.
1: Άρα ούτε η νομιμότητα των πράξεων ελέγχεται, ούτε και το βιογραφικό τους αν ισχύει.
3: Δεν γίνεται κανένας έλεγχος βιογραφικών, ούτε υποβάλλονται βιογραφικά προσέλεγχα.
1: Δηλαδή, αν εγώ δηλώσω ιατρός με μία εξειδίκευση, χωρίς να είμαι, μπορώ να συμμετέχω.
3: Είναι ευθύνη της Ολλανδικής Επιτροπής αυτό να επιλέγει άτομα τα οποία είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν υπάρχει ειδικότητα ολιστικής ιατρικής στην χώρα μας. Είναι μια πρακτική η οποία εξασκείται από διάφορους συναδέλφους, αλλά αναγνωρισμένη ειδικότητα ολιστικής ιατρικής δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ειδικότητα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει?
0: Καλό είναι το ερώτημα. Τι υπάρχει? Ακούστε τώρα, ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Τούντας, ιατρικής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει ειδικότητα ολιστικής ιατρικής. Και φέρανε στο συνέδριο που διοργανώσανε μια κυρία η οποία παρουσιαζόταν, είχε στην κάρτα της ολιστική ιατρική. Και δεν αναρωτήθηκε κανένας από αυτούς. Τι είναι αυτό που πουλά στο συνέδριό μας, πια αφού δεν υπάρχει ολιστική ιατρική? Δεν ελέγχουμε, λέει, τα βιογραφικά, τα ελέγχει το Υπουργείο Υγείας. Τι ακριβώς κάνετε εσείς δηλαδή εκεί? Και φέραν την κυρία και διαφήμιζε ένα παράνομο μηχάνημα. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και να επιστρέψουμε.
4: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000

0: οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ. Θα κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε 2 τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δευτέρα είναι, αρχή της εβδομάδας, φαντάζομαι θα είναι αυξημένη. Για πάμε να δούμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Έντονο πρόβλημα στις περισσότερες κεντρικές, για να μην πω σε όλες αρτηρίες. Ενδεικτικά θα πούμε για τον Κηφισό και στα 2 ρεύματα, από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και από τον κόμμο της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καράμαγκα, Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Κηφισίας και στα 2 ρεύματα. Η Μεσογείων αναδιαστήματα με πιο έντονο πρόβλημα στον Χολαργό. Αττική οδός επίσης πολλά προβλήματα αναδιαστήματα. Περιφερειακός του Καρέα, η Ποσειδόνος από τον Νιάρχος προς Πειραιά και η Πέτρου Ράλη.
5: Να είστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
5: Πάμε και σε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα μουσική.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα, Πάνος Βλάχος, Πασχαλίδης, ναι, από τα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, α, πάμε και σε μερικά, σε ένα δυσάρεστο. Αύριο είναι Τρίτη, 15 του μήνους. Λοιπόν, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θυμίζω, είχε καταδικαστεί για 14 χρόνια και εξέτησε τα 13 εξ αυτών. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί το σύστημα να τον απαγορεύσει, να τον απαγορεύσει την κάθοδο στην πολιτική. Μπορεί. Αλλά το ξαναλέω για μία ακόμη φορά. Εγώ δεν είμαι υπέρ των απαγορεύσεων. Γιατί παράγουν σε βάθος χρόνου ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θέλουν. Θα φουσκώσει ακόμη περισσότερο τα πανιά του. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως, αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί και στην Αμερική αυτό συμβαίνει. Τι άλλο είναι το μάγκα, τι άλλο είναι ο Τραμπ. Οι ολοένα και πιο αυξανόμενες πολυπολιτισμικές κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες και η οικονομική πίεση σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση, με την οικονομική ορθοδοξία, και τα δώσαμε όλα στους τρεις οίκους αξιολόγησης στις τράπεζες και στα φαντς, είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει στην κυριολεξία. Και μέσα σε αυτό θα προσθέσετε και μια οικονομική κατάρρευση, η κατάρρευση ενός οικονομικού μοντέλου, με τη βοήθεια βέβαια και του Κινέζικου δράκου, που λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν τη σκόνη του. Όλα αυτά συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό για μια κοινωνία που δεν έχει κάποια εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι, και αυτό είναι πρόβλημα. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης εννοώ στο τραπέζι, και πιστεύει ότι η δημοκρατία δεν δίνει δεκάρα για αυτόν. Ας το παραδεχτούμε. Ο πολίτης σήμερα, η πλειοψηφία τουλάχιστον των πολιτών, πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν δίνει δεκάρα για τον ίδιο και για τη ζωή του. Και δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει και να κοιτάξει τον ίδιο και να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Την ώρα μάλιστα που η επιχειρηματική και η οικονομική ελίτ του πλανήτη δίνει την εντύπωση ότι έχει στόχο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να σηκώσει όλο το χρήμα από τον πλανήτη και να την κάνει για τον πλανήτη άρα να σωθεί από τον επερχόμενο τέλος, από το επερχόμενο τέλος. Η Γερμανία, για παράδειγμα, είναι μια χώρα που βιώνει ένα τριπλό σοκ. Από τη μία είναι η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, από την άλλη είναι η απόσυρση των ΗΠΑ της Αμερικής από την Ευρώπη και το πολεμικό βεβαίως κλίμα στη σχέση της με τη Ρωσία. Και στα τρία αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση Μέρτς επέλεξε να δώσει μια απάντηση ισχύως, εξαγγέλλοντας τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη και χρηματοδοτώντας αφιδώς την πολεμική βιομηχανία, όπως γράφει στην Ευσύν το Σάββατο που μας πέρασε ο Κας Μούντε, ένας από τους πιο διακεκριμένους και επιδραστικούς Ολλανδούς πολιτικούς επιστήμονες παγκοσμίως, που είναι γνωστός για το ακαδημαϊκό του έργο πάνω στο λαϊκισμό, την ακροδεξιά και τον πολιτικό εξτρεμισμό. Και με έτσι, κάπως έτσι, προκύπτει και ο τίτλος του εξαιρετικού αυτού θέματος της καλής εφημερίδας: «Μια χώρα σε παρακμή στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται ανησυχία στην Ευρώπη». Αναφέρεται προφανώς στη Γερμανία. Και πώς απαντά το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο απέναντι σε όλα αυτά, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, ή πάλι ποτέ σοσιαλδημοκρατία, αν υπάρχει, που εγώ πιστεύω ότι μας άφησε χρόνος, το δημοκρατικό κέντρο και η αριστερά, στην ΜΕΔΑΠΗ για παράδειγμα, πώς απαντά? Διασπασμένοι, με βασικό στόχο να παραμείνουν διαχειριστές σε μια πολυκατοικία που οι ένικοι της την έχουν εγκαταλείψει προπολού. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έβλεπα τις ομιλίες του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και έβλεπα και τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αυλονίτη και τον κ. Αποστολάκη, πρώτο τραπέζι πίστα. Συνεχίζεται η ταξιθεσία. Μπροστά στα μάτια της κοινωνίας, με τα προβλήματα τα οποία έχει, συνεχίζεται η ταξιθεσία και η αναζήτηση βουλευτικής έδρας. Με πλαστικότητα κόμμαν έτσι. Πηδάνε από κόμμα σε κόμμα και από ιδεολογία σε ιδεολογία και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Αδιαφορώντας για την απαξίωση της πολιτικής και της δημοκρατίας στα μάτια των πολιτών. Έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι παράλληλοι κόσμοι, όπως σας είπα. Παράλληλοι κόσμοι που δεν θα συναντηθούν πουθενά. Οι αλόφρονες, νέα παιδιά στην πλειοψηφία τους, που έτρεχαν μέσα στη βροχή και στην καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη να πιάσουν στασίδι στη συναυλία του Ρέμου. Οι Μητσοτάκης ΑΕ που πιστεύει ότι ζούμε στη γη της επαγγελίας. οι συνταξιούχοι του Ναυγείου Μήνας, οι οπαδοί και οι σοβρακοφανέλες, ο μικρόκοσμος των κομμάτων και πάει λέγοντας. Και έχει χαθεί ο συνεκτικός ιστός μεταξύ όλων αυτών των μικρόκοσμων. Η δημοκρατία έχασε την έγκλη της. Και τι έχει μείνει για να συνενεί τον κόσμο? Η πατρίδα, το έθνος, βάλτε και ό,τι θέλετε, η θρησκεία και η οικογένεια. Τι σας λέει αυτό το τρίπτυχο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και μετά κάποιοι αναρωτιούνται γιατί πουλάει η ακροδεξιά. Ο στρατός, τα εικονίσματα, στα γραφεία, κάθε τσαρλατάνου και το 5.000 στους τιτουλάριους, να μην το ξεχάσουμε και αυτό, το διπλασιασμό το μισθό του ιερατείου και των λάσων. Ακούστε τώρα, τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν από το Ιράν. Τα στενά Μπάτελ Μαντάπ είναι στα πρόθυρα και αυτά να κλείσουν από τους Χούθη. Και ο αγωγός πετρελαίου East-West της Σαουδικής Αραβίας βομβαρδίστηκε. Και έχει κλείσει και αυτός προσωρινά. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Τι θα γίνει στον πλανήτη αν κλείσουν όλα αυτά μαζί? Προσέξτε, από το Ορμούζ συνήθως διέρχονται 21 εκατομμύρια βαρέλια υγρών καυσίμων πετρελαίου την ημέρα. Ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Από τον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας μέχρι πρότινος περνούσαν 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, παρακάπτοντας το στενό του Ορμούζ με κατεύθυνση το Γιανμπού. Από Μπάμπε Ελ Μαντέπ περίπου περνά το 7% του αποκασμού αερών πετρελαίου. Ποιες χώρες κερδίζουν από αυτό το κακό που γίνεται? Γιατί κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδίζουν. Χάνουν τα πορτοφόλια εμείς οι πολίτες της Δύσης που πληρώνουμε πανάκριβο την ενέργεια. Κάποιοι όμως κερδίζουν. Ποιοι κερδίζουν, μαντέψτε. Πρώτοι φυσικά οι ΗΠΑ. Με 13,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παραγωγή πετρελαίου. Δεύτερη η Ρωσία. Με 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τρίτος ο Καναδάς. Η Κίνα, η Βραζιλία και η Νορβηγία. Μπροστά σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό για το χειμώνα που έρχεται, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά αφενός το ΦΠΑ 24% στα κάψιμα, αφετέρου τον απαράδεκτο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο διπλάσιο από το κατώτατο επιτρεπόμενο που είναι το 0,35. Εμείς το έχουμε 0,70. Θέλετε κάποια άλλη εξήγηση γι' αυτό? Προφανώς και όχι. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη εξήγηση γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στην ακρίβεια. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας για την ακρίβεια, μια που τη συζητήσαμε.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Η μέση τιμή της κομπικής αγοράς του ρεύματος για τις πρώτες 12 μέρες του Σεπτεμβρίου έχει αυξηθεί πάνω από 20% σε σχέση με τον Αύγουστο.
2: Και έχουμε.
4: Πώς θα λειτουργήσει και το μοντέλο για τη μείωση των τιμών έως και 30% μέχρι το 2030, αν δεν κάνω λάθος?
5: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω τώρα, πρωί-πρωί, τέτοια ωραία μέρα. Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος της ενέργειας. Αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις βιομηχανίες.
6: Το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
7: Με έχουν πιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι και μου έχουν πει ευτυχώς που είσαστε εσείς στην κυβέρνηση και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Γιατί μέσα σε τέτοια κατάσταση, αν ήταν κανένας άλλος, δεν ξέρουμε πού θα έβγαιναν τα πράγματα.
2: Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
8: Πάντως, να ξέρετε, ναι, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο,
9: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι.
2: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Γιατί έλα με 300, κάτω 500 βγάλουν. Τι αντρεπόμαστε, λέω εγώ.
0: Σχολεία στο δέμα. Δεν έχω να πω κάτι. Γιατί γενικεύω, τι λέτε, γιατί γενικεύω? Επειδή αναφέρομαι στα αρνητικά του πολιτικού συστήματος και του κομματικού, δεν είναι αρνητικά αυτά που ανέφερα? Τα βρίσκετε θετικά εσείς? Να μην τα πούμε τα αρνητικά, μόνο να χαϊδεύουμε αυτιά? Αυτός δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Αν ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να βγαίνει και να λέει τι καλά τα είπες, ας την κάνουμε αυτή τη συμφωνία και ας βγαίνουμε να λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι τι καλά τα είπες. Όταν το κάνουν όμως για την κυβέρνηση, δεν σας αρέσει? Αυτός δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος. Να λέει τα αρνητικά. Τα καλά ας τα πούμε αυτοί που τα λένε. Δεν χρειάζεται να βγαίνω εγώ να επαναλαμβάνω. Έτσι δεν είναι? Όταν ακούτε κάτι και σας αρέσει αυτό που ακούτε, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να διαμεσολαβήσει ο δημοσιογράφος για να το ξαναπεί πόσο ωραίο είναι. Το πιάνετε αμέσως. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, ή όταν αυτό το κάτι το οποίο ανακοινώνεται είναι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και έχει από πίσω και άλλες προεκτάσεις, οφείλει ο δημοσιογράφος να τις αναδείξει. Λοιπόν, πάμε στη δήλωση που έγινε viral, τρεντάρισε παντού και δικαίως, του κυρίου Μαρινάκη για την ανεργία. Για πάμε να την ακούσουμε.
10: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
11: Ναι.
10: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
11: Όταν λέτε πρέπει λίγους να υποχ... μήνες, τι θα λέει.
10: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
11: Δύο μήνες μόνο.
10: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
11: εισφορών. Και όταν κάποιος παραμένει
10: για να επιδοτήθει
11: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα
10: γίνει. Κύριε Κουβέντα, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
11: Δεν βρίσκω προσωπικό.
10: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Αυτό ακούσατε. Έτσι. Όταν θα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, αν ξαναγίνουμε κυβέρνηση, θα εισηγηθώ στο καινούργιο Υπουργικό Συμβούλιο να το σκεφτεί αυτό και να το πάει στο Δήμινο. Εν τω μεταξύ, αφήστε τι λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Πάμε στο τι γίνεται στην Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη, δεν είμαστε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στη Γερμανία η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες. Και για όσους είναι κάτω των 50 ετών. Από 6 έως 12 μήνες. Και μπορεί να φτάσει έως και στους 24 παρακαλώ μήνες για μεγαλύτερες ηλικίες εργαζόμενους που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Στην Ισπανία η διάρκεια κυμαίνεται από 4 έως 24 μήνες. Ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο άνεργος κατά την προηγούμενη εξαετία. Στην Πορτογαλία το σύστημα προβλέπει επιδότηση από 9 έως 24 μήνες. Ανάλογα με το ιστορικό απασχόλησης και την ηλικία του δικαιούχου. Στην Πολωνία το επίδομα διαρκεί κανονικά από 6 έως 12 μήνες. Η διάρκεια μπορεί να διπλασιαστεί σε περιοχές που πλήττονται από πολύ υψηλά ποσοστά τοπικής ανεργίας. Στην Κροατία η οικονομική ενίσχυση παρέχεται για διάστημα από 3 έως 12 μήνες, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης. Στη Λιθουανία η διάρκεια είναι σταθερά 9 μήνες και στη Λετωνία 8 έως 9 μήνες, με σταδιακή μείωση του ποσού ανά τρίμηνο. Οπότε το ερώτημα είναι απλό, πάρα πολύ απλό. Μένουμε Ευρώπη ή δεν μένουμε και γινόμαστε Πακιστάν και Μπαγκλαντές που στερούνται κρατικών προγραμμάτων ασφάλισης ανεργίας? Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Αν ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει μεικτό μισθό 1000 ευρώ, του κρατούνται κάθε μήνα από το μισθό του 12 ευρώ για τη ΔΥΠΑ, για το Ταμείο Ανεργίας. Το ίδιο ποσό κρατείται και από τον εργοδότη του, 12 και 12. Συνολικά 24 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο πηγαίνουν στη ΔΥΠΑ για τη μελλοντική στήριξη του ιδίου ή άλλων ανέργων. Να κάνω τις πράξεις μπακαλίστικα, εντελώς μπακαλίστικα. Ο αριθμός απασχολούμενος στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ελστάτ για το β' τρίμηνο του 26 ανέρχεται σε 4.414.000 πολίτες. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια πολίτες. Επί 24 ευρώ έκαστος κάθε μήνα, αν υποθέσουμε ότι όλοι παίρνουμε μεικτά ένα χιλιάρικο μηνιαίως, προκύπτει ένα ποσό 106 εκατομμύρια ευρώ. Επί 12 μήνες το χρόνο βγαίνει ένα ποσό 1 δισεκατομμύριο 271 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας για τη στήριξη του Ταμείου Ενέργειας. Από ποιο, με ποιανού χρήματα θέλει ο κύριος Μαρινάκης να κάνει οικονομία? Με ποιανού χρήματα? Προκύπτει εδώ το ερώτημα. Φαντάζομαι απάντηση δεν πρόκειται να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν η μέρα του τον Σαββατοκύριακο, έδωσε τη συνεντεύξη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
12: Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις? Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη?
0: Πώς? Για πες, πρόεδρε, πώς μπορείς να συγκρουστείς? Όχι, δεν μπορείς, είναι απάντηση, αφού το ρωτάς και καλά κάνεις και το ρωτάς. Δεν μπορείς αν έχεις εξαρτήσεις. Ούτε με τις τράπεζες μπορείς να συγκρουστείς αν έχεις εξαρτήσεις. Τώρα εδώ βέβαια προκύπτει αβίαστο και το ερώτημα, όταν χρωστάς και μισό δισεκατομμύριο στις τράπεζες ως κόμμα, δεν είναι μια μορφή εξάρτησης αυτή? Δεν είναι μια μορφή εξάρτησης. Δεν είσαι εξαρτημένος. Γιατί αν αποφασίσει η τράπεζα να πάρει πίσω τα χρωστούμενα, όπως κάνει με κάθε Έλληνα πολίτη, σε τελείωσε στο δευτερόλεπτο. Σε τελείωσε. Αλλά δεν το κάνει η τράπεζα αυτή. Οπότε, και αυτό είναι μια εξάρτηση. Αλλά τέλος πάντων, γενικά, ως αφήγημα, ως αξίωμα, το δεχόμαστε. Δεν μπορεί κάποιος με εξαρτήσεις. Και θα συμφωνήσουμε απόλυτα σε αυτό. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή πρέσα με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
13: Αν έχει πεθάνει ο άντρας σου ή η γυναίκα σου αντίστοιχα, από 60 ετών και πάνω το λαμβάνεις. Αν λαμβάνεις αναπηρική σύνταξη, είναι ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι. Πάρα όλοι στην αναπηρική σύνταξη. Οι μόνες περιπτώσεις, και μπαίνουμε το 65 εδώ, να πούμε ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά κίνητρα, έτσι, για εργασία και όχι για πρόορη συνταξιοδότηση, να το πω έτσι. Δηλαδή, όντως, αυτό που θέλει και η πολιτεία είναι να υπάρχουν εργαζόμενοι, έχουμε ήδη μείωση ενεργείας. Και αυτοί είναι και έμπειροι άνθρωποι. Έχετε δει ότι επεκτείνουμε και πολλές φορές νόμους για να έχουμε γιατρούς μεγαλύτερης ηλικίας για να παραμείνουν κτλ. Λοιπόν, δεν μπορούμε σε κάποιον που ζητάει πρόορη συνταξιοδότηση με μικρότερο ποσό να δώσουμε και κίνητρο για να γίνει πρόορη συνταξιοδότηση. Άρα η ιδέα ποια είναι. Δίνουμε σε αυτούς που κατά τεκμήριο δεν μπορούν να εργαστούν. Δηλαδή, ο άνω των 65 όντως είναι πιο δύσκολο. Όχι, δεν μπορεί, μπορεί. Αλλά τέλος πάντων είναι πιο δύσκολο να βρει δουλειά κτλ.
14: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
0: Λοιπόν, σκάνε και γάιδαρο τύπη αυτή. Έσκασε εδώ ο Σπύρος Μουτσακούη. Αυτή είναι η νοοτροπία. Έβαλα πολύ, πολύ τον κύριο Κοντογιώργη, γιατί ακριβώς με μια ατάκα του, με μια πρότασή του, με μια παράγραφό του, βρίσκεται όλη η νεοφιλελεύθερη νοοτροπία αυτού του ακροκεντρού σημητικού Πασόκ, το οποίο έχει μεταφερθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Και ακούτε την αντίληψη που έχουν για τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, από τα πιο απλά, το γεγονός ότι επέρεται γιατί δίνουν κίνητρα στους συνταξιούχους γιατρούς να παραμείνουν στη δουλειά. Δηλαδή, φεύγουν τα νέα μας παιδιά, οι νέοι μας γιατροί, μόνο το που τελειώνουν τα πανεπιστήμια, σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό και στελεχώνουν τα νοσοκομεία των βόρειο-ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί παίρνουν ένα καλύτερο μισθό και γιατί δεν έχουν τις άθλιες συνθήκες εργασίας να κάνουν 10 εφημερίες το μήνα. Και εμείς δίνουμε κίνητρα στους συνταξιούχους γιατρούς για να μην φύγουν στη σύνταξη, να παραμείνουν οι άνθρωποι μέχρι πριν συναντηθούν με το υπέκεινα, να σου συμβεί κάτι, να πας στο νοσοκομείο και να είναι ο γιατρός 68 και 69 και 70 χρονών και πρέπει να περιμένεις να κάνει καλά ο άνθρωπος. Για αυτή την νοοτροπία μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι προς το τέλος και αν έχει χρόνο θα χαιρετήσουμε και όλα μετά.

Λοιπόν, ακούγοντας και το τραγούδι αυτό και την Αβάνα που τραβάνε οι άνθρωποι τον παθότη στον τάραχο εκεί από τα... τις κυρώσεις του πορτοκαλί Θεοπάλαβου, κλείνουμε, τελειώσαμε. Ήταν το κόκκινο 105 και 5. Ήταν η ραδιοφωνική του Πρέσα κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάρας πίσω από το τζάμι. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Και μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Ορμελίδης και όλα τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

0: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πρωτοφανής η προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα και στη διάρκεια της νύχτας στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει από την εκκλησία για να αφήσουν ένα λουλούδι και να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη σε κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο. Η νεκρόσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα γίνει μια πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονταν όλη τη νύχτα οι έρευνες του λιμενικού για περίπου 25 άτομα που αγνοούνται μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου στα νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτική άνεμη έντασης 5 μποφόρ. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα για τυχόν επιζώντες. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχο του το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας, προτάσσοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα του κόμματος ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακράν, όπως τόνισε, από παροχολογίες. Καλό το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν το κυβερνητικό ψέμα για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κανόνα, επανέλαβε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Real News. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι προβλέπει επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για συγκεκριμένο διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα, ισχυρή στεγαστική πολιτική. Ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγορήμενη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτεί πίνη ισόβιας κάθυρξης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή ενημέρωση, παρότι οι βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σουηδία δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη Συμμαχία της Κεντροαριστεράς και Αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της Συμμαχίας της Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2022. Με άνοδο ξεκίνησαν σήμερα οι συναλλαγές για το πετρέλαιο με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στις αγορές της Ασίας η τιμή του βαρελιού του Brent κατέγραφε άνοδο 2,80% και έφτασε τα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ αφού επικράτησε με 2-0 του Άρη στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ο καιρός.
0: Έρχονται πιο δροσερές μέρες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες περί τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές και τοπικού χαρακτήρα. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότι 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Στο κόκκινο.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, είμαστε στο κόκκινο και πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Δεν προλάβαμε στην εκπομπή μου δηλαδή την Παρασκευή, έτσι όπως ήταν η είδηση, να πούμε μισή κουβέντα για τον Σπύρο Χαλβατζή, που αξίζει πολύ περισσότερες. Έφυγε σε ηλικία 79 ετών μετά από περιπέτεια της υγείας του. Ήταν ένας άνθρωπος που από 15 ετών βρέθηκε στον αγώνα πάντα με το κουκουέ, ακόμα και όταν τα τελευταία χρόνια κάποιοι τον κατηγόρησαν κορυφαίοι και τον επέκριναν για τις ενστάσεις που είχε για τον προβληματισμό του άνθρωπος. Και πάντως όλα αυτά συνέβησαν πολύ μετά από την περίοδο του Χαριλαίου Φλωράκη. Ένας άνθρωπος που είναι η προσωποποίηση της εποχής του, των μεγάλων συλλογικών αγώνων, της εποχής του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Δεν ήταν, μικρός, δεν ήταν στον πόλεμο κατά των Γερμανών, αλλά ήταν στην εποχή μετά τον εμφύλιο, όπου οι άνθρωποι για τις ιδέες τους και για τον αγώνα για τη δημοκρατία, γιατί αυτό ήταν το επίκαιρο και το κέριο εκείνη τη στιγμή, για τις ιδέες τους και για τους αγώνες τους, βρέθηκαν σε φυλακές, εξορίες, θυσίασαν τη ζωή τους. Και αυτό ήταν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ο Σπύρος Χαλβατζής είναι ένας άνθρωπος εκείνης της εποχής. Και έμεινε σε αυτό ως την τελευταία στιγμή. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Όλα τα κόμματα της αριστεράς μίλησαν για τον Σπύρο Χαλβατζή και πολύ καλά έκαναν, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τον γνώρισα από πολύ μικρός, όταν ήμουν μαθητής, μικρός μαθητής. Είναι ένας άνθρωπος που ήξερα και γνώριζα, και είχε πάντα αυτός, ήταν τέτοιος άνθρωπος, είχε πάντα αυτός, με μικρότερους, με μεγαλύτερους, είχε πάντα κάτι καλό να σου πει. Αυτά για τον Σπύρο Χαλβατζή. Τώρα, έκλεισε η ΔΕΘ. Θέλω να πω το εξής, γιατί δεν είναι μια ΔΕΘ που πραγματικά θα μείνει στην τσέπη και στη μνήμη. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως στην κυβέρνηση, έτσι όπως το σχεδίασε και όπως το έκανε, που στο τέλος της ημέρας, όταν έκλεισαν όλα τα φώτα και τελείωσαν όλες οι ομιλίες, είναι σχεδόν σαν να το σχεδίασε κιόλας, κάπως έτσι, παρά το γεγονός ότι έχει μπροστά εκλογές. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται ότι η τιμή του πετρελαίου, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων που είναι όλο και χαμηλότερη, οι πόλεμοι που υπάρχουν γύρω και η αστάθεια και αβεβαιότητα που επικρατεί, είναι αυτά που θα καθορίσουν τις εξελίξεις και προς τις εκλογές και στις εκλογές και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο, και όχι τι υπόθηκε στη ΔΕΘ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο πράγματα που εκεί ξεχώρισαν. Το ένα είναι το εύρος του δημοσιονομικού χώρου και το δεύτερο είναι η αναδιανομή, δηλαδή από πού θα πάρεις, σε ποιους θα δώσεις και γιατί. Αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ήταν η κυβέρνηση, κυρίως η κυβέρνηση, όχι μόνη της, αλλά κυρίως η κυβέρνηση. Όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκαν ότι υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πω έτσι, τηλεοπτικός, δεν θα πω αδικήθηκε, διότι δεν είναι στη ζωή, δεν πας έτσι. Αλλά συγγνώμη, από πότε έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία? Εδώ κινήθηκαν τα πράγματα και στις τηλεοράσεις με δημοσκοπική δημοκρατία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις σήμερα και όχι τι έχουν βγάλει οι εκλογές.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς μπροστά μας και κανένας δεν πρέπει να κλαίει και να παραπονιέται γι' αυτό. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που θα κάνει, που μπορεί και που πρέπει. Το ένα λοιπόν είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε σαφώς και δεν είναι ότι δώστε και ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα, αναδεικνύοντας ένα πράγμα, ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν ευελιξίες λόγω της κατάστασης γενικότερα και αυτό φαίνεται από 7, 8, 9 χώρες που έχουν κινηθεί εντελώς διαφορετικά. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν στέκει, ότι είναι τόσο στενό χορός, ότι είναι τόσο στριμωγμένα τα πράγματα όσο θέλει να ισχυρίζεται, και το οποίο το αποδέχτηκαν και άλλες παρατάξεις και κόμματα. Και το δεύτερο είναι η αναδιανομή. Η αναδιανομή πλούτου είναι πράγματι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Απλώς όλες οι δυτικές κοινωνίες περιμένουν να δουν πώς αυτό θα γίνει. Διότι εδώ είναι όλα τα λεφτά που θα πούμε, το πώς θα το κάνεις. Όχι ότι, και βεβαίως πρέπει να θέλεις, διότι υπάρχουν κόμματα όπως του κ. Μητσοτάκη και παρατάξεις που δεν θέλουν να το κάνουν. Το αντίθετο. Αυτά είναι τα δύο θέματα που ξεχώρισαν και θα τα έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις ακριβώς για το πώς αυτό θα γίνει. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό και για τους τεχνοκράτες και για τους μη τεχνοκράτες. Όταν λες ότι 1500 άνθρωποι έχουν το 46% των κερδών από τα μερίσματα και τα μερίσματα φορολογούνται με το 5% σταθερά, αν τα μερίσματα όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπουν στην κλίμακα φορολόγηση όπως γίνεται για όλους τους άλλους, αυτομάτως το έσοδο θα είναι πολύ διαφορετικό, άρα δεν χρειάζεται να κυνηγάς τον υπερπλούτο ούτε κάποιο δαχτυλίδι της κυρίας Κοκοβίκου, ξέρω εγώ, κάπου. Έτσι. Για να μην ευτελίζουμε τις σοβαρές συζητήσεις. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις θεσμικότατα, μπορείς να το κάνεις πολιτικότατα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί, θα την έχουμε μπροστά μας, γιατί τα πράγματα τέτοια και οι ανάγκες τέτοιες. Πάμε λοιπόν τώρα πραγματικά σε διπλωματικά μονοπάτια. Σουηδία δεν έχουμε σαφές αποτέλεσμα ακόμα. Είχαν εκλογές, έχουν τη σημασία τους. Η κεντροαριστερά έχει ένα μικρό προβάδισμα, μπορεί να επιστρέψει στην εξουσία. Μην περιμένετε μια κεντροαριστερά του Νότου, είναι μια κεντροαριστερά των Σκανδιναβών, που σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να δείτε και απόψεις οι οποίες είναι περισσότερο κεντροδεξίες παρά και κεντροαριστερές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και εκεί σε απόσταση από τους κεντροδεξιούς της Σουηδίας, οι οποίοι μάλιστα προσπαθούν να ενσωματώσουν και την άκρα δεξιά, η οποία ευτυχώς εκεί δεν ανέβηκε παρά τα exit polls και παρά τις δημοσκοπήσεις. Μάλλον φαίνεται ότι συγκρατήθηκε προς τα κάτω η δύναμή της, την οποία όμως αποδέχονται οι δεξιοί. Λένε ότι μπορούν να μας στηρίξουν αν μπορέσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Αυτά επί της Σουηδίας. Την Τετάρτη θα δούμε τα οριστικά μάλλον αποτελέσματα, έτσι λένε οι Σουηδοί. Γιατί περιμένουν, λέει, και την επιστολική ψήφο και να μετρήσουν ακριβώς. Τώρα στη σημερινή εποχή περιμένουν ακόμα να μετρήσουν. Τέλος πάντων, Σουηδία είναι αυτή και όμως λένε ότι θα χρειαστούν 2-24 ώρα, ξέρω εγώ, για να τελειώσουν και να είναι εντελώς σίγουροι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να μας εκπλήξουν και να το έχουμε και σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Ο κόσμος δεν κινείται όπως θέλει η Δύση. Και αυτό φάνηκε μέσα σε 10 μέρες περιτράνως σε δύο περιπτώσεις, και στη συνάντηση που έγινε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου και εκεί ήταν Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Βιετνάμ και πολλοί άλλοι, πολλές άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας και όχι μόνο. Και τώρα έγινε η συνάντηση των BRICS στην Ινδία και εκεί ήταν πάλι και ο Πούτιν και ο Xi Jinping και φυσικά ο Μόντι που ήταν ο οικοδεσπότης, ο Ινδός, και οι Ιρανοί, και οι Ιρανοί και στις δύο περιπτώσεις, και Άραβες, οι χώρες του κόλπου, όλοι ήταν εκεί. Και όταν λέμε όλοι ήταν εκεί, εκπροσωπούν πάνω από το
55-58% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αντιλαμβανόμαστε στα σημερινά δεδομένα τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την οικονομική δύναμη και την οικονομική ισχύ. Λοιπόν, αυτά που περισσότερο έγιναν γνωστά είναι τα μηνύματα του Πούτιν προς τη Δύση, όπου ναι, είπε ότι είσαστε αλαζόνες και πιστέψατε μετά το 90 και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ότι είσαστε στην κορυφή του Ολύμπου και ότι θα κάνετε ότι γουστάρετε στον πλανήτη. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι, δεν έγιναν έτσι και δεν θα γίνουν έτσι. Και παρά τα όσα έχετε κάνει, δεν πετυχαίνετε τους στόχους σας. Αυτό είπε εν ολίγης ο Πούτιν. Το είπε ευθέως. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ωραία να συζητήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να συζητήσουμε με τους όρους που θέλει η Δύση και πάλι. Η Ουκρανία δεν πρόκειται να μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ. Θα είναι μια χώρα η οποία δεν θα έχει ισχυρό στρατό. Και το εδαφικό προς το παρόν τουλάχιστον ο Πούτιν δείχνει ανένδοτος και δεν το συζητά. Και είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή, είναι η αλήθεια. Γιατί για το ΝΑΤΟ σε επίπεδο γεωπολιτικής ισορροπίας δυνάμεων, συμφωνιών, ακόμα και για την ασφάλεια της ίδιας της Ουκρανίας, κάποιος να το συζητήσει, τα εδαφικά όμως είναι πολύ δύσκολα πράγματα να αποδεχθεί κάποιος ότι θα υπογράψει ότι θα παραδώσει εδάφη σε άλλη χώρα. Το ξέρουμε και εμείς αυτό, το ξέρουμε και από την Κύπρο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό. Έχει μπλέξει το πράγμα, μπορεί η Ρωσία να ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο κυρίως για το ΝΑΤΟ, πρωτίστως για το ΝΑΤΟ. Μετά το πράγμα το 2014 έμπλεξε, ήρθαν κι άλλα, τώρα έχουμε φτάσει και σε... Μπαίνει ένα πολύ μικρό κομμάτι που θέλει τουλάχιστον επισήμως η Ρωσία να πάρει εκεί στην περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά το βασικό είναι το ΝΑΤΟ. Και το βασικό τώρα είναι αν κάποιος στη θέση του Ζελένσκι, και εκλεγμένος κανονικά, που να έχει δικαίωμα υπογραφής δηλαδή, για να μην αμφισβητηθεί στη συνέχεια από κανέναν, ότι αυτός που υπέγραψε την όποια συμφωνία από την πλευρά της Ουκρανίας δεν είχε την νομιμοποίηση να το κάνει. Και ο Ζελένσκι πλέον φαίνεται ότι δεν έχει αυτή την νομιμοποίηση, έπρεπε να έχει κάνει εκλογές, να πείσουμε στον πόλεμο τι εκλογές να γίνουν. Βεβαίως είναι μπλεγμένη η υπόθεση. Δεν αρνούνται οι Ρώσοι, το είπε ο Πούτιν εκεί στην Ινδία, από την Ινδία δεν αρνείται τις συνομιλίες και οι άνθρωποι του, και ο Λαυρόφ λέει αν θέλει τώρα αυτή τη στιγμή συνομιλίες απευθείας με τον Πούτιν ο Ζελένσκι, ας έρθει στη Μόσχα. Έχει σκληρούς συμβολισμούς σε αυτό το θέμα, έλα στη Μόσχα παλικάρι μου να μας τα πεις. Έχει σκληρούς συμβολισμούς και βεβαίως ο Ζελένσκι δεν θα πάει εκεί, όσο και αν τον ζορίζουν οι Αμερικανοί. Τον στηρίζουν όμως οι Βρετανοί και φάνηκε αυτό και από το γεγονός ότι επειδή χτύπησαν κάποιο τρένο, τα ρωσικά drones, μία ώρα πριν ήταν εκεί που ο Τζόνσον βρίσκεται, κάθε 10 μέρες βρίσκεται στην... Ο Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, βρίσκεται κάθε 10 μέρες στο Κίεβο. Τι ακριβώς κάνει εκεί κάθε 10 μέρες? Πάει για τουρισμό? Δεν έχει τι να κάνει? Είναι η Βρετανία που στηρίζει αυτή τη στιγμή και η Γερμανία, γιατί ήταν και Γερμανός μαζί του, σύμβουλος του Μέρτς. Είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί κυρίως που στηρίζουν την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Να επιστρέψουμε όμως στην Ινδία, να επιστρέψουμε στη συνάντηση των BRICS. Και εκεί, πέρα από το γεγονός ότι ακόμα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ συναντήθηκαν με τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, και είπαν ότι πρέπει να ξαναδούμε, βρε αδερφέ, πρέπει εμείς οι χώρες του κόλπου συνολικά τώρα πια, αραβικές και μη αραβικές, και η Περσία δηλαδή, το Ιράν, να ξανακάτσουμε κάτω και να δούμε τι θα γίνει στον κόλπο. Ήταν να γίνει μια συνάντηση στο Ομάν, σήμερα ακυρώθηκε, προφανώς υπό το βάρος πιέσεων και επειδή δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Όμως οι συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS δείχνουν το ότι πλέον, παρά τα όσα γίνονται, χωρίς Ευρωπαίους δεν το συζητάμε, αλλά και χωρίς Αμερικανούς ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να επιβιώσει.

0: όλοι προκρίνουν οι πολίτες της Δύσης αυτή την πολιτική που ακολουθείτε, που είναι σε βάρος μας, σε βάρος των πολλών. Λοιπόν, εκεί για άλλη μια φορά λοιπόν συναντήθηκαν οι χώρες των BRICS και φάνηκαν οι οικονομικές τους δυνατότητες πέρα από αυτά τα γεωπολιτικά που ακούστηκαν περισσότερο από όλα τα άλλα, τα περί πολέμων, βεβαίως τι θα γίνει στο ασθενά του Ορμούς, τι θα γίνει στην Ουκρανία, τι είπε ο Πούτιν για τους Ευρωπαίους, το είπαμε και για την Ουκρανία, αλλά μεταξύ τους συζήτησαν τις οικονομικές τους σχέσεις. Συζητήθηκαν ακόμα και υπάρχει όλο και μεγαλύτερος βαθμός εξομάλυνσης των σχέσεων Ινδίας-Κίνας. Γιατί είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν μονίμως εχθρότητα. Είναι παλιά η εχθρότητα. Έχουν κάτι σύνορα γύρω από τα Ιμαλάια, στα ύψη του κόσμου, σε κάτι πάγους, αλλά εν πάση περιπτώσει τσακώνονται και έχουν διαφορές. Αλλά όλο και περισσότερο δείχνουν ότι είναι έτοιμοι και οι δύο, όλες οι ηγεσίες, και από πλευρά των Ινδών και από πλευρά των Κινέζων, να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι και τόσο μεγάλες. Είναι άλλωστε οι πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου με εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη. Η Κίνα πολύ περισσότερο σε όλα τα επίπεδα, η Ινδία λιγότερο. Για πολλούς λόγους. Αυτές οι συναντήσεις στο Μπισκέκ πριν από 10 μέρες και το Σαββατοκύριακο στην Ινδία δείχνουν την δυναμική των πραγμάτων. Γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι έξω από όλα τα τραπέζια των συναντήσεων και μπορεί να έχουμε πολύ σύντομα και τριμερή τελικό συνάντηση Κινέζος, Ρώσος και Αμερικανός. Οι Ευρωπαίοι θα κοιτάνε με κιάλι αυτήν τη συνάντηση, με τα κιάλια. Λοιπόν, φωνάζει εδώ πέρα το αφεντικό, έχουμε και πολλά ακόμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά το διάλειμμά μας.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο και από τα δηλωματικά μονοπάτια πάμε για λίγο στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Στον Κηφισό και στα δύο ρέματα παραμένει το πρόβλημα από τη Λένορμα μέχρι και την Αχαρνών. Προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος

0: του Ζεφυρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης, στη Λεωφόρο Αθηνών στον Ρόμπρο Σελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, από όσο έχουμε ενημερωθεί, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλείνουν δρόμοι πανεπιστημίου, ακαδημίας και σταδίου, οπότε όσο γίνεται να αποφύγουν το κέντρο οι οδηγοί. Μεγάλο πρόβλημα και στην Κηφισία, στο ύψος του Γεωροκομείου, καθώς επίσης και στη Μεσογείο. Και αρκετά προβλήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι και το Ίδρυμα Νιάρχος, καθώς επίσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς.
1: Ήταν το Αεροταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, λέγαμε ότι μεταξύ άλλων εκεί στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στην Ινδία υπήρξε συζήτηση για την Ουκρανία, κυρίως δηλώσεις από τους Ρώσους δηλαδή, αλλά υπήρξαν πολλές επαφές των χωρών της περιοχής του κόλπου μεταξύ τους. Αναβλήθηκε αυτή η συνάντηση που ήταν να γίνει στο Ομάν, όλες και οι αραβόφωνες και το Ιράν, όλες αυτές οι χώρες ήταν κοντά σε μια συμφωνία, υποτίθεται τελικώς δεν προκύπτει, δεν θα γίνει, αναβλήθηκε για σήμερα. Υπάρχει βεβαίως και μια αρνητική, ακόμα αρνητική εξέλιξη, και αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με τους Χούθη που ελέγχουν την περιοχή πλέον της Ιεμένης, η οποία βλέπει στο έμπα της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτομάτως καθιστά προβληματικό και το πέρασμα εκεί. Βεβαίως οι Χούθη δηλώνουν ότι εμείς δεν χτυπάμε όλα τα πλοία ανεξαιρέτως, τα Ισραηλινά, τα Αμερικανικά, αυτά που είναι εχθρικά σε εμάς κτλ. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται δεύτερο, και στα στενά του Ορμούζ υπάρχει πρόβλημα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το δεύτερο στην Ερυθρά Θάλασσα μπλοκάρει πολύ τους Σαουδάραβες, τους μπλοκάρει δηλαδή από τη δεύτερη έξοδο που είχαν, όχι από τον κόλπο, αλλά δυτικά από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, προς τις χώρες της Ασίας που είναι και μεγάλοι καταναλωτές. Λοιπόν, αυτά που έχουμε μπροστά μας, και με την τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει συνεχώς, να τραβάει την ανηφόρα, το βλέπουμε και εδώ. Πάμε όμως τώρα σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ευρωπαϊκή και έχει ρόλο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε ένα καινούριο πρωθυπουργό εκεί, τον κύριο Μπέρναμ, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Παύλο Κοτσόνη, πολιτικό επιστήμονα και έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται στο Εργατικό Κόμμα, κυρίως στην περιοχή του Νότιγχαμ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εσείς? Ευχαριστούμε πολύ και για το πρωινό, γιατί για σας είναι πολύ πρωί εκεί ακόμα, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ποια είναι η πορεία του Πρωθυπουργού, δηλαδή της κυβέρνησης υπό τον νέο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέρναμ.
1: Βέβαια. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα το καλοκαίρι είχαμε τις εσωτερικές εκλογές στο... Συγγνώμη, τις ενδιάμεσες εκλογές στο Μέικερφιλντ, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν οι εκλογές στις οποίες έφυγε ο προηγούμενος βουλευτής που ήταν εκεί, και όπως είναι και το βρετανικό σύστημα, είχαμε αυτό που λέμε ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε βγήκε ο Άντι Μπέρναμ πάρα πολύ δυνατά στην έδρα. Και είχαμε αλλαγές όσον αφορά την κατεύθυνση εθνικά. Είχαμε ένα καινούργιο οικονομικό σύστημα, το οποίο...
0: Άρα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον Στάρμερ, τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Έχουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε ο Στάρμερ?
1: Ναι, βέβαια. Υπήρξε σίγουρα αλλαγή πολιτικής, και υπάρχει πλέον μια πιο έτσι εμπεριστατωμένη, ας πούμε, πολιτική όσον αφορά στο ζήτημα του κόστους ζωής και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είχαμε, ας πούμε, την πρώτη μέρα στην οποία βγήκε ο Άντι Μπέρναμ, δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να τερματιστεί, για να σταματήσει η κατάσταση όσον αφορά στα άτομα τα οποία κοιμούνται στον δρόμο και υπάρχει φτώχεια, rough sleeping. Τη δεύτερη μέρα είπε κάτι για την μείωση των φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, και αναφέρατε και την υψηλή τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, και αυτός είναι ο στόχος, ένας άμεσος στόχος για αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ηλεκτρισμού, με μείωση του φόρου ηλεκτρισμού. Τη τρίτη μέρα ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει ανώτατο όριο 2 λίρες στα εισιτήρια λεωφορείων, το οποίο φυσικά θα αντιμετωπίσει προβλήματα εκατομμύριων ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους ή ταξιδεύουν, και θα μειώσει το κόστος ζωής οριζόντια. Και την τέταρτη μέρα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επίσης φόρος όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι έχουν τα pubs, τα clubs και οι χώροι ζωντανής μουσικής, το οποίο και πάλι, ας πούμε, για αυτές τις επιχειρήσεις εκεί πέρα θα είναι πολύ σημαντικό, μια μείωση φόρων επιχειρηματικών κατά 20% υποσχέθηκε.
0: Άρα δηλαδή, Άρα δηλαδή μετατοπίζει κάποια κοινωνικά μέτρα που έτσι κι αλλιώς το Εργατικό Κόμμα είχε στη φαρέτρα του, αλλά δεν τα εφάρμοσε ο Στάρμερ, έκανε άλλα, και προσπαθεί να βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέω λίγο ελληνικά εγώ, προσαρμοσμένο στα δικά μας, αλλά είναι κάπως έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή κοιτάξαμε ουσιαστικά το ζήτημα του κόστου της ζωής και το βάλαμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Και υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία ελήφθησαν και ανακοινώθηκαν. Απλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η νίκη στο Makerfield οφείλεται ουσιαστικά όχι στο ότι ο Μπέρναμ ήταν celebrity candidate, όπως είπανε κάποιοι τότε, αλλά οφείλεται στο ότι υπάρχει μια νέα οικονομική πολιτική η οποία πράγματι βοηθάει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά από την εκλογή του Μπέρναμ στο Makerfield, είχαμε επίσης και δημαρχιακές εκλογές εδώ πέρα. Γιατί προφανώς όταν έφυγε ο Μπέρναμ στη δημαρχία του Μάντσεστερ που ήταν για να γίνει βουλευτής, τότε αυτή η έδρα, η δημαρχιακή, ήταν ελεύθερη. Οπότε η Μπεβ Κρέγκ, λοιπόν, που ήταν η αρχηγός του συμβουλίου τότε του Μάντσεστερ, έκανε αυτές τις εκλογές και κέρδισε.
0: Μετά άρα το Εργατικό Κόμμα και η τάση Μπέρναμ δεν έχασαν τη δημαρχία του Μάντσεστερ, την κράτησαν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κρατήσαμε λοιπόν τη δημαρχία σαν εργατική του Μάντσεστερ με την Μπεβ Κρέγκ. Είχαμε επίσης και εκλογές πιο τοπικά, σε δημοτικό επίπεδο, by elections που λέγονται πάλι, ενδιάμεσες εκλογές, στο Bernard's Ward στο Μάντσεστερ. Και η φίλη μου η Αγγελική Στόγια από το Μάντσεστερ, που την είδα χθες, μου είπε ότι κερδίσαμε και εκεί. Άρα βλέπουμε το εργατικό να κερδίζει λοιπόν σε πολλές διαφορετικές έδρες. Και όχι τόσο πολύ επειδή κάποιος ο οποίος είναι υποψήφιος είναι, όπως λέμε, celebrity candidate, αλλά επειδή το εργατικό έχει αλλάξει πλέον κατεύθυνση και φαίνεται ξεκάθαρα, ας πούμε, και στα polls. Και βλέπουμε και το Lynn Valley, το οποίο ήταν μια περιοχή στο Νότιχαμ που είχαμε ενδιάμεσες εκλογές πολύ πρόσφατα, και αυτοί πάνε εξαιρετικά και κερδίζουμε εκεί με τον Αμπάς, τον υποψήφιό μας. Οπότε βλέπουμε δηλαδή σε όλη τη χώρα πλέον, σε διάμεσες εκλογές, από εκεί που το εργατικό δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση εθνικά, θα λέγαμε, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο.
0: Σε ό,τι, βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα ζητήσει κανείς όλα, σε ό,τι αφορά το εθνικό σύστημα υγείας, προβλέπονται κάποιες επίσης αλλαγές εκεί?
1: Φυσικά. Έχουμε νέα πολιτική και ένα μεγάλο διάλογο με διαβούλευση όσον αφορά σε θέμα κοινωνικής βοήθειας και υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε σίγουρα και με την κυβέρνηση Στάρμερ προσφέρει περισσότερες εισφορές όσον αφορά στον τομέα της υγείας, αλλά υπάρχουν περαιτέρω σχέδια γι' αυτό και γίνεται διαβούλευση τώρα όσον αφορά στο σε ποιο βαθμό όλα αυτά θα γίνουν και θα πραγματοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε τον Άντι Μπέρναμ να επιμείνει, μάλλον να τροποποιεί την πολιτική και τη στάση απέναντι στο Ισραήλ. Και μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία τώρα πρωτοστατεί σε μια κίνηση 12 χωρών, Καναδάς συν 10 ευρωπαϊκές, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον, που πήραν μέτρα ή δηλώνουν ότι θα πάρουν μέτρα κατά του Ισραήλ. Αυτό έχει να κάνει και με την εσωτερική ισορροπία, κύριε Κοτσόνη? Δηλαδή υπάρχουν ψηφοφόροι του Εργατικού Κόμματος τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς από τη Μέση Ανατολή και από χώρες ασιατικές και άλλες που ήταν πολύ δυσαρεστημένοι με αυτά που έκανε ο Στάρμερ.
1: Εγώ να πω απλά ότι η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής στην οποία αναφέρεστε έχει να κάνει με την αλλαγή της ηγεσίας. Έχουμε Άντι Μπέρναμ στην εξουσία, έχουμε Ed Miliband στο Foreign Office, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και φυσικά η αλλαγή η εσωτερική του εργατικού μεταφράζεται και σε μια αλλαγή που βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, και βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει, ας πούμε, μια διάθεση να υπάρξουν περιορισμοί εμπορίου στα illegal settlements, ναι, σε εκείνες τις περιοχές δηλαδή οι οποίες δεν είναι νομίμως βάση Όσλου στη θέση που είναι. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια πράγματι αλλαγή πολιτικής. Το εσωτερικό κομμάτι του εργατικού, όπως ξέρετε, και πριν και μετά ήταν παρόμοιο, αλλά είχαμε αλλαγή ηγεσίας, και αυτή η αλλαγή ηγεσίας οδηγήθηκε σε τροποποίηση της εξωτερικής πολιτικής του Εργατικού Κόμματος.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αφού μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε ό,τι αφορά τον Τραμπ όμως δεν φαίνεται βελτίωση σχέσεων. ή είναι κάτι που, μια... που μπορεί να, ναι. να μου διαφεύγει, δηλαδή πια, γιατί εδώ ο Τραμπ ήρθε τώρα ακόμα πιο επιθετικά, ανεξαρτήτως τι πιστεύει κανένας και ποια είναι τα αισθήματα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι αντιλήψεις και τα πράγματα στην Ελλάδα δεν κινούνται όπως κινούνται στη Μεγάλη Βρετανία, λογικό, έτσι, δηλαδή οι χώρες έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις και ας είμαστε στην Ευρώπη όλοι. Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να δει την Ιρλανδία ενωμένη, το οποίο είναι ευθεία επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, και είπε και για τη Σκωτία δεν είναι ώρα να μιλήσω, θα μιλήσω αργότερα. Δηλαδή συνεχίζει να έχει μια πολύ επιθετική στάση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, όπως ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην μπορούμε πάντα να λαμβάνουμε υπόψη κυριολεκτικά, αλλά ωστόσο πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά, γιατί ο Τραμπ είναι αρχηγός μιας πολύ ισχυρής χώρας, η οποία συνεχίζει να παραμένει ισχυρή, και αυτά τα οποία λέει ο αρχηγός αυτής της χώρας επηρεάζουν. Αλλά ωστόσο, όσον αφορά στο Ιρλανδικό, θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα το παραλάβει αυτό που είπε. Δυστυχώς δεν δείχνει ότι κατανοεί την τοπική κατάσταση στην Ιρλανδία και στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε θα περίμενα για να πω ότι θα οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά στο τι γίνεται σε εκείνη την περιοχή του κόσμου.
0: Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια βελτίωση, ας το πω εγώ, βελτίωση στις σχέσεις του Λονδίνου με το Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή.
1: Υπήρχε μια μικρή βελτίωση κατά την αρχή της, όταν ανέλαβε δικαιοδοσία ο Μπέρναμ, και έγιναν κάποιες αναφορές όσον αφορά στη Βόρεια Θάλασσα και την εξόρυξη πετρελαίου. Αλλά βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό ήταν μεμονωμένο, όπως βλέπουμε και γενικότερα με τον Τραμπ, και όπως έχουν αναφέρει και οι ακαδημαϊκοί, υπάρχει αυτό το politics of the event, δηλαδή mm-hmm. πολιτικό του γεγονότος. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Τραμπ επηρεάζεται από το γεγονός, λέει κάτι, αλλά φυσικά αυτό είναι περιορισμένο χρονικά και μετά γίνεται κάτι διαφορετικό, το οποίο τον επηρεάζει προς άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή ο Τραμπ επηρεάζεται από γεγονότα, πιάνεται από αυτά, κάνει δηλώσεις, πιθανότατα βγάζει like στα post τα οποία κάνει, και μετά ξεχνιέται και περνάει κάποια άλλη είδηση η οποία τον επηρεάζει περισσότερο. Οπότε πράγματι είναι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τώρα ποια είναι η πραγματική σκέψη του Τραμπ όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτές οι δύο χώρες, όπως έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, έχουν μια σταθερότητα στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Αυτή δεν αλλάζει εξαιτίας αλλαγών αρχηγών κτλ. Διατηρείται. Αλλά ο Τραμπ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, χρησιμοποιεί social media, το οποίο και επηρεάζει την εικόνα του και το πώς δηλαδή αυτές οι σχέσεις μεταξύ εθνών. Έτσι είναι, αλλά δεν είναι πάντα ο καλύτερος γνώμονας, θα έλεγα, για να εξετάσουμε, ας πούμε, τη σχέση των δύο χωρών. Mm-hmm.
0: Ναι, όση ώρα μιλάμε, κύριε Κοτσόνη, έχουμε και μηνύματα, και ας πούμε έχω ένα σχόλιο, είναι περισσότερο παρά μήνυμα. Ναι, οι εργατικοί έβγαλαν νόμο τρομοκρατικό για ειρηνικούς διαδηλωτές, άρα επειδή άλλαξε ο Στάρμερ δεν άλλαξε και το κόμμα. Ο κύριος Γιώργος, εν πάση περιπτώσει, είναι χαρακτηριστικό, μας στέλνει και λέει ότι είναι υποκριτικό αυτό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Δεν είναι ότι αν συμφωνώ με τον τρομοκρατικό νόμο για ειρηνικούς διαδηλωτές, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες, και αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε. Άλλωστε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο εσείς.
1: Είναι και το ανώτατο δικαστήριο, είναι και αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε. Για όλα αυτά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νεότερα τα οποία μπορώ να μοιραστώ, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία και υπήρχαν προβλήματα εκείνη την περίοδο όσον αφορά στο Palestine Action συγκεκριμένα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση, δεν έχει έρθει κάποια αλλαγή ουσιαστικά την οποία να μπορούσε να ανακοινώσει πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στη σχέση με την Ευρώπη. Ο Άντι Μπέρναμ βλέπει, επειδή έχουμε και την οικονομία, έχουμε και τις οικονομικές σχέσεις, και η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στα καλύτερά της και στα ντουζένια της και στα πάνω της. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, βλέπουμε από τον Άντι Μπέρναμ ότι θα συζητήσει πράγματα με τους Ευρωπαίους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ.
1: Βέβαια, υπάρχει μια συνέχεια, μια στάση έτσι πιο κοντινής πολιτικής όσον αφορά τα θέματα της Ευρώπης. Αλλά θεωρώ ότι εξαιτίας του κεντρικού μηνύματος, το οποίο έχει πλέον αλλάξει το εργατικό, υπάρχει και μια σχέση φιλική προς τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρώπης, τα οποία είναι σοσιαλδημοκρατικά, και όσον αφορά σε θέματα επιρροής, όσον αφορά στο νέο οικονομικό σύστημα το οποίο εισήγαγε ο Μπέρναμ, το οποίο λέγεται μαντσεστερισμός. Δηλαδή μια αλλαγή, ας πούμε, όσον αφορά στο μήνυμα των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, θα λέγαμε, και όσον αφορά στο εργατικό συγκεκριμένα, μια αντιστροφή της απομηχανοποίησης, η οποία ήταν βασικό κομμάτι, ας πούμε, των νεοφιλελεύθερων, αντιστροφή των ιδιωτικοποιήσεων. Βλέπουμε επίσης αποκέντρωση της εξουσίας με number 10 in the north, δηλαδή με δημιουργία υπουργείων και κομμάτων τομέων των υπουργείων να μεταφέρονται στο Μάντσεστερ.
0: Φεύγουν από το Λονδίνο και πάνε στο Μάντσεστερ.
1: Βέβαια. Έχει δημιουργηθεί περισσότερο capacity, περισσότερη δουλειά να γίνεται δηλαδή στο Μάντσεστερ τώρα, με κάποια αποτυπώματα, κομμάτια υπουργείων τα οποία μεταφέρονται σιγά σιγά εκεί.
0: Αυτό τι εξυπηρετεί? Είναι κάποιο αίτημα? Συμβολίζει κάτι απλώς? Τι είναι αυτό που εξυπηρετεί αν φύγουν από το Λονδίνο και πάνε στο Μάντσεστερ?
1: Κατά την περίοδο του θατσερισμού, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι υπήρξε μια άνηση ανάπτυξη μεταξύ του βορείου και του νοτίου της χώρας. Δηλαδή, ο βοράς της Αγγλίας λάμβανε πάντα λιγότερη επένδυση από τον νότο, και αυτό οφείλεται στην απελευθέρωση των αγορών και το γεγονός ότι η ζήτηση συνήθως εξυπηρετεί περισσότερο τον νότο της Αγγλίας παρά το βορρά. Αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν είναι ότι τώρα με τον Μπέρναμ έχουμε μια στοχευμένη πολιτική αντιστροφής αυτής της ανισότητας.

0: μα και στα πόλη του. Αλλά ναι, όχι, πάμε πολύ καλύτερα και το εργατικό έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοτσόνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Παύλος Κοτσόνης, πολιτικός επιστήμονας και ένα από τα στελέχη στην περιοχή κυρίως του Νότιγχαμ και αυτής της βόρειας πλευράς της Αγγλίας, του Εργατικού Κόμματος. Λοιπόν, επειδή πήρα και αυτό το μήνυμα ότι Σουρμελίδης σε λίγο θα μας φέρεις και το Φαραντούρι, θέλω να σας πω το εξής. Εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν μας απαλλάσσει αυτό από κάτω. Αλλά ο στόχος είναι να μαθαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε πώς κινούνται τα πράγματα. Πριν βγάλετε συμπεράσματα, δικά σας τα συμπεράσματα. Πριν βγάλετε συμπεράσματα, καλό είναι να ακούσετε. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Ακούστε και τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά ακούστε. Βεβαίως και άμα πάτε, το είπα και προηγουμένως και είχα τα εντελώς αντίθετα θετικά δηλαδή μηνύματα για τους Σκανδιναβούς. Αν μιλήσεις με έναν εργατικό της Δανίας, θα σου φανεί πιο δεξιός και από το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα είναι μπροστά του σοσιαλιστής. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στον κόσμο. Θέλουμε να ακούσουμε τι γίνεται ή θέλουμε να βγάζουμε συμπέρασμα εκ των προτέρων μόνοι μας. Βγάλτε το μόνοι σας, δεν χρειάζεται τότε. Η δουλειά η δική μας, εκτός των άλλων, δεν είναι μόνο να σας λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα λιβανιστήρι. Δεν είμαστε παπάδες εδώ. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στον πλανήτη, ακούστε όσο μπορούμε τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Ακούστε τι γίνεται, ακούστε τι λένε, πώς τα λένε, γιατί τα λένε και τα συμπεράσματα δικά σας. Πόσες φορές άλλες να το πω. Αν μιλήσεις σήμερα με ένα εργατικό του Ισραήλ, θα πηδάς από τον μπαλκόνι κάτω. Όχι τώρα μόνο, χρόνια πριν, αν μιλούσες με έναν Αφγανό κομμουνιστή και με έναν Γάλλο κομμουνιστή, δεν ήταν και ο ένας και ο άλλος το ίδιο πράγμα. Και οι δύο λέγανε είχαν τα μπελίτσα μπροστά, κομμουνισμός. Αν τους ακούγατε τι λέγανε, δεν θα καταλαβαίνετε τι σας γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στην ίδια την κοινωνία. Με έβγαλε λίγο από τα ρούχα μου ο κύριος Θανάσης, αλλά δεν πειράζει. Να είναι καλά.

0: Λοιπόν, ο χρόνος προχώρησε με αυτά και με αυτά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, ήρθε εδώ, είναι. Είναι και ο Βούλγαρης σήμερα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ιχλετίδης, μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το σκοτάδι

0: Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χιλιάδες άνθρωποι από χθες το απόγευμα και στη διάρκεια της νύχτας προσήλθαν στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη. Η εξώδιος ακολουθία του δημοφιλούς λαϊκού καλλιτέχνη έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, νέα εφαρμογή app υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρεία δια πάσα νόσων, όπως φαίνεται. Σύμφωνα με προαναγγελία στον Sky του Άδωνη Γεωργιάδη, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο μέσω εφαρμογής στο κινητό. Στο εξής είπε, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι, είπε ο Υπουργός Υγείας. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονταν όλη τη νύχτα οι έρευνες του λιμενικού για περίπου 25 άτομα που αγνοούνται μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτική άνεμη έντασης 5 υποφόρ. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας, ενώ προέταξε το κοστολογημένο και τεκμηρωμένο πρόγραμμα του κόμματος ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακράν, όπως είπε, από παροχολογίες. Καλό το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν το κυβερνητικό ψέμα για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κανόνα, επανέλαβε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, σε συνέντευξή του στη Real News. Αναφερόμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι προβλέπει επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για συγκεκριμένο διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα, ισχυρή στεγαστική πολιτική, ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος για έλεγχο της επικοινωνίας του σταθμάρχη από το κινητό του που είχε ήδη κατασχεθεί, όπως ζήτησε η κόρη του θανόντος μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί με τις επόμενες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να καταθέσει και μία μάρτυρας επιβάτης στο Intercity και επιζήσασα τη σύγκρουση. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς είναι η έκτιναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αντλία. Στην Αττική η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Στις διεθνείς αγορές το Brent έφτασε τα 107,54 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές σήμερα, καταγράφοντας άνοδο 2,8%. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, από όπου είχε ολιγορήμερη άδεια ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη και κηρύχθηκε δραπέτης. Ο Ριζάη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριζάη βρισκόταν σε ολιγορήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτεί ποινή ισόβιας κάθερξης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψος του Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή ενημέρωση, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στους 105 και 5 συντονισμένοι εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχος και ο Γιώργος Μπουλγέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είχαμε τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, από εκεί πέρασαν όλα τα κόμματα. Χθες ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε την ομιλία, είχε την συνέντευξη τύπου.
1: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Έκλεισε ο κύκλος. Ο Μητσοτάκης από το Καστελόριζο τάζει εκεί 5.000, σαν τον Τραμπ που λέει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν πάρει τις ενδιάμεσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς τα είδες όλα αυτά, έτσι το...
1: Εδώ τα σχολίαζες, είδα μας πεις που ήσουν γεμάχημος εκεί πάνω.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που παρατήρησα, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, γιατί παρακολούθησες, ήσουν εκεί.
0: Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, εξαιρετική θα έλεγα, και το λέω πραγματικά δηλαδή. Η ομιλία της Ρένας Δούρου, της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ήταν εξαιρετική, με φοβερό κλείσιμο. Νομίζω πραγματικά και συναισθηματική σε κάποια σημεία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομιλία. Απαντούσε σε όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, είτε πρόκειται για μικρομεσαίους, είτε πρόκειται για τον πρωτογενή τομέα, για την εξωτερική πολιτική, για την υγεία,

0: για την παιδεία. Πραγματικά οι προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από την Ρένα Δούρου ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Παπάς που ήταν εξαιρετικός. Είχε πραγματικά απάντηση αλλά και αυτά που έλεγε και μάλιστα προκαλούσε και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς προκαλούσε όποιον θέλει να κάνουν δημόσιο διάλογο για να δουν αν είναι εφαρμόσιμα, υλοποιήσιμα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά είναι μέτρα τα οποία όπως υπόθηκαν και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματικά είναι διευκόλυνση και για τους μικρομεσαίους και για τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, Ρένα Δούρου προανήγγειλε, ανακοίνωσε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα και εκδήλωση στην Θεσσαλία για τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο έτσι από το βήμα της ΔΕΘ δύο πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Πραγματικά και για τα οικονομικά, για τα κόκκινα δάνεια, για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα στα κόκκινα δάνεια και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα. Ήταν πάρα πολύ καλές οι τοποθετήσεις και κυρίως για τα οικονομικά εκεί και για την ακρίβεια, για έλεγχο από το, ράφι στο, από το χωράφι στο ράφι, εκεί που πονάει δηλαδή ο Έλληνας, με κυρώσεις, με ελαφρύνσεις για όσους πραγματικά έχουν ζητήματα, φοροελαφρύνσεις και για το... και για τις επιχειρήσεις, θα μειωθεί ο συντελεστής ως 220.000 και μετά αναλογικά. Βέβαια και έχει σημασία γιατί δόθηκαν και κάποια παραδείγματα. Ας πούμε στη συνέντευξη για τον ΕΦΚΑ που λένε ότι αν είναι υλοποιήσιμα και όλα αυτά ας πούμε. Και λέει ότι ας πούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το Ταμείο των Δημόσιων Υπαλλήλων του Καναδά είναι μέτοχος στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ή ας πούμε το Ταμείο των Δημόσιων Υπαλλήλων της Αυστραλίας είναι μέτοχος στο ΔΔΕ. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια του τζόγου ότι μπορεί να χάσω, μπορεί να κερδίζω. Αυτό που αφήνει λίγο η Νέα Δημοκρατία έτσι να διαρρεύσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι καθόλου τζόγος. Έτσι. Είναι, όλο αυτό λοιπόν δείχνει πόσο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη και μην ξεχνάμε ότι και με το κούρεμα τα δημότητα ταμεία έχασαν 12 με 14 δις, έτσι. Άρα εκεί λοιπόν ο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει πραγματικά σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα. Ή ας πούμε μπορεί κάποιος να παίρνει 100.000 και έχει κάποιο συντελεστή φορολόγησης, έτσι. Κάποιος μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο από μετοχές και το 1 εκατομμύριο να φορολογείται λιγότερο, δηλαδή με 5% από ότι 100.000. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συνεχιστούν και θα αλλάξουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου βέβαια μιλάμε για δημόσιο, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης, μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμόλυβδη αυτό σημαίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά περίπου 38%, όποιος παραβιάζει την νομοθεσία περί εσχροκέρδειας προτείνεται να αποκλείεται για 5 χρόνια από δημόσιες συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόστιμο να είναι μικρότερο από το κέρδος της παρανομίας. Επίσης για τη ΔΕΗ, έτσι, για την ενέργεια, ανάκτηση του ελέγχου της ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα επίσης, τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ΔΕΘ και δόθηκαν και συγκεκριμένες απαντήσεις στη συνέντευξη που έδωσε και ο Νίκος Παπάς, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά βέβαια, έτσι. Λοιπόν, τώρα μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ έχει μείωση φόρου ως 56%, δηλαδή εισόδημα 22.000 ευρώ με μερίσματα 1.000 ευρώ μείωση ως 40%. Εισόδημα 42.000 ευρώ με 7.000 ευρώ μερίσματα, μείωση 20. Υπάρχει δηλαδή, ή ας πούμε οι περισσότερες δόσεις, 120 δόσεις είναι. Επίσης, αυτό που βγαίνουν και λένε οι άλλοι, και τα μερίσματα και το ένα και το άλλο. Η εκτιμούμενη απόδοση από τη φορολογία των μερισμάτων είναι περίπου 3,6 δις. Άρα 3,5 δις ελάφρυνση, 3,6 δις έσοδα. Δεν δημιουργείται λοιπόν τρύπα. Και υπάρχει και αυτό το που μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες επίσης με τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Υπάρχει αυτό που μπορούν να κάνουν για τις δαπάνες. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πράγματα και μέτρα που μπορούν πραγματικά να υπάρχει άμεση ανακούφιση και σιγά σιγά να μπει σε μια άλλη σειρά η οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων. Και μάλιστα αυτό που είπα και να το ξαναπώ είναι ότι προκλήθηκαν όλοι, όποιος θέλει, όποιος πολιτικός θέλει, οποιοδήποτε θέλει να προκλήθηκε και προσκλήθηκε να καθίσουν στο τραπέζι, να δουν ότι αυτά τα μέτρα, αν κάποιος δηλαδή λέει ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, δεν είναι εφαρμόσιμα, να το αποδείξει στην πράξη. Πραγματικά ήταν τεκμηριωμένες όλες οι προτάσεις, πόσα χρήματα, τα πάντα ήταν όλα τεκμηριωμένα. Πραγματικά ήταν η έκπληξη της, δεν θα έλεγα, αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως δεν προβλήθηκαν από ό,τι είδα ιδιαίτερα, εκτός από την παρουσίαση που είχε η ΕΡΤ3, mm-hmm. αυτό που το καθιερωμένο που κάνει, και όχι ζωντανά.
0: Δεν προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό πια και χρειάζεται δουλειά κάτω, έτσι. Δηλαδή, μιλούσα, ας πούμε, χθες κιόλας με κάποιον γνωστό και του εξηγούσα κάποια πράγματα και μου λέει: Γιώργο, δεν τα ήξερα πραγματικά.
1: Ναι, πού να τα ξέρει, άμα δεν τα δέκα με κάποιο τρόπο δεν.
0: Τώρα από εκεί και πέρα η δουλειά του κόμματος είναι αυτή. Έτσι, να φτάσει δηλαδή στον ψηφοφόρο, να φτάσει στον Έλληνα πολίτη αυτή η πρόταση. Γιατί λέω και πάλι, δεν είναι, ας πούμε, ο Μητσοτάκης προσπάθησε να ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία να μειώσει τη φθορά του. Και τι κάνει, μίλησε για 2,2 περίπου δις, τα 600 είναι φέτος και τα άλλα κάνει να λαβαίνεις. Το 27.
1: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι ότι αντιπαρατίθεσαι στη λογική Μητσοτάκη. Αντιπαρατίθεσαι σε μια λογική, και αν αυτό τουλάχιστον το πετυχαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο τι ακριβώς εκφράζουν τα αντιπολιτευόμενα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Δεν μιλάς με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, με τους όρους που θέλει ο Μητσοτάκης να στήσει το παιχνίδι, το έχει πετύχει στο σύνολο, Γιώργο. Δηλαδή, το ότι σήμερα συζητάμε με βάση τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει υποβάλει στην λογική της κοινωνίας, ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εσύ ή απαντάς αυτό που έκανε κατά τη γνώμη μου ο Νίκος ο Παπάς, που λέει ότι εντάξει, το αποδέχομαι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που υπάρχουν ή τις αδυναμίες που υπάρχουν, αλλά μπορούμε να το παρακάμψουμε αν το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μια απάντηση σε μια λογική.
0: Είπε, αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και η Ρεναδούρου, είναι ότι αυτό που λέμε για τον κόφτη δεν ισχύει. Μάλιστα, κάλεσε το ΠΑΣΟ και την Ελλάς να μην αγοράσουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε να μην μπουν στη διαδικασία αυτή περί διονομικού κόφτη και τα λοιπά, και ότι είναι ένα ψέμα το οποίο μπορεί να αλλάξει, και έφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα πως μπορεί να γίνει αυτό. Προσωπικά το λέω και πάλι, διάβασα το πρόγραμμα, διάβασα τις προτάσεις, θα πω ότι ας μπει στη διαδικασία όποιος και όποια μας ακούει να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο του να διαβάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου θα βρει και τον εαυτό του μέσα, και πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ότι μιας δεν και μιλάμε αμφισβήτηση για οικονομικά προγράμματα, δεν πας σε ένα μηνυματάκι που είναι οικονομικό.
0: Να πάω βέβαια. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, και αυτά οικονομικά είναι, έτσι.
1: Γι' αυτό είπα, μιας και μιλάμε για οικονομικά προγράμματα.
0: Για οικονομικά προγράμματα. Και αυτά οικονομικά προγράμματα.
1: Να κάνω μια ερώτηση που ως δημοσιογράφος που δεν ήμουνα εκεί, αλλά διάβαζα το. Ήταν ο όλος ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση.
0: Εννοείς για το Παύλο.
1: Ναι, γιατί ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, δεν
1: λέω, υπάρχει κάποια απάντηση που εισέπραξες από όλα αυτά, δηλαδή.
0: Κοίταξε, ας πούμε, ρωτήθηκε ο

0: νομίζω ότι μπορεί να πάει στις εκλογές με συλλογική ηγεσία. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το τραγικό από το έτσι ότι πρέπει ας πούμε να συμβεί όλο αυτό, κάτι δηλαδή να υπάρχει εσωστρέφεια ή να μπει σε άλλες περιπέτειες ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άστα, γιατί έχει αναδειχθεί αυτό το θέμα και το είδα, το διάβασα.
0: Κοίταξε.
1: Και λέω ότι υπάρχει. Ναι. Και επειδή απάντηση από τον κύριο Πολάκη δεν την πήραμε, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς ακριβώς.
0: Κοίταξε, επειδή είπες ότι δεν πολυπέχθηκε η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν αυτό το σημείο. Δεν κράτησαν όμως ότι τα κόκκινα δάνεια, η συγκεκριμένη πρόταση, η Αναπτυξιακή Τράπεζα αποκτά κόκκινα δάνεια νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανεισμού με έκδοση ομολόγων και εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή δεν πήγαν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στο γύρω-γύρω. Πραγματικά αυτό εκπλήσει, έτσι.
1: Δηλαδή, δεν εκπλήσει, ρε Γιώργο, αφού ξέρεις πώς παίζεται η πολιτική.
0: Θέλω να πω ότι
1: αν δεν την παίξεις και με τους όρους που παίζεται, και όσο και να θελήσουμε εμείς να την παρακάμψουμε, είναι ερωτήματα τα οποία θα τεθούν και τα οποία ήδη ετέθησαν. Άλλοι για λόγους ας πούμε φθοράς και ζημιάς στο χώρο, άλλοι για λόγους πραγματικών απορριών που έχουν με ένα γεγονός, όταν έχεις προβεβλημένα στελέχη, μια τριάδα προβεβλημένων ηγετικών στελεχών είναι, και πάνε να δώσουν την μητέρα των μαχών και το ένα από τα τρία δεν βρίσκεται. Δεν είναι μόνο έτσι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία, όσο και να μην τα δεχτούμε εμείς, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το κάνει, το έχει η κοινωνία, δηλαδή αυτοί εν πάση περιπτώσει που απορούν.
0: Εντάξει, οκ, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, καμιά δεν έχουμε χρόνο, Νικόλετα. Ωραία, τα πούμε μετά τότε.
2: Στο κόκκινο. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στον Μπο ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά γίνανε πέραν της ΔΕΘ, γίνανε πράγματα. Είδες ότι ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Μαρινάκη, να μας λέει πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τους ανέργους.
0: Α, βέβαια, ναι, ναι.
1: Και τώρα.
0: Ατομική ευθύνη και στη...
1: Και μάλιστα μίλησε και πρώτη φορά ακούμε απίθανα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση. Ότι είναι προσωπική του άποψη, λέει. Ναι. Αυτά που λέει και ότι η γνώμη του είναι, για να όσοι δεν τα ακούσανε, τι είπε, ότι είναι πάρα πολύ να δίνουν επίδομα ανεργίας 11-12 μήνες, πόσο δίνεται σήμερα, 2 μήνες και πολύ είναι.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει. Και λέει είναι η προσωπική μου άποψη και λοιπά. Δεν γνωρίζει ή τάχατες κάνει ότι δεν γνωρίζει ότι το επίδομα ανεργίας, έτσι για το διαδικαστικό πρώτα, γιατί μετά δεν μπορώ να αποφύγω το στόλισμα, δεν είναι προνοιακό επίδομα. Είναι χρήματα του εργαζόμενου τα οποία του παρακρατούνται όσο είναι στην εργασία του και πάνε σε ένα αποθεματικό ταμείο, το περίφημο ΑΚΑΓΕ που ακούγεται, έτσι για να μην σας λέω και τα αρχικά, έτσι θα το έχετε ακούσει, για την περίπτωση που ο εργαζόμενος κάποια στιγμή βρεθεί στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει αυτά που του παρακρατήθηκαν. Είναι υποχρέωση, δηλαδή είναι κανονικό, έτσι, θεσμοθετημένο. Και έρχεται λοιπόν ένας τύπος με τη γνωστή αναλγησία του, την οποία του διακρίνει, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του βεβαίως, γιατί δεν γνωρίζει, γιατί δεν χρειάζεται, και με ύφος 150.000 καρδιναλίων εκφράζει μια εμετική, κατά τη γνώμη μου, άποψη που ουδε μία σχέση έχει με την κοινωνική πραγματικότητα και με την ευαισθησία που πρέπει έτσι και αλλιώς να δείχνει η πολιτεία απέναντι στις κοινωνικές ομάδες. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και με όρους αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εάν πάτε να δείτε τι γίνεται στις χώρες, τις άλλες, τις κανονικές χώρες, τις δυτικές χώρες που δεν έχουν μαδούρους, δεν έχουν σοβιετικού μοντέλου καθεστώτα, η προστασία πραγματική και όχι αυτά τα πράγματα τα οποία τα 300 και τα 350 που δίνουν επίδομα ανεργίας, που υπάρχει στους ανέργους τους, είναι πρωτοφανής. Και έρχεται εδώ πέρα ένας ανεκδίηγητος τύπος και λέει προσωπική άποψη εκφράζω. Αυτά, για να καταλάβετε, δεν είναι προσωπικές απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως τα ακούσαμε και κάποια σε άλλες περιπτώσεις από άλλους υπουργούς να μας λένε για προσωπικές απόψεις που δυστυχώς εφαρμόστηκαν από αυτή την κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω ποιος το είπε, ο Νίκος ο Παπάς, ο άνθρωπος είναι μαρτυριάρης, μαρτύρησε από πριν τι ετοιμάζονται να κάνουν, έτσι για να καταλάβουμε. Γιατί όλα τα είχαν πει και τα λέγανε σαν απόψεις. Δηλαδή μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, μας λέγανε για την ιδιωτικοποίηση του νερού και πολλά άλλα πράγματα, ιδιωτικοποίηση της ενέργειας.
0: Μας μάζευαν αντιδράσεις, προετοίμαζαν τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Και μετά ήρθαν και το εφαρμόσαν. Δεν είναι τόσο αθώα η προσέγγιση, ας πούμε, της προσωπικής άποψης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αλλά αυτό το φρούτο, είμαι υπουργός, αλλά εκφράζω τον πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση, αλλά σε αυτό έχω προσωπική άποψη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Άμα θες προσωπική άποψη, αδερφέ, πήγαινε στο σπίτι σου και κάτσε σε κανένα καφενείο να λες τις απόψεις σου με τους φίλους σου. Αυτό επιτρέπεται.
0: Μα θυμάσαι και παλιότερα που έλεγαν ότι όσο περνά ο καιρός θα μειώνεται το επίδομα ανεργίας για να αναγκάζεται.
1: Μα το έχουν εφαρμόσει. Ο Χατζηδάκης τα έχει κάνει.
0: Ναι, αφού τα έκαναν αυτά, τώρα σου λέει και αντεγιά.
1: Δηλαδή, το μειώσανε και το επίδομα για να λέμε και τι κάνανε. Και όχι μόνο το μειώσανε μήνα με το μήνα, αλλά από ένα σημείο και μετά δίνουν μία κάρτα αγοράς προϊόντων. Δηλαδή, μέρος του επιδόματος στο δίνουν σε κάρτα την οποία πρέπει να τη χρησιμοποιείς.
0: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι, αυτά όλα τα κάνανε. Και τώρα έρχονται και λένε, εντάξει, αφού κάναμε το πρώτο στάδιο, το δεύτερο είναι ένα δίμηνο έτσι για πλάκα να γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να καταλάβουν δηλαδή που πάνε. Η αναλγησία και η αθλειότητα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται παντού με κινησμό και αδιαφορία για τις κοινωνικές δομές και τη λειτουργία, ας πούμε, της κοινωνίας, έρχονται σε όλα τα επίπεδα να την εφαρμόσουν. Απλά πρέπει να γίνει αντιληπτό. Αφήστε τα υπόλοιπα, τι λένε τα κόμματα, αφού δεν θέλετε να τα δείτε. Όποια κόμματα λένε ή δεν λένε. Δέστε αυτό που βιώνετε. Η επιλογή, Γιώργο μου, είναι συγκεκριμένη. Εάν σε ικανοποιεί αυτό που συμβαίνει στη χώρα, το οποίο συμβαίνει διαχειρός και έμπνευσης και εφαρμογής κυβέρνησης επιτελικής Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει καλώς, προχώρα. Εάν σε πονάει, σε ενοχλεί και σου χτυπάει τα καμπανάκια, διέγραψέ το αυτό και ψάξε μετά να δεις πού θα αντιδράσεις για να το αντιμετωπίσεις.
0: Θέλεις, όλο αυτό, γι' αυτό είπα πριν ότι ωραία, δεν έχει προβληθεί τίποτε από όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είπα, όποιος μπορεί, ας διαθέσει 10 λεπτά να διαβάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί μάλιστα το κόμμα όποιον θέλει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να αποδείξουν αν κάποιος πιστεύει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. Αυτό το πράγμα τώρα με αυτή την κυβέρνηση που συνειδητά το κάνει αυτό που λες τώρα, Σωτήρη. Θα παίρνεις 2 μηνιάτικα και άντε γεια. Και προσωπική ευθύνη. Όχι, μπορεί να
1: μηνιάτικα, βρεις... 2 επιδόματα. Τα μικρά, τα γλύσκα.
0: Θα δίνεις, ναι, αυτά τα 2 επιδόματα και μετά μπορείς να βρεις δουλειά, άρα δεν θέλεις. Ατομική ευθύνη και σε αυτό. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρουν δουλειά?
1: Βεβαίως, αυτό μας το έχουν πει από πριν. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν θέλουν. Αυτά μας τα πάνε.
0: Ναι,
1: θα ξεχάσουμε τι μας έλεγε ο Κυρανάκης.
0: Γιατί δεν θέλουν,
1: ότι δεν θέλουν για δουλειά και επίσης δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν έχουν την επάρκεια να καταρτήσουν και το βιογραφικό τους για να το στείλουν και να αξιολογηθεί. Αυτά μας τα έχουν πει. Ανέφερες, είναι συνολική η αντίληψη.
0: Και ανέφερες Κυρανάκη, Μαρινάκη, Χατζηδάκη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δεν είναι ότι τελειώνουν και οι τρισιάκοι. Είναι ότι είναι και οι τρεις αέργοι. Έτσι, δηλαδή δεν έχουν κάνει μεροκάμα.
1: Πώς αφού σώζουν
0: τους
1: τη χώρα, ρε.
0: Αυτό είναι ο ρόλος του σημαντικός.
1: Αφού δηλαδή, τι λες τώρα.
0: Υπουργός Εργασίας, ας πούμε, παλιότερα ο Χατζηδάκης, χωρίς ένα ένσημο. Δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν ένα ένσημο, πώς μπορούν να καταλάβουν αυτόν που ξυπνάει 5 ώρα το πρωί να αλλάξει 2 λεωφορεία, 3 ή 2 λεωφορεία και ένα μετρό ή προαστιακό μετρό και ένα λεωφορείο να πάει στη δουλειά? Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πραγματικά τι γίνεται στην κοινωνία? Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θες να βρεις δουλειά. Δεν υπάρχει ακρίβεια, εσύ γκρινιάζεις. Εκείνο είναι ψυχολογία, λέει η οικονομία. Ωραία, και άμα δεν έχω λεφτά και είμαι ψυχολογικά καλά, τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Αφού δεν έχω, τι να κάνω δηλαδή? Και όμως αυτοί οι άνθρωποι και πήγε στο Καστελόριζο, έταξε και εκεί. Και τι δεν έταξε? 5.000.
1: Εντάξει. Αυτά όλα.
0: Μετά από 7 χρόνια, εάν θες να κάνεις αυτό με το Καστελόριζο, ότι όποιος δηλαδή ζήσει μόνιμα, θέλει να πάει μόνιμα, δημόσια λειτουργία κτλ., θα παίρνουν 5.000 ετησίως και 1.000 ευρώ ένα παιδί. Μετά από 7 χρόνια, δεν λες ότι θα το κάνεις, έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Δεν έπρεπε να το έχει κάνει, αν το ήθελε αυτό, να το κάνει για το Καστελόριζο. Τώρα το θυμήθηκε το Καστελόριζο.
1: Δεν είναι πολιτικές τώρα. Αυτά τα έχουμε πει. Αν δεις την κατάσταση, ας πούμε, της χώρας, είναι διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία λογική, ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε μεταναστευτική, ούτε ασφάλειας της χώρας, ούτε τίποτα. Όλα είναι χύμα. Πάρε αυτό τώρα με αφορμή, Γιώργο, αυτό που γίνεται με τον δραματικό, το θλιβερό θάνατο του καλλιτέχνη του Μαζονάκη. Αυτό που γίνει, κανένας πια ξανά τα ίδια και τα ίδια δεν ξέρει. Ποιος δίνει τις άδειες να κάνουν όλα αυτά, ποιος ελέγχει, ποιος μηχανισμός ελέγχει εάν ο Βούλγαρης είναι μαϊμού γιατρός ή δεν ξέρω κανονικός γιατρός, τι ακριβώς η γιατροσύνη παρέχει. Εδώ λοιπόν γίνεται, και έχεις δει τι ωραία το δουλέψανε. Και ότι τα ρίξανε βεβαίως στον Πατούλη, που βεβαίως έχει ευθύνη ο Πατούλης, διότι είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά ο Πατούλης λέει και κάτι άλλο, ότι εγώ δεν έχω μηχανισμό ελέγχου. Εγώ ελέγχω αν αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις κάνω, αλλά η κυβέρνηση έχει ευθύνη να ελέγχει και να κάνει τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Το λάθος λοιπόν εδώ το μηντιακό πια, γιατί και όλοι οι συνάδελφοί μας έχουν πέσει με τα μούτρα σε λάθος στόχο. Ποιος είναι? Ότι κάθονται και στοχεύουν, και καλώς στοχεύουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ό,τι κάνανε και με το σταθμάρχη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αντί να αναζητήσουν την αυτή. Άσε δε που αυτή η γελιότητα που ζούμε τη μηντιακή εδώ μία εβδομάδα, έχουν γίνει ξαφνικά όλοι οι δημοσιογράφοι λαγωνικά και ανακαλύψαν την ερευνητική δημοσιογραφία πάνω στα αποκαίδια, πάνω στο γεγονός. Πριν δεν κάνανε καμία ερευνητική δημοσιογραφία να δούνε το χάλι. Και το χειρότερο είναι ότι εκτίθονται, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έχει συμβεί αυτό το γεγονός άνθρωποι και δημοσιογράφοι που λένε μόνοι τους ότι τα ξέραμε από πριν αυτά που γίνονται.
0: Αλλά
1: τα ξέραμε. Αφού τα ξέρατε, ρε
0: γιατί
1: παιδιά, γιατί δεν τα λέγατε τόσο καιρό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έρχονται λοιπόν τώρα και ψάχνουν, εντάξει, έλεος πια με αυτό
0: και
1: που ζούμε.
0: Και πήγαν και βουπού και αυτό, και ξέρουμε πολλά ονόματα και τι άλλο έκαναν εκτός από εκείνο, από την πλασμαφαίρεση και τι άλλο,
1: δηλαδή,
0: γίνονταν εκεί.
1: Τους ρωτάς ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει κάποιος να φτιάξει ένα διαμέρισμα χλιδάτο, ό,τι και να είναι αυτό, για να βάλει μέσα δύο ιατρικό εξοπλισμό, για παράδειγμα, από πού παίρνει την άδεια για να το εγκαταστήσει και ποιος παίρνει. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάρω ιατρικό εξοπλισμό και να κάνω το ότι παρέχω υπηρεσία? Ποιος το ελέγχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πού είναι το κράτος, τι ακριβώς κάνει το κράτος? Και ο Άδωνης έχει πετάξει την ουρά του απ' έξω.
0: Είναι
1: ωραία το παιδί.
0: Έτσι,
1: αφήστε τον Πατούλη, ναι, θα φάει ο Πατούλης αυτό που του ανήκει, αλλά για καθίστε, ρε παιδιά.
0: Γιατί ο Πατούλης βολεύει τώρα.
1: Κάποιον πρέπει να βρουν, ξυλαστήριο θύμα, αλλά για καθίστε. Και σου είπα, είναι απαράδεκτη η ελληνική δημοσιογραφία για άλλη μία ακόμη φορά. Κάνει ερευνητική αυτή, έτσι κάνει σε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω στα αποκαίδια.
0: Πάνω στα αποκαίδια τα ξέρουν όλα και τα θυμούνται όλα και ήξεραν ότι εκεί και το ένα και το άλλο. Και έδειχναν μάλιστα από παλιότερα με την ανειδίκευτη εκεί, τη σύζυγό του, που έγραφε ότι ήταν γυναικολόγος με ευθύρας και τα λοιπά, και ήταν ανειδίκευτη. Και το έγραφαν. Αυτό παίρναν για παρατήρητο. Και το ένα και το άλλο. Πήγαιναν εκεί, έκαναν ό,τι έκαναν, αλλά ο Πατούλης βολεύει.
1: Σου είπα, κάποιον θα βρούνε, ένα εξυλαστήριο θύμα θα βρούνε πάντα. Θα βρούνε.
0: Θα βρούνε πάντα.
1: Έχεις άλλο μήνυμα να διαβάσεις?
0: Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή το είπες, έχει αφήσει την ουρά του απ' έξω, έτσι, και πολλά λέγονται και για γνωριμίες και για νοσοκομεία και για θέσεις διοικητικές κτλ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήξει. συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε, Νικολέτα? Έχουμε 3 λεπτά. Δεν μου λες τώρα, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης τώρα στα 3 λεπτά που έχουμε. Τώρα ο Ξενοφών Κοντιάδης λέει ότι δεν μπορεί ως το 2033 να έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Ο ίδιος λέει ότι το... εγώ θα κατέβω στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο και τα λοιπά.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, Γιώργο, θα το ξαναζήσουμε και πάλι με την τραγελαφική και την ηλαροκομική του διάσταση. Ό,τι ζήσαμε παντού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ, δεν είμαι ειδικός, αλλά να σου πω κάτι. Έρχεται λοιπόν ένας τύπος που έφαγε φυλακή για σύσταση εγκληματικής συμμορίας και για... και για οργάνωση, πώς τους λένε, εγκληματικής ομάδας. Έκατσε 13 χρόνια, πόσο έκατσε, με VIP καθεστώς στη φυλακή. Δεν μεταμελήθηκε καθόλου, από ό,τι φαίνεται, και έρχεται τώρα να δώσει τις απαντήσεις τους. Και βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα κυβερνητικό που μας λέει ότι... Για παράδειγμα, ο Γιωτόπουλος έκατσε 25 χρόνια πόσα είναι στη φυλακή, δεν μεταμελεί, τι επικαλείται. Δεν τον βγάζουμε όμως, 85 χρονών άνθρωπο, δεν τον βγάζουμε, γιατί νιώθουμε ψυχολογικό τραύμα αυτόν.
0: Ναι, ούτε χανάδια.
1: Έτσι, και αυτόν εδώ πέρα λοιπόν, θα πεις τελείωσε η ποινή του.
0: Η ποινή του, ναι.
1: Ωραία. Και αυτούνου λοιπόν μπορείς να του αφήσεις τα περιθώρια για να ξαναρχίσει τα ίδια.
0: Και ο Αλκετριτζάη πήρε άδεια που εμπλέκεται και δεν επέστρεψε στη φυλάκη στον Κορυδαλό, που εμπλέκεται σε πυροβολισμούς με τραυματισμό στην Ανάβησο. Ο Κασιδιάρης βγαίνει.
1: Και μας απειλεί ότι έρχεται.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως με τον Κοχοντίνα δεν μπορούν να πάρουν καν άδεια.
1: Εγώ δεν υποστηρίζω τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά αναδεικνύω την αντίφαση που υπάρχει στο πώς είναι ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα αλεύρι. Που, και το κάνω και ήπιο όταν μιλάω για πίτουρα και αλεύρι. Εδώ μιλάμε για εγκληματίες και από κάθε πλευρά. Τέλος πάντων.
0: Όσο ένας είναι επικίνδυνος και ο άλλος.
1: Ο άλλος είναι. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ας βγει.
0: Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο υγεία, στη συνέχεια Αγγέλα Δαρζάνου, Δελτίο Ειδήσεων, και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος ενέκρινε ο FDA για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πιο κοινής μορφής καρκίνου του παγκρέατος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αριστοτέλη Μπάμια, ογκολόγο-παθολόγο, καθηγητή παθολογίας-ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο. Κύριε Μπάμια, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
3: Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για μία από τους πλέον δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους, τον καρκίνο του παγκρέατος. Και θα ήθελα να μάθω τι περιλαμβάνει η έγκριση από τον FDA του καινούριου φαρμάκου, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παγκρέατος, του καρκίνου του παγκρέατος.
4: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, αλλά και την πρόσκληση γενικότερα. Το φάρμακο αυτό ονομάζεται Daraxon Rasib. Είναι ένα φάρμακο το οποίο, όπως τα περισσότερα πλέον στην ογκολογία, απέχουν, δεν είναι της κατηγορίας της κυταροτοξικής χημειοθεραπείας, αλλά στοχεύει ένα γονίδιο το οποίο είναι πολύ γνωστό, ένα γκουγονίδιο το οποίο λέγεται RAS και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την βιολογική συμπεριφορά και την επιθετικότητα του καρκίνου του παγκρέατος. Στοχεύοντας λοιπόν αυτό το γονίδιο, μειώνει κατά πολύ αυτή την επιθετικότητα και έτσι σε μία μελέτη την οποία πρόσφατα δημοσιεύσανε, την Resolute 302, δείξανε ότι είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την κλασική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με αυτόν τον καρκίνο που πολύ σωστά είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, όταν είχε αποτύχει η πρώτη γραμμή θεραπεία. Το FDA λοιπόν έχει διάφορα μονοπάτια εγκρίσεων και τώρα ενέκρινε αυτό το φάρμακο με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Η έγκριση αυτή πιθανότατα, όπως συνήθως συμβαίνει, θα οδηγήσει και σε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου.
3: Είναι βιολογικός παράγοντας, κύριε Μπάμια, και θα ήθελα
4: να το ονομάσουμε έτσι. Ναι,
3: και ποια άτομα βασικά αφορά? Τα άτομα τα οποία έχουν προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος και δεν έχουν ανταποκριθεί προηγούμενες θεραπείες?
4: Σωστά, όμως σε αυτή τη μελέτη που ανέφερα κοιτάξανε να δούνε εάν η κάποια μετάλλαξη στο συγκεκριμένο γονίδιο έχει σημασία στην αποτελεσματικότητα. Είδαν ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει, αλλά πάντως και αυτοί που δεν είχαν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη ωφέλονταν. Άρα στην ουσία είναι για όλους αυτούς τους ασθενείς που αναφέρατε, που έχουν μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, πήραν την πρώτη γραμμή θεραπεία, μπορεί να πήγαν καλά για ένα διάστημα, η νόσος μετά άρχισε να εξελίσσεται πάλι. Αυτοί όταν πάρει και την επίσημη και την τυπική έγκριση και στη χώρα μας μπορούν να παίρνουν αυτό το φάρμακο.
3: Και πώς γίνεται η λήψη του φαρμάκου? Είναι ενέσιμη θεραπεία ή είναι χάπι, κύριε Μπάμια?
4: Αυτό είναι από του στόματος και ναι, είναι από του στόματος.
3: Και θα είναι άπαξ, δηλαδή με τι συχνότητα θα γίνεται η θεραπεία?
4: Η θεραπεία αυτή είναι σε καθημερινή φάση από όσο γνωρίζω, γιατί αυτή η μελέτη δεν έτρεξε στην Ελλάδα.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής παρενέργειες, κύριε Μπάμια?
4: Ναι, υπάρχουν παρενέργειες σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Υπάρχουν παρενέργειες όπως είναι από το δέρμα, δηλαδή εξανθήματα, μπορεί να υπάρχει στοματίτιδα, μπορεί να υπάρχει διάρρεια, μπορεί να υπάρχουν πιο σπάνια κάποιες εκδηλώσεις από τους πνεύμονες. Γενικά όμως η μελέτη έδειξε ότι σε αυτόν τον δύσκολο πληθυσμό τα ωφέλη είναι περισσότερα από τις δυνητικές τοξικότητες.
3: Πιστεύετε όταν θα δούμε ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα για τον καρκίνο του παγκρέατος να πάρει το χάπι ένδειξη και για άλλες μορφές καρκίνου, κύριε Μπάμια?
4: Αυτό πρέπει να γίνει πάλι μέσω μελετών. Δηλαδή, ναι, είναι λογικό κανείς να σκέφτεται ότι αφού το φάρμακο είναι καλό για έναν τόσο δύσκολο καρκίνο, θα είναι και για άλλους, και το πολύ πιθανό έτσι να γίνει. Όμως θα πρέπει αυτό να αποδειχθεί στις κατάλληλες μελέτες για να προχωρήσει μετά ο FDA, ο EMA και οποιοδήποτε σε έγκριση.
3: Και πιστεύετε ότι θα πάρει σύντομα άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων? Τι προβλέπετε, κύριε Μπάμια?
4: Κοιτάξτε τώρα, αυτή η ερώτησή σας άπτεται ενός πολύ σημαντικού προβλήματος, το οποίο το έχει αναδείξει και η Εταιρεία Οικολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Πιστεύω ότι από τον EMA θα πάρει γρήγορα. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες κατά πόσο καινοτόμα φάρμακα μπορεί να μην βρουν τον δρόμο προς τους Έλληνες ασθενείς. Ελπίζουμε αυτό να μην είναι σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχει μια απόσταση και χρονική αλλά ενδεχομένως και ρυθμιστική μεταξύ της εγκρίσεως από τον EMA και της περίληψης ενός φαρμάκου στη θετική λίστα με την αντίστοιχη τιμή. Δηλαδή πρέπει πρώτα η εταιρεία να κάνει το αίτημα, mm-hmm, και εν συνεχεία μέσω μιας διαδικασίας συζητήσεων να καθοριστεί μία τιμή. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό τελευταία δυστυχώς έχουν αρχίσει να δημιουργούνται προβλήματα.
3: Στη χώρα μας, δυστυχώς. Στη χώρα μας γίνεται αυτά, κύριε Μπάμια, δυστυχώς.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Άμα πάει, μα δεν ξέρω το Υπουργείο Υγείας τι κάνει, πάει σε ΒΙΚΟΑΤ όλο αυτό, ο Υπουργός. Για να δούμε. Τουλάχιστον είναι αισιόδοξα τα μηνύματα όσον αφορά την έρευνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.

0: το κόκκινο.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο για Αγγέλα Νταρζάνου. Χιλιάδες άνθρωποι από χτες το απόγευμα και στη διάρκεια της νύχτας προσήλθαν στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο κατά συναυτουργία. Ωστόσο, η οικογένεια Μαζονάκη θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει, εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Νέα εφαρμογή App υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας το μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Στο φόντο της υπόθεσης Μαζονάκη, με προαναγγελία στο Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο μέσω εφαρμογής στο κινητό. Στο εξής, είπε ο Υπουργός Υγείας, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Καλό το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν το κυβερνητικό ψέμα για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κανόνα, επανέλαβε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξή του στη Real News. Αναφερόμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι προβλέπει επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για συγκεκριμένο διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα και ισχυρή στεγαστική πολιτική. Ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη το 2019 σε πολύ δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος για έλεγχο της επικοινωνίας του σταθμάρχη από το κινητό του που έχει ήδη κατασχεθεί, όπως ζήτησε η κόρη του θανόντος μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί με τις επόμενες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να καταθέσει και μία μάρτυρας επιβάτη στο Intercity και επιζήσασα της σύγκρουσης. Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, TRAS και Υπουργείο Μεταφορών. Ανωδική τροχιά. Ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αντλία. Στην Αττική, η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Στις διεθνείς αγορές το Brent έφτασε τα 107,54 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές σήμερα, καταγράφοντας άνοδο 2,8%. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, από όπου είχε ολιγορήμερη άδεια, ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι και κηρύχθηκε δραπέτης. Ο Ριτζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεολεπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγορήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτεί η ποινή ισόβιας κάθερξης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνελήφθη ο 41 ετών ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και άλλα, καθώς επίσης και η 39χρονη σύζυγός του. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπενήχθηκε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και να κρατήσουν το πετρέλαιο, συγκρίνοντας την περίπτωση αυτή με εκείνη της Βενεζουέλας και την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να θέσει υπό τον έλεγχό της το 1/5 των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει μόνο τη σωστή συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί και τηλεφωνεί συνεχώς για ειρηνευτικές συνομιλίες, κάτι που διαψεύδεται από την Τεχεράνη. Παράλληλα όμως παρουσίασε μια άλλη επιλογή, να συνεχιστεί η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν και να πάρει το πετρέλαιό του. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή του κόσμου βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική μπάσκετ γυναικών να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στο Βερολίνο. Οι παίκτριες της Καραλώσσων, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος απέναντι στην εξαιρετική Γαλλία, τελικά επικράτησαν με 97-79 και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου για το 2026 μέσα στην Berlin Arena. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία, που επικράτησε με 81-58 της Γερμανίας.
3: Ο καιρός.
6: Δροσερός καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές ή και μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βουλγαρή και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Στο Κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο Κόκκινο. Στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας είναι ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 6985-87-0059. Λοιπόν, είναι αρκετά μηνύματα, έτσι, που μας έχουν στείλει εδώ οι ακροάτρες και οι ακροάτες. Λέγαμε και την πρώτη ώρα, όμως, Σωτήρη, για τις παρουσιάσεις των κομμάτων στην ΔΕΘ. Να τα σχολιάσουμε, να δούμε πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Να σχολιάσουμε αυτή όλη την επικαιρότητα και τις παρουσιάσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πούλα, καλημέρα κύριε Καψόγα, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Γεια σας. Έχει τώρα που ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των παρουσιάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ένα σχόλιο θέλουμε από εσάς, τι ακριβώς κρατήσατε, τι πήρατε, τι δεν πήρατε, την αντίληψη που αποκομίσατε συνολικά.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πρέπει να πω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, είχαν δημιουργήσει τρομερές προσδοκίες. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση μέσω των υπουργών της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι βουλευτές, τα μέσα ενημέρωσης μας είχαν περίπου προετοιμάσει ότι είναι η χρονιά των μικρομεσαίων, ότι μετά από πολλά χρόνια που πηγαίναμε και φεύγαμε με άδειο καλάθι, ότι πρόκειται να συμβούν, να μας πει σημαντικά πράγματα, ξεκινώντας από την κατάργηση των μνημειακών φόρων. Ανταυτού πήραμε μια υπόσχεση πολύ μελλοντική, μια υποσχετική. Ναι. Ένα όραμα ή να επικαλεστώ αυτό που είπε κάποιος, ζήσε μάι να φας τριφύλι, δηλαδή ουσιαστικά μειώνονται οι μνημονιακοί φόροι το 2000, μειώνονται, δεν καταργούνται, το 2035. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να καρποθούν αυτά τα μέτρα. Πρακτικά η κυβέρνηση μέσω των ανακοινώσεων για μένα λέει το εξής, ότι πλέον η απόφασή της, αυτό που λέμε συνέχεια το σχέδιο Πισαρίδη, να κλείσει μεγάλο μέρος των μικρομεσών, είναι καθαρό. Είναι επίσης φανερό ότι μη ρυθμίζοντας τα χρέη, αυτό θέλει να γίνει και άμεσα στο επόμενο μέλλον. Και κρατήστε για να ολοκληρώσω αυτές τις απόψεις, γιατί ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, αυτό που υπόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου προειδοποιεί τις τράπεζες τιμικές και έχει σχέση με τη ρευστότητα, ότι έχουν δώσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο, δεν υπάρχει διασπορά κινδύνου, που αποδεικνύει ότι αυτό που λέμε πάντα, ότι είναι αποκλεισμένες οι μικρομεσαίες, τώρα αποτελεί και πρόβλημα για τις τιμικές, λέγοντας απλά αυτό που λέμε στην αγορά, αν σκάσει μία από αυτές, στο δάνειό της θα έχουν πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυβέρνηση, θα έλεγα ότι φάνηκε ακριβώς το ότι δεν είπε ούτε ένα μέτρο για μας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι είναι η πρώτη φορά από την επόμενη μέρα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν σε παραγωγικούς φορείς είναι οι πρώτοι που βγήκαν και καταδικάσαν την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αφήνει εκτεθειμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφήνει στο έλεος του Θεού το 99,2% των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα, νομίζω, τα τραγικά αποτελέσματα θα δείτε σύντομα. Κρατήστε, το τελευταίο ένα χρόνο κλείσανε 32.500 επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, το λέω καλόπιστα, συμμετέχω στο επιμελητήριο 30 χρόνια, είμαι παρόν στις ομιλίες όλων των αρχηγών πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα η αντιπολίτευση λέει πράγματα που μας αρέσουν περισσότερο, είναι από αυτό που λέμε πάντα, συμφωνούμε πάντα με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Ασφαλώς και συμφωνούμε με τις ανακοινώσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης, πάντα. Το ερώτημα που υπάρχει και μπαίνω κατευθείαν στην ουσία είναι ότι τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία που με εκφράζει, λέει ότι ωραία αυτά που λέτε, που θα βρείτε τα λεφτά. Επιτρέψτε να δώσω απάντηση σε αυτό, γιατί αυτό νομίζω είναι η ουσία.
2: Αυτό είναι η ουσία, πράγματι.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε, τα χρήματα, όταν εισπράττεις, έχει σημασία από ποιον τα εισπράττεις και σε τι μέγεθος τα εισπράττεις. Ευκαιρία λοιπόν, γιατί αυτή η συκοφάντηση πρέπει να σταματήσει, είναι ότι οι πολυεθνικές, τα καρτέλ, σήμερα πληρώνουν φορολογία 5-7% τη στιγμή που πληρώνουμε 22%. Και μάλιστα με νόμο. Μέσω ατομικών συλλαγών και offshore εταιριών. Συμβάλλουν, έχουν στις πωλήσεις το 35%, αλλά το 15% των φόρων. Εμείς λοιπόν που λένε ότι φοροδιαφεύγουμε και φοροδιαφεύγουμε σε έναν βαθμό και είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων, ένα από αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι όσο κατάσταση δεσμός υπάρχει, τον σπρώχνει στο να φοροδιαφεύγει. Γιατί όταν του λέει πάνω από 1.600 ευρώ θα στα πάρω. Αυτό για να ζήσει, για να πληρώσει του προμηθευτέ του, τον αναγκάζει να φοροδιαφεύγει. Άρα εσύ και εμένα τον βάζει να φοροδιαφύγει. Άρα τα έσοδα λοιπόν είναι από τη σωστή φορολόγηση που πρέπει να υπάρξει μεταξύ αυτών που έχουν το μεγαλύτερο μέρο του πλούτου. Την ίδια στιγμή, όπω ξέρετε, και πληρώνουν λιγότερα και όταν μοιράζονται τα χρήματα, αυτό που μπορεί να πάρει χρήματα και από την εταιρεία του που ήταν στο χρηματιστήριο και γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψη πήρε, παίρνει και από τι τράπεζε, εμεί δεν παίρνουμε από κανέναν. Άρα πληρώνει λιγότερα. Όταν μοιράζονται τα λεφτά με επιτόκιο 2%, θυμίζω είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρήματα από εκεί. Άρα ουσιαστικά είναι οι τρόποι που στραγγαλίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα χρήματα λοιπόν, αν θες, υπάρχουν στις μειώσεις παράλογων δαπανών. Δεν μπορείς να λες, θέλω για συμβούλους 1,5 δις. Δεν μπορείς να λες ότι έχω απευθείας αναθέσεις 21 δις. Δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις μια διαχείριση όπου ξέρεις ότι σε πάρα πολλά έργα, θυμίζω έργα στο οποίο η ενεργειακή αναβάθμιση, και ξέρετε τι εννοώ, κόστιζε περισσότερο από το κτίριο. Άρα, αν θέλετε να βρείτε σήμερα, υπάρχουν θέμα πολιτικών. Η οικονομία πάει όπως την πας. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στην οικονομία. Οικονομολόγος είμαι. Εάν θελήσεις και έχεις αυτό το μοντέλο στο μυαλό σου, αυτό θα γίνει. Αν θες να αλλάξεις το μοντέλο, υπάρχει. Άρα, τα χρήματα με μια άλλη πολιτική υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν όταν θέλεις να ευνοήσεις μερικούς σε βάρος των υπολείπων. Και ένα ακόμη σχόλιο που νομίζω παίζει επίσης ρόλο. Στα χρέη, ξέρετε, λένε οι μικρομεσαίοι χρωστάνε. Επίσης είναι καλό να ξέρει ο κράτης μας ότι στα χρέη που υπάρχουν τόσο στην Αναδέσου και στον ΕΦΚΑ, το 80% το οφείλουν 5.000 επιχειρήσεις και το 20% το οφείλουν 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό έχει την αξία του, να ξέρετε. Και επίσης οι οφειλές είναι από αυτούς που πάντα θα παρατηρήσετε ότι λένε ότι εμείς που δεν πληρώνουν τα χρέη μικροί. Να αποκαθαριστεί η αλήθεια δηλαδή σε όλα αυτά. Γιατί δεν έχουμε και τον τρόπο και τα μέσα να μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Είπατε ότι έκλεισαν 32.500 επιχειρήσεις νωρίτερα. Και ότι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και θα μπορούσε να υπάρχει και μια άλλη πολιτική. Ποια θα μπορούσε να ήταν αυτή η άλλη πολιτική? Γιατί εσείς συναντηθήκατε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ναι. Και μάλιστα να σας πω και το θεωρώ τιμή μας και ως επιμελητήριο. Και οι τρεις αρχηγοί της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού, συζητήσαμε και αρκετή ώρα και μπορώ να πω ότι πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν και μετά τις συζητήσεις μας που είχαμε μεταξύ αυτών και όχι μόνο μαζί μου, θα έλεγα οι συναντήσεις ήταν μεταξύ μου και του πρόεδρου της ΓΕΣΕΒΕΑ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, το μείγμα που λέτε ποια θα ήταν η άλλη πολιτική, πρέπει να σας πω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εμείς λέμε ισονομία και οικονομική δημοκρατία. Ισονομία σημαίνει αυτό που λέγα προηγουμένως, να εισπράττεις τους φόρους, όχι τους έμεσους που είναι άδικοι, τους άμεσους, ανάλογα με τα κέρδη που έχει ο καθένας. Και όχι να. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Υπάρχουν πολυεθνικές στην Ελλάδα που πληρώνουν μηδέν φορολογία. Όταν λοιπόν εισπράττεις, γιατί χρειάζεσαι έσοδα, να τα παίρνεις αναλογικά, ανάλογα με τα κέρδη που έχει. Αυτό, όπως εξήγησα προηγουμένως, δεν συμβαίνει. Το δεύτερο είναι όταν μοιράζεις λεφτά, επίσης να τα μοιράζεις αναλογικά, ανάλογα με αυτό που συμβάλλει στην οικονομία. Επίσης αυτό δεν συμβαίνει. Θυμίζω ότι δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΕΣΠΑ μπορεί να το πάρει το 6% λόγω ακριβώς των προϋποθέσεων που βάζει η κυβέρνηση. Άρα, όταν ο άλλος έχει φτηνό χρήμα, παίρνει χρήματα για να κάνει τον εξυγχρονισμό της επιχείρησή του. Γιατί ΕΣΠΑ αυτό σημαίνει. Παίρνω χρήματα να εξυγχρονίσω την επιχείρηση. Και το 50% δεν το πιστεύω. Επίσης το δίνει στους ίδιους. Άρα ουσιαστικά δεν είναι απλό ότι δημιουργείς προϋποθέσεις να δημιουργηθούν και άλλα ολιγοπόλια και άλλα καρτέλ. Τα καρτέλ, θυμίζω, αυτό το είπε ο κύριος Τουρνάρας, δεν έγιναν μόνα τους. Δηλαδή το καρτέλ στις τράπεζες, ξέρετε πώς έγινε. Το καρτέλ που αφορά για παράδειγμα τα τρόφιμα που πολυδιαφημίζεις 5 αλυσίδες που είναι το 90% έκλεισε ή οδηγεί στο κλείσιμο πάνω από 50.000 μικρές επιχειρήσεις. Το φούρναρι, το χασάπι, το μανάβι, τον κλείνει. Η φιλοσοφία για την υγεία, που επίσης πρέπει να γίνει γνωστή, δύο παίχτες έχουν το 85% του τζίρου. Αλλά ας πούμε ότι εγώ θέλω να ανοίξω ένα νοσοκομείο για να ανταγωνιστώ. Για να ανοίξω ένα νοσοκομείο με βάση τον νόμο χρειάζομαι 8 με 10 χρόνια. Άρα είναι και κλειστό κύκλωμα. Ενέργεια. Το ίδιο δεν συμβαίνει. Ενέργεια, επειδή ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα, το 2019 πληρώναμε καταναλωτές και επιχειρήσεις 5 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν μπήκε και γίνανε όλα αυτά και την πήραν και σας θυμίζω τότε ο κ. Χατζηδάκης έλεγε ότι θα είναι ευκαιρία για να έχουμε φτηνότερη ενέργεια. Τώρα πληρώνουμε 12 δις από το 19 μέχρι τώρα.
0: Είναι γνωστό ότι τόσο το ενίκιο όσο η δυσκολία στην δανειοδότηση, ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε καν έξω από κατάστημα τραπεζικό. Πιστεύετε ότι αν μια συστημική τράπεζα την έλεγχε το κράτος ή η ΔΕΗ επανερχόταν στο κράτος, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για τους μικρομεσαίους?
1: Πάντα το κράτος πρέπει να παίζει το ρόλο αυτού ο οποίος φέρνει μια ισορροπία. Αν είχες λοιπόν μια εταιρεία ενέργειας στη ΔΕΗ, αν είχες μια τράπεζα, τι κάνεις? Και θα αποδείξω αυτό που θέλει να κάνει, που κάνει τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση. Βάζεις τις προϋποθέσεις και αναγκάζεις τον ανταγωνισμό να έρθει σε σένα. Παραδείγματος χάρη, μέσω της ΔΕΗ, και πρέπει να το πούμε, λέει η κυβέρνηση, θα έχουμε ρεύμα στα 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Άρα θα υποχρεωθούν και άλλοι πάροχοι να το κάνουν. Επειδή έχει το 33%, βέβαια θα δούμε πώς πάει. Αλλά αυτό το αποδεικνύει μέσω της πράξης. Επίσης στις τράπεζες, όπου σήμερα υπάρχει εσχροϊκή ένδυα όσον αφορά τις χρεώσεις, έχοντας μια τράπεζα, λέω για παράδειγμα το αυτονόητο, δεν θα επέτρεπε σήμερα, που δεν κάνουν τη δουλειά άνθρωποι, την κάνουν μηχανήματα, να πληρώνει 8 και 10% άλλος για τα POS, θα, όταν μοιράζει τα χρήματα, γιατί είπε προηγουμένως, ότι δεν μπορείς να λες, όταν θεωρείς ότι το 40% οι τράπεζες δεν έχουν προβλήματα, δεν χρωστάνε. Παρ' όλα αυτά, εσύ να εγκρίνεις δάνεια αξιόχρεους, θεωρούν οι εσωτερικές τράπεζες, 60.000 από τις 900.000 επιχειρήσεις. Άρα θα έβαζες ισονομία στους κανόνες, ενώ δεν υπάρχει ισονομία. Άρα η ύπαρξη μιας κρατικής τράπεζας, μιας κρατικής εταιρείας ενέργειας, όπως πάντα πιστεύω, θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε ανταγωνισμό. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Επιβάλλει τους κανόνες, δεν ρωτάει κανέναν. Σας θυμίζω ότι στην ενέργεια η κυβέρνηση διατυπανίζει παντού ότι σήμερα έχουμε 45% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

0: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα, ξέρετε κύριε Βούλγαρη, μπορώ να πω μια λέξη που αφορά. Ο καπιταλισμός διέλυσε την ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή μέσα αυτών των πράξεων δεν ισχύουν οι κανόνες του ανταγωνισμού.
1: Αυτό μήπως τελικά, καλοπροαίρετα ρωτάω, είναι αυτή είναι η επιλογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς?
0: Ασφαλώς. Νομίζω είναι φανερό ότι είναι αυτή η επιλογή της. Όπως ξέρετε, ακόμα και η ίδια η ρήξη των κυβερνών κόμματος, αυτό που ονομάζουμε λαϊκή δεξιά, αυτό λέει ότι πλέον είπαμε, να το πω όσο μπορώ πιο απλά, να στηρίζουμε τους μεγαλύτερους, αλλά δεν μπορεί το χάσμα φτωχών πλουσίων να μεγαλώνει τόσο πολύ. Δηλαδή το χάσμα αυτό μεγαλώνει περισσότερο, θα έλεγα, στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση έχει επιλογή, γιατί μέσω αυτής της επιλογής της, αυτοί είναι που τη στηρίζουν κιόλας. Προσέξτε, πάντα οι επιλογές έχουν να κάνουν με ένα, το πολιτικό σου αφήγημα, και το δεύτερο είναι αυτόν που σε βοηθάει να παραμένει στην κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι αυτές οι εταιρείες βοηθούν στο να παραμείνει η κυβέρνηση σήμερα. Και ουσιαστικά γίνεται αυτό που λέμε, μου δίνεις και σου δίνω. Μου δίνεις στήριξη, σου δίνω λεφτά. Αυτό συμβαίνει στην οικονομία, και γι' αυτό και υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, γιατί είστε έμπειροι, και οι ενδοκαπιταλιστικές συγκρούσεις που λέμε, δηλαδή η αντίδραση κάποιων ολιγαρχών στην Ελλάδα, είναι ακριβώς γιατί τα μοιράζει σε συγκεκριμένους κλάδους, και διαμαρτύρονται και αυτοί που παίρνουν πολλά, αλλά θέλουν περισσότερα. Η ουσία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, με όλες τις πράξεις της, και πρέπει να σας πω ότι η μικρομεσαία τάξη δεν έχει κόμμα, σας λέω. Δηλαδή η μικρομεσαία τάξη διαχρονικά είναι πάντα με αυτό που νομίζει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Κρατήστε κάτι που νομίζω ότι έχετε ακούσει. Το 2015 το 36% των μικρομεσαίων ψήφισε τον κύριο Τσίπρα. Το 2019 αυτό πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Το 2023 το 54% των μικρομεσαίων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αμέσως μετά βγήκε η τεκμηματή φορολόγηση. Και στις ευρωεκλογές αυτό έπεσε στο 28% των μικρομεσαίων ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Η μικρομεσαία λοιπόν σήμερα είναι, όπως λέμε, κοινό στα κάγκελα. Θα έχει πολιτικό αποτύπωμα, είναι δεδομένο. Γιατί ο άλλος σε ένα σημείο μπορεί να τον κοροϊδέψει μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή λέει δεν πάει άλλο. Καταλαβαίνει, δεν επιβιώνει. Mm. Και αυτό είναι αυτό που νομίζω όλοι το ξέρουν. Ότι στη χώρα μας περιμέναν όλοι, να σου πω, την τελευταία ευκαιρία, τον τουρισμό. Είχαμε φέτος αύξηση του τουρισμού, αλλά μειωμένη κατανάλωση. Η μέση κατανάλωση ήταν μικρότερη. Άρα και αυτοί που θα φανεί το πρόβλημά του στα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτή θα είναι μια νέα γενιά η οποία θα έχει επίσης προβλήματα. Θα έχει χρέη, με λίγα λόγια. Γιατί τι είδαμε στα νησιά λόγω της κρίσης, ότι είχαμε ο τουρίστας ψώνιζε από το μήνυμα μάρκετ και έδωσε σπίτι του. Ναι. Πράγμα που έγινε ακόμα και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Όλο αυτό λοιπόν δεν έχει αποτύπωμα στην εστίαση. Δεν έχει αποτύπωμα στην αναψυχή που υπάρχει στις περιοχές αυτές. Είναι το 25% του προϋπολογισμού. Αυτά θα είναι νέα θέματα που βγαίνουν. Και αυτό επίσης είναι θέμα, επαναλαμβάνω, των πολιτικών. Ακρίβεια, ενέργεια και στέγη. Είναι τρία θέματα που πάντα τροφοδοτούν περισσότερο η ανέχεια του κόσμου. Όταν ο άλλος δηλαδή θέλει χρήματα για να μπορέσει να πάρει τα προς το ζήν, θέλει να πληρώσει την ενέργεια και τη στέγη, δεν του μένουν χρήματα να ψωρίσει εκπτώσεις. Mm. Στις εκπτώσεις που είχαμε του Αυγούστου, οι ανακοινώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λένε για πτώση 50% του τζίρου. Ως γνώση αντιλαμβάνεστε. Αυτό θα σημαίνει ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα, θα αυξηθούν τα χρέη τους. Το ιδιωτικό χρέος σήμερα είναι 250 δις, όσο είναι το ΑΕΠ της χώρας. Ναι. Τόσο είναι το ιδιωτικό χρέος της χώρας μας.
2: Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χατζηθεοδωσίου, θα τα πούμε σύντομα όμως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδωσίου.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφα Θεσσαλονίκη, Χρήστος Γιαννούλης, και το Μεάρχης Ανάπτυξης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές του Κόκκινου.
2: Έχουμε, ξεκινήσουμε από τα...
0: Θεσσαλονίκη.
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή. Καλά, ήταν πάρα πολλές συναντήσεις. Καταρχάς, κύριε Γιαννούλη, έτσι, από το πρωί στο βράδυ. Πραγματικά ήταν και η συνέντευξη του Νίκου Παπα και η ομιλία της Ρένας Ντούρου πάρα πολύ καλές. Αλλά να αρχίσουμε από κάτι άλλο. Στις συναντήσεις, πώς ήταν οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των φορέων, πώς πήγαν αυτές οι συναντήσεις, τι είδατε, τι συμπέρασμα βγήκε από εκεί?
1: Κύριε Βουλγαρή, είναι το βαρόμετρο αυτό που νιώθουμε όλοι μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας την καθημερινότητα μετά από μια πολύμερη και πολύωρη προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πείσει γιατί επιδιώκει την είσοδό του στη Βουλή, γιατί αυτό θα γίνει και γιατί πρέπει να γίνει. Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι πώς ξεκινάει η ατζέντα της σημερινής ημέρας. Εκτίμηση για πετρέλαιο θέρμανσης 1,80 με 1,90. Σήμερα από τα πρατήρια, αν είχε ανοίξει το επίδομα θέρμανσης, από τα δηληστήρια θα αγόραζαν 1,77. Όλα αυτά και μια σειρά ακόμη από ζητήματα σήμερα επίσης ξεκίνησαν την επιθετική τους πολιτική, τα call center των FAUN και των services για τα κόκκινα δάνεια. Mm. Γιατί κανένας δεν βάζει το δάχτυλο στην ουσία για να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Το μήνυμα που στέλνουμε και από τη ΔΕΦ, ναι, όντως ήταν ένα πολύ ωραίο εξοδοτικό πρόγραμμα, αλλά είχε μέσα του την αισιοδοξία ότι ευτυχώς έχουμε μια καθαρότητα σε αυτό που λέμε. Η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή σημαίνει την εγγύηση μεταξύ των προγραμματικών δεσμεύσεων των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα κατά γόρι μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με την προοπτική τα καύσιμα να παραμείνουν για αρκετές μέρες 2,10 η βενζίνη και να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση με 1,80, είναι αυτό που λέμε ότι κύριοι σήμερα και το λένε και οι ίδιοι παραγωγικοί φορείς σε όλες τις κλίμακες, σε όλη την πεντάλια των δραστηριοτήτων, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στα κέρδη των δηληστηρίων. Δεν είναι ούτε στους πρατηριούχους, ούτε στην τιμή του Brent. Έχει ξαναυπάρξει η τιμή του βαρελιού σε ανάλογες τιμές, αλλά οι αυξήσεις πάντα καθορίζονται από τη βουλημία των δηληστηρίων, των δύο λιγοπωλίων. Εκεί λοιπόν κανείς δεν λέει με καθαρή φωνή ότι αυτό το πανηγύρι σταματάει κάποια στιγμή. Κανείς δεν λέει ότι τα απειλητικά στα όρια του σαδισμού τηλεφωνήματα για το ιδιωτικό χρέος σε περίπου 80.000 οικογένειες σταματούν μόνο αν υπάρξει η έτυχε αποδοχής η πρότασή μας για τη σύμπραξη ΕΦΚΑ αναπτυξιακής τράπεζας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων για τα αυτονόητα. Ας πούμε για παράδειγμα, εμείς προτείνουμε και λέμε ότι πρέπει πρώτα να μάθουμε πόσο αγοράστηκε το ρημάδι το δάνειό μου από τα financial services, από τις τράπεζες. Μου ζητάνε να αποπληρώσω ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο δεν ξέρω πόσο αγοράσανε. Μπορεί να το αγοράσανε και 5.000 ευρώ. Εδώ μπαίνουν και ζητήματα, ξέρετε, ηθικής δεντολογίας, διαφάνειας και νομιμότητας. Ναι. Για το δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι πέρα από τοκογλυφία να αγοράζεις κάτι 10 δραχμές, 10 ευρώ και να διεκδικείς 100 ευρώ την ώρα που ο δανειολήπτης, ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, αποδεδειγμένα δεν μπορεί, δεν είναι ότι δεν θέλει. Θα τα λέω όλα αυτά γιατί εκείνο που είναι κρίσιμο, οδεύουμε πλέον προς τις εκλογές. Σήμερα ο κ. Λιβάνιος είπε αργά την άνοιξη του 27. Οδεύουμε στις εκλογές όπου εάν δεν υπάρξει, δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στο βάρος των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, στις πλάτες του, θα πέσει ένα βάρος ιστορικό. Εκεί ο μόνος που κατέρχεται με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, 13ος, 14ος μισθός, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, μείωση μηδενισμός του ΦΠΑ, και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η πρόταση αναπτυξιακής συνεργασίας, αναπτυξιακής τράπεζας και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και δημόσιες υποδομές χωρίς ΜΑΚΜΟΚ με κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αναγκαστεί, θα υποχρεωθεί να θέσει αυτή την προγραμματική επιταγή και προς τους υπόλοιπους. Γιατί διαφορετικά αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή δεν βλέπω να γίνεται.
0: Επειδή δεν προβλήθηκε και πολύ...
1: Τα είπα όλα μαζί για να κάνω και οικονομία χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και θα μπει στη Βουλή για να είναι ο καταλύτης μιας προγραμματικής σύγκλησης που μπορούν να την εφαρμόσουν πολύ περισσότερα κόμματα, αλλά να είναι καθαρά και να έχουν αποτελέσματα. Όχι μήμετρα σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι σημαίνει σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης?
0: Υπάρχει όμως, επειδή δεν προβλήθηκαν ιδιαίτερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα τουλάχιστον τα συστημικά μας ενημέρωσης, αυτό όλο το καινούργιο που
1: κυκλοφορεί... Τα καλά νέα φτάνουν παντού, κύριε Βούλγαρη. Τα καλά νέα είναι σαν το νερό. Το νερό πάντα βρίσκει τρόπο και ρογμές να βγαίνει στην επιφάνεια.
0: Τον κύριο Παπά στη συνέντευξη τύπου να λέει προκαλώ όποιον πιστεύει ότι δεν είναι υλοποιήσιμο αυτά που ανακοίνωσαμε να έρθει να το συζητήσουμε.
1: Μα δεν έρχονται κανένας.
0: Δεν έρχονται, ναι. Αλλά πώς θα γίνει, δηλαδή, όταν ας πούμε τα κόκκινα δάνεια, γιατί ακούω και άλλους συναδέλφους αστυνομικά μέσα ενημέρωση να λένε, μα είναι 80 δις, πώς θα το κάνει με τον ΕΦΚΑ, τι θα γίνει με την τράπεζα, πώς θα γίνει αυτό?
1: Ή ας πούμε
0: που θα βρείτε τα λεφτά.
1: 20 δισεκατομμύρια, κύριε Βούλγαρη, εγγυήσεων στο πρόγραμμα Ηρακλής έχουν πάει στο γάμο του Καραγκιόζη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η παροχή εγγυήσεων που δεν εγγράφηκε δημοσιονομικό χρέος. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε από τη βασική πολιτική, τεχνοκρατική και ιδεολογική αξία που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Ο εφιάλτης, ο τρόμος, η απειλή του δημοσιονομικού κόφτη είναι κάτι που έχει 20% απήχηση στην πραγματικότητα και 80% έχει επικοινωνιακή διαχείριση τρόμου. Τρόμου που οδηγεί ακόμα και σε χυδαίες ακρότητες τύπου Φλωρίδη, ότι αν δεν πει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου, θα εισβάλλουν οι Τούρκοι και θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, ο δημοσιονομικός κόφτης είναι το εξής. Σου ορίζει ένα όριο δαπανών 100 ευρώ. Εάν εσύ συλλέξεις έσοδα επιπλέον άλλα 20 ευρώ, δεν σου λέει ότι αυτά τα έσοδα θα πάνε σε κανένα χρέος, σε καμία υποχρέωση, θα μπορέσεις να δαπανίσεις 120. Του κόφτη το 100 παραμένει ακέραιο. Όσο πιο απλά να το πούμε, γιατί δεν έρχεται κανένας? Γιατί βλέπω τον Υπουργό Περιβάλλοντος ξαφνικά ως μάγο Χουντίνη να βγάζει λαγουδάκι από το καπέλο και μετά από 5 χρόνια αδράνειας στην ενεργειακή εκτόξευση των τιμών του ρεύματος να υπόσχεται ότι ξαφνικά θα μειώσουμε 30% τις τιμές στην ενέργεια μέσα σε βάθος χρόνου. Μα πόσο βάθος χρόνου υπάρχει πλέον σε αυτή την κυβέρνηση? Από το να γίνει καθεστώς απέχει λίγο. Και επίσης να πω κάτι άλλο. Λένε για το Συμβούλιο Δημοσιονομικού Ελέγχου των Προγραμμάτων. Είναι πιο αξιόπιστο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που κάθε νομοθετική μας παρέμβαση για όλα αυτά που σας περιέγραψα την κοστολόγησε και την έχει εντάξει σε μια ορθή δημοσιονομική πρακτική? Δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολείπεται αυτού του νέου οργάνου στο οποίο στην ουσία προείσταται η κυβέρνηση για το δημοσιονομικό έλεγχο και την κοστολόγηση των προγραμμάτων? Είναι σαν να μου λέτε ότι αντί να προσφύγω στη δικαιοσύνη πηγαίνω σε έναν δικολάβο.
0: Στο μεταξύ...
1: Θυμάστε την επαγγελματική ιδιότητα του δικολάβου?
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν ούτε δικηγόρος ούτε νομικός, ήτανε περίπου ταλαβερτζής.
2: Ναι, ήτανε οι άλλες εποχές που παίζανε ρόλο κάποιοι βοηθητικοί, ναι, φαρμακοτρίφτες και διάφοροι τέτοιοι. θυμηθήκατε το Δικολάβο. Να σας πω κάτι τώρα, έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ πραγματικά παρακολουθώ την πολιτική χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πολύ απλό πράγμα και ίσως με βοηθήσετε σε αυτό. Είναι με όλες τις δημοσκοπήσεις, πέραν όλων των άλλων που βλέπουμε, όταν ερωτώνται οι πολίτες για θέματα οικονομίας και διαχείρισης οικονομίας, προηγείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Ποια λοιπόν, και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτού του είδους τη διαχείριση, που έχει αποδειχτεί τα οικονομικά του κόμματός του τα έχει πάει στα βάραθρα.
1: Κύριε Καψόχα, γιατί που σας διακόπτω, γιατί η χειραγώγηση, ο τρόμος και ο φόβος είναι αποτελεσματικές μέθοδοι να χειραγωγείς την πολιτική και κομματική εκλογική δεξαμενή. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για τις δημοσκοπήσεις και το μεταφέρω και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική εξίσου αρκετά χρόνια, όπως και εσείς και ο κύριος Βούλγαρης. Οι περισσότεροι που δέχονται τηλεφωνήματα και απαντούν, όταν δεν θέλουν πραγματικά να τρολάρουν λέγοντας απίθανα και απίστευτα πράγματα, στην περίπτωση της αριστεράς λένε το εξής: τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς είναι η μεγάλη μας υποχρέωση είναι να αναδείξουμε καμία αντιπαραθετική διάθεση με κανέναν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταραβήξει μια αυτόνομη πορεία με βάση τις προγραμματικές του δεσμεύσεις και θα κατακτήσει και τους δείκτες των δημοσκοπήσεων, αλλά πολύ περισσότερο εμείς δεν μαχόμαστε για την κατάταξη της δημοσκοπήσεις, ούτε για το παρασκήνιο της επόμενης μέρας. Καθορίζουμε με σαφήνεια τι θα είναι η επόμενη μέρα, με συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις για όσους θέλουν πραγματικά προοδευτική αλλαγή και σε όσους δεν θέλουν να ψαρεύουν στα θολά νερά που σας είπα, λίγο στο κέντρο, λίγο στην κέντρο αριστερά, λίγο στην οικολογία, λίγο στη σοσιαλδημοκρατία, λίγο στους μετανοημένους κεντρώους φιλελεύθερους. Είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης ώστε να γίνει πραγματική αλλαγή στη χώρα. Και αυτό δεν έχει πλέον, και είμαι περήφανος γι' αυτό, κανένα θολό σημείο.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Απλά λέω ότι υπάρχουν ίσως κάποια πράγματα και περισσότερο προσπαθώ να προσεγγίσω επικοινωνιακά, γιατί και εσείς δημοσιογράφος είστε και έχετε δουλέψει χρόνια σε αυτό το τομέα. Μήπως τελικά το να λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο οποιοσδήποτε ότι ο κόφτης είναι το πρόβλημα, δεν είναι αντιληπτό το θέμα στην κοινωνία, γιατί είναι απαραίτητο να σπάσει αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό του είδους ο κόφτης, ο οποίος θα εμποδίσει, ας πούμε, μια κυβέρνηση το να πάρει μέτρα ή ένα κόμμα να εξαγγείλει κάποια άλλα μέτρα, ας πούμε?
1: Ο κόφτης, κύριε Καψόχα, είναι κάτι που εφαρμόστηκε γιατί κάποιοι το 2009 χρεοκόπησαν την Ελλάδα μη έχοντας μέτρο, ηθική, αξίες, εντιμότητα και πολιτική ευθύνη στο δώσω και με ένα μπάρμπα, με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τη διασπάθηση δημοσίων και κοινωνικών πόρων. Αυτό οδήγησε στο να γίνει η Ευρώπη πιο σκληρή στις δαπάνες. Μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η σκληρότητα ή το ότι η Ελλάδα έγινε πειραματόζω ήταν ένα θεμελιακό λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ο κόφτης είναι κάτι που υπάρχει, αλλά δεν είναι ότι εάν δεν χρησιμοποιήσεις και τα παράλληλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ συγκεκριμένη θεσμική θωράκιση, όπως είναι η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αμυντικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση του ΦΠΑ κτλ. Δεν είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Δημιουργείται αυτή η υπερβολική συζήτηση για τη χρήση του κόφτη ως απαγορευτικό δίκαιης ανάπτυξης, μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση της αγοριστικής δύναμης, με πολύ μεγάλη πιθανότητα όλη αυτή η συζήτηση να ενισχύει μόνο την ακροδεξιά και τα νεοναζίδια. Και είναι ιστορικό το λάθος και ιστορική ευθύνη όσων δεν λένε τη μεγάλη αλήθεια για το μεγάλο ψέμα
0: του. Και βέβαια, κύριε Γιαννούλη, αυτά
1: παράγοντας έσοδα, δημιουργώντας έσοδα από αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, δεν πολεμάς ευπαθή ομάδα. Την καλείς, την υποχρεώνεις, ούτε καν πατριωτική ευθύνη δεν είναι. Είναι υποχρέωση σε μια χώρα που το 80% της φοροδοτικής της ικανότητας είναι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, να αποκατασταθεί αυτό που λέμε φορολογική δικαιοσύνη.
0: Πάντως αυτά τα εργαλεία τα έχουν αξιοποιήσει άλλες χώρες, άρα δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση περί κόφτη ή άλλους τρόπους και άλλα εργαλεία.
1: Μιλάει πολύ συχνά ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κύπρου. Ας τον ρωτήσει πώς έγινε και η μείωση του ΦΠΑ στην Κύπρο πέρασε. Ας μας εξηγήσουν γιατί ο ΦΠΑ δεν μπορεί να μειωθεί στην υπηρετική Ελλάδα, ενώ όταν ταξιδεύει με καράβι στα νησιά μειώνεται.
0: Και πάντως και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι υπάρχει, ας πούμε, για τις δαπάνες, υπάρχουν τα 100, υπάρχουν και τα 20 από έκτακτες παρεμβάσεις. Αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις, αφού δεν πρόκειται για μικρομεσαίους.
1: Έκτακτες και δίκες παρεμβάσεις. Ακούστε, κύριε Βούλγαρη.
0: Ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, γιατί αυτό επικοινωνιακά μπορώ να το πάρω σήμερα, τώρα εγώ, και να πω πού θα τα βρείτε τα 20, θα φορολογήσετε τους μικρομεσαίους.
1: Κάποιος που δηλώνει σήμερα εισόδημα από διανομή μερισμάτων από τράπεζες ή άλλες συγκεκριμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, κάποιος που δηλώνει 500.000 και ο φόρος είναι 5%, αν αυτός ο φόρος ανέβει στο 10% δεν θα γίνει φτωχός. Γιατί τα χρήματα που περιλαμβάνονται στα πακέτα της ΔΕΘ, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, τα μεσοσταθμικά 600, 700, 800 ευρώ σε βάθος διετίας και όλα αυτά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης σε μια ομιλία που παρέλειψε να αναφερθεί στην ακρίβεια και την εσωκέρδεια, το μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία, αυτά τα χρήματα ήδη τα χρωστάμε. Συν το γεγονός ότι με τα μέτρα που προτείνουμε εμείς για τη 13η σύνταξη και μισθό, είναι χρήματα που δεν θα πάνε σε offshore εταιρείες, ούτε στα νησιά Κέιμαν. Θα πάνε στις τοπικές οικονομίες, θα πάνε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα κάνουμε ένα γύρο που στο τέλος είσαι κερδισμένος από την επένδυση αυτών των χρημάτων που χρειάζονται για την επαναφορά αυτών των δύο επιδομάτων. Έχει και μια κοινωνική διάσταση ότι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι οι μόνοι που είναι ακόμα σε τιμωρία από την χρεοκοπία του 2009. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών του Πασόκου, Γιώργος Παπακοσταντίνου, το 10, ανακοίνωσε την κατάργησή τους. Και από όλη αυτή την περιπέτεια μου κάνει εντύπωση, το μόνο που ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη ήταν το ότι η εικόνα της χρεοκοπίας συνδέθηκε με το Καστελόριζο. Ναι. Το ότι χρεοκοπήσαμε εξαιτίας της παράταξής του δεν τον ενόχλησε. Το αποδίδει στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό απάντησε στη ΔΕΘ. Ότι δίναμε 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη και χρεοκοπήσαμε. Τώρα τι μας λες.
0: Και γιατί ΔΕΗ το είπε, ότι έπεσε, όχι βέβαια, η βούλτεψη το λέει, ότι λόγω της κοινωνικής πολιτικής της ΔΕΗ.
1: Καλά, εδώ εμπίπτει ο κανόνας, ποιος το λέει, η βούλτεψη.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο έτσι μου έκανε εντύπωση και το οποίο μέσα από όλη αυτή τη φασαρία δεν ασχοληθήκαμε πολύ. Αυτή η προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το θέμα του επιδόματος ανεργίας, πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε αυτό το πράγμα έτσι?
1: Λαγός.
2: Λαγός είναι κρυφή ατζέντα.
1: Είναι πάγια πρακτική. Είναι πάγια πρακτική της πολιτικής του λαγού, που άστο να υπάρχει στη δημόσια σφαίρα, είναι όπως με την κίντερ έκπληξη της τεκμαρτής φορολόγησης. Λένε ότι Ευαγγέλιο τους είναι το μπλε βιβλιαράκι του προγράμματος. Υπάρχει βέβαια και το μαύρο βιβλιαράκι αυτών που δεν είπαν και κάναν. Κορυφαίο στην πρώτη σελίδα είναι το χαράτσι της τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτό δεν το είπανε, αλλά το κάνανε. Αυτά που είπαν και λένε ότι τα έκαναν, έτσι νομίζουν. Καλή ώρα οι υποδομές της Θεσσαλονίκης ή η Εγνατία εδώ, οδός που για να πας στη Θεσσαλονίκη, Γουμενίτσα, δες 5,5 ώρες με τον νέο υποτίθεται δρόμο της Εγνατίας. Είναι λαγός. Κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αφελής ο Μαρινάκης για να το λέει ως προσωπική του άποψη, ξέροντας την πολιτική υπεραξία που κατά την κυβέρνηση νομίζουν ότι έχει ο ίδιος προσωπικά, αλλά και ως θεσμική ιδιότητα κυβερνητικού εκπροσώπου. Να σας και εδώ ευχαριστώ. Μιλάμε για βαρβαρότητα, έτσι.
2: Ναι, σαφώς και μιλάμε για βαρβαρότητα. Και μάλιστα και το εμφανίζουν ως προνοιακό, λες και είναι προνοιακό επίδομα. Δηλαδή αυτά που παρακρατείς των ίδιων των εργαζομένων σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό που είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην το δούμε
1: εγώ
2: στην
1: πράξη.
2: Εγώ
1: θέλω απλά κάνοντας κατάχρηση της φιλοξενίας σας να πω σε όλους όσοι μας ακούνε ότι η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σκληρή. Είναι καθημερινή, αλλά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών πιστεύω ότι θα είμαστε η δυναμική έκπληξη του εκλογικού αποτελέσματος για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αφενός στην πολιτική πρέπει να είσαι αυτό που κάνεις και όχι μόνο αυτό που λες, να έχεις καθαρότητα στο λόγο σου. Δεν αρκεί μόνο να επικαλείσαι ή αυτοαναφορικά να εντάσσεσαι στους ενδύμους. Πρέπει να είσαι έντιμος και στον χρόνο, τον τρόπο και στη λεπτομέρεια αυτού που προτείνεις. Και αυτό, όσο μικροί και αν είμαστε δημοσκοπικά, έχουμε τη μεγαλύτερη συνέπεια απέναντι στους πολίτες. Μάλιστα. Παρά τις περιπέτειες που περάσαμε. Η μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αξίζει να δοθεί και θα δοθεί από όλους μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τομεάρχης ανάπτυξης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τώρα για το φίλο που έστειλε, αν μίλησα στη Θεσσαλονίκη που πήγα με το Θεόφιλο Συγκλητήδη για τον Ηρακλή. Τηλεφώνησα σε ένα ταξίβρεση. Στέφανε να πάνε οι άνθρωποι στο γήπεδο. Δεν είχε παραπάνω χώρα σε ένα ταξί. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ από ό,τι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνο, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου προσέρχεται στο ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, συνέχεια της χθεσινοβραδινής αγρυπνίας. Η εξόδιος ακολουθία του λαϊκού καλλιτέχνη έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο. Οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, θα οδηγηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο κατά συναυτουργία. Η οικογένεια Μαζονάκη θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει όλα τα τεκμήρια, ιδίως αυτά που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Νέα εφαρμογή App υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας το μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Στο φόντο της υπόθεσης Μαζονάκη, με προαναγγελία στον Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο με QR code μέσω εφαρμογής στο κινητό. Καλό το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν το κυβερνητικό ψέμα για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κανόνα, επανέλαβε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξή του στη Real News. Ανωδική τροχιά εξακολουθούν να έχουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αντλία. Στην Αττική η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Στις διεθνείς αγορές το Brent έφτασε τα 107,54 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές σήμερα, καταγράφοντας άνοδο 2,8%. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, από όπου είχε ολικοήμερη άδεια ο βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι και κηρύχθηκε δραπέτης. Ο Ριτζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια διεθνή σύνοδο ατομικής ενέργειας στη Βιέννη, εμποδίστηκε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε σήμερα η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Διπλωματική πηγή στη Βιέννη επιβεβαίωσε ουσιαστικά την είδηση. Ο Ιρανός αξιωματούχος επέστρεψε την ίδια μέρα στην Τεχεράνη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1.
7: Ο καιρός.
6: Δροσερός καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσχερες βροχές ή και μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη μία. Ακολουθεί τώρα η Γιάννα Παπαδάκου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, Σταυρούλες. Χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Ξέρει ποιος Πρόεδρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Και θα σας πω τώρα, συγκίνηση σε μια ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στην Αγία Τριάδα εκεί που έγινε και η περίφημη αγρυπνία, με την προσέλευση εκατοντάδων ανθρώπων, έτσι, μην πω χιλιάδων τώρα για να είμαι επιφυλακτική, και βεβαίως με ερωτήματα αναπάντητα θα σας πω τώρα το τι γίνεται και στα ανακριτικά γραφεία σε σχέση με τις συνθήκες του θανάτου του, γιατί ο θάνατός του που συγκίνησε, έχει συγκινήσει τον κόσμο, όχι μόνο τους επώνυμους που κάνουν τις δηλώσεις, τον κόσμο γενικότερα. Ο θάνατός του λοιπόν έχει από την άλλη έγινε η αφορμή για να αναδειχθεί ένα θέμα με τα παράνομα ιατρία εκεί, στην καρδιά της πόλης που λειτουργούν δίθεν εναλλακτικές θεραπείες, λέει, που δεν έχουν πλαίσιο νομικό. Τα ακούσαμε και αυτά, θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Το Viber επίσης τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας ο Πιατές, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα, για να μιλήσουμε και για την ιατρική, να μιλήσουμε και για τις συνθήκες, αυτά τα 90 λεπτά τα περίφημα, τα οποία μεσολάβησαν από την ώρα που άρχισε η κρίση με το Μαζονάκη, άρχισε να μην νιώθει καλά, να καταραίει, και στη συνέχεια να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, όπου ουσιαστικά, εντάξει, ο θάνατός του διαπιστώθηκε και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είμαι ειδική. Όμως, ερωτήματα μεγάλα, όχι μόνο για τις συνθήκες λειτουργίας αυτού του ιατρίου, έτσι. Άκουσα πρωί-πρωί, άκουσαν τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος, κ. Πατούλης δηλαδή, ήλεγχε για το αν υπάρχουν μηχανήματα, αυτό το μηχάνημα που παρανόμως λειτουργούσε σε αυτό το ιατρείο, ήλεγχε λέει, αλλά κάθε φορά λέει που γινόταν έλεγχος, το βγάζα στον μπαλκόνι. Τον άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει τέτοιο πράγμα. Τώρα θέλω να βάλετε την εικόνα. Φανταστείτε στην καρδιά του Κολονακίου, στην Καρνεάδου. Έτσι, εκεί ήταν αυτό το ιατρείο. Ένα διαμέρισμα ήταν. Το ιατρείο, ένα διαμέρισμα. Λοιπόν, στην καρδιά του Κολονακίου να μπαινοβγαίνουν δεκάδες άνθρωποι απελπισμένοι, έτσι, που γι' αυτό κάναν τις θεραπείες και απευθύνονταν σε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, γιατί δεν βρίσκανε στην ιατρική, στην κανονική, δεν βρίσκανε παρηγοριά και δεν βρίσκανε και ανακούφιση. Λοιπόν, να μπαινοβγαίνουν λοιπόν απελπισμένοι άνθρωποι εκεί πέρα και να λειτουργούν παράνομα, να διαφημίζονται παράνομα τα μηχανήματα, να διαφημίζονται παράνομα αυτοί οι γιατροί. Αυτά όλα είναι δεδομένα, έτσι που σας λέω. Και φανταστείτε να προσπαθούν να ποζάρουν δίπλα τους καμαρωτή, ο περίφημος αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, έτσι, γελαστός, να ποζάρουν, να διαφημίζονται από εν ενεργεία υπουργούς. Εν ενεργεία και σήμερα υπουργούς μιλάω τώρα. Δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης, έτσι, η προσωποφυγή είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, να διαφημίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και να, μάλιστα, άκουσα και μία απολογία ενός υπουργού να τους λέει: κακώς, λέει, δεν έχουμε προβάλει το έργο σας. Να τους λένε. Να λένε τώρα στον γιατρό αυτό, ο οποίος προβαλόταν ως Θεός. Φανταστείτε, οι άνθρωποι αυτοί, μπορείτε να πείσετε κανένα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν την κάλυψη ισχυρών και δεν είχαν τα μέσα. Δεν είχαν τις άκρες για να τα κάνουν όλα αυτά. Θα μας τρελάνουν, δηλαδή, στο τέλος. Και ακούω από το πρωί διάφορους νομικούς αναλυτές. Είναι, λέει, αυτή η κατηγορία, λέει, της έκθεσης που έχουν οι δύο, ο γιατρός και η κυρία που δεν έχει την ειδικότητα, η γιατρίνα. Εγώ αποφεύγω να λέω ονόματα, ειλικρινά δεν θέλω να τα λέω. Δεν υπάρχει και, ας πούμε, απόφαση της εισαγγελίας για άρση του απορρίτου. Λοιπόν, έχουν μια κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο του Μαζονάκη. Τι έκθεση σε κίνδυνο? Η ίδια στην απολογία της η γιατρός, που δεν είχε ειδικότητα και παρανόμως έκανε την πλασμαφαίρεση.
Λοιπόν, η ίδια γιατρός είπε ότι δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Τον έβαλε σε μία παράνομη διαδικασία επεμβατική που δεν έπρεπε να γίνεται σε αυτό το. Μην το χαρακτηρίσω τώρα εκεί πέρα, σε αυτό το ιατρείο. Λοιπόν, τον έβαλε ενώ δεν ήταν καλά, μπέρδευε τα λόγια. Το έχει πει η ίδια στην απολογία της. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, τους βάζουν αυτή την κατηγορία της έκθεσης. Δεν μπορούν, λέει, να τους προφυλακίσουν γιατί δεν υπάρχουν, λέει, όροι. Μας λέει, έχουν αγωνία, λέει, οι εισαγγελείς. Αχ, έχουν αγωνία εκεί στην εισαγγελία πρωτοδικών. Δεν μπορούν να τους προφυλακίσουν γιατί δεν υπάρχουν οι όροι. Προφυλακίζουν αβέρτα κάθε μέρα ανθρώπους. Επί μήνες, παρανόμως. Πόσο καιρό έμεινε προφυλακισμένος ο Ρωμανός? Πόσο καιρό έμεινε παρανόμος? Και απειλάγει στο τέλος. Λοιπόν, δεν μπορούν να τους προφυλακίσουν γιατί, λέει, η έκθεση δεν προϋποθέτει. Πρέπει να είσαι επικίνδυνος φυγής. Λες και κάναν τα πάντα αυτοί, εμφανιστήκαν αμέσως οι γιατροί. Και από την άλλη, δεν υπάρχει, λέει, κατηγορία και δεν τους έχω βάλει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στο πρώτο έτος νομικής θα διδασκόμαστε. Θα μας τρελάνε, θα ξεχάσουμε, θα ασκήσουμε τα βιβλία μας, τα νομικά. Βεβαίως υπάρχει ενδεχόμενο. Τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος? Ότι τις ενέργειες που έπρεπε να κάνεις κατά την άσκηση των καθηκόντων σου, δηλαδή σαν γιατροί, τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, δεν τις κάνουν. Αυτό σημαίνει ενδεχόμενος δόλος. Θα μας τρελάνουν. Μόνο, λέει, ο ενδεχόμενος δόλος μπορεί, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μπορεί να τους οδηγήσει στην προφυλάξη. Φανταστείτε και έχουν αγωνία οι εισαγγελείς. Λέει, τι θα πει η κοινή γνώμη? Από πότε παίρνει υπόψη της η εισαγγελία την κοινή γνώμη? Εδώ κάνουν ό,τι θέλουν καθημερινά. Θα μας τρελάνουν τώρα. Τι προστασία, δηλαδή, ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ακόμα και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμα και με τους χιλιάδες πολίτες να πιέζουν. Έστω με τη συγκίνηση που έχει δημιουργήσει αυτό το τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, ακόμα και σήμερα αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά τους προστατεύουν. Όχι, λέει, προετοιμάζουν το έδαφος να τους αφήσουν ελεύθερους. Να σας πω κάτι. Προϋπόθεση του νόμου για να προφυλακιστείς δεν είναι μόνο να είσαι ύποπτος φυγής, είναι και να είσαι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων? Αν αφαιθούν ελεύθεροι δηλαδή και λειτουργήσει κανονικά το ιατρείο τους, δεν είναι ύποπτοι, δεν είναι επικίνδυνοι να κάνουν, να προβούν σε νέες πράξεις? Θα μας τρελάνουν πια. Δηλαδή, πόσο πια υποτιμάνε την νοημοσύνη μας? Πόσο υποτιμάνε την νοημοσύνη μας? Από την άλλη πλευρά τώρα, για να πάρουμε τώρα τα πραγματικά περιστατικά που λένε και οι αστυνομικοί συντάκτες και οι δικαστικοί συντάκτες. Πάρουμε τα 90 λεπτά. Δεν κάνανε κάρπα στον άνθρωπο, ίσως να είχε σωθεί ο Χριστιανός. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Έτσι. Δεν κάνανε κάρπα. Του βγάζε φωτογραφίες η κυρία. Ψάχνανε, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, λέει, να δούνε πώς θα τον κάνουν να ανανύψει. Η άλλη έστελνε φωτογραφίες στον γιατρό που έτρωγε σε ένα εστιατόριο και σηκώνεται αυτό και πάει. Όλα αυτά τώρα να χάνεται χρόνος. Κρίσιμος χρόνος. Καταρχήν, πώς τον φωτογραφίζει? Φωτογραφίζει τον άνθρωπο, τη σβήνει τη φωτογραφία γιατί ξέρει ότι είναι παράνομη και οι αστυνομικοί μπόρεσαν και την ανέκτησαν από τα αρχεία της. Τη σβήνει τη φωτογραφία και θέλουν να μας πούνε, να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Και το βασικό, ακούστε να δείτε, όταν δίπλα σου να δεις ένα σκυλί ή μια γάτα να τελειώνει, θα την πάρεις και θα την πάρεις στον κτηνίατρο. Δεν συνόδευσαν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος τελείωνε εκείνη την ώρα, ήταν σε κόμμα, δεν ξέρω ποια ήταν η κατάστασή του, δεν είμαι ειδική. Λοιπόν, δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο που πήγε, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Γιατί? Γιατί φοβήθηκαν τις συνέπειες. Γιατί ξέραν ότι είναι παράνομοι. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό είναι, προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι ιατρικό σου καθήκον. Υπάρχει νομική υποχρέωση για τους γιατρούς. Προσέξτε. Η υποχρέωσή τους δεν είναι μόνο ηθική και ιατρική. Υπάρχει νομική υποχρέωση, το λέει ο νόμος, ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα σε σχέση με την υγεία του ασθενούς ή του ανθρώπου τον οποίο κουράρουν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν συνόδευσαν καν το Μαζονάκι. Οι διασώστες είπανε ότι το ψάξανε. Ψάξανε στην τσέπη του και βρήκαν την ταυτότητά του για να πούνε ποιος είναι. Δεν ξέρανε ότι είναι ο Μαζονάκης. Λογικό. Ήταν σε κόμμα, ήταν ανέστητος ο άνθρωπος, δεν ήταν η κατάστασή του. Και προφανώς δεν τον ξέρανε, δεν τον αναγνωρίσανε. Και για να δούνε ποιος είναι, προσέξτε τώρα, βρήκανε στην τσέπη του μια ταυτότητα. Ευτυχώς είχε ταυτότητα μαζί του. Ψέματα εντωμεταξύ. Καταθέτουν ψέματα. Πρέπει να τους πάνε και για ψευδορκία. Γιατί άλλο χρόνο λένε ότι πήγε ο άνθρωπος εκεί, για να μην πούνε ότι 90 λεπτά δεν λειτουργήσανε.
καταθέτουν ψέματα, ενώ υπάρχουν κάμερες, ενώ φαίνεται πότε έφτασε ο άνθρωπος με το ταξί. Εντάξει, μας έχουν οδηγήσει, κάνουμε τηλεδίκες και εμείς, κάνουμε ραδιοφωνικές δίκες εδώ πέρα, γιατί πρόκειται περί δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε, δείχνει το μπάχαλο σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη και της δημόσιας υγείας. Έτσι, και αυτό αφορά τον έλεγχο βέβαια της λειτουργίας αυτού του συγκεκριμένου ιατρίου, που έκανε, λέει, εναλλακτικές θεραπείες. Είναι η πλασμαφαίρεση, εναλλακτική θεραπεία, θα μας τρελάνε. Δηλαδή αυτοί παραβιάζουν τη λογική μας. Καταλαβαίνετε, τη λογική μας, όχι την... Πώς να σας πω, δεν χρειάζεται να είσαι, να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Εγώ είμαι νομικός, δεν είμαι γιατρός, αλλά αυτό είναι η λογική μου. Και πλέον το να συνοδεύσεις τον άνθρωπο που κουράρεις όταν είσαι γιατρός, παραβιάζεις ουσιαστικά, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Είναι ανθρώπινο καθήκον, δεν είναι μόνο ιατρικό καθήκον. Είναι ανθρώπινο καθήκον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτός ο θάνατος πραγματικά έχει ξεσηκώσει συγκίνηση. Είδαμε χιλιάδες ανθρώπους εκεί, οι οποίοι, υπάρχουν εκτιμήσεις, λέει, ήταν περισσότερο και από τον Καζαντζίδη που είχαν πάει για την αγρυπνία που είχε γίνει και σε εκείνο, στην Νίκαια. Εγώ νομίζω ότι είναι και ένα ξέσπασμα αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι και ένα ξέσπασμα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο συγκεκριμένος. Δεν είναι θαυμαστές του Μαζωνάκη όλοι αυτοί μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τονίσουν ότι η ζωή πρέπει να έχει μια αξία. Σε αυτή τη χώρα έχει αρχίσει και δεν έχει αξία ανθρώπινη ζωή. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Μαζωνάκη. Ισχύει για τα Τέμπη, για παράδειγμα, έτσι. Η πολιτεία, η οποία εισπράττει φόρους, μας φορολογεί καθημερινά, πρέπει να κάνει τα δέοντα, πρέπει να κάνει τα απαραίτητα, πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευτυχία των πολιτών. Αυτό λέει ο νόμος και το σύνταγμά μας. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, θα ακούσουμε σήμερα, μια και στη μία είπαμε η κηδεία, Αυλαία, εκεί στην Νίκαια, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να σας πούμε και για τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, αυτά ήταν για το θέμα του Μαζονάκη, που έτσι έχουν αγωνία οι εισαγγελείς για το τι θα κάνουν. Μακάρι να είχαν την ίδια αγωνία για όλους όσους οδηγούνται ενώπιον τους εκεί. Και είπαμε, στο μικροσκόπιο είναι αυτά τα 90 λεπτά τα κρίσιμα πριν να καταλήξει ο άνθρωπος αυτός. Σταμάτησε το μηχάνημα 3 παρά και νομίζω ότι οδηγήθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατος 4:30, τώρα δεν είμαι πρόχειρη με τους χρόνους, μια μισή ώρα δηλαδή. Εκεί γινόταν οι συνεννοήσεις, κυρία μίλαγε εκεί η οποία έχει ειδικότητα, είναι γυναικολόγος, έτσι, δεν, χωρίς ειδικότητα τώρα αυτό ξέρω εγώ, μπορεί να ασκεί κανείς το επάγγελμα του γιατρού χωρίς ειδικότητα? Θα μας κάνω να ξεχάσουμε και το... Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν έβγαζε φωτογραφίες, τις οποίες έσβηνε στη συνέχεια γιατί ξέρω ότι είναι παράνομο, τις έστελνε στο σύζυγο, ο σύζυγος ήταν σε ένα εστιατόριο, έτρωγε αυτό, ευτυχώς ήταν κοντά εκεί, λέει, πήγε αμέσως. Το τι έγινε μετά, δεν είχαν, λέει, είχε χαλάσει ο απεινιδωτής όπου έπρεπε να του κάνουν κάρπα. Πρέπει να του κάνει κάρπα του ανθρώπου, γιατί ήδη βρισκόταν, πρέπει να είχε πάθει ανακοπή. Τι να σας πω, δηλαδή, μια κατάσταση η οποία περιγράφει το γενικότερο τώρα μπάχαλο, το οποίο ισχύει και γύρω από αυτά τα... είναι εύλογες οι έρευνες που έγιναν και στις κυριακάτικες εφημερίδες για τα παράνομα αυτά ιατρία που λειτουργούν. Λειτουργούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει... δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες και ουσιαστικά τι εκμεταλλεύονται? Εκμεταλλεύονται την ανάγκη, την απελπισία κάποιων ανθρώπων, έτσι, γιατί μέχρι και υποθέσεις, μέχρι και περιστατικά καρκίνου, λέει ο συγκεκριμένος και οι συγκεκριμένοι αντιμετώπιζαν, φανταστείτε τώρα, και ήταν και ευχαριστημένοι. Αυτός ο συγκεκριμένος πλασαριζόταν ως θεός, έλεγε είμαι θεός εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εκμεταλλεύονταν λοιπόν την απελπισία, τη ματαιοδοξία κάποιες φορές, για να τα λέμε όλα, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να πιστεύουν ότι η νεότητα, ας πούμε, τους ανήκει εφόρου ζωής. Δεν είναι έτσι, έτσι. Πρέπει να είμαστε. Εντάξει, πρέπει να συμβιβαζόμαστε όλοι μας και με τις ηλικίες μας και με το. Εντάξει, να γερνάμε κάποιοι. Πώς θα γίνει τώρα, έτσι? Αυτή είναι η πορεία της ζωής. Λοιπόν, εκμεταλλεύονταν τη μεθοδοξία και κυρίως όμως, προσέξτε τώρα, εκμεταλλεύονταν και το γεγονός ότι είχαν τα μέσα οι συγκεκριμένοι. Προσέξτε, δεν παίρνει sponsoring από το Υπουργείο Υγείας εάν δεν έχεις μία άκρη εκεί. Δεν λέω προσωπικά τον κύριο Γεωργιάδη, αυτός καταδίκασε αμέσως από τις πρώτες ώρες το περιστατικό, βγήκε λάβρος αυτό, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, όμως είχαν πάρει χορηγίες, όταν βγαίνουν υπουργοί και τους, δεν λέω τους διαφημίζανε, εμέσως όμως τους στηρίζανε, έτσι, καμαρωτή όπως είπαμε εκεί, με τις συζύγους τους κλπ. Ή όταν... μέχρι και διαδικτυακά δίνονταν κοινές συνεντεύξεις, κάτι περίεργα τώρα σχήματα εκεί διαδικτυακά, κοινή συνέντευξη τώρα του υπουργού με το γιατρό αυτό, γιατί, από πού, γιατί ο υπουργός να είναι αγκαλιά με το συγκεκριμένο, γιατί να διαφημίζει τις συγκεκριμένες θεραπείες, γιατί να αναφέρεται και στην διεθνή, λέει, εμπειρία και να απολογείται? Δείτε κάτι, άκουσα υπουργό να απολογείται, λέει.

0: ο οποίος ασκεί τέτοιου είδους θεραπείες, ουσιαστικά τον νομοποιείς κιόλας, έτσι. Έχεις εξετάσει, αν είσαι υπουργός, έχεις εξετάσει αν ο συγκεκριμένος είχε, εν πάση περιπτώσει, είχε άδειες κανονικές. Στα ιατρία του είχε πάει. Τι ήταν αυτό, λέει, ένα διαμέρισμα, έτσι μαθαίνω. Οι εισαγγελείς εδώ έχουν κάνει, τα έχουν κάνει φίλο και φτερό όλα. Και τα κομπιούτερ τους τα πήραν κλπ. Λοιπόν, ας βάλουμε μια ανωτελεία εδώ πέρα για το θέμα αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη. Είπαμε στη μία η ώρα είναι και η κηδεία του ανθρώπου. Το καλύτερο, η καλύτερη κηδεία του όμως είναι να βρεθεί γιατί έφυγε ο άνθρωπος αυτός και κάτω από ποιες συνθήκες, έτσι. Τα άλλα όλα, τα, οι δηλώσεις και τα, τα κλάματα και η οδυρμή, ας πούμε, από κάποιους, είναι το λιγότερο. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και, και οι δημοσιογράφοι, έτσι. Και να αφήσουν τώρα τις μετακιού, τις δηλώσεις, τους επωνύμους που πήγαν εκεί στην Αγρυπνία κλπ. Η Νίκη, βλέπω τώρα εδώ τα κανάλια όλα, αποχαιρετά το δικό της παιδί. Λοιπόν, να βρουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε αυτό το δικό τους παιδί. Αυτό είναι το καλύτερο. Και το μνημόσυνο και η κηδεία. Ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι να μάθουμε το γιατί και το πώς.
1: Κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο και θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα που εντάξει αγγίζει τη δημοκρατία μας ευθέως. Είναι η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη, και έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Παπαδάκη, τον νομικό. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κυρία Παπαδάκου, ευχαριστώ για την πρόσκληση, στη διάθεσή σας.
0: Τι γίνεται, λέμε εδώ για τα παράλογα που συμβαίνουν και με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, που είναι η αφορμή για τα καταγραφή των μπάχαλο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα πολλαπλό μπάχαλο αυτό το οποίο συμβαίνει, τι να πούμε.
0: Ναι, ένα πολλαπλό μπάχαλο ακριβώς.
1: Ελπίζουμε η δημοσιότητα που έχει πάρει υπόθεση Μαζονάκη να βοηθήσει στην αντιμετώπιση όλων αυτών των παραϊατρικών επεμβάσεων, διότι άγνωστο είναι πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχει βλαφτεί η υγεία τους από πρακτικές οι οποίες μάλλον εκμεταλλεύονται τη ματαιοδοξία και λειτουργούν χωρίς ιατρικούς κανόνες.
0: Εσείς τι εκτιμάτε τώρα για αυτό το, ας αρχίσω με αυτό, θα μιλήσουμε σε λίγο για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αλλά τι εκτιμάτε σε σχέση με τις κατηγορίες και για το θέμα λέει της προφυλάκησης, που η εισαγγελία έχει μια αγωνία ότι δεν μπορεί να προφυλακίσει τους δύο, διότι από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να θεμελιωθεί η κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου της ανθρωποκτονίας? Δεν έχουμε δικογραφία, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε δικογραφία.
1: Κυρία Παπαδάκου, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει έναν εξαιρετικό συνήγορο που είμαι σίγουρος ότι τεκμηριωμένα θα υποστηρίξει τη μεταβολή της κατηγορίας, που έχω την αίσθηση ότι δικαίως το ζητά. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω πιο συγκεκριμένη κρίση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο ζήτησα να μιλήσετε, και είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Καταρχήν, με ποιους όρους αποφυλακίζετε? Για πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση.
1: Κυρία Παπαδάκου, το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό. Ο Κασιδιάρης έχει εξαγγείλει εδώ και μήνες την αποφυλάκησή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που την εξαγγείλει. Φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που η εξαγγελία του δεν είναι ψευδής. Εάν πρόκειται όμως για αποφυλάκηση η οποία διατάσσεται αυτοδικαίως μετά από έκτηση της ποινής και όχι μετά από ευεργετικό υπολογισμό και συμπλήρωση μέρους της ποινής, ας πούμε των 3/5, απορώ γιατί σιωπά η Διεύθυνση των Φυλακών Δομοκού και γιατί σιωπά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το αν ένας κρατούμενος ολοκληρώνει την έκτηση της ποινής του σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ένα γεγονός δημόσια γνωστό και ελέγξιμο. Δηλαδή, για ποιο λόγο αφήνω να σέρνεται αυτή η εξαγγελία και δεν βγαίνουν δημόσια να πάρουν την ευθύνη γιατί να πούν ναι, συμπλήρωσε ημέρες εργασίας, ολοκλήρωσε την ποινή του, βγαίνει. Εάν πρόκειται για τα 3/5, δηλαδή για η φόρον απόλυση μετά από ευεργετικό υπολογισμό, θα έπρεπε να έχει μεσολαβήσει η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας.
0: Ναι, ένα βούλευμα. Πρέπει να υπάρξει
1: ένα βούλευμα. Όσα βουλεύματα εκδόθηκαν έως τώρα ήταν απορριπτικά για την αποφυλάκησή του, παρότι είχε συμπληρώσει τα 3/5 με τον ευεργετικό υπολογισμό, διότι οι δικαστές τον έκριναν επικίνδυνο. Και γι' αυτό όλες οι προηγούμενες εξαγγελίες του δεν πραγματώθηκαν και του έχουν αφαιρέσει και το τεκμήριο αξιοπιστίας. Τώρα, εάν πράγματι έχει εκτίσει...
0: Ναι, αν έχει συμπληρώσει τους όρους, δεν ξέρω αν υπάρχει ένσταση για την αποφυλάκησή του. Τι λέτε, εσείς τι εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών τελεσίδικα. Από αυτά τα 13 χρόνια έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα 6 από τότε που καταδικάστηκε. 22 Οκτωβρίου του 2020 ήταν η μέρα που εκτελέστηκε η πρωτόδικη απόφαση και πήγανε στη φυλακή όσοι ήταν ελεύθεροι. Και έχει μείνει και ένα χρόνο περίπου προφυλακισμένος. Άρα βαριά 7 χρόνια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα 6 δεν τα έχει εκτίσει. Εάν όμως έχει αριθμό ημερομισθίων τέτοιο που με τον ευεργετικό υπολογισμό να έχουν προσμετρηθεί και να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 13 ετών, προφανώς θα αποφυλακιστεί. Αυτή είναι η ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, της κυβέρνησης, η οποία σε ένα τέτοιο περιστατικό σιωπά επί μήνες, αντί να βγει και να τον επαληθεύσει, να τον διαψεύσει και να πει τι γίνεται.
0: Για πείτε μου λίγο, η καταδικαστική απόφαση που αφορά τον κύριο Κασιδιάρη του επιτρέπει να ξανασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, για να τα λέμε όλα, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι. Ναι, ναι, για πείτε μου, γιατί έχετε παρακολουθήσει, ξέρετε.
1: Γνωρίζουμε όλοι το εξής, ότι η ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή έχει καταργηθεί με τον νέο ποινικό κώδικα, αλλά και όταν ίσχυε, απαιτούσε να έχει γίνει αμετάκλητη η καταδίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ η περίπτωση Κασιδιάρη αντιμετωπίζεται με την εκλογική νομοθεσία και ιδιαίτερα με το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τρεις διαδοχικές τροπολογίες της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, κάποιος που έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίες, ακόμα δηλαδή και πρωτόδικα, ακόμα και τελεσίδικα, γιατί θυμίζω εκκρεμεί τυχόν άσκηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο που η προθεσμία της αρχίζει από όταν καθαρογραφεί η εφετειακή απόφαση. Κάποιος λοιπόν που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση σε ποινή κάθειρξης δεν επιτρέπεται να αποτελεί μέρος της πραγματικής ηγεσίας ενός συνδυασμού που ζητάει να του επιτραπεί να συμμετάχει στις εκλογές.
0: Ένα λεπτό. Μόνο η ηγεσία του απαγορεύεται, αποκλείεται?
1: Όχι, δεν το απαγορεύεται μόνο η ηγεσία.
0: Ή το απαγορεύεται και η υποψηφιότητα? Ρωτάω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ποινικού κώδικα, επαναλαμβάνω, είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας του άρθρου 32 του ΠΔΕΛΤΑ 26 του 2012. Λοιπόν, το ένα εδάφιο απαγορεύει λοιπόν την εκλογική κάθοδο συνδυασμού όταν ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της δικού σας επιτροπής και η πραγματική ηγεσία του κόμματος έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη, μεταξύ άλλων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάγεται. Και δεύτερον, όταν το κόμμα κρίνεται ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και τεκμέρεται ότι αυτό συμβαίνει όταν έχει υποψήφιο βουλευτή ο οποίος έχει καταδικαστεί για το αδίκημα μεταξύ άλλων της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα και στην περίπτωση που θέλει να κατέβει υποψήφιος βουλευτής και στην περίπτωση κατά την οποία δηλώσει αρχηγός ή υποκρύπτεται ως αρχηγός ενός κόμματος που θα κατέβει, ο Άριος Πάγος έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση μάλλον
0: να μην τον ανακηρύξει. Έτσι, να τον αποκλείσει.
1: Επίσης, για να προβλέψω και
0: το αλφα τμήμα, δεν είναι αυτό?
1: Το αλφα ένα τμήμα. Και μια ερμηνευτική γραμμή που υποθέτω ότι θα υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου του, ο περιορισμός της απαγόρευσης ενός κόμματος στο οποίο την ηγεσία συμμετέχει ένας καταδικασμένος, λέει εδώ, ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής. Άρα μπορεί να πει ότι αφού κρίθηκε ότι εξέτησε την ποινή του, πλέον έχει λήξει ο περιορισμός αυτός. Δηλαδή θα προσπαθήσει να το ερμηνεύσει ότι δεν πρέπει να περιμένει 13 χρόνια που ήταν η ποινή, αλλά τα 7 που περάσανε εφόσον βγαίνει από τη φυλακή. Ο περιορισμός αυτός όμως, ακόμα και αν ερμηνευτεί υπέρ της άποψης του Κασιδιάρη, δεν ισχύει αν πρόκειται για υποψηφιότητα ως υποψήφιο βουλευτή. Εδώ δεν υπάρχει περιορισμός, είναι απεριόριστη η απαγόρευση. Mm. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω τι σκοπεύει.
0: Το έχει εξαγγείλει, τι δεν ξέρουμε, αφού λέει ότι θα κάνει.
1: Άλλο θέλω να σας πω.
0: Θα κατέβω, λέει, υποψήφιος, δεν το κρύβει.
1: Θα κατέβει υποψήφιος. Mm. Θα βάλει έναν αχυράνθρωπο για αρχηγό. Γράφουν για τον αδερφό του, είχε βάλει παλιότερα άλλους. Mm-hmm. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό για τον αδερφό του, είναι φως φανάρι, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι ο πραγματικός ηγέτης ο ίδιος. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, εφόσον κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής, υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Mm-hmm. Το θέμα βέβαια δεν εξαντλείται για μένα εκεί. Το θέμα είναι ποιοι τον χρηματοδοτούν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι
1: του Elon Musk.
0: Ακριβώς.
1: Σημαίνει ότι κάποιοι ρίχνουν στην πίστα της ακροδεξιάς ένα ακόμα άλογο, διότι η ανάγκη τους να χειραγωγήσουν τις κοινωνικές αντιστάσεις δεν εξαρτείται να ικανοποιήσουν.
0: Και ναζιστικού μορφώματος. Δεν ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν απλώς ακροδεξιά. Έτσι.
1: Ήτανε... Είναι Χρυσή Αυγή. Έχει τους μηχανισμούς και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής και προφανώς διεκδικεί την πολιτική της συνέχεια. Είναι ο μόνος που τη διεκδικεί με αξιώσεις. Και από ό,τι φαίνεται για τους κύκλους που το χρηματοδοτούν, το ναζιστικό του πρόσωπο δεν είναι αποκρουστικό, αλλά είναι μάλλον προσόν για αυτό που θέλουν.
0: Εσείς λέτε δηλαδή ότι έχει και χρηματοδότες από πίσω για να εξαγγέλει κάτι τέτοιο.
1: είναι αναμφισβήτητο, δεδομένου ότι ο ίδιος παριστά τον εαυτό του φτωχό. Προφανώς θα πει ότι έκανε έρανο ο λαός και πάση περιπτώσει.
0: Ναι, με αυτό θελοντικά.
1: Το κρίνει ο καθένας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Για να μην έχει η κυβέρνηση τις δάφνες ότι τάχα μου τον αποκλείει κτλ. Αυτή η τροπολογία την οποία ψήφισε ίσχυσε μόνο για τις βουλευτικές εκλογές και αργότερα μία παρόμοια για τις ευρωεκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θέσπισε καμία παρόμοια τροπολογία η οποία να αποκλείει τους καταδικασμένους για την ναζιστική εγκληματική οργάνωση για την υποψηφιότητα.
0: Αυτό ήθελα να πω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ρητά.
1: Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ρητά.
0: Μόνο στη Γερμανία εδώ που τα λέμε υπάρχει.
1: Όταν μάλιστα. Όταν
0: και
1: μάλιστα,
0: εκεί όμως υπάρχει το AFD τελικά, επικράτησε.
1: Λοιπόν, άλλο, θα πάμε και εκεί άμα θέλετε.
0: Ναι, θα τώρα
1: για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Όταν μάλιστα υπάρχει μια διάταξη η οποία υποχρεωτικά θέτει σε αργία ακόμα και εκλεγέντα έναν άνθρωπο που ήταν υποψήφιος και είχε καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, γιατί του επιτρέπει να συμμετέχει και κατά αυτόν τον τρόπο να συντηρείται πολιτικά? Ο Κασιδιάρης κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος τον Οκτώβριο του 2023. Μπορεί να πήρε βέβαια τους μισούς ψήφους από αυτούς που πήρε το 2019 και το 1/3.
0: Αλίμονο, εδώ έγιναν δύο δίκες.
1: Το 2014 και να απέτυχε, διότι εξήγελε ότι θα πάρει το Δήμο.
0: Αλλά ήταν υποψήφιος όμως. Και μάλιστα μέσα από τον Κορυδαλό, δεν είναι?
1: Από το
0: Δομοκό.
1: Επιτράπηκε να είναι υποψήφιος και να συντηρείται πολιτικά. Ποιος του κλείνει το μάτι λοιπόν? Mm-hmm. Και του δίνει τη δυνατότητα να εξακολουθεί τα πολιτικά του εγχειρήματα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ας περιπτώσει, όσον αφορά την αποφυλάκηση...
0: Τώρα αυτό, να σας ρωτήσω κάτι, θα κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει καταδικαστεί. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία? Τι εκτιμάτε εσείς? Γιατί για να το λέμε, για να το καταγγέλουμε, σημαίνει ότι διαβλέπουμε ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία, δεν είναι? Λοιπόν, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο μετά από δύο καταδίκες, μετά από εγκλεισμό του 7 χρόνια μέσα στη φυλακή, στο Δομοκό τώρα που βρίσκεται?
1: Γιατί, κυρία Παπαδάκου, ο ίδιος είναι επικίνδυνος για τέλεση νέων πράξεων, διότι υπάρχουν οπαδοί του οι οποίοι τραμπουκίζουν και γράφουν και συνθήματα για τον Κασιδιάρη, και διότι η επανεμφάνιση ρατσιστικών και φασιστικών χτυπημάτων και τραμπουκισμών τα τελευταία χρόνια, που βέβαια προκαλείται και από άλλους παράγοντες, δείχνει ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, στην οποία ο ίδιος πρωταρχικά συμμετείχε, είχε αναπτύξει μια δυναμική, mm-hmm. η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται στην κοινωνία. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα μήνυμα νομιμοποίησης και πολιτικής συγνώμης και ανοχής σε έναν ναζιστή, ο οποίος ήταν με πρωταρχικό ρόλο σε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα τα εγχειρήματα ενισχύονται. Και αυτά, ναι, είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Mm-hmm.
0: Κύριε Παπαδάκη, τώρα αυτά όλα που συζητάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη συμβαίνουν μια περίοδο που σε ένα κρατήδιο εκεί της Γερμανίας, στη Σαξονία, έχει πλειοψηφίσει ένα κόμμα, το AfD. Η ακροδεξιά του κατεύθυνση είναι δεδομένη, έτσι δεν είναι? Δεν αμφισβητείται, νομίζω. Γι' αυτό και γύρεται και η ανησυχία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι, υπάρχουν σχόλια από όλη την Ευρώπη, και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει σύνδεση, δηλαδή διαβλέπετε και μία σύνδεση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, έστω και σε επίπεδο καταγραφής δυνάμεων, μεταξύ των δύο φαινομένων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτή την, ας πούμε, την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ας την πω έτσι τώρα, από τον Κασιδιάρη να κατέβει στην πολιτική εκ νέου μετά την αποφυλάκησή του, και από την άλλη την άνοδο της ακροδεξιάς, που δεν είναι μόνο στη Γερμανία δυστυχώς, είναι και στα Βαλκάνια, τα ξέρουμε.
1: Και στη Σουηδία που γίνανε χτες.
0: Στη Σουηδία που γίνανε χτες εκλογές. Καλά το θυμίζετε και το λέτε. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκου, όλα η άνοδος της AfD, η οποία διόλου δεν ήταν έκπληξη, αποτυπώνει και διαμορφώνει ένα πολιτικό κλίμα στο οποίο συγκλίνουν οι διεργασίες και οι πολιτικές εξελίξεις σχεδόν σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και ασφαλώς ενισχύει τις πολιτικές βλέψεις και προοπτικές και της ακροδεξιάς και του ναζισμού στην Ελλάδα. Η Γερμανία προειδοποιεί για μία ακόμα φορά. Το ποσοστό της IFD βέβαια είναι 45% στη Σαξονία.
0: Ναι, μιλάμε σοκαριστικό, σοκαριστικό.
1: Στο μέσο όρο της Γερμανίας βέβαια είναι χαμηλότερο, είναι κοντά στο 30%.
0: Αλλά δεν είναι λίγο, 30%.
1: Καθόλου λίγο δεν είναι. Με τέτοια ποσοστά πήγε ο Χίτλερ το 1933.
0: Είναι επανάληψη ενός φαινομένου τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των συστημικών δυνάμεων να διαχειριστούν την οικονομική κρίση και τον πόλεμο, στις οποίες δυστυχώς στη συνείδηση των Γερμανών είναι ενταγμένοι και η αριστερά και η πράσινη. Mm-hmm. Διότι δεν λένε τίποτε άλλο από το συστημικό λόγο, συχνά συγκυβερνούν σε διάφορα κρατήδια. Δεν έχει αλλαγή.
0: Και η συμμετοχή τους, αυτό που είπατε, σε κυβερνήσεις, είναι λογικό.
1: Είναι τραγικό λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης στη Γερμανία να βλέπει ως σωτήρα της, ως αντισυστημική έκφραση, την IFD. Λοιπόν, και όσο υπάρχει κρίση της αριστεράς, δεν πρόκειται αυτό να ανακοπεί. Επίσης, το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία, παρότι είναι πάρα πολύ ισχυρό στους δρόμους, δεν μπόρεσε να τους αποκόψει από την επαφή με τους κοινωνικούς.
0: Παρότι έγιναν και σημαντικές, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν στη Γερμανία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, κάποτε μάλιστα αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγήθηκαν και στις υπερβολές, τα ξέρετε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούσες να αναφέρεις καν έτσι, ότι υποστηρίζεις. Αυτό θεωρείται, όταν, αν ανέφερες ότι υποστηρίζεις τον Χίτλερ, αυτό ήταν ποινικό αδίκημα. Έτσι. Λόγω βέβαια του τραγικού, του δραματικού, του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά, ούτε οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν τους απέκοψαν. Δεν απέκοψαν την άνοδο, ας πούμε, των ακροδεξιών δυνάμεων αυτών. Το λιγότερο που είναι το ακροδεξιά είναι light, νομίζω, χαρακτηρισμός. Έτσι. Δεν τους απέκοψε. Γιατί, πού οφείλεται αυτό και τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, επειδή παρακολουθείτε τα φαινόμενα. Γιατί αυτό είναι ένα διδάγμα για την Ελλάδα, έτσι.
1: Οι πολιτικές αναπτύσσονται στο επίπεδο της κοινωνίας και οι νομοθετικές απαγορεύσεις δεν μπόρεσαν ποτέ να εμποδίσουν την πολιτική ανάπτυξη οποιασδήποτε ιδεολογίας και πολιτικής. Ούτε και εμείς εδώ είμαστε υπέρ των γενικών πολιτικών απαγορεύσεων. Εάν στην κοινωνία λοιπόν το έχουν χάσει το παιχνίδι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες εκφράζουν πραγματικά τα συμφέροντα του λαού και της εργατικής τάξης και έχουν επιτρέψει την πολιτική εξαπάτησή τους από τους φασίστες και τους ναζιστές, προφανώς πληρώνουν το αντίτιμο. Και όταν μάλιστα συντρέχει μια περίοδος, μια πολιτική συντηρία αρκετών χρόνων, με οικονομική κρίση, με υποβάθμιση του υπεριαλιστικού ρόλου της Γερμανίας, με τεράστια οικονομική καταστροφή εξαιτίας του πολέμου με τη Ρωσία, όπως αυτή μεταγγελίεται και στους αγρότες και στη βιομηχανία και στον κόσμο, με την τράπεζα, την Deutsche Bank, στα όρια της χρεοκοπίας κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θυμίζουν τις παλιότερες εποχές της ανάδειξης του ναζισμού, που βεβαίως είχε ένα ισχυρό αντίπαλο το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, μπόρεσε όμως να τον νικήσει. Τώρα δεν έχει πια και αυτό. Έχει μόνο το αντιφασιστικό κίνημα στον δρόμο που δεν έχει πολιτική έκφραση. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στη Γερμανία, είναι και σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και να καταλάβουμε ότι όπου υπάρχει έδαφος για ρατσισμό, σεξισμό, αποθέωση της αστυνομικής καταστολής και ανοχή της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται και ψεύτικες διαιρέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που την υφίσταται και απαξίωση βέβαια της πολιτικής, θα υποφελούνται οι φασίστες. Πρέπει να το ανακόψουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Επομένως, μας λέτε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τη δημοκρατία.
1: Κάτι παραπάνω από εγρήγορση.
0: Έτσι. Ναι, οι δημοκρατίες δεν είναι δεδομένες, πρέπει να καθημερινά να υπηρετούνται, να αναπτύσσονται αντιφασιστικές δυνάμεις μέσα κλπ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει μέσα από την εκπαίδευση, κύριε Παπαδάκη, αυτό να πούμε και να τελειώσω. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι ξεκινάνε όλα.
1: Να σας πω κάτι, ο εκπαιδευτικός κόσμος, και όχι μόνο, και άλλοι θα σας πω, το 2012-2013 τήρησαν μία αξιοπρεπέστατη στάση η οποία δεν επέτρεψε στους φασίστες να μπουν στον χώρο της εκπαίδευσης υπό τον τύπο των αγανακτισμένων γονέων, να αποκλείσουν παιδιά μεταναστών, να αποκλείσουν παιδιά μεταναστών και προσφύγων από σχολεία, από παιδικούς σταθμούς κτλ. Και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θυμηθείτε την απεργία της ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία δεν κάλυπτε τις ομιλίες του Μιχαλολιάκου σε διάφορες εκδηλώσεις. και την πήγανε και στα δικαστήρια.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν μια κοινωνία η οποία έδωσε από πολλά σημεία τον αγώνα της. Και ο αγώνας αυτός είχε επιτυχία. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταφέρει όμως ακόμα να αφαιρέσουμε την ελληνική σημαία από τα βέβυλα χέρια εκείνων οι οποίοι μιλάνε στο όνομα της πατρίδας, αλλά στην ουσία το δηλώνει και η ίδια ότι είναι ιδεολογικο-πολιτική απόγονη των Γερμανών και των Ναζιστών και των κατακτητών της ελληνικής κατοχής. Δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να πείσουμε ότι ούτε την ελληνική σημαία δεν αξίζουν να κρατάνε στα χέρια τους οι προδότες. Mm-hmm. Διότι επηρεαζόμαστε από ένα διεθνισμό ο οποίος μας παρασύρνει σε παραίτηση από βασικά ζητήματα υπεράσπισης της χώρας αυτής που η αριστερά
0: της δημοκρατίας μας και της δημοκρατίας.
1: Έχει δώσει δείγματα ζωής τις προηγούμενες δεκαετίες. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αποτροπή της γείωσής τους στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεν έχουν γείωση στην κοινωνία ούτε οι ακροδεξίες ομάδες που υπάρχουν, τα κόμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μια τηλεοπτική παρουσία είναι ολόλου και τίποτα παραπάνω.
0: Ευτυχώς, ναι.
1: Λοιπόν, και ποτέ στην ουσία δεν υπήρξε φασιστικό κίνημα στην Ελλάδα με εξαίρεση τη δεκαετία του 1930 και την 3Ε, που περισσότερο ήταν παρακράτος παρά κίνημα. Ναι. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει. Που δυστυχώς στη Γερμανία έχει γίνει, ή στη Γαλλία ή αλλού.
0: Μια χώρα που έχει πάθει από την άνοδο εκεί του χιτλερισμού, του Χίτλερ κλπ. Έχει διαλυθεί μια χώρα, έχει ένα παρελθόν το οποίο θα έπρεπε να διδάσκει, αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως λέτε, αυτά δεν αντιμετωπίζονται με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο με δημιουργία αντιστάσεων μέσα στον κόσμο και κυρίως, εγώ επιμένω, στους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά.
1: Ξέρετε και κάτι, θα σας πω και κάτι που έχει δίκιο η Χρυσή Αυγή. Το λέγανε οι συνήγοροι υπεράσπισης στη δίκη την τελευταία. Τι διαφορετικό λένε οι πελάτες μας από αυτά που λέει ο Πλεύρης για τους μετανάστες.
0: Έχουν, λέτε, ένα μέρος νοοτροπίας έχει ενσωματωθεί στο συντηρητικό κόμμα εδώ πέρα.
1: Υπάρχει μετάσταση της πολιτικής της Χρυσής Αυγής στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστών και τη θεοποίηση της αστυνομίας. Η Χρυσή Αυγή διεκδικούσε το ρόλο της αστυνομίας χωρίς στολή.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Είπαμε γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, πρέπει να τα λέμε, να είμαστε υποψιασμένοι, έτσι.
1: Και να μην ξεχνάμε, συγγνώμη, ότι έχουμε τις κινητοποίησεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη με αποκορύφωμα την Παρασκευή.
0: Βεβαίως, γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα
1: και την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα για δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου.
0: Σωστά το θυμίστε και αυτό. Και αυτό είναι αυτό που λέτε. Τέτοια εκδήλωση. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, τον νομικό, που μας είπε με αφορμή τώρα την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι γεγονός, μας είπε και τον κίνδυνο που υπάρχει και γιατί κατά την εκτίμησή του και την νομική δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ή να είναι αρχηγός κόμματος στις ερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές τέλος πάντων γίνουν. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε, να σας πω επί του περιστηρίου τώρα μια είδηση που μου έρχεται εδώ πέρα, τη βλέπω και στο πρώτο θέμα, να είναι καταγεγραμμένη, επειδή εγώ λέω πάντα τις πηγές μου. Αυτό που λέγαμε πριν, θυμάστε τι σας έλεγα, ότι για το θέμα επανέρχομαι τώρα, μια και στη μία εδώ τώρα αρχίζει η εξόδιους ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη και στη Νίκαια. Βλέπω εδώ τους επώνυμους εκεί, πεδίων δόξη λαμπρών με δηλώσεις τους κλπ. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν εδώ και στο πρώτο θέμα ότι αυτό που σας έλεγα πριν μάλλον δρομολογείται. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και είναι κατηγορούμενοι τώρα, αλλά όχι για ανθρωποκτονία. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι δύο γιατροί να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση, αδίκημα για το οποίο δεν διώκονται σήμερα, αλλά φαίνεται ότι ο ανακριτής και πιεζόμενος τώρα εδώ που τα λέμε και από την κοινή γνώμη, γιατί και οι αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών και των ανακριτών λαμβάνονται εν ονόμα του ελληνικού λαού, έτσι όλες οι αποφάσεις σύμφωνα με τη συνείδησή τους, αλλά στο όνομα του ελληνικού λαού, το λέει το Συντάγμά μας, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, πιεζόμενος λοιπόν από την κοινή γνώμη, φαίνεται ότι πράγματι μπορεί να αλλάξει ο ανακριτής την κατηγορία και να την πάει σε ανθρωποκτονία, να κάνει μια συμπληρωματική δίωξη δηλαδή, νομικά όπως θα το πούμε, σωστά, συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με αφορμή τώρα, τι, γιατί δεν έγινε από την αρχή, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα πιστήρια, τα ψηφιακά, τα οποία ήρθαν από την Ελλάς και τα οποία είναι η φωτογραφία που είπαμε που τον πήρε η κυρία εκεί, η γιατρίνα, η κατηγορούμενη και προφυλακισμένη ακόμα, κρατείται, η φωτογραφία αυτή και άλλα από ό,τι φαίνεται από το μηχάνημα αυτό το οποίο έδειξε ότι λειτουργήσε, γιατί αυτοί λέγανε στην αρχή ότι δεν λειτουργήσε καθόλου, δεν έγινε καθόλου η θεραπεία, ότι λειτουργήσε και σταμάτησε και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτή η κατηγορία μπορεί να οδηγήσει και στην προφυλάκηση των συγκεκριμένων. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο ανακριτής, έτσι, εμείς δεν πρέπει να προτρέχουμε, αλλά αυτό είναι μία απάντηση και σε αυτούς που επιχειρούν να προστατεύσουν τους δύο εκεί, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν είναι ανυπεράσπιστοι, έτσι, μην τους έχετε έτσι. Δεν ήταν ανυπεράσπιστοι. Οι συγκεκριμένοι είχαν και σχέσεις μεγάλες, είπαμε, για τις οποίες οι πολιτικοί, οι οποίοι τους στήριζαν, πρέπει να απολογηθούν στον κόσμο. Έτσι, και όχι τώρα να το παίζουν, μην πω τώρα ότι το παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Αύριο πάλι, 12 η ώρα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέντευξη σημαντική που θα συζητηθεί, αλλά δεν θέλω να σας την προαναγγείλω ακόμα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο στις 12. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η ώρα είναι 1:00. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία του Νίκου Μαζονάκη στο Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ενώπιον πλήθος κόσμου που έχει κατακλείσει τον προαύλιο χώρο για να πει το τελευταίο αντίρρεο στον αγαπημένο του καλλιτέχνη σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης. Στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Νίκαια. Περιμετρικά του ναού απαγορεύεται η διέλευση, ενώ από τις 10 σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη έως τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, θα οδηγηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο. Η οικογένεια Μαζονάκη θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εάν η κατηγορία αναβαθμιστεί, είναι πιθανό οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους στον ανακριτή. Εν τω μεταξύ, νέα εφαρμογή App υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πέτατος στο μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Στο φόντο της υπόθεσης Μαζονάκη με προαναγγελία στο Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο με QR code μέσω εφαρμογής στο κινητό. Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει το ΦΠΑ. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών και συμπλήρωσε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Τα 2,2 δισεκατομμύρια για το 2026 και 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα οφείλουν να πάρουν θέση. Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, τονίζει ο Νίκος Παπάς. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα ακτίναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αντλία. Στην Αττική η βενζίνη πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Στις διεθνείς αγορές το Brent έφτασε τα 107,54 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, καταγράφοντας άνοδο 2,8%. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Σαφάρι της τροχέας για όσους οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ από την περασμένη Δευτέρα ως και σήμερα, τα ξημερώματα. Έκανε μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν 38.100 έλεγχοι αλκοολομέτρησης. Βεβαιώθηκαν μόλις 205 παραβάσεις. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, από όπου είχε λιγότερη άδεια ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάη και κηρύχθηκε δραπέτης. Ο Ριτζάη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών στη Σουηδία έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς-αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 έδρων της συμμαχίας της δεξιάς, άκρας δεξιάς, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή του κόσμου βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο που διεξήχθη στο Βερολίνο. Οι παίκτες της Κάρα Λόσον, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος απέναντι στην εξαιρετική Γαλλία, τελικά επικράτησαν με 97-79 και αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες κόσμου για το 2026 μέσα στην Berlin Arena. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα με 81-58 της Γερμανίας.
1: Ο καιρός.
0: Δροσερός καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές ή και μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στις 2 από το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
1: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου άνεργε τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως στα σημερινά πρωτοσέλιδα να δούμε αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον κατακτητή του Καστελόριζου. Εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά τι αποσιωπητικά δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Γι' αυτό να καταργήσουμε τη δωρεάν. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι δωρεάν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν, Σπύρος Καλβατζής, 1947-2026. Κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει καταλληλότερη περιγραφή. Απογευματινή, ασπίδα Κολάμπια στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Απάντησε και ο Παπανδρέου. Απογευματινή δεύτερο θέμα. Ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας. Άρθρο του Παύλου Μαρινάκη. Το αφεντικούλι μας. Αυτό είναι αυτό εκεί η δεξή. Να βάζουμε λεφτά στην τράπεζα και θα έρχεται μετά ο Κολάμπια και θα βάζει και αυτό τους λεφτά. Να έχουμε ένα μαξιλάρι για τα παιδιά μας. Αν μείνουν άνεργα, να μην χρειάζονται επίδομα ανεργίας. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα. Λογικά θα έχει συνταξιουχικό. Και πράγματι, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου. Σάλος από την αποκάλυψη του δημοσιογράφου Ιάσονα Πιπίνη. Αυτά είναι οι ειδήσεις. Τα νέα. Κρυμμένες νάρκες. Εγώ το είδα, λέω για ορμούς ήταν αυτό. Δεν είναι για ορμούς. Είναι, λέει, για το ανακαινίζω και το εξοικονομώ. Τα δύο προγράμματα, λέει, κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ. Και πώς θα κάνω μετά την ανακαίνιση. Δεύτερο θέμα στα νέα. Exit poll. Ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς. Το exit poll βέβαια απέτυχε. Έδινε πολύ μεγάλο προβάδισμα στον κέντρο αριστερό συνασπισμό υπό τους Σουηδούς Σοσιαλδημοκράτες. Τελικά οριακή φαίνεται ότι είναι η νίκη Σοσιαλδημοκρατών αριστεράς και πρασίνων και οριακή η ήττα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Γενικά χαμηλά ποσοστά και για τους Σοσιαλδημοκράτες και για την αριστερά στην Σουηδία μετά από 4 χρόνια δεξιάς και ακροδεξιάς διακυβέρνησης. Δημοκρατία! Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Κολάμπια στο Καστελόριζο. Εάν είναι δυνατό. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία γράφει «Η συμπίεση του ατμού». Αν θυμάμαι καλά, όταν συμπιέζεται το ατμός έχουμε κίνηση. Τότε δίνει ο συμπιεσμένος ατμός. Κίνηση. Εστία. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Εντάξει, τεχνικά μιλώντας οι μετανάστες έρχονται από το Λιβικό, έτσι, αλλά τέλος πάντων λεπτομέρεια. Τώρα γράμμι στα μάρα. Και εθνικός κήρυκας Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ. Πρώτο το Πασόκ για να υπάρξει πραγματική αλλαγή. Αν είναι δυνατόν, για να μάθουμε τι είπε ο επόμενος πρωθυπουργός, έπρεπε να φτάσουμε στον εθνικό κήρυκα. Περιμένουν εκεί οι Πασόκ στην Αυστραλία να μάθουν και δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο. Το αφεντικούλι μας.

τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσχέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα που είχε η Νέα Δημοκρατία το 1974 μετά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχε θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Μαρινάκη τον Παύλο, γιατί αποκάλυψε το πόσο τεμπέληδες είναι οι Μαδούροι και το μόνο όραμα που έχουν για τη χώρα μας, για τους Έλληνες, για τα νέα τα παιδιά, είναι να είναι άνεργοι και να παίρνουν επιδόματα. Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε τόση φασαρία. Πού έχει λάθος ο Μαρινάκης ο Παύλος? Πού έχει λάθος? Δεν λένε οι μελέτες πως έχουμε ένα έλλειμμα περίπου 200.000 θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στις κατασκευές και στον πρωτογενή τομέα? Το λένε. Άρα, όποιος θέλει να δουλέψει στην Ελλάδα, δουλειά μπορεί να βρει αμέσως. Στον τουρισμό, σεζόν το καλοκαίρι, μετά το χειμώνα, στις κατασκευές, μετά αν έχει κανένα κενό, ελιές, πορτοκάλια, μπανάνες δεν έχουμε, έχει μόνο στην Κρήτη, φράουλες, έτσι, αμέσως μπορεί να βρει δουλειά. Όμως, όποιος δεν θέλει να δουλέψει, τι κάνει? Κάθεται και παίρνει επίδομα ανεργίας. Κάθεται και πέφτει το χρήμα. Και είναι όλη μέρα στα πανέλα, έχει και τζάμπα λεωφορεία, καφέδες, αραλίκι, άσκοπα πράγματα. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν για να βάλουμε όλους τους τεμπέληδες να δουλέψουνε? Τους δίνουμε επίδομα ανεργίας μόνο 2 μήνες, όπως πολύ σωστά πρότεινε ο Μαρινάκης ο Παύλος και είπε ότι αν και είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό είναι μια προσωπική του θέση, την οποία όμως θα την παλέψει για να υλοποιηθεί την τρίτη τετραετία Κολάμπια. Έτσι, με 2 μήνες μόνο Ταμείο Ανεργίας, καταργούμε τα αντικίνητρα και δημιουργούμε κίνητρα για να πάει ο άλλος να δουλέψει και να μην κάθεται. Πώς κάθεται ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω, με τα λεφτά που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα ανεργίας, μπορεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί τελευταία λίγο έχει στεγνώσει η αγορά, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Έτσι ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη ότι η Μητσοτάκης ΑΕ κάνει ένα πολύ μεγάλο πόλεμο κατά του βαθέως κράτους, της τεμπελιάς και της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς. Που τα έλεγε κι άλλος εκεί ο γαμπρός, τι ήταν του Μάρξ, εκεί δικαίωμα στην τεμπελιά, δεν έλεγε? Όχι. Τώρα, όμως, μέχρι να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, έχω μία ακόμα ιδέα. Όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βγουν Ταμείο Ανεργίας, λέμε τώρα γιατί οι δεξιοί είναι προκομμένοι άνθρωποι, να παίρνουν από τώρα επίδομα μόνο 2 μήνες και μετά το άλλο που δικαιούνται, 4 μήνες, 6 μήνες, 10 μήνες κτλ., να δίνουν τα λεφτά στη Νέα Δημοκρατία για να αποπληρώσει το χρέος της προς τις τράπεζες, για να μην μας λένε οι Μαδούροι ότι είμαστε και παταξίδες. Δηλαδή, να κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μία πλατφόρμα και να μπορείς να δηλώνεις από τώρα: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αν μείνω άνεργος, θέλω να μου καταβάλλετε το επίδομα ανεργίας μόνο 2 μήνες και τα υπόλοιπα ζητώ να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι πολιτικές. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός των Μαδούρων είναι τοξικός βούρκος, τεμπελιά. Πάλι καλά παντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, όπως μας πληροφόρησε ο κύριος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ο διευθυντής του InSocial, ενός ανεξάρτητου Ινστιτούτου, ο κύριος Παπούγιας, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, θα είναι ο αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο Υπουργό Μεγάλης Αναπτύξεως της Ελλάδος από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά προφανώς τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, τον Αθώο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Είναι αλήθεια πως κάποιες φορές, έτσι, έχουμε αναρωτηθεί και εμείς για τις επιλογές που κάνει ο Κολάμπια για τα Υπουργεία. Έτσι, όχι ότι δεν είναι καλές, είναι πάρα πολύ καλές, αλλά καμία φορά μας μπερδεύει με τα κριτήρια του.
Ας πούμε, θυμάστε, είχε βάλει τον καλό συνάλφο, τον δημοσιογράφο, τον Μαρκόπουλο, τον είχε βάλει υφυπουργό φορολογικής πολιτικής. Ενώ ο άνθρωπος είχε σπουδάσει σύγχρονο πολιτισμό σε ένα πανεπιστήμιο που δεν θυμόταν ποιο ήταν. Λοιπόν, και αναρωτήθηκαν πολύ καλά γιατί βάζει τον Μαρκόπουλο υφυπουργό φορολογικής πολιτικής. Μετά μας εξήγησαν ότι τον έβαλε γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Οπότε κατήχε το αντικείμενο. Εκεί όμως πραγματικά ο Κολάμπια λειτουργήσε με εντελώς ορθολογικά κριτήρια, ήταν αυτό που έβαλε το Σπύρο στο Υπουργείο Εμπορίου Υγείας. Προφανώς ήταν μια εύκολη επιλογή, έτσι, γιατί ο Σπύρος ξέρει καλά το Υπουργείο και από το διάστημα 2012-2014, το διάστημα, αν θυμάστε, που έσκασε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τι πράγμα? Μισό λεπτό! Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Πολάκης, αν είναι δυνατό! Ο Σπύρος λοιπόν είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση, γιατί το ξέρει το αντικείμενο της υγείας, τον ακούει ο κόσμος, έχει γνώσεις και πραγματικά με τόσα νανογυλαίκα που είχε πουλήσει από την τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει συμβάλει στο πεδίο, μπορώ να πω, σε πολιτικές για τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Σπύρος παρατήσει την πολιτική και ασχοληθεί αποκλειστικά με την ιατρική. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανέναν Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Σπύρο του Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει, αν ο Ανδρέας Ολοβέρδος, που παίζουν μαζί τένις, βάλει για υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο Σπύρος ποιον θα στηρίξει, το Λοβέρδο ή την Άννα Διαμαντοπούλου? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία του έχει δίπλα του Υπουργό Εμπορίου Υγείας, το Σπύρο το Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν εκεί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα της δημόσιας υγείας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελία Πελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκυλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν του καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά του Υπουργείου Εμπορίου Υγείας και Παιδείας αύριο ο Σπύρος μας, στο 69 70 60 99 00. Μηνύματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάξης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Καστελόριζου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τα δύο πόδια των τραπεζιτών σε ένα παπούτσι. Μισό λεπτό, αυτό είναι την Παρασκευή.
1: Τώρα τι
0: λάθος. Πήγε στο Καστελόριζο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς, γιατί είναι ο Σαμαράς, ο Τσίπρας δεν είναι? Τέσμα, τι να πω, αυτά μας θέλουν, αυτά σας λέω.
0: Πήγε ποτέ ο Σαμαράς ενώ ήταν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο? Όχι.
1: Μισό λεπτό, με ειδοποιάνε από το κοντρόλ, λέει πήγε το καλοκαίρι του 2014. Ναι.
0: Ναι, αλλά γιατί πήγε? Πήγε, λέει, για ένα πάρτι. Έκανε εκεί πάρτι ο πολυεκατομμυριούχος Άντριου Λιβέρης, ο οποίος κατάγεται το Καστελόριζο. Παντρεύτηκε εκεί, χώρισε, δεν ξέρω τι έκανε. Και πήγε ο Σαμαράς στο πάρτι. Έτσι. Το είδαν απέναντι οι Τούρκοι το πάρτι που πήγε ο Σαμαράς και γελούσαν. Ενώ τώρα που πήγε ο Κολάμπια, μάθανε οι Τούρκοι πως είναι ο Κολάμπια στο Καστελόριζο. Και τους έπιασε κρύος υδρότας που τα λέει σήμερα και η απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Για το θόλο του Αχιλλέα δώσαμε 3,2 δις. Τώρα ο Κολάμπια πόσο να μας βγει? Ένα, δύο, πιο φθηνά. Τους έπιασε τους Τούρκοι κρύος υδρότας, έτσι. Και μάλιστα προσέξτε, πήγε στο Καστελόριζο μόλι λίγες ώρες μετά που ήταν στο Παρίσι και έκανε εκεί τη συμφωνία με το Μακρόν για να μας φτιάξουν οι Γάλλοι ένα καλώδιο και να το ποντίσουν μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Και αν μας την πέσουν, λέει, οι Τούρκοι, θα φέρει ο Μακρόν το γαλλικό στόλο στο Αιγαίο, θα κάνουμε ντου, θα μπούμε στη Σμύρνη, έτσι, θα πάει εκεί να παίξει και ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας. Λοιπόν, και πάει τώρα ο Κολάμπια, έτσι, στο Καστελόριζο και στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας και κάτι άλλο. Το έχασα λίγο το σημείωμα που μας στείλανε γι' αυτό και πάει και για τους τραπεζίτες στην αρχή. Τώρα από το μυαλό μου τα λέω. Λοιπόν, το άλλο προσέξτε που το είδα εκεί στο Καστελόριζο. Ψηφίζουμε Κολάμπια για τρίτη τετραετία και τα επόμενα 4 χρόνια θα γίνουν στο Καστελόριζο, εκεί που είναι Νησάκια και τα λοιπά, 70 έργα. Για πρώτη φορά δηλαδή από την ένταξη του Καστελορίζου στην Ελλάδα μας υπάρχει ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα για 70 έργα. Προσέξτε, αν ψηφίσουμε σωστά. Αν όχι, όπως είπε ο Φλωρίδης, bye bye Καστελόριζο. Θα πάνε οι Τούρκοι και θα τα κάνουν τα έργα. Και μάλιστα θα τα κάνουν και με απευθείας αναθέσεις. Όχι όπως εδώ στην Ελλάδα που τα κάνουμε με διαγωνισμούς. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω να πω κάτι πραγματικά για αυτό το οποίο έγραφε σήμερα ο Εθνικός Κήρυκας. Δηλαδή ότι πραγματικά για να μάθουν οι ομογενείς μας που είναι οργανωμένοι στο ΠΑΣΟΚ το τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να διαβάσουν Εθνικό Κήρυκα ή δεν ξέρω εκεί καμιά εφημερίδα στην Αυστραλία. Έχω μηνύματα από κόσμο οργανωμένο από το ΠΑΣΟΚ στην Αυστραλία οι οποίοι διαμαρτύρονται για την προβολή του Ανδρουλάκη στα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Και λέει, εμείς εδώ στην Αυστραλία πώς θα μάθουμε, λέει, τι είπε ο Ανδρουλάκης. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει και το Ιντερνετ. Πράγματι, ευτυχώς υπάρχει το Ιντερνετ. Ο Πιερεκάκης μας το έφερε που ήταν στο Πασόκο. Ο Πιερεκάκης, το βλάβατε. Και όπως σας είπα, βγήκε ένας πολιτικός επιστήμονας Παπούλιας. Είναι επιστημονικός πρόεδρος, συνεργάτης, είναι διευθυντής στο InSocial, ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό

εφημερίδες, ένα μελίδι βγάζουνε στα κανάλια εκεί, εκπρόσωπος τύπου τι είναι του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και εμείς λέει είμαστε αντινοφιλελεύθεροι, οι άλλοι νοφιλελεύθεροι, να ψηφίσουμε τους αντινοφιλελεύθερους. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ ο Ανδρουλάκης, αν δεν τον κρατούσαμε, θα ανακοίνωνε πάλι ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις πρώην ΔΕΚΟ θα βγουν σύνταξη στα 42 με 3.500 ευρώ σύνταξη και 300 χιλιάρικα εφάπαξ. Πώς τους είχε βγάλει ο Κώστας ο Καραμάλης, που ήταν και αυτός αντινοφιλελεύθερος. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το πάρτι τελείωσε. Το σημερινό μας μάθημα θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με όλα τα πάρτι που έγιναν όλες τις προηγούμενες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ. Πάρτι με τη συμμετοχή κυρίως πολιτικών προσώπων, κυρίως της κυβερνητικής παράταξης και όχι μόνο. Είναι αλήθεια πως αυτά τα πάρτι είναι μια παράδοση της ΔΕΘ. Η ΔΕΘ έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά τα πάρτι. Από εκεί βγήκε και ένα παλιότερο αστείο για τη Θεσσαλονίκη που ερχόντουσαν οι Αθηναίοι και λέγανε «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ερωτική πόλη», έτσι, για αυτό το δεκαήμερο της ΔΕΘ. Έρχεται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη πολύ κόσμος, πολιτικό προσωπικό αυτές τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης, βασικά για να ξεφαντώσει περισσότερο μακριά από την Αθήνα ή μακριά από την επαρχία, έτσι, και όχι τόσο για να ακούσει εξαγγελίες ή για να δει κάτι και να εντυπωσιαστεί από τα εκθέματα της ΔΕΘ. Ας πούμε, το πρώτο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας που χάσαν τη ζωή τους σε μια επίδειξη αεροπορική. Η Νέα Δημοκρατία το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο της ΔΕΘ, λίγο πριν την ομιλία του Κολάμπια, έβγαλε ανακοίνωση, υπάρχει, που έλεγε, δεν αστείο δηλαδή, έτσι, που έλεγε ότι ακυρώνονται όλα τα πάρτι στη Θεσσαλονίκη εκτός από κάποια δείπνα και άλλες συναντήσεις εκτός κέντρων διασκέδασης. Έβγαλε ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία προς τα στελέχη της να μην κάνουν πάρτι. Το σημερινό μας μάθημα όμως δεν έχει μια πολύ άμεση τουλάχιστον σχέση με αυτά τα πάρτι. Έχει να κάνει με κάποιο άλλο πάρτι. Όταν μιλάει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μιλάει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καλό είναι, πέρα από τις ομιλίες που καμιά φορά είναι και πολύ μεγάλες και βαρετές κτλ., να κοιτάζουμε προς την πλευρά του κόσμου. Αυτό είναι και μια προσέγγιση τηλεοπτικής κάλυψης. Δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία ο κόσμος. Αυτό λοιπόν κοιτούσα και εγώ. Και στην ομιλία του Κολάμπια και στην ομιλία του Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι είχε μεγάλη σημασία το κοινό. Οι πρώτες σειρές, έτσι, όχι ο κόσμος που είναι πιο πίσω, όρθιοι, προσπαθούν να βρουν μια πρόσκληση, όλο αυτό. Οι πρώτες σειρές που έχουν και τα καρτελάκια πάνω για το ποιος θα κάτσει. Εκεί που κάθονται, ας πούμε, τα στελέχη της πρώτης γραμμής. Βλέποντας λοιπόν τα πρόσωπα, με ερχόταν στο μυαλό επαναλαμβανόμενα η αυτή η ατάκα. Το πάρτι τελείωσε. Αυτή είναι μια ατάκα που τη λέει ο αστυνομικός όταν εμφανίζεται 3 η ώρα σε ένα μαθητικό πάρτι και που έχει γίνει χαμός, ας πούμε, έτσι. Φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί σε κάποιο μαθητικό πάρτι τέτοιου τύπου όλοι σας και όλες σας. Έτσι που χτυπάει πόρτα, ανοίγει ντύρλα, ας πούμε, ο οικοδεσπότης και εμφανίζεται ένας αστυνομικός και λέει «Το πάρτι τελείωσε». Αυτή η ατάκα λοιπόν με ερχόταν διαρκώς στο μυαλό καθώς έβλεπα τις πρώτες σειρές, τα στελέχη της πρώτης γραμμής και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και με ερχόταν αυτή η ατάκα στο μυαλό, γιατί πολλά από αυτά τα πρόσωπα που άκουγαν και χειροκροτούσαν τις ανακοινώσεις των μέτρων του Κολάμπια, που άκουγαν και χειροκροτούσαν τις υποσχέσεις του Ανδρουλάκη, ήταν αυτοί και αυτές που πριν από 16 χρόνια μας ενημέρωναν ότι το πάρτι τελείωσε. Αυτό το πάρτι τελείωσε ήταν, ας πούμε, σαν τραγούδι, ένα τραγούδι στην ίδια κασέτα που λέμε έτσι εμείς λίγο μεγαλύτεροι μαζί με άλλα τραγούδια. Το πάρτι τελείωσε, μαζί τα φάγαμε, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το ανακαλύψουμε, η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα εκτός από ελλείμματα, βγάλαμε τα πόδια μας έξω από το πάπλωμα, ένα άλλο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, το ζούμε πολύ πάνω από τις δυνατότητές μας, ένα άλλο τραγούδι ήταν οι τεμπέληδες Έλληνες και άλλες μεγάλες επιτυχίες που αρχικά μας τα τραγουδήσαν από το ΠΑΣΟΚ, μετά κάναν χοροδία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μαέστρος πάντα ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Είναι το ίδιο πολιτικό προσωπικό, έτσι βέβαια τώρα αν δείτε τις εικόνες
Θα δείτε πολλά στελέχη του Πασόκ τώρα να ήταν στην ομιλία του Κολάμπια. Στελέχη του Πασόκ πριν από 16 χρόνια, τώρα να είναι στην ομιλία του Κολάμπια. Και χειροκροτούσαν όλοι αυτοί. Έτσι, χειροκροτούσαν ας πούμε, τον Κολάμπια, ο οποίος θα σώσει για ακόμα μια φορά τη μεσαία τάξη. Χειροκροτούσαν και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα σωτηρίας και της εργατικής τάξης. Η αλήθεια είναι πως χειροκροτούσαν, νομίζω για άλλον λόγο. Γιατί για αυτό το πολιτικό προσωπικό, με κάποια πάνω, με κάποια κάτω, το πάρτι ποτέ δεν τελείωσε. Έτσι. Η μουσική, υπερχόταν ο αστυνομικός και έλεγε «Κλείστε τη μουσική, το πάρτι τελείωσε». Πράγματι, η μουσική σταμάτησε κάπως μεταξύ 15-19, αλλά πάλι και τότε, ήδη ας πούμε από το 2016, όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό, μετά δηλαδή την εκλογή του Κολάμπια, έτσι, αυτό το πολιτικό προσωπικό ανεβήκαν τα κέφια του. Βελτιώθηκε η διάθεση. Ακόμα και με κλειστή μουσική μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Τώρα προφανώς θα πει κάποιος, μα ποιοι γλεντάνε περισσότερο. Προφανώς στη Νέα Δημοκρατία γλεντάνε περισσότερο, έτσι. Ακόμα και βασικοί υποστηρικτές που έχουν δημόσιο λόγο της Μητσοτάκης ΑΕ δυσκολεύονται να μας εξηγήσουν, ας πούμε, γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο γλέντι. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη πρόκληση, έτσι. Γιατί προκαλούν, αυτά τα μεγάλα γλέντια προκαλούν τον κόσμο. Προφανώς, γλέντι υπάρχει και στο Πασόκ, έτσι. Είναι κάποιος πιο περιορισμένο, αλλά και πάλι να πω κάτι, αν θες να γλεντήσεις από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω στα χαρτιά, έστω με wild card που λέμε, γλεντάς. Γλεντάς και έτσι, και από αυτή τη θέση. Οι περιορισμοί, έτσι, στα γλέντια είναι μικρά εμπόδια. Δηλαδή, αν έχεις τη θέληση να γλεντήσεις, μπορείς να το ξεπεράσεις. Για παράδειγμα, σε πολλά πάρτι της Νέας Δημοκρατίας κάναν την εμφάνισή τους και ιστορικά, μέσα σε εισαγωγικά, στελέχη του Πασόκ, έτσι, που προσπαθούσαν να κλείσουν κάποιες δουλειές με υπουργούς. Ίσως ακόμα και απευθείας με το Μαξίμου, με κάποιους ας πούμε παρατρεχάμενους, έτσι. Γιατί και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν, ξέρω εγώ, πόσα άλλα χρόνια ας πούμε, έτσι, θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ για να κάνει η κυβέρνηση. Πήγαν από τώρα στα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας προσπαθώντας να κλείσουν κάποιες δουλειές. Να έχουμε στο μυαλό μας, είμαστε έτσι πλέον σε προεκλογική σεζόν, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 7 μήνες κτλ. Το ματσάκι μεταξύ Μητσοτάκης ΑΕ και δήθεν αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκη μπορεί να μην είναι φιλικό, μπορεί και να μην είναι στημένο, έτσι, λοιπόν, μεταφορικά μιλάω, έτσι, αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το τρελό γλέντι έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη το βράδυ των εκλογών του 2023, αλλά και τις τότε δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη που έλεγε πως το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών. Μια δήλωση που είναι αλήθεια πως λίγοι της δώσανε σημασία. Κακός, έτσι. Γιατί και στις επόμενες εκλογές, έτσι, μπορεί το Πασόκ να μην είναι πρώτο κόμμα, να είναι τρίτο, ξέρω εγώ, να είναι τέταρτο, έτσι. Και πάλι όμως θα πανηγυρίσουν και ο Ανδρουλάκης θα πει το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών. Το σύνθημα τότε, το 23, το Πασόκ είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών, ήταν ένα σύνθημα για να αρχίσει το πάρτι. Και για αυτούς. Το θέμα όμως είναι ότι το πάρτι πρέπει να τελειώσει. Πρέπει δηλαδή τα πράγματα να αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανούλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το VAR. Ή για το βίντεο check που λέμε στο βόλι. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμέσως μετά το πρώτο διήμερο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όλων των Πρωθυπουργών, έτσι, σε όλες τις ΔΕΘ, γίνεται κάτι που το λέμε ταμείο. Τα πήγε καλά ο Πρωθυπουργός. Είναι το πρώτο ταμείο. Μετά και το τέλος του δεύτερου Σαββατοκύριακου στη ΔΕΘ, γίνεται και το δεύτερο ταμείο, το τελικό που λέμε. Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στο δικό τους ταμείο, και στο πρώτο και στο δεύτερο, έτσι βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον απόλυτο νικητή. Ακόμα και από το πρώτο ταμείο του πρώτου Σαββατοκύριακου, ενώ ακόμα δεν έχει μιλήσει το αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απ' την άλλη πλευρά, τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ στο δικό τους ταμείο και το πρώτο Σαββατοκύριακο βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο, έτσι. Αλλά και στο δεύτερο Σαββατοκύριακο βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο. Στο πρώτο ταμείο ακόμα δεν έχει μετρηθεί ούτε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε άλλοι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων. Αλλά και μετά, και όταν μετριούνται μετά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, πάλι τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ βγάζουν τον Πρωθυπουργό ως τον μεγάλο ηττημένο. Αυτό το μοντέλο το έχουμε στον ελληνικό τύπο από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου όρισε τα εγγένεια της ΔΕΘ σαν την έναρξη κάθε πολιτικής σεζόν, με τις τότε συνεντεύξεις που τότε δεν υπήρχε το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίτης, εκεί υπήρχε ένα Λούνα Πάρκ σε αυτή τη θέση. Συνεντεύξεις τότε δινόταν στη Ρέμβη, ένα κοσμικό κέντρο στην Αρετσού, στην Καλαμαριά. Ακόμα αυτό το μοτίβο, ακόμα και όταν είχαμε μια κυβέρνηση που ήταν έτοιμη να πέσει, πάλι υπήρχε από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Έτσι. Δηλαδή, αν δείτε λίγο, μπορώ να σας το βάλω και σαν εργασία, επειδή δίνουμε και πτυχία. Αν δείτε λίγο τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες που ήταν πάρα πολλές το Σεπτέμβριο του 2014, το ταμείο των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ ήταν γεμάτο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ είχαν προηγηθεί και οι ευρωεκλογές που η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Μαδούρη που λέει και ο Πιπίνης, και όλοι καταλαβαίνανε, οι άνθρωποι που είχαν μια επαφή με το Χιούστον που λέμε, δεν ζούσαν στο φεγγάρι, έτσι, ότι τη μονομαχία της ΔΕΘ 2014 την είχε κερδίσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, τώρα, μια και πιάσαμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά, φέτος, έτσι, ο Κολάμπια δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν προκύπτει ότι είναι στα πεσήματα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι στα πεσήματα, έτσι, okay. Φέτος είχαμε κάτι περίεργο, ένα σπάσιμο του μοτίβου από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Ας πούμε, μας ανακοινώσανε ότι ο Κολάμπια τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν τα ανακοίνωσε, ξέρω εγώ, για να ανακουφίσει την κοινωνία, για να κλείσει τις πληγές που ανοίξαν, ξέρω εγώ, στο παρελθόν οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Αλλά τα ανακοίνωσε γιατί στόχος του είναι η αυτοδυναμία. Τώρα δεν σε ξεφεύγει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, φόρα παρτίδα που λέμε, δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αυτό δεν το κάνεις πρωτοσέλιδο. Ότι ο Κολάμπια ανακοίνωσε μέτρα και ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν το λες. Ή το άλλο, ας πούμε. Η Καθημερινή, έτσι, είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Βέβαια, εντάξει, είναι ο φάρος του αστικού κόσμου της χώρας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μανιφέστο που λέμε. Λοιπόν, για την εφημερίδα λέω. Η Καθημερινή, Δευτέρα δεν κυκλοφορεί. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν περισσότερο χρόνο στην Καθημερινή για να δουν τι ακριβώς, ποιο ήταν το ταμείο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, μπορέσαν να δουν πιο προσεκτικά τη συνολική παρουσία του Κολάμπια στη ΔΕΘ. Και εντοπίσαν στην Καθημερινή ότι ο Κολάμπια ήταν πάρα πολύ μετρημένος. Επίσης, εντοπίσαν στην Καθημερινή ότι δεν είχε τη συνηθισμένη καλή του διάθεση, με αυτή που γελάει με τα πάντα, έτσι, και σε δυσάρεστα γεγονότα. Και εντοπίσαν επίσης στην Καθημερινή πως ο Κολάμπια, και το κάναν πρωτοσέλιδο, φάνηκε ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Γι' αυτό λέει και τους έβαλε στο στόχαστρό του. Τους έβαλε στη θέση των βασικών του αντιπάλων. Δεν το λέω εγώ, Καθημερινή, που παχελάστο. Λοιπόν,
Εν τω μεταξύ, τώρα βασική αντίπαλη. Εντάξει, ο Τσίπρας έχει φτιάξει ένα νέο πολιτικό φορέα, είναι εκτός βουλής, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Σαμαράς δεν έχει καν πολιτικό φορέα. Έτσι. Κινείται στη σφαίρα των παραπολιτικών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περίεργο το κλίμα, ειδικά για μια κυβέρνηση η οποία είναι ΑΕ, είναι μια κυβέρνηση τσέων βασικά, που δίνει και πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην επικοινωνία, ρε παιδί μου. Έτσι. Το είχε πει και ο άλλος. Η επικοινωνία είναι το σημαντικό, έχει ουσία. Δηλαδή, δείτε, ακόμα και ο Μαρινάκης ο Παύλος, πριν κάνει αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, ο Μαρινάκης ο Παύλος, έτσι, δοκιμάζεται κάθε μέρα στο briefing. Το briefing δεν είναι η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου, έτσι. Ζορίστηκε ο Μαρινάκης ο Παύλος, έτσι, να απαντήσει αν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κολάμπια απαντούν πραγματικά στα προβλήματα του κόσμου. Και δεν είναι και τυχαίο ότι ο Κολάμπια, για να σβήσει υποτίθεται, ας πούμε, τον αέρα της αντιπολίτευσης, τι έκανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο? Πήγε στο Καστελόριζο για να δημιουργήσει εκεί άλλο θέμα. Φάνηκε δηλαδή ότι οι επικοινωνιολόγοι του αντιλήφθηκαν ότι ήταν πολύ αδύναμη η παρουσία του στη διεθνή έκθεση. Τώρα, έγινε κάποια ζημιά δηλαδή. Όταν γίνεται λοιπόν κάποια ζημιά, κάποιος πρέπει να κάνει αυτό που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, το damage control. Έτσι λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο αυτής της ιστορίας εμφανίζεται ποιος? Ο Άκης ο Σκέρτσος. Ο Σκέρτσος λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, λέγοντας ότι αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι, λέει, το παρελθόν και όσοι το εκπροσωπούν, εννοεί δηλαδή τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή, ο Σκέρτσος λέει ότι δεν ανακοίνωσε ο Κολάμπια αυτά τα μέτρα για την αυτοδυναμία, αλλά τα ανακοίνωσε γιατί η κοινωνία έχει προβλήματα. Και λέει ο Σκέρτσος, ας πούμε, λέει ότι εμείς δεν λέμε επειδή, πώς να το πούμε, πάνε καλά οι μακροοικονομικοί δείκτες, ότι ευημερούν όλοι οι πολίτες. Λέει ο Σκέρτσος, εμείς δεν λέμε ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους πολίτες. Εντάξει, ο Κολάμπια σε αυτά που είπε, είπε ότι χρεοκοπήσαμε γιατί κάποιοι άλλοι βάζαν τους ανθρώπους, λέει, πάνω από τους αριθμούς. Έτσι λοιπόν. Και λέει ο Σκέρτσος, όχι, λέει. Αλλά λέει, όταν πάνε καλά οι αριθμοί, πάνε καλά και οι ανθρώποι. Λέει, δηλαδή, δείτε, ας πούμε, πόσο κακά πηγαίναν οι ανθρώποι 2015-2019, όταν, ας πούμε, δυστυχούσαν οι αριθμοί. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση και πάμε στο VAR. Όταν είσαι κυβέρνηση 7 χρόνια γεμάτα, δεν μιλάς για τα προβλήματα της κοινωνίας. Ειδικά όταν το βασικό είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το εντοπίζουμε πουθενά πριν το 2020. Έτσι, λοιπόν. Όταν λοιπόν είσαι κυβέρνηση, το VAR το λέει αυτό, έτσι. Πράγματι, δεν κοιτάζεις προς το παρελθόν. Και αυτούς που εκπροσωπούν το παρελθόν, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο πρωθυπουργός ήταν αυτός, Κολάμπια δηλαδή, που φάνηκε να έχει το μεγάλο θέμα με τους πρώην δύο πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Δηλαδή, ο Κολάμπια δεν μπορούσε να πει: δεν ξέρω κανένα Τσίπρα, δεν ξέρω κανένα Σαμαρά. Εγώ κοιτάζω μπροστά αυτά που λέγανε μέχρι τη ΔΕΘ το 2030, το 2035, το 2070 κτλ. Για τα εγγόνια. Λοιπόν. Επίσης, όταν είσαι. Το VAR το λέει αυτό, έτσι. Όταν κυβερνάς 7 χρόνια, κατά ένα τρόπο είσαι και εσύ παρελθόν. Τι να κάνουμε τώρα? Είδατε, με αυτό που είπα για την ακρίβεια. Η ακρίβεια σήμερα που έχουμε 2026 Σεπτέμβριο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πλειοψηφίας των πολιτών. Προφανώς όχι όλων, αλλά πάνω από το 50% ακρίβεια. Λοιπόν, όταν λες λοιπόν εμείς πάμε να παλέψουμε τα προβλήματα με το παρελθόν και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μέσα στη δική σου θητεία, είναι ένα πρόβλημα που το δημιούργησες εσύ. Το δικό σου το παρελθόν δηλαδή, κύριε Σκέρτσο. Έτσι. Και για τους ανθρώπους, το είπαμε, έτσι. Ο Κολάμπια είπε ότι στο παρελθόν, γιατί χρεοκόπησε η Ελλάδα, γιατί κάποιοι, λέει, βάζαν τους ανθρώποι πάνω από τους αριθμοί. Αυτά. Δεν είπε ακριβώς ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, αλλά αυτό εννοούσε. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, και ο Μακαρίτσος Σιμίτης να κάνει αυτά που ήθελε. Βγήκαν τότε με τον Γιάννη να κάνουν απεργίες. Ή ο Κώστας ο Καραμαλής, ας πούμε, είπαμε, ήταν πολύ σοσιαλδημοκράτης. Έβγαζε ο κόσμος στη σύνταξη, ας πούμε, πριν τα 45 και τα λοιπά. Έτσι, και λέει, χρεοκοπήσαμε. Προφανώς, έτσι, στην Ελλάδα που βγάζουν και αυτοί οι διαγωνισμοί, η πίτσα, όπως τους λένε, έχουμε ένα πρόβλημα με την κατανόηση κειμένου. Αλλά εδώ, μάλλον, ο Άκης ο Σκέρτσος δεν κατανόησε το κείμενο το οποίο είπε ο Μητσοτάκης. Τώρα,
για τις μπηχτές, ας το πούμε, του Σκέρτσου, πως τα εισοδήματα κατέρευσαν παλαιότερα. Δηλαδή κατέρευσαν μεταξύ Γενάρη 15 και Ιούνιο 19. Βάσει των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας και τα βάλαμε εμείς στο ΒΑΡ, ο Σκέρτσος μπορεί να έχει άλλα, η κατάρρευση των εισοδημάτων εντοπίζεται μεταξύ 2012-2014. Έχουμε τα πρώτα δείγματα μεταξύ 2010 και 2011, αλλά εκεί μείωση, αλλά μεταξύ 12-14 έχουμε κατάρρευση. Αρχικά δηλαδή με κυβέρνηση Παπαδήμου και στη συνέχεια με κυβέρνηση Σαμαρά. Πράγματι είναι παρελθόν αυτό. Μπορεί να το χρεώσει το Σαμαρά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς φταίει 2012-2014 για την κατάρρευση των εισοδημάτων. Αλλά ο Σκέρτσος δεν είπε 12-14, είπε 15-19. Έτσι. Γιατί δεν είπε 12-14 ο Σκέρτσος? Γιατί ένα, ο Κολάμπια ήταν υπουργός του Σαμαρά. Και το δεύτερο ήταν ότι ο Σκέρτσος 12-14 ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Οικονομικών 12-14, δηλαδή του Γιάννη του Στουρνάρα. Έτσι. Ήταν δηλαδή ο ίδιος παρελθόν. Οπότε αγαπητέ Άκη, το βάλαμε στο ΒΑΡ, η φάση ακυρώνεται. Έτσι, είστε εντελώς λάθος. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με συγκίνηση και σπαραγμό στο τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη και το σκηνικό με το απίστευτο πλήθος που συνέρευσε χθες στη Νίκαια για τη Λαϊκή Αγρυπνία και τις σκηνές που διαδραματίστηκαν να έχουν πλέον κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ο Μαζονάκης, λαϊκό είδωλο για μια μεγάλη μάζα του κόσμου, κατάφερε ακόμη και με το θάνατό του να ανοίξει τον ασκό του αιώλου για τον τσαρλατανισμό και όλη αυτή την επικίνδυνη μπίζνα με την παραϊατρική που πουλάει νεότητα, ευεξία και ομορφιά. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο κύκλος της ΔΕΘ ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και ζητούμενο τώρα η ανασυγκρότηση και η επανεκκίνηση για όλα τα κόμματα. Πάντως, αν κάποιος υπέστη φιάσκο, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου τελείται αυτή την ώρα στην Αγία Τριάδα, στην Νίκαια, στον ναό της Αγίας Τριάδας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές είχαν έρθει για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία από τις 7 έως σήμερα το μεσημέρι στις 12. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Στον ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο οδηγούνται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εάν η κατηγορία αναβαθμιστεί, είναι πιθανόν οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο προφυλάκησής τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει όλα τα τεκμήρια, ιδίως όσα ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ, νέα εφαρμογή υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας τον μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, ο Άντωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιήσει κάθε ιατρείο. Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα βερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει το ΦΠΑ, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, ο Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Καλεί επίσης το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πάρουν θέσεις. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Αφετείου Κακουργημάτων στη Λάρισα στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων μετά και την έκτίναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08. Την ίδια ώρα, τα διηλιστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης για τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά και τον θεατρικό μονόλογο 18-9 με την Δώρα Χρυσικού, ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2026 για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, κεντρική συναυλία στο χώρο του Σιλό στην Τραπετσόνα και την Παρασκευή η μεγάλη αντιφασιστική πορεία. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού, του εξέχοντος ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, του Σπύρου Χαλβατζή, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητεί δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές του Μοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για το στενό του Ορμούζ, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά, πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Αισθητά έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει δροσίσει πια έως 29 βαθμούς στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε αμέσως, ξεκινάμε αμέσως με τη Μαρία Θανασούλια. Είναι από χθες το βράδυ στην Νίκαια η Μαρία. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Η Νίκαια, αλλά και όλη η Ελλάδα, αποχαιρετά ένα δικό της παιδί. Με έναν τρόπο λαϊκό, έχει αυτή τη στιγμή αναμένεται να εξέλθει σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου εκεί πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένο για να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Εκεί βλέπουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού που λέμε μουσική βιομηχανία, δισκογραφία, καλλιτέχνες. Όλοι βρίσκονται εκεί, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Το παρόν έχει δώσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, όπως και ο Υπουργικός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι των κομμάτων και βουλευτές εκεί της Β' Πειραιός. Σε αυτό που μένουμε είναι βέβαια αυτό που ανέφερες και στους τίτλους, η χθεσινή λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Εμείς βρεθήκαμε εκεί. Χθες το βράδυ πήραμε δηλώσεις από ανθρώπους όπου μιλούσαν για το δικό τους, για έναν φίλο τους, μας είπαν, για έναν δικό τους άνθρωπο, για ένα παιδί της γειτονιάς της Νίκαιας, ο οποίος πάντα επέστρεφε εκεί, γιατί αυτό έχει μια αξία, Κατερίνα. Ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεφε στη Νίκαια και πάντα πιο περήφανος. Όλοι μας μίλησαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε τη γειτονιά, βοηθούσε αθόρυβα, αυτό μου το είπαν πολλοί άνθρωποι. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τους νικαιώτες και με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου όπως μας είπαν άνθρωποι, εκεί πήγαινε όποτε είχε την ευκαιρία και έψελνε στον Ιερό Ναό, καθώς εκεί ήταν και ο πνευματικός του. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτό το απόλυτο είδωλο τη δεκαετία του 90 αλλά και αργότερα, αγαπήθηκε, ένωσε τόσο κόσμο. Είδαμε
0: και διαφορετικό μεταξύ τους, Μαρία, αυτό είναι κρίσιμο νομίζω.
1: Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, γιατί ο κόσμος που είδαμε εκεί δεν ήταν μόνο νικαιώτες, δεν ήταν μόνο άνθρωποι που θα υπέθετε κανείς ότι θα πήγαιναν σε ένα λαϊκό μαγαζί, σε μια πίστα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά έχω να σας πω για παρέες όπου ήταν παιδιά τα οποία θα μπορούσε να τα δεις σε μια hip-hop συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να τα δεις σε μια συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Mm.
1: Όταν τους ρώτησα,
0: ο ίδιος
1: γιατί
0: κόσμος τελικά. Ναι.
1: Ένα
0: μεγάλο μέρος για την ακρίβεια. Ναι.
1: Όταν τους ρώτησα γιατί βρίσκονται εκεί, είπαν γιατί αποχαιρετάμε μία εποχή. Αποχαιρετάμε και ενδεχομένως είναι αυτή η εποχή, η Κατερίνα, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε διαχωρίσει λίγο το πριν και το μετά, που ήταν και πρόσφατη η επέτειος με την 11η Σεπτεμβρίου. Υπήρχε μία ανεμελιά τα 90s με τα οποία συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μια, ήταν τα τελευταία χρόνια αισιοδοξίας, τα τελευταία χρόνια γλεντιού, και ό,τι μουσική και να άκουγε, σε όποια τάξη και αν ανήκες, υπήρχε μια αισιοδοξία και μια έτσι έφεση στο γλέντι.
0: Και μια δυνατότητα για ψυχαγωγία, ενώ και οικονομικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από εκεί βέβαια προέκυπτε και όλη αυτή η αισιοδοξία. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της κοινωνικής κινητικότητας, ένα παιδί από την Νίκαια που οραματίστηκε να γίνει τραγουδιστής, πάλεψε, δούλεψε, τα κατάφερε, δεν σταμάτησε ποτέ όμως να επιστρέφει στη βάση του, και αυτό φαίνεται να έχει εκτιμηθεί από όλο τον κόσμο και ο κόσμος να βρίσκει στο Γιώργο Μαζωνάκη ένα κομμάτι του εαυτού του. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί θα πούνε και σιγά δεν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν πρότυπο ούτε μουσικά ούτε σαν τρόπο ζωής κτλ. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τι μου είπαν οι άνθρωποι εκεί.
0: Μπορούμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά που έστειλες, Μαρία? Μήνα στη γραμμή, σε παρακαλώ.
2: Είχε ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένα παλικάρι που βοηθήσει όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Ο Θεός να πάρει στη ψυχή του. Αυτό τίποτα άλλο.
3: Είσαι πάντα στο background ζωής μας. Δηλαδή, εγώ ξέρω τραγούδια που χωρίς καν να τα έχω ψάξει. Οπότε, με το θάνατό του, κάπως τελείωσε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου με έναν τρόπο. Και βασικά, εγώ είμαι εδώ γιατί αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
4: Εδώ έρχονταν συχνά, ειδικά εδώ στην εκκλησία, με τους πνευματικούς του, έρχονταν συχνά. Άδικα έφυγε. Ελπίζω να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε.
0: Πήραμε έτσι ένα μικρό δείγμα, δεν αποτυπώνεται με κανένα τρόπο αυτό που έγινε χθες, Μαρία, έτσι, εσύ το έζησες.
1: Πράγματι.
0: Και από κοντά, αλλά και όσοι το βλέπαμε έτσι στα live, συγκλονιστήκαμε, ακόμη και αν δεν είχαμε καμία επαφή με αυτό το είδος, όμως δεν είναι αυτό το θέμα και το ζητούμενο.
1: Ήταν συγκλονιστικό αυτό που γινόταν χθες στη Νίκαια. Ήταν όλοι οι γύρω δρόμοι γεμάτοι, η αστυνομία είχε κόψει την κυκλοφορία σε κάποιους δρόμους. Όλα τα μπαλκόνια, Κατερίνα, γύρω-γύρω ήταν ανοιχτά και φωτισμένα, και μέσα από τα σπίτια ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς επίσης και αυτοκίνητα τα οποία ερχόντουσαν κοντά στον Ιερό Ναό, άνοιγαν τις πόρτες και έπαιζαν στη διαπασόν από το ηχοσύστημα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη με τον κόσμο. Θέλω να πω ότι δεν ήταν εκεί έτσι πάμε αυτό που λέμε να δούμε τι γίνεται, ήταν όλοι πάρα πολύ σιωπηλή, συντετριμένη, στεναχωρημένη. Είχε παραμείνει ανοιχτό και ένα καφενείο εκεί στην πλατεία, όπου ο κόσμος καθόταν, έπινε κάτι σε ένα κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Ήταν κάτι που, όπως πολλοί λένε, παλαιότεροι στο ρεπορτάζ, έχουμε να το δούμε από την κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ,
0: και
1: Κατερίνα,
0: αυτό έχει, έλεγα και στην αρχή, συγγνώμη Μαρία μου,
1: ναι, παρακαλώ,
0: ότι έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε χθες. Δεν είναι, είναι λάθος κατά την άποψή μου να το κρίνει κανείς με όρους, πώς να το πω, ας πούμε, έντεχνο, λαϊκό, πίστα. Δεν, τα υπερβαίνει όλα αυτά, και ήταν και πολύ εξοργιστικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι είδαμε χθες στα social μια απίστευτη επίθεση εναντίον του κόσμου που πήγε εκεί. Σήκωναν εικόνες και έλεγαν «Η κατάδια της χώρας, είμαστε ηλίθιος λαός» και διάφορα άλλα τέτοια. Τα οποία όμως είναι τουλάχιστον προκλητικά, βγάζουν μια χαζοϊπεροψία, ας πούμε, και στην πραγματικότητα είναι ένας μικροαστισμός, να μην το χαρακτηρίσω χειρότερα.
1: Ξέρεις, κάποιοι επιμένουν να νοηματοδοτούν τη λαϊκότητα με όρους περασμένου αιώνα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι εικόνες οι αντίστοιχες από την κηδεία του Καζαντζίδη τις έχουν πλέον νοηματοδοτήσει και τις θεωρούν αποδεκτές. Αλλά 25 χρόνια αργότερα οι εικόνες αυτές για έναν επίσης λαϊκό τραγουδιστή που επηρέασε πολλές γενιές, μιλάμε για γεμάτες 3 δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό δεν εννοούν να το επανανοηματοδοτήσουν ως λαϊκότητα. Υπάρχει μια απαξίωση για το λαϊκό κόσμο, και ο Γιώργος Μαζωνάκης, νομίζω, Κατερίνα, με το θάνατό του ανέδειξε και αυτό. Ανέδειξε το ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσλαμβάνουσες, αλλά μπορούμε και να συγκινηθούμε όλοι μαζί για έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος ήταν τρομερά αγαπητός, ήταν
0: και συμβόλιζε πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα από μια ωραία φωνή.
1: Ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι ήταν και μια εξαιρετική φωνή και γι' αυτό έχουν μιλήσει εκπρόσωποι του χώρου,
0: βέβαια,
1: όχι μόνο του λαϊκού τραγουδιού.
0: Οι πρώτοι που τον τίμησαν από την πρώτη στιγμή, το συζητούσαμε πάλι και μαζί την πρώτη μέρα, ήταν ακριβώς ο κόσμος του έντεχνου, του ροκ, του hip hop, όλος ο κόσμος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, από το Στίβο Δελιβοριά, την Ατάσα Μποφίλιου, τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί έρχονται και από την ίδια γειτονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι μίλησαν για έναν εξαιρετικό λαϊκό τραγουδιστή. Οπότε η απαξίωση σε κάτι που αγαπάει ο κόσμος είναι τουλάχιστον για την ώρα, θα πω ότι είναι και απρεπής για αυτές τις μέρες.
0: Τουλάχιστον απρεπής, και στο κάτω-κάτω ουδείς δικαιούται να κάνει το χωροφύλακα ή το δερβέναγα στο γούστο και τη συμπεριφορά του κόσμου. Διαφωνείς, ναι, και... δεν σ' αρέσει αυτό που γίνεται. Σταμάτα. Βγάλε το σκασμούλι που λέμε. Δεν χρειάζεται να επιτίθεσαι στον κόσμο με όρους, ας πούμε, απίστευτους, ότι είναι ηλίθιοι, ότι είναι κατάντια. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια βεβαιότητα που πλασάρεται, ότι αυτή είναι η κατάντια και ότι όλοι αυτοί αντί να τρέχουν στα συλλαλητήρια. Ποιος τους είπε ότι δεν τρέχουν στα συλλαλητήρια? Ο κόσμος που μετέχει σε όλα αυτά, σε αυτό το λαϊκό θρήνο. Έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: Ακριβώς. Και τον αλληδωρείς να χλεβάζεις και να τελικά να αποξενώνεις αυτόν τον κόσμο. Δεν θα βγει καθόλου υπέρ μας, δεν θα βγει καθόλου κοινωνικά υπέρ μας, ειδικά τώρα που βλέπουμε έναν Καστιδιάρη να αποφυλακίζεται.
0: Έτσι.
1: Τον κόσμο δεν τον χαρίζεις. Ο κόσμος είναι, ο λαϊκός κόσμος, να πούμε τώρα, ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολιτικές πράξεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, οι οποίες έχουν μια ιδεολογία από πίσω, με ένα λαϊκό γεγονός, το οποίο πηγάζει, αναβλύζει συνέστημα.
0: Συνέστημα και μπορεί να είναι η μισή τουλάχιστον ο ίδιος κόσμος που τρέχει στα συλλαλητήρια. Ακριβώς επειδή έχει αυτή τη λαϊκότητα.
1: Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα βρέθηκαν στις πλατείες για να μιλήσουν
0: ακριβώς
1: τότε για τα μνημόνια. Ο κόσμος δεν είναι ένα πράγμα.
0: Ειδικά
1: και δεν
0: ο κόσμος της Νίκαιας, Μαρία, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος
0: της Νίκαιας, του Παύλου Φίσα, σε όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, όπου είναι παρόν. Και δυναμικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο κόσμος της Νίκαιας κάθε χρόνο στη μεγάλη πορεία τιμά τη μνήμη του Παύλου Φίσα, όπως και στη Δραπετσόνα στα λιπάσματα βρίσκεται
0: ακριβώς
1: εκεί ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Και μπορεί να δεις τους ίδιους ανθρώπους που έβλεπε στο Μαζονάκι, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και έχει μεγάλη σημασία να επανανοηματοδοτήσουμε τη λαϊκότητα, να μην την κρίνουμε με όρους προηγούμενων δεκαετιών, επειδή πλέον έχουμε νομιμοποιήσει τον Καζαντζίδη
0: ακριβώς
1: και το Στράτο Διονυσίου, διότι πριν από κάποιες δεκαετίες θυμάμαι την αντιμετώπιση που είχε ο Μαζονάκης από κάποιους που υψώνουν το δάχτυλο, να την είχε και ο Στράτος Διονυσίου.
0: Καλά είναι να φουγκράζονται κυρίως οι πολιτικοί και όσοι, εν πάση περιπτώσει, δραστηριοποιούνται στα κοινά με την ευρύτερη έννοια, να αφουγκράζονται το λαϊκό αίσθημα και να συντονίζονται με το λαϊκό αίσθημα. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν και καλύτερα τα πράγματα ενδεχομένως.
1: Μία μεγάλη, επίσης, ένα μεγάλο δώρο που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης στους ανθρώπους που τον αγάπησαν και στο Πανελλήνιο, ήταν ότι άνοιξε όλη αυτή η υπόθεση με την παραϊατρική, με όλους τους κομπογιανίτες που υπόσχονται wellness και ευεξία και αντιγύρανση, χωρίς να διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες. Αυτό άνοιξε μια πολύ μεγάλη έρευνα στα ιατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος και ο Ιατρικός Σύλλογος τώρα καλείται να δώσει απαντήσεις για το πώς και με ποιους όρους.
0: Του, βεβαίως.
1: Και για τις ευθύνες του, βέβαια, αλλά και το Υπουργείο Υγείας, όπου είδαμε ότι ανακοινώθηκε μια εφαρμογή όπου θα μπορούμε να βλέπουμε την άδεια του κάθε ιατρίου, βέβαια.
0: Ατομική ευθύνη και πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε
1: εδώ
0: αυτά
1: πάμε πάλι
0: με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, να κλείσουμε έτσι αυτή την κουβέντα μαζί σου, στο πλαίσιο αυτού που συζητάγαμε προηγουμένως, ότι το πιο εξωφρενικό που είδαμε σε όλο αυτό το σνομπισμό, την περιφρόνηση, τη λιδωρία κτλ., ήταν που έκραξαν το μάλαμα όταν αναφέρθηκε στο Μαζονάκι.
1: Ναι, και αναφέρθηκε
0: έτσι, δηλαδή,
1: αναφέρθηκε με αυτόν τον ιδιαίτερα γλυκό τρόπο
0: ακριβώς,
1: που έχει το κράτης μάλαμας, που είπε ότι έφυγε το πουλάκι, ήταν λίγο ανήσυχο, αλλά ήταν καλό.
0: Και είμαστε όλοι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν ξέρει ο μάλα μας τι είστε μαζονάκι. Ξέρει ο κάθε χωροφύλακας του γούστου των ανθρώπων, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Ήταν, είναι θλιβερά αυτά.
0: Είναι θλιβερά και
1: ότι...
0: είναι και... Δεν θα πω επικίνδυνα γιατί είναι υπερβολικό. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Δηλαδή αν δεν συντάσσεσαι, δεν συνταυτίζεσαι, δεν αφουγκράζεσαι την κοινωνία, το πρόβλημα είναι δικό σου, δεν είναι της κοινωνίας. Αυτό θέλω.
1: Καλό είναι αυτό. Ναι. Αυτό μένει και ναι, το ναι. ότι μπορούμε να υπάρξουμε δίπλα ο ένας στον άλλον,
0: ακριβώς.
1: η μία στην άλλη, ακόμα και αν διαφωνούμε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε πλέον, δηλαδή πλέον είδα στα κοινωνικά δίκτυα όλη
0: ναι.
1: αυτή την τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Κάπου είδα αυτό το πρώτη φορά διαφωνώ μαζί σου
0: ναι.
1: και λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν διαφωνούμε.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Μπορούμε
0: το
1: να
0: αντίθετο.
1: Το μετατρέψουμε σε κάτι γόνιμο.
0: Το αντίθετο, ναι. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην εκπομπή σου στις 5. Είπαμε με το θάνατό του. Το λαϊκό είδωλο για πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε πάλι ένα είδος προσφοράς, θα το λέγαμε, κύριε Πάνο Παπανικολάου. Καλώς σας μεσημέρι.
5: Νομίζω ότι να μην το πούμε αυτό καλύτερα, γιατί
0: το λέω, καταλαβαίνετε,
5: όταν χάνεται προώρα ένας άνθρωπος.
0: Προφανώς, προφανώς.
5: Μου επιτρέπετε να πω κάτι σαν πολίτη σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, όχι σαν γιατρός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Για τον ελιτισμό.
0: Ναι,
5: γιατί, έτσι το,
0: ναι.
5: Ναι, γιατί έτσι εγώ το βαφτίζω αυτό.
0: Ναι, ναι.
5: Θα θυμούνται κάποιοι που. Πολύ παλιότεροι, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
5: Ακούστε, όταν είχε βγει ο δίσκος με τον Επιτάφιο
0: ναι.
5: σε ενορχήστρωση Θοδωράκη
0: ναι.
5: και βασική φωνή το Γρηγόρη Μπιθικότσι,
0: mm-hmm.
5: ήταν ο δεύτερος δίσκος που είχε βγει με τον Επιτάφιο.
0: Ναι.
5: Γιατί η πρώτη ενορχήστρωση ήταν του Χατζηδάκη mm-hmm. με την Άννα Μούσκουρη.
0: Mm-hmm.
5: Η πρώτη έκδοση είχε περάσει τελείως στον Τούκου. Όταν βγήκε λοιπόν η δεύτερη έκδοση, αυτή που επικράτησε, πάλι με μουσική Θεοδωράκη, αλλά ενορχήστρωση Θεοδωράκη.
0: Που έγινε εμβληματική, φυσικά.
5: Ναι, που έγινε εμβληματική και φωνή Γρηγόρη Μπιθικότσι.
0: Και εκεί κάει και το σύμπαν.
5: Ξέρετε τι έλεγαν οι ελιτιστές εισαγωγικά εκείνης mm-hmm. της εποχής.
0: Mm-hmm.
5: Τόλμησε να μολύνει τους ιερούς στίχους του Ρίτσου με τις πενιές του Μπουζουκιού
0: mm-hmm.
5: και με τη σπηλαιώδη φωνή του Μπιθικότσι. Και γράφαν και editorial τέτοια στην τότε Αυγή,
0: ναι.
5: που ήταν εφημερίδα της ΕΔΑ.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν υπήρχε κουκουέ νόμιμο,
0: ναι,
5: ούτε ριζοσπάστης,
0: ναι,
5: η Αυγή υπήρχε
0: ναι,
5: μόνο.
0: Ναι.
5: Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν δυσφημισμένο το ρεμπέτικο τραγούδι, ότι είναι λούμπεν το μπουζούκι,
0: ναι.
5: και η σπηλαιώδης φωνή πήγαινε αφινάλα υπονοούμενα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Για τεκέδες και,
0: ναι.
5: και τέτοια. Έλα όμως που η τότε... Λούμπεν, εργατική νεολαία, το αγκάλιασε και έμαθε τους στίχους του Ρίτσου μέσα από αυτό, που πήγαινε ο άλλος στα κουτούκια και έδινε παραγγελιά, παίξε ρε μάστορα το ζεμπέκικο αυτό με το άρμεγμα, ξέρετε τι εννοούσε.
0: Ναι, ναι.
5: Τους στίχους που λέγανε και άρμεγες με τα μάτια σου.
0: Το φως της οικουμένης, βέβαια.
5: Ναι, ωραία. Να μην είμαστε ελιτιστές δηλαδή το ένα.
0: Ναι.
5: Δεύτερον. Να μιλήσω λοιπόν και εγώ λιγάκι λαϊκά,
0: ναι.
5: γιατί και εγώ απεχθάνομαι, όπως ξέρετε, γενικά τις ορθοπολιτικές διθενιές και
0: ναι.
5: τις αστικές ευπρέπειες.
0: Γι' αυτό και είστε μαζί μας σήμερα,
5: μάλιστα.
0: να σας πω.
5: Τι λέει ο λαός μας για κάποιον που έχει λερωμένη τη φωλιά του, ότι για να ξεκαρφωθεί προσπαθεί να ρίξει ευθύνες με λάσπη σε άλλους, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Κατά το έλα μωρέ μίζωρη, όλοι μαζί μαυρίζουμε. Όλοι μαύροι γυρίσαμε και
0: Άδες.
5: Ο Γιώργος που δούλευε γκαρσόνι σεζόν στον Πιτσόμπαρο και ο άλλος που ήταν πάνω στο κότερο, αφού μαυρίσανε και οι δύο, όλοι καλά περάσαμε, να μην είμαστε μίζεροι, καταλάβατε.
0: Και να μην βγάζουμε μύρλα.
5: Μάλιστα.
0: Ναι.
5: Όποιος έχει λυρωμένη τη φωλιά του λοιπόν, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, ποια είναι η απόδειξη της ενοχής? Οι απίθανες συκοφαντίες και ψέματα που λέει για άλλους, προσέξτε,
0: ναι.
5: τι είπε προχθές, να μην μιλάει ο Παπανικολάου, εγώ,
0: ναι, ναι, τα είδα,
5: γιατί ο Παπανικολάου με μία άλλη που έλεγε ότι είναι κβαντική και ολιστική γιατρός και κάποιοι την προωθούσαν για πρωθυπουργό της χώρας, φωτογραφίζει την κυρία Καρσιανού,
0: ναι, ναι.
5: γυρνάγανε τα νοσοκομεία και κάνανε μαζί διαλέξεις. Αν έχετε το Θεό σας, ξέρετε τι εννοεί. Μία εκδήλωση
0: ναι.
5: που είχε οργανώσει το Σωματείο Εργαζομένων του Ασκληπίου Βούλας. 27 Φεβρουαρίου.
0: Για τα Τέμπη.
5: Του 2025, ναι. Για το έγκλημα στα Τέμπη.
0: Ναι, ναι.
5: Όπου ήταν στο πάνελ αντιπροσωπεία των γονιών των δολοφονημένων παιδιών. Και η κυρία Καρεστιανού και ο κύριος Ασλανίδης και ο κύριος Βαγγελής και στο ακροατήριο ήταν και άλλοι.
0: Ναι.
5: Όπου μεταξύ πολλών ομιλητών έκανα μια ολιγόλεπτη παρέμβαση που τι είπα. Ότι την ίδια συγκάλυψη και την πρεμούρα που είχαν για το έγκλημα στα Τέμπη την είχαμε ζήσει και στην περίοδο της πανδημίας. Όπου για να δικαιολογήσουν
0: ναι.
5: την έλλειψη κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας που η έλλειψη ήταν μόνο για τους κοινούς θνητούς, όχι για τους δεσπότες, εκδότες και υπουργούς.
0: Εννοείται.
5: Ναι, είχαν πάλι καταφύγει σε μια σειρά από αντιεπιστημονικές βλακίες με αποκορύφωμα δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Στο κόκκινο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο συζητάμε με τον, Πάνο Παπανικολάου, τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο εμβληματικό και συμβολικό πλέον νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κύριε Παπανικολάου. Και θέλω τώρα να μας δώσετε τα φώτα σας σε όλη αυτή την πίσνα που πουλάει η δεξιά, γοητεία, ομορφιά, και η οποία δρά και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Σωστά.
0: Κυρία Ακριβοπούλου, όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η γενικολογία.
4: Το ξέρω.
0: Μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
4: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
4: Ναι, ναι.
0: Ανάρτηση όχι του τότε Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλευρή, του σημερινού Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη.
4: Ναι.
0: Όχι το 2023, αλλά μόλις πριν από 10 μήνες. Τέλος Νοεμβρίου, για την ακρίβεια 27 Νοεμβρίου 2025.
4: Ναι.
0: Διαβάζω επί λέξη. Ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια πρότυπη μονάδα μακροζωίας, παρένθεση, longevity. Στόχος του να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και γενικά από τη γειτονιά μας. Είμαι απολύτως υπέρ τέτοιου τύπου επενδύσεων, τις οποίες ως Υπουργός Υγείας θα τις στηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Επισκέφθηκα σήμερα την κλινική μακροζωία στη Λιφάδα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή θα είναι πρωταγωνιστρία.
4: Ξεκάθαρο.
0: Πάω από την αρχή τώρα.
4: Ξεκάθαρο, ναι.
0: Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με ανακοίνωσή της αυτές τις μέρες, τονίζει ότι ήδη από το 2019-2020 είχε προειδοποιήσει τους αρμόδιους του κράτους, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, για διάφορους τέτοιους περίεργους τύπους, οι οποίοι σε ιδιωτικά κέντρα έκαναν, πλάσαραν και διαφήμιζαν κάποιες τέτοιες θεραπείες, όχι την πλασμαφαίρεση, αλλά κάποιες παρόμοιες κυταρικές, βλαστοκύτταρα κλπ.
4: Επεμβατικές πάντως.
0: Ως δίθεν renewing.
4: Έτσι,
0: και ως δίθεν,
4: κύριε Παπανικολάου, επεμβατικές πάντως, έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, επεμβατικές.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τόνιζε η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ότι πρέπει άμεσα να ελεγχθούν από το κράτος, και φυσικά ουδέποτε ελέγχθησαν, αυτό βγαίνει από τα συμφραζόμενα.
4: Ναι.
0: Μετά, είχαμε μια δημόσια ανάρτηση από την κυρία Ελένη Ιωαννίδου, μια αξιολογότατη συνάδελφο, που είναι καθηγήτρια αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και κοσμήτωρας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που λέει και κάτι άλλο, ότι δεν έχει σημασία κάτι τέτοιες μεθόδους, δεν λέει για τη συγκεκριμένη ακριβώς την πλασμαφαίρεση, λέει για τα παρόμοια που λέγαμε προηγουμένως, με τα βλαστοκύτταρα και όλα αυτά. Δεν έχει σημασία μόνο που το κάνεις, γιατί κυριαρχήσει τώρα αυτό εδώ, ναι. Γιατί

0: το έκαναν σε ένα μικρό ιατρείο και όχι κάπου αλλού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν δεν έχει τις συγκεκριμένες ενδείξεις, είναι παράνομο να το κάνεις, ναι, όπου και να το κάνεις.
1: Και επικίνδυνο.
0: Και δεν έχει πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ.
1: Και επικίνδυνο για την υγεία τελικώς.
0: Με την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Θα δείτε λοιπόν από το όλα αυτά κλιμακώθηκαν 2021-2022 και μετά, όπου υπήρχε μία κυβερνητική πρεμούρα να προωθηθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και εκείνο το περίφημο παρασυνέδριο, θα το πω εγώ, δεν ήταν επιστημονικό συνέδριο αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει πάρει και αυτό έκταση στη δημοσιότητα.
1: Βέβαια, και εκεί επανεκκλήθηκε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Travel Health, όπως το λέγανε, το 2023.
1: Και εκεί αποδείχθηκε, αυτό έπαιξε και πάρα πολύ στα social όταν βγήκε. Και
0: ναι, όμως,
1: εκεί...
0: τι δεν έπαιξε πολύ. Εγώ τα λέω όλα.
1: Ναι, ναι, τη γνώριζαν όλοι.
0: Λέμε ότι γνώριζαν ο κύριος Πλεύρης, που ήταν τότε υπουργός Υγείας, γιατί είχε κάνει περατζάδα από το συνέδριο, είχε κάνει παρέμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Κικίλιας, ο μέχρι πρότινος υπουργός Υγείας, είχε δηλώσει την παρουσία του. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, που ήταν και περιφερειάρχης Αττικής τότε, ο κύριος Πατούλης. Αυτό που δεν λέμε όμως πολύ είναι για την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, που είχε την επιστημονική ευθύνη. Για ψάξτε να δείτε ονόματα του γνωστού μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου της Ιατρικής Αθήνας. Ναι, που έχουν και αυτοί μεγάλη ευθύνη.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν την πρεμούρα με την πίεση της κυβέρνησης και με όλους τους υπουργούς υγείας της κυβέρνησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και Κικίλια και Πλεύρη και Γεωργιάδη και όλους.
1: Και όλο το σύστημα.
0: Δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου η κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Να προωθήσουμε τον ιδιωτικό ιατρικό τουρισμό, αυτό που περιέγραψα την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη προηγουμένως που σας διάβασα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει να προσελκύσουμε, λέει από τη Μέση Ανατολή, κανένα πλούσιο εμμύρι. Να ξεγελάσουμε. Γιατί ξέρετε, οι πλούσιοι εμμύριδες είναι καλοί μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
0: Οι κακοί μουσουλμάνοι είναι
1: ακριβώς,
0: οι φτωχοί μετανάστες.
1: Είναι οι φτωχοδιάβολοι, ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι εμμύριδες, είναι κακομύριδες. Αλλά και από άλλες χώρες γειτονικές, και κανένα κουτόφραγκο δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη, να έρθει εδώ να πληρώσει για να κάνει αυτό το
1: κουκολιανιτισμό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
0: Μισό λεπτό. Ξέρετε που την πάτησαν? Στο εξής. Μέχρι τώρα υπήρχε η αντίληψη ότι έλα μωρέ τώρα φρουφρού αρώματα και μεταξωτές κορδέλες, να ξεγελαστεί κανένας φραγκάτος τώρα να του πουλήσουν τη χαζομάρα και τι έγινε τώρα, κέρδος για την εφορία και ανάπτυξη για τη χώρα. Έλα όμως που με την παρότρισή τους δεν μείναμε στα φρουφρού και αρώματα. Εξελίχθηκε το φαινόμενο σε επικίνδυνο βαθμό και έγινε θανατηφόρο. Καταλάβατε?
1: Μάλιστα. Είναι
0: μια αυτό. Και επίσης να πω και άλλη μια πλευρά και πείτε μου ό,τι θέλετε μετά.
1: Ναι, ρώτησα να σας κάνω.
0: Προσέξτε,
1: δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, έτσι. Είναι μαγκαζίνο, δεν είναι.
0: Άλλη μια πλευρά πολύ γρήγορη.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από 10-15 χρόνια, ψάξτε το αυτό,
1: ναι,
0: που υπήρχε ο παλιός ο Κανά.
1: Αχα, για τους τεξικομανείς.
0: Είχε δείξει κάτι τέτοιους κομπογιανίτες,
1: ναι,
0: που με τέτοιες μεθόδους πλάσαραν ότι δήθεν έκαναν απεξάρτηση. Και τους έκλεισε και τους πήγε και δικαστικά. Για να ψάξουμε να δούμε τέτοιοι ιδιώτες κομπογιανίτες μήπως με τέτοιες επικίνδυνες μεθόδους ανεφενδείξεων σερβίρουν ότι δήθεν κάνουν και απεξάρτηση μέσα σε 2 ώρες. Για να το ψάξουμε λίγο γι' αυτό. Πείτε μου τώρα τι θέλετε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό, διότι ο χρόνος πιέζει. Είναι, είπαμε, είναι μαγκαζίνο δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι η γαστρονομική ιατρική, είναι κλάδος της ιατρικής?
0: Απολύτως τίποτα, όπως είναι και η υδροθεραπεία απαχαίως εντέρου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τσαρλατανισμοί.
1: Είναι τσαρλατανισμοί. Δεν αναγνωρίζει η ιατρική επιστήμη ως ειδικότητες.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει το site το επίσημο του Υπουργείου Υγείας που έχει τις αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες και τις αναγνωρισμένες ιατρικές εξειδικεύσεις. Όλα τα άλλα είναι κομπογιανιτισμοί. Άλλο πράγμα να πω εγώ. Έχω ειδικότητα νευροχειρουργική. Μία είναι ειδικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχω και εμπειρία στην εντατική νευροτραυματιολογία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι παρακλάδι της ίδιας ειδικότητας όμως.
0: Ναι, αλλά το ότι έχω εξειδίκευση σε μία κουμπογιανίτικη χαζομάρα είναι προφανώς απάντηση. Ναι.
1: Δηλαδή, για να κλείσουμε, η περίπτωση της Καρνάδου δεν είναι η μοναδική περίπτωση, λέτε, και
0: όχι,
1: φοβάστε.
0: Βέβαια.
1: Όχι,
0: μα τώρα τι συζητάμε.
1: Αυτό.
0: Μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα που λένε ότι δεν τα ξέρατε.
1: Ναι.
0: Μπείτε στο YouTube, μπείτε στο TikTok, μπείτε στο Facebook, μπείτε όπου θέλετε.
1: Ναι.
0: θα δείτε να διαφημίζονται ανερυθρίαστα τα πάντα.
1: Θέλω να σας πω κλείνοντας, επειδή αναφέρθηκα.
0: Μην ξεχνάμε και τα βιονικά νανογυλαίκα, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, τα βιονικά νανογυλαίκα του Άδωνη, τα οποία ναι, μένουν τα παλιά, αλλά
0: τα διαφήμιζε μάλιστα, προσέξτε, όχι μόνο για κάτι πονάει μέσα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Για θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σκλήρυνση κατά πλάκας, έτσι.
1: Και χθες που κοίταζα τα βίντεο πάλι.
0: Αυτό δεν είναι απλά ανήθικο, αυτό είναι εγκληματικό.
1: Έτσι. Και μπορούμε να θυμηθούμε αυτό το.
0: Αλλά τώρα θα μου πει.
1: Θέλω να σας πω κάτι άλλο.
0: Έλα, μωρέ, κακό δεν έκανε.
1: Να σας πω. Θέλω
0: είδαμε
1: να σας πω.
0: Όμως το φαινόμενο όταν εξελίσσεται ανεξέλεκτο τη δολοφονία.
1: Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Κοίταζα χθες το βίντεο για τον Άδωνη για να το παίξουμε σήμερα. Τότε που το ακούσαμε να το λέει, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό που θα σας πω. Και λέει, είχα πάει στη Ρουμανία τότε, έτσι. Ναι. Πότε ήταν τα βίντεο αυτά, δεν θυμάμαι, στο Τηλεάστη δεν ήταν. Έχει
0: καλά,
1: χρόνια
0: έχει
1: πει, δηλαδή.
0: Έχει
1: είχα πάει,
0: πολλά.
1: Λέει, στη Ρουμανία για ένα συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Δηλαδή, ναι. δείτε το και θα με θυμηθείτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό σου λέω. Το επιχείρημα ποιο είναι. Η Ρουμανία το έκανε, οι άλλοι το κάνουνε. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε, χαζοί είμαστε. Να τους ξεγελάμε να έρχονται εδώ, να μην πηγαίνουν στις Ρουμανίες.
1: Ναι.
0: Ναι, όμως το ξαναλέω. Αυτό που το θεωρούσαν ακίνδυνο, ξεγελάμε κάποιους φραγκάτους να τους τα πάρουμε, είναι κάτι φρουφρού και αρώματα τώρα, εντάξει τώρα σιγά.
1: Ναι.
0: Έγινε ανεξέλεκτο, έγινε θανατηφόρο, έχουν τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Και σας λέω και κάτι άλλο.
1: Ναι, και να κλείσουμε.
0: Πείτε ότι
1: τώρα,
0: δεν ήταν, δεν συνέβαινε το κακό σε κάποιον γνωστό και επώνυμο.
1: Ναι, δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι.
0: Σε κάποιον ανώνυμο.
1: Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι.
0: Θα γινόταν τέτοιος θόρυβος.
1: Φυσικά και όχι.
0: Θα σχολιότανε κανένας.
1: Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι και δεν ξέρουμε.
0: Ωραία,
1: και πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν φύγει.
0: Συγχωρέστε με για το μισό λεπτό που θα σας πάω. Έχει κάνει κι άλλο ένα ολίσθημα τεράστιο ο κ. Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το όργανο της πολιτείας, το οποίο είναι ο σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής και ο εισηγητής των κανόνων και της διοντολογίας προς την πολιτεία, δεν είναι η τοπική ιατρική συλλογή, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
1: Μάλιστα.
0: Το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων. Είναι τυχαίο που ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο 2026 έχει κάνει όχι ένα, τρία πραξικοπήματα. Δεν υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αυτή τη στιγμή, τον έχει διαλύσει.
1: Και μετά διόρισε δική του.
0: Δοτή διοικούσα επιτροπή, διορισμένη από τον ίδιο, μη εκλεγμένη και ελεγχόμενη προσωπικά από τον ίδιο.
1: Το είχαμε κάνει και
0: καθόλου τυχαίο.
1: Φυσικά.
0: Για να μην υπάρχει εποπτικός μηχανισμός για να γίνονται όλα αυτά, το έκανε.
1: Σαφές, κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Για την προσέγγιση που κάνετε και στην άλλη διάσταση περί λαϊκότητας, ελιτισμού, σνομπισμού.
0: Μην κάνω και την προσέγγιση της ματαιοδοξίας για τη μακροζωία και την αιώνια νιώτη, γιατί θα πάμε τρεις εκπομπές.
1: Και
0: να δούνε όλη την ταινία, το Death Becomes Her, που βλέπετε και ευχάριστα, 1992.
1: Ναι, κύριε,
0: με τη Meryl Streep και την Goldie Hawn. Πριν από 34 ολόκληρα χρόνια τα είπε όλα. Για το θέμα.
1: Ναι, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε πεδίο και θέμα. Η ΔΕΘ ολοκληρώθηκε, έτσι, ο πολιτικός κύκλος της ΔΕΘ ολοκληρώθηκε με την ομιλία παρουσίαση και τα λοιπά του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τώρα Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι. Το πολιτικό σκηνικό. Τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να ανασυνταχθούν, να αποτιμήσουν τα της ΔΕΘ. Και έχω την πεποίθηση, και πες μου αν είναι σωστή ή όχι, ότι το μεγάλο κάζο το υπέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ήρθε και ο Μαρινάκης με το επίδομα αδείας.
2: Κέδεσε το γλυκό. Καταρχάς, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τρεις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ίσως η πρώτη να δημοσιευθεί σήμερα το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αγωνία σε όλα τα κομματικά επιτελεία για τον αντίκτυπο των δημοσκοπήσεων. Ακόμα, βέβαια, δεν έχουν οριμάσει οι εντυπώσεις από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, η Νέα Δημοκρατία προσδοκούσε η ΔΕΘ να αποτελέσει τον περιβόητο βατήρα, την περιβόητη αφετηρία για την πολιτική ανάκαμψη. Έλα όμως που ήρθε αυτή η κόντρα του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά, που επισκίασε το ούτως ή άλλως πενιχρό πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, ναι, αν μη τι άλλο, άνθρακες ο θησαυρός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την κυβέρνηση και ήρθε ο Μαρινάκης ώστε να αποκαλύψει την αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και τίθεται το ερώτημα, ετοιμάζει η κυβέρνηση μεγάλα ψαλίδια στο χρονικό διάστημα χορήγησης του επιδόματος ανεργίας? Θα βάλει σε πρώτο πλάνο τη συρρήκνωση της λίστας των δικαιούχων σε περίπτωση μιας νέας τετραετίας? Ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο του briefing επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας και τον περιορισμό του στους δύο μήνες. Ναι.
1: Και σήμερα,
2: μάλιστα. Και μάλιστα κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κοπτοραπτική, για διαστρέβλωση, ότι παρουσιάστηκε μισή η άποψή του, γιατί ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με την προσωπική του άποψη, θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται μόνο επί δύο μήνες το επίδομα ανεργίας, αλλά να εξαιρούνται κάποιες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. Είναι και κοινωνικά ευαίσθητος ο κύριος Μαρινάκης. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό μήνυμά του, το μετρήσαμε, 2.168 λέξεων στο Facebook, δεν βρήκε χώρο για να ηρεμήσει τα πνεύματα μετά την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη περί περιορισμού στους δύο μήνες της καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και βέβαια εδώ να θυμίσουμε πως ο ίδιος ο Μαρινάκης αδειάζει τον Μαρινάκη, γιατί επανειλημμένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει και στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι ο ίδιος αποτελεί τη φωνή του Πρωθυπουργού. Και έτσι είναι. Πάντα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Καταρχάς, έτσι δύο παρατηρήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν δικαιούται εκ των πραγμάτων και ως εκ της θέσεως του να έχει προσωπική άποψη. Ένα το κρατούμενο. Όμως, και θέλω να το ακούσεις μαζί με τους ακροατές και τις ακροάτριες, έχουμε τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη σε μια ανύποπτη στιγμή που το θέμα το ανοίγει με τον τρόπο του. Πάμε, Γιάννο.
3: Και πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτονόητα κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ως προσωπική θέση. Για να μην παρεξηγηθώ, βγάζω το καπέλο του εκπροσώπου του υφυπουργού. Δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο επίδομα ανεργίας από αυτό που είχαμε σε μια χώρα που είχε ανεργία 17%, όπως είχε το 19-18%, 25%. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που θέλει να βρει δουλειά, εξαιρώ κάποιες ειδικές κατηγορίες, μια μαμά που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έναν άνθρωπο μιας μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, δεν θα βρει. Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας από τη δική μας κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση εν ώψη και των εκλογών για το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να κάνουμε την έβρεση εργασίας μονόδρομο, ειδικά για τις νεότερες γενιές. Υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας.
4: Το κόμμα μας και η κυβέρνηση αυτής της χώρας αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι το μοναδικό αληθινά προοδευτικό κόμμα.
5: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
6: Πού συμβαίνει.
5: Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό. Να το δούμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο και τη μείωση της πολιτικής μείωσης των φόρων. Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Αλλά πρέπει να δούμε και πόσο αποτελεσματική είμαστε και τελικά αν λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουμε τους ανθρώπους να είναι εθισμένοι σε κάποια επιδόματα μόνο και μόνο για να μην δουλεύουν.
1: Απίστευτο, έτσι. Είχε βάλει τις βάσεις ο Μητσοτάκης σε ανύποπτη στιγμή και αυτή είναι η φιλοσοφία τελικά.
2: Ναι. Λοιπόν, έτσι. Εδώ που είναι προσωπική άποψη του Μαρινάκη όταν όντως έχουν μπει
1: βάσεις. Το επίδομα ανεργίας είναι απαγορευτικό για την εργασία.
2: Εδώ, λοιπόν,
1: εθισμένοι άνθρωποι στο επίδομα που δεν έχουν να φάνε.
2: Βεβαίως. Το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ του Μητσοτάκη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2022, που όντως ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι αντικίνητρο για την εργασία το επίδομα ανεργίας.
1: Άρα εδώ και 4 χρόνια υποβόσκει αυτή η αντίληψη, η φιλοσοφία και η προσέγγιση.
2: Βεβαίως. Άλλες φορές έχει πει, γιατί τα έχουμε σταχυολογήσει, ότι πρέπει να ξεφύγει η κοινωνία από τη λογική ενός κράτος πατερούλη που πληρώνει χωρίς ο δικαιούχος να καταβάλει προσπάθεια, και άλλες φορές έχει πει πως δεν θέλουμε ο άνεργος να είναι μονίμως εξαρτημένος από μια κρατική χρηματοδότηση. Πολλές φορές ο Μητσοτάκης, έχουμε σταχυολογήσει με σχετικές ημερομηνίες, σχετικές δηλώσεις του, και σχετικές δηλώσεις έχει κάνει και ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όταν ήταν υπουργός εργασίας. Άλλη φορά είχε πει ο Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024, πάλι σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, πως αν μπορεί να βρει δουλειά κάποιος, πρέπει να βρει και δουλειά. Είναι κάτι πολύ κοντινό σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη Παρασκευή. Τώρα, ούτως ή άλλως, Κατερίνα, για να το συμπυκνώσουμε, ο Παύλος Μαρινάκης έρχεται να αναθερμάνει τη συζήτηση και να εξειδικεύσει τις κυβερνητικές σκέψεις κατά τις εκτιμήσεις όλων και κυβερνητικών παραγόντων και γαλάζιων πολιτευτών. Και κάποιοι λένε, πολλοί λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση νέας τετραετούς διακυβέρνησης δεν θα περιοριστεί μόνο στη σταδιακή ανάληψη της λεγόμενης ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων, όπως επέτασαν κάποτε οι απεσταλμένοι του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά θα εφαρμόσει συνταγές που ακόμη και οι Τόμσεν, οι τότε, θα ντρέπονταν να προτείνουν. Και ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες προθέσεις.
1: Ναι. Βέβαια, η πιθανότητα να είναι η Νέα Δημοκρατία να πάρει νέα τετραετία, ο Μητσοτάκης, το διαχωρίζω από τη Νέα Δημοκρατία λόγω Σαμαρά, προφανώς. Δεν είναι ορατή τουλάχιστον διαγυμνού οφθαλμού, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Διότι ο καταλήτης τώρα, Κώστα, κατά ψέματα μέχρι τις εκλογές, και είναι πολύ ο χρόνος, είναι ο Σαμαράς.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως. Ωστόσο, πολλοί συμφωνούν με την εξής άποψη. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ενός προσώπου, όσο και αν είναι τοξικό πρόσωπο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ζήτημα συνολικά παράταξης. Ότι συνολικά η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, όποιος και να είναι επικεφαλής, θα εφαρμόσει τέτοιες πολύ πολύ σκληρές συνταγές και λόγω εξαρτήσεων με τα γνωστά ολιγαρχικά συμφέροντα, ανεξαρτήτως και αν ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει προσωπικές δεσμεύσεις, ενδεχομένως χρωστούμενα και εξαρτήσεις.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι μου λέγανε κάποιοι πολύ βαθιά γνωρίζοντες, ότι ο Μητσοτάκης πια, ενώ στην αρχή ήταν αλλιώς, δεν έχει ανάγκη τους ολιγάρχες, διότι έχει γίνει ο ίδιος ολιγάρχης.
2: Είναι.
1: Και δεν απέχει από την πραγματικότητα πολύ αυτό.
2: Είναι και αυτή μια εκδοχή, ωστόσο. Αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή συνολικά του προσώπου της διακυβέρνησης. Έτσι, να έρθει ένα άλλο
1: και
2: πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο.
1: Ακριβώς. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά ως αρχή της εβδομάδας. Θα έχουμε στη διάρκεια της εβδομάδας πάρα πολλά να πούμε και με τον Κώστα του Σαββόπουλου και από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε στις 6. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας συνοψίσει τα του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Αντώνη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
7: Καλό μεσημέρι, καλή
1: εβδομάδα. Ικανοποίηση διακρίνω πάντως, έτσι.
7: Οπωσδήποτε ικανοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια παρουσία την οποία περίμενε αρκετό καιρό για να, ως crash test κιόλας για τον ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε η ΔΕΘ και φυσικά ως έναρξη της πολιτικής, της προεκλογικής περίοδου. Αυτό που φαίνεται προσπάθησε και κατάφερε από ό,τι φαίνεται ήταν να δείξει μια εικόνα επανεκκίνησης του κόμματος, έμφαση στη συλλογική ηγεσία και οργανωτική ανασυγκρότηση, ξαφές κυβερνητικό πρόγραμμα που αυτό ήταν ένα βασικό ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ, να δείξει ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και βεβαίως μια σαφής ιδεολογική στάση στο χώρο της αριστεράς ως ένα κόμμα που μπορεί να εκφράσει πια αυτόν τον χώρο ίσως και αποκλειστικά, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και από την ομιλία της Ρένας Δούρου.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα εδώ, βέβαια, έτσι, για να τα θυμηθούμε, παρότι τα μεταδώσαμε όλα ζωντανά. Αντώνη, και περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ.
8: Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν και μια συνέπεια μέσα στον χρόνο, διότι εμείς την ακρίβεια δεν την ανακαλύψαμε ενώπιση της ΔΕΘ και ενώπιση των επικείμενων εκλογών. Να θυμίσω εδώ, όπως θυμηθήκαμε χθες στη συνάντηση που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς, ότι ήδη από τις 2 Μαΐου του 2024 και από τις 16 Μαΐου του, πάλι του 2024, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια και για τη φορολογική πολιτική, που τις κοστολογήσαμε, αγαπητοί μου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Που θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το Μαξίμου ΑΕ ούτε άλλα κόμματα στην κατάθεση αυτών των προτάσεων νόμου, στην κατάθεση που κάναμε για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τέλη Αυγούστου και σε όσα ήδη έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, δεν παίξανε εκείνο το παιχνίδι περί κοστολόγησης και μη κοστολόγησης και δεν βρέθηκε κανένας να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στην Βουλή.
1: Εντάξει, σαφές το στίγμα. Και, και το μήνυμα από τη Ρένα Δούρου.
7: Ναι, σαφώς και αυτό που ουσιαστικά επειδή συνέπεσαν στην ουσία η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΦ, υπήρξε και από τους δύο χώρους νομίζω μια προσπάθεια να εμφανιστούν κάπως διακριτές οι προτάσεις και οι θέσεις, παρότι κινούνται στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο και τα δύο κόμματα, να φανεί μια διακριτή στάση και των δύο κομμάτων, νομίζω και στις προτάσεις που έγιναν οικονομικές. Φάνηκε και ιδεολογικά, βέβαια, ναι, ακόμα περισσότερο φάνηκε μια απόσταση.
1: Την επόμενη μέρα, ήσουν στη Θεσσαλονίκη ήδη, μιλώντας εδώ στο μαγκαζίνο, ο Νίκος ο Παπάς ήταν ξεκάθαρος, mm-hmm, δεν μάσησε τα λόγια του, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει σοβαρή απόκληση πια ανάμεσα, ιδεολογικά εννοώ, ότι μίλησε για μετατόπιση πια της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Θέλω να πω αυτό που λες, το είπε ξεκάθαρα μιλώντας εδώ.
7: Ναι, όχι, φάνηκε και από η στάση από του Βάσου.
1: Ναι.
7: Του κυρίου Παπά ήταν ακριβώς αυτή και νομίζω και από την Ιερένα Δούρου το ίδιο εκφράστηκε στην ομιλία, δηλαδή ήταν ενιαία αυτή η ανάγνωση. Ακόμα και από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ξεκινώντας την συνέντευξη τύπου, είπε ότι αυτή ήταν η καλύτερη ομιλία που έχει κάνει ποτέ ως αρχηγός κόμματος, η πιο αριστερή στην ΔΕΘ. Νομίζω πως αυτό είναι μια προσπάθεια όλο και των δύο πλευρών να χωρίσουν τις, να πάρουν τις αποστάσεις τους, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, χωρίς να κάνουν πολεμική απαραίτητα, αλλά
1: είναι προγραμματικές
7: να δείξουν...
1: οι συγκρίσεις επί προγραμματικού. Σωστά, και σωστά. Ο Νίκος ο Παπάς είναι μόνο γραμματέας, είναι και τομάρχης οικονομικών και γνωρίζει και τα οικονομικά πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και το άλλο, το σημείο εκείνο, το στοιχείο εκείνο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιμείνει και θα το κάνει από ό,τι φαίνεται, είναι στις προτάσεις του για τον έμφυα, για όλα αυτά και η επεξεργασία που έχει γίνει από αυτόν. Και σήμερα ο Νίκος Παπάς απάντησε και στον Κυριάκο Πιερακάκη.
7: Απάντησε στον Κυριάκο Πιερακάκη ο Νίκος Παπάς σε σχέση με την, την προσπάθεια του δημοσιονομικού χώρου. Το
1: ακριβώς,
7: χώρου.
1: Να τον ακούσουμε, Αντώνη, μισό λεπτάκι.
7: Ναι, βεβαίως.
9: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Τα 2,2 δις για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση. Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα.
1: Και αυτό είναι κάτι που έχει σηκώσει ιδιαίτερο ο ΣΥΡΙΖΑ ως επεξεργασία, έτσι, και για το δημοσιονομικό κανόνα και για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους και όλο αυτό, Αντώνη.
7: Ακριβώς, και ειδικά σε σχέση με την 13η σύνταξη, πάντα το συνδυάζουν αυτό με την 13η σύνταξη. Δηλαδή λένε στην ουσία ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε σχέση με το κόμμα της Ελλάς, επειδή κάναμε και τη συγκεκριμένη ερώτηση εκ μέρους της Αυγής στον κύριο Τσίπρα για το θέμα της 13ης σύνταξης, το οποίο δεν προβλέπεται να δώσει, τουλάχιστον δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Ελλάς η 13η σύνταξη. Αυτή είναι ακριβώς η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην ουσία είναι επιλογή των κομμάτων, ειδικά της κυβέρνησης προφανώς που έχει αυτή τη στιγμή και το μαχαίρι και το κουπόνι, να μην δίνει τη βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει στους συνταξιούχους, και επιλέγει προφανώς να προχωρήσει στην του χρέους πρόωρα και χωρίς να είναι αυτός να είναι υποχρεωμένο να το κάνει σε αυτή τη φάση.
1: Αντώνη, τι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα που έκλεισαν και τα της ΔΕΘ για όλα τα κόμματα και τα λοιπά από το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα?
7: Νομίζω πως γενικότερα, αφού έχει τελειώσει η ΔΕΘ, πάμε και μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για την δημιουργία των ψηφοδελτίων. Αχα. Από όλα τα κόμματα αυτό θα το δούμε. Μπαίνουμε δηλαδή καθαρά σε μια προεκλογική περίοδο. Αλλά νομίζω πως σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των συνεργασιών. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες μέρες και η κυρία Δούρου το είπε πιο καθαρά.
1: Σε τι επίπεδο θα έχουμε επαφές, θα έχουμε ενδεχομένως εξελίξεις στο θέμα των συνεργασιών?
7: Έχουμε ήδη την περίπτωση των οικολόγων πράσινων, οι οποίοι φαίνεται ότι θα είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Αλλά νομίζω πως μπορούμε να περιμένουμε και εξελίξεις στο θέμα του Πράτου και του Νίκου Κοτζιά. Εκεί νομίζω πως θα υπάρξουν και άλλες επαφές, και εφόσον τελεσφορήσουν, που δεν έχουν και λόγο να μην τελεσφορήσουν, να το πούμε έτσι, νομίζω πως θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο εντός του μήνα ίσως.
1: Και μένει να δούμε αν τυχόν και αν και εφόσον θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της συνεργασίας κάποιων από τους ανεξάρτητους βουλευτές με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Υπάρχουν συζητήσεις και με κάποιους ψηφοφόρους.
1: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις και διεργασίες.
7: Άνθρωποι που είχαν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ διαφορετικές φάσεις και με την περίοδο Κασελάκη. Και δηλαδή έχουν γίνει πολλά και όλα σε αυτή την τελευταία τραετία.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις και οι διεργασίες, κάτι που, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον η Κουμουντούρου, σε επίπεδο στο θέμα του επαναπατρισμού εννοώ, μας το λέγεις και εσύ στο ρεπορτάζ, έχει αρχίσει ήδη και συντελείται, ας το πούμε έτσι, στις οργανώσεις όλη την Ελλάδα.
7: Ναι, υπάρχει μια τέτοια τάση. Ναι. Φάνηκε και στη Θεσσαλονίκη και στον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτός ο ΣΥΡΙΖΑ και από παραγωγικούς φορείς. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά σε αυτή τη φάση. Και νομίζω πως αυτό εκφράζεται και σε επίπεδο πρώην στελεχών, πρώην μελών του κόμματος, ανθρώπων που είχαν απομακρυνθεί και πλέον κοιτάνε ξανά προς το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκφραστεί ίσως και από την πλευρά της Βουλής και βουλευτών που είχαν εξαρτοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Πάντως και ο κύριος Παπάς, επειδή έγινε αυτή η ερώτηση στην συνέντευξη τύπου για το αν μπορεί οποιοδήποτε φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκει ανοιχτή την πόρτα σε περίπτωση που δεν τον δεχτούν σε άλλα κόμματα, προφανώς με το μυαλό στραμμένο στην Ελλάς. Είπε ο κύριος Παπάς ότι προφανώς είναι ανοιχτός ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πηγαίνει, να χτυπάει πόρτες και όταν τις βρίσκει κλειστές να επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι θα είναι πάντα ανοιχτό.
1: Αυτό αφορά, είναι ξεκάθαρο, τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, κρατώντας όμως την έδρα. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
7: Κρατώντας την έδρα, ναι. Αυτό ειδικά νομίζω και ειδικά σε στελέχη πολύ πρώτης γραμμής ήταν ζήτημα.
1: Μπαίνουμε σε ενδιαφέρουσα περίοδο. Όπως και να έχει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα, Αντώνη Στριγόπουλος. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτή την ώρα βλέπω τώρα στη τηλεόραση. Οδηγείται ήδη στην τελευταία του κατοικία, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων και Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
10: .5 και 5 στο κόκκινο.
11: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
12: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
12: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
11: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
12: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
11: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
12: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
11: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
12: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
11: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
12: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
10: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη. Οικογένειά του, φίλοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και πλήθος θαυμαστών αποχαιρετούν τον καλλιτέχνη. Με χειροκροτήματα εξήλθε η σωρός του από τον ναό και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στον ανακριτή με την κατηγορία της έκθεσης θανάσιμου κίνδυνου οδηγούνται οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρευσης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εάν η κατηγορία αναβαθμιστεί, είναι πιθανόν οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους. Στο επίκεντρο των ερευνών, όλα τα τεκμήρια, ιδίως όσα ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, νέα εφαρμογή υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας τον μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, μιλώντας στο Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ. Τον ίσο γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχη Οικονομικών Νίκο Παπά, διαβεβαιώνοντα ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία, ενώ καλεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να πάρουν θέση. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης κατηγορίας που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τρουμελού σε φετιού κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, μετά και την νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Αττική, η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά και τον θεατρικό μονόλογο 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2026 για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο βαρυπινίτης Αλκεντριτζάη, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο Ριζάη έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για τα στένα του Ορμούς, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Προσωπική του άποψη εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης για την ανεργία. Έτσι θέλησε να διευκρινίσει σήμερα για να κάνει και επίθεση μετά. Ζούμε στη χώρα, είπε, όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Για την ομάδα αλήθειας έχει ακούσει κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τα τηλέφωνά μας είναι για την επικοινωνία 3217-777 και στο Viber τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο 6985 87 0059.

Αφού λοιπόν είπε ότι διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις του και ή μάλλον οι δηλώσεις του, πάντοτε το λένε αυτό όλοι οι κυβερνητικοί όταν βλέπουν, γιατί και εκείνος αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω αφού τον άδειασε και η Υπουργός Εργασίας. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό που είπε ήταν ότι η αρχική του δήλωση να κρατάει το, να διαρκεί το επίδομα ανεργίας 2 μήνες και μετά, λέει, να υπάρχει επιδότηση της εργασίας. Καλό είναι που τα λένε για να ξέρουν και οι ψηφοφόροι τι τους περιμένει. Όχι ότι τους κορόιδεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε περιγράψει το μοντέλο του, αυτό της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, ήδη από το 19. Βέβαια τότε έλεγε ότι θα είναι και καλύτερα γιατί θα αποδώσει κτλ. Κτλ. Για τους πολίτες. Και τον ψήφισαν 2 φορές. Τώρα βέβαια που το νιώθουν, και το νιώθουν με την μείωση του βιωτικού τους επίπεδου, άλοθη δεν έχουν. Για να δούμε, θα τον ξαναψηφίσουν? Από μια άποψη ίσως θα έπρεπε να βγει για μια ακόμη τετραετία, για να τιμωρηθούν και εκείνοι που τον ψηφίζουν. Αλλά θα μου πεις και οι άλλοι, εμείς τι φταίμε? Τώρα όσο για το, η άποψη αυτή για το επίδομα ανεργίας αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για τα οικονομικά. Το είχε αναπτύξει ο Ρόμπερτ Λούκας, οικονομολόγος της σχολής του Σικάγο, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται μάλιστα παρτιζάνος της νεοκλασικής μακροοικονομίας. Είναι από το βιβλίο του Ερικ Τουσέν για τον νεοφιλελευθερισμό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αντίληψη, ακούσια ανεργία, λένε, δεν υπάρχει, μόνο εκούσια, δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι επιλέγουν, κάνοντας διαχείριση του χρόνου τους, να μην εργάζονται. Έλα όμως που τα γεγονότα πολλές φορές είναι πεισματάρικα και η ανεργία επιμένει. Πώς όμως θα συμβιβαστεί αυτό, μια επίμονη ανεργία, με την αγορά που ρυθμίζει τα πάντα και δεν μπορεί να κάνει λάθος? Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο λοιπόν υποστηρίζει ότι αφού η αγορά εξισορροπεί την προσφορά και την ζήτηση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, το ίδιο κάνει και στην αγορά εργασίας, αφού και η εργασία είναι μία από τις συνήθεις υπηρεσίες. Πού οφείλεται λοιπόν η ανεργία? Όχι, δεν ευθύνεται η αγορά και το αόρατο χέρι της που τα ρυθμίζει σωστά. Ευθύνονται, όταν υπάρχει, οι συνδικαλιστές, τα συνδικάτα και οι λαϊκιστές πολιτικοί που ανεβάζουν τους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές. Άρα, όταν έχετε ανεργία, μειώστε και άλλο τους μισθούς και το κοινωνικό κράτος και τα πράγματα θα εξισορροπήσουν. Μην έχετε αμφιβολία, εάν ξαναβγούν θα τα κάνουν όλα αυτά. Λοιπόν, είχαν ενδιαφέρον και οι δημοσκοπήσεις της πρώτης εβδομάδας. Η προηγούμενη, η τελευταία, ήταν το Σάββατο για την εφημερίδα των συντακτών. Όπως και η προηγούμενη, της GPO για το Star, η δημοσκόπηση αυτή της ProRata έδειξε ότι από όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε 0,5%. Και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε από το 25 στο 25,5. Τώρα, αν κάνετε κι εσείς μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί έστω από το στατιστικό λάθος να έχει πάρει 2-3 μονάδες παραπάνω και να είναι στο όριο του 23-24, λάθος δεν θα κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με τα επίσημα στοιχεία τους στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία δίνει τη μάχη του 25%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι καθάρισε το παιχνίδι στην ευρύτερη κέντρο αριστερά. Έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση, με διαφορά θα λέγαμε ασφαλείας από το Πασόκ. Ενδιαφέρον έχει και το στοιχείο για το υποίδρυση κόμμα Σαμάρα. Η προράτα του δίνει πολύ ή αρκετά πιθανή ψήφο 9% και ένα επιπλέον ποσοστό 15% που δηλώνει ότι δεν αποκλείεται να ψηφίσει. Έτσι όμως προκύπτει αθρηστικά μια δεξαμενή δυνητική ψήφου γύρω στο 24%. Δεν είναι λίγο? Ενώ πέφτει ακόμα περισσότερο η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, από το 8,5% στο 4,5%. Τώρα θα κρατήσω 1-2 στοιχεία από τα λεγόμενα ποιοτικά που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον, και οι 2 δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες με συντριπτικά ποσοστά θεωρούν ως βασικό πρόβλημα την ακρίβεια. Στην προράτα μάλιστα
του Σαββάτου 78% των πολιτών. Τώρα, από εκεί και μετά έχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το ποιο θα είναι το κριτήριο με το οποίο πιθανότατα θα καθορίσουν την ψήφο τους οι πολίτες. Σε αυτό λοιπόν βγαίνει σαν πρώτο κριτήριο όχι η ακρίβεια αλλά η αντιμετώπιση της διαφθοράς και των σκανδάλων. Και σαν δεύτερο στοιχείο καθοριστικό της ψήφου ακολουθεί ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία και συνολικές αλλαγές. Αν τα συνδυάσουμε, τίνει να διαμορφωθεί αυτό που μας είχε πει και στην εκπομπή μας εδώ πριν από περίπου δύο μήνες στο προηγούμενο κύμα δημοσκοπήσεων ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, ότι οι πολίτες τίνουν να συνδέσουν την εκτεταμένη διαφθορά του συστήματος Μητσοτάκη με το χαμηλό βιωτικό τους επίπεδο. Και επίσης ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι στο ερώτημα ποια αισθήματα νιώθουν κυρίαρχα, οι πολίτες απαντούν απογοήτευση 49%, θυμός 35%, απελπισία 27%, αποστροφή 19% και φόβος 13%. Όσο για τα θετικά αισθήματα 12% η αισιοδοξία και 10% η ελπίδα. Αλλά κυρίως έχει σημασία το ότι φόβο αισθάνεται πια μόνο το 13% των πολιτών. Ο φόβος είναι το συνέστημα που αξιοποιούν οι κυβερνήσεις για την χειραγώγηση της κοινωνίας και την καταστολή. Που σημαίνει ότι, αν τα δούμε όλα, μια κοινωνία η οποία πάει να τους ξεφύγει και μάλιστα να ξεπεράσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, οι οποίοι κινούνται στο ίδιο μοντέλο της διαχείρισης.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Κύριε Γκότση, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Μεσημέρι, κύριε Κουτζάνη, μια χαρά.
0: Και κάτι έλεγα στην αρχή για το κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει ακούσια ανεργία ή αν οι εργαζόμενοι απλά επιλέγουν να κάνουν τέτοια διαχείριση του χρόνου τους και να μην δουλεύουν, οπότε γιατί να τους επιδοτούμε?
1: Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να επιχειρηματολογεί με αυτόν τον τρόπο αν δεν έχει μείνει ποτέ άνεργος στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή είναι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν έχει απλά οικονομικές προεκτάσεις, αν θέλετε, οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά έχει και ψυχολογικές προεκτάσεις. Για παράδειγμα, σε μελέτες που έχουν γίνει, το κυρίαρχο ζήτημα που ανακύπτει όταν μείνει κανείς κυρίως μακροπρόθεσμα άνεργος είναι ότι δημιουργούνται καταστάσεις στον εσωτερικό του κόσμο, για παράδειγμα ερωτήματα για το κατά πόσον είναι ικανός, για το κατά πόσον είναι κάποιος έξυπνος, αν είναι βλάκας και ούτω καθεξής. Τέτοιες ερωτήματα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε έχουν σχέση με την ίδια την ύπαρξή μας, έτσι, ως μέλη μιας κοινωνίας. Άρα λοιπόν, το να παίζει κανείς με τέτοιου είδους, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ρωτάτε για το λόγο ότι ο κύριος...
0: Ναι, εντάξει, ήθελα να το πάω ανεξάρτητα από το πρόσωπο. Παρέθεσα στην αρχή, είναι άποψη του Ρόμπερτ Λούκας, οικονομολόγος, ο οποίος αυτοκαρακτηρίζεται παρτιζάνος της νεοκλασικής οικονομίας, ο οποίος αναπτύσσει αυτή την αντίληψη, ότι δεν υπάρχει ακούσια ανεργία. Η αγορά επίσης εξισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση ακόμη και στην εργασία. Και εάν έχουμε, παρά τα αυτά, ανεργία, αυτό οφείλεται στην κακή πολιτική και στα συνδικάτα κτλ. Που διεκδικούν μισθούς, κοινωνικά επιδόματα κτλ. Θέλω να πω ότι είναι μια άποψη την οποία την υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι σοβαρά.
1: Δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες, το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και χώρες στις οποίες όντως τα επιδόματα ανεργίας είναι αρκετά υψηλά και εκεί ίσως κάποιοι άνθρωποι πράγματι να μπαίνουν και στον πειρασμό να παρατείνουν αυτή τη διαδικασία, δεδομένου ότι δεν μπορούν να βρουν ίσως κάποια πολύ καλύτερη δουλειά που θα περιμέναν. Αυτό υπάρχει σε κάποιες χώρες. Mm. Μιλάω και για την Γερμανία ήδη και οι Γάλλοι λίγο πολύ επιχειρηματολογούν έτσι αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον τα συντηρητικά κόμματα. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, ότι πέρα από αυτό, αυτό που διακρίνει κανείς κυρίως αυτή την τοποθέτηση και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ή τον προβληματισμό για την αγορά, είναι ότι εδώ αυτό που προκύπτει από αυτή την ιστορία είναι ότι επιχειρείται για άλλη μια φορά να αποδοθούν οι ευθύνες για την ανεργία, για τη μη έβρεση εργασίας στον ίδιο τον εργαζόμενο και όχι στην πολιτεία, η οποία είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να δουλεύουν και να αμείβονται ικανοποιητικά και να μπορούν να επιβιώσουν, διότι αλλιώς η οικονομική πολιτική έχει αποτύχει στους στόχους της. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι ο πυρήνας του προβλήματος αυτού. Για άλλη μια φορά δηλαδή, γιατί συνηθίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ευθύνες τις οποίες έχει το κράτος και τις οποίες θα έπρεπε να αναλαμβάνει και να προσφέρει στους συμπολίτες μας, να επιρρύπτονται στην ατομική ευθύνη, δηλαδή στα άτομα τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση την οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους.
0: Ναι, εγώ αυτή τη άποψη είμαι, αλλά παρέθεσα και την άλλη για να ξέρει και ο κόσμος να κρίνει. Κύριε Γκότση, πώς είδατε τα προγράμματα των κομμάτων και όλη αυτή τη συζήτηση περί κοστολόγησης?
1: Καταρχήν, το θέμα της κοστολόγησης είναι μια ιστορία η οποία ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι όταν μιλάμε κυρίως για ένα τετραετές πρόγραμμα, υπάρχουν τόσοι πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν θα εξελιχθεί η οικονομία έτσι ή αλλιώς. Το θέμα είναι να μην προτρέχει κανείς, αν θέλετε, και προκαταβάλει και προκαταλαμβάνει τις εξελίξεις, όπως είδαμε με τις απόψεις του κυρίου Πρωθυπουργού, όχι μόνο τις εξαγγελίες αλλά μετά και στη συζήτηση, όπου εκεί οι συγκεκριμένες εξαγγελίες που έκανε προϋποθέτουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας κατά 2% τα επόμενα χρόνια. Ωραία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε μια καινούργια πρόγνωση για την πορεία της οικονομίας και δεν ισχύει αυτή που μόλις πριν από μερικούς μήνες συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει βάλει φαριά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης από κάτω, όπου και αναφέρεται ότι από το 2026 και μετά θα έχουμε μια συνεχή πτώση του ΑΕΠ για να φτάσουμε στο 1,3% το 2029. Λοιπόν, άρα από τη μία λέμε ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο,
0: ναι,
1: κυρίως λόγω της έλλειψης των εισρώων από το Ταμείο
0: Ανάκαμψης.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωραία. Και από την άλλη, βέβαια, επειδή η ιστορία των εξαγγελιών περικλείεται με το μανδύα τον προεκλογικό, εκεί γινόμαστε, αν θέλετε, μάντης καλών εξελίξεων, ενώ θα έλεγε κανείς το διεθνές περιβάλλον με τα γεωπολιτικά και τα πολεμικά στοιχεία τα οποία εισπράττουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μιλάμε μόνο για τώρα που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια έξαρση, αλλά τους τελευταίους 6 μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αισιόδοξους αρκετά δεν μας κάνει, και γι' αυτό ακόμη και για τα θέματα της δημοσιονομικής πολιτικής υπάρχουν διάφορες ενστάσεις κατά πώς θα εξελιχθούν όπως προϊονίζεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, γενικότερα σας έλεγα, αν ήθελε να δει κανείς μια γενική εικόνα από τα προγράμματα που εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι προσωπικά, επειδή είμαι οικονομολόγος, ναι, με ενδιαφέρει κατά πόσο μπορεί κανείς να εφαρμόζει την Α ή την Β οικονομική πολιτική. Ωραία.
0: Ναι.
1: Οι οικονομικές πολιτικές, ξέρετε, δεν είναι πολλές στο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς. Είναι δύο. Η νέο φιλελεύθερη πολιτική, όπου εκεί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αφήνουμε την αγορά να λύσει τα προβλήματα, δηλαδή η αγορά να αυτορυθμιστεί και σε όλα τα επίπεδα, οπότε ακόμη και στην κατανομή του πλούτου, δηλαδή του παραγόμενου πλούτου, δηλαδή του ΑΕΠ, η αγορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνει μια κατανομή εις βάρος πάντα των εργαζομένων, των μισθωτών, δηλαδή και προς όφελος του κεφαλαίου, δηλαδή των κερδών. Αυτή είναι η μία λοιπόν άποψη, και η άλλη άποψη είναι και η ισιανή άποψη, η οποία ναι μεν έχει διαφορετικούς στόχους. Καταρχήν τη ρύθμιση της οικονομίας μέσω της εισήτησης βασικά, αλλά αυτό που έχει σημασία για την ισιανή πολιτική είναι ότι αφού παραχθεί το προϊόν μέσα από συγκεκριμένους κανόνες, στη συνέχεια θα υπάρξει μια ανακατανομή του εισοδήματος με την προοδευτική φορολογία, με το κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής, και κάτι το οποίο καλύπτεται, θα έλεγα, από την άλλη πλευρά. Έχουμε δύο πλευρές στην ουσία. Από πλευράς οικονομικής πολιτικής τονίζω, εμπαίνω στα θέματα, αν θέλετε έτσι, της μικροπολιτικής ή της τομεακής πολιτικής, που εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν με ρωτούσε κάποιος, και επειδή κάνω τώρα και αυτή την κουβέντα, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφορετική πολιτική για το ΠΑΣΟΚ, για την ΛΑΣ, για την ελληνική αριστερά ή για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και τα λοιπά. Απλά υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, και αυτό θα είδατε ότι αυτό φάνηκε και από δηλώσεις που έγιναν, όπου οι δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή περί χρησιμοποίησης των ίδιων προτάσεων από την πλευρά της Ελλάς, ναι, καλύπτεται κατά 80%. Είναι πολύ φυσιολογικό να καλύπτεται.
0: Είχαμε αλληλοκατηγορίες μεταξύ των τριών κομμάτων για το ποιος κλέβει το πρόγραμμα πιανού. Ωραία, δεν θα δώσουμε δίκιο λοιπόν στον έναν ή στον άλλον. Θα κρατήσουμε μόνο το γενικό συμπέρασμα ότι παρουσιάζουν στις γενικές γραμμές ίδιο πρόγραμμα μέσα στα συστημικά πλαίσια.
1: Είναι λογικό, και κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Εγώ το θεωρώ και θετικό στοιχείο αυτό, διότι μετά από τις εκλογές δεν αποκλείεται να υπάρχουν και καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται μια συνεργασία, οπότε ένα κοινό πρόγραμμα είναι και πιο εύκολο να συνεργαστείς, κατά την άποψή μου. Εκεί λοιπόν, και πού λοιπόν είναι η διαφοροποίηση, βλέπετε ότι τα κόμματα εκτός, αν θέλετε, της εκτός του κυβερνητικού σχηματισμού, βλέπετε ότι επιλέγουν, για παράδειγμα, για το θέμα τα

0: Όχι μεγέθυνση, υπάρχει, αλλά αυτή είναι μια ονομαστική μεγέθυνση, η οποία δεν βρίσκει καμία, αν θέλετε, κανένα συσχετισμό όταν αρχίζουμε και συγκρίνουμε πράγματα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση παρέλαβε το επίπεδο σύγκλησης στο 67% και τώρα είναι στο 68%.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με αυτά που προβλέπονταν ακόμη και στο πρόγραμμα Πισαρίδη, όπου εκεί η ανάπτυξη θα έπρεπε να είναι λόγω της μεγάλης εισρωής πόρων, κάπου τα 90 δισεκατομμύρια σχεδόν,
1: ναι,
0: τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση, θα έπρεπε να είναι 3,5% το χρόνο και 2,5% η παραγωγικότητα, η δε σύγκληση θα έπρεπε σε 2 χρόνια να έχει φτάσει το 81%. Λοιπόν, απλά και μόνο με τα στοιχεία τα οποία προέβλεπε η σύγκληση, το πρόγραμμα Πισαρίδη, θα έπρεπε να έχουμε μια διαφορετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, και το άλλο είναι βέβαια και στα θέματα στα οποία τα προοδευτικά, αν θέλετε, κόμματα, στα θέματα της οικονομίας που λέμε τώρα, ότι σκέφτεται και προγραμματίζουν συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική, δηλαδή μια να ευνοηθεί πιο πολύ η μεταποίηση αντί για την οικοδομή μέχρι τώρα και τον τουρισμό, που εκεί χρησιμοποιούνται οι περισσότεροι πόροι, δηλαδή με άλλα λόγια οι δυνατότητες της χώρας για να διασφαλίσει την ευημερία του κοινωνικού συνόλου στο μέλλον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στις οποίες βασίζονται οι δύο προτάσεις.
1: Κύριε Γκότση, εγώ θα κρατήσω.
0: Στην ουσία είναι δύο οι προτάσεις.
1: Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι από μια άποψη μπορεί και να είναι καλό ότι προσεγγίζουν τα προγράμματα των δύο, γιατί ίσως χρειαστεί μετά τις εκλογές να έχουμε συνεργασία εν ώψη των δυσκολιών που φαίνονται. Σωστά δεν το αποδίδω?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Οπότε σας ευχαριστώ κιόλας πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και οι τηλεοράσεις έχουν κατακλειστεί με εικόνες από την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκίνησε πολύ κόσμο και ξεκίνησε και τον σχετικό θόρυβο εναντίον όλων αυτών των ιατρικών κέντρων. Ένα από τα καλά που διάβασα είναι ότι τελικά αυτοί οι δύο που ήταν υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν για φόνο τελικά, και μάλιστα εκ προθέσεως. Και βεβαίως όλοι εκεί, καλλιτέχνες, πολιτικοί, άπαντες, για να πάρουν κάτι από την ευχή. Λοιπόν, λέγαμε για την πρόταση αυτή του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας που έχει σηκώσει πολύ θόρυβο. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, είπε λοιπόν για την πρόταση Μαρινάκη: «Η Θάτσερ θα έλεγε είναι πολύ προχωρημένο για μένα». Ναι, η αλήθεια είναι ότι και η Θάτσερ δεν τόλμησε να το κάνει. Να καταργήσει το επίδομα ανεργίας για να πάει σε επιδότηση της εργασίας. Και η κυρία Κουφονικολάκου, η Θεόνη, η εκπρόσωπος της Ελλάς, είπε ότι δεν υπάρχει προσωπική θέση κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την κυβέρνηση, και ορθώς το είπε ότι οφείλει κάθε φορά ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος να είναι προσεκτικός στις θέσεις του. Γιατί μετά βγαίνει και ξαναβγαίνει και προσπαθεί να πείσει ότι ήταν προσωπική του άποψη και όχι της κυβέρνησης. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν δικαιωματικά ανήκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Παρουσίασε το σχέδιό του, την πρότασή του, το όραμά του για την επόμενη τετραετία και για τη χώρα γενικότερα. Μίλησε για όλα, έκανε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Επέμεινε στο ότι θέλει την νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά, και στο κρίσιμο θέμα των συνεργασιών, με ποιον θα συνεργαστείτε, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος χθες, απάντησε ότι αυτό είναι θέμα που θα το απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η βουλευτής του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λαρίσης. Κυρία Λιακούλη, σωστά το λέω?
1: Σωστά το λέτε, κύριε Γουζιάνη. Τι κάνετε, καλό απόγευμα σε όλους και στους ακροατές.
0: Είναι και πονηρές εποχές. Εκλογές τώρα μπορεί να λέει ότι δεν θα γίνουν, αλλά ας κρατάμε και μικρό καλάθι.
1: Να είστε καλά.
0: Είπα δύο λόγια για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την παρουσία του. Είχε και ενδιαφέρον ότι οι δύο πρώην στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον συνόδευαν, ο κύριος Αυλονίτης έτσι και ο κύριος Αποστολάκης, που θα ενταχθούν και αυτοί στο ΠΑΣΟΚ, που δείχνει ας πούμε την διεύρυνση που θα συνεχιστεί, και ότι στο θέμα του κρίσιμου των συνεργασιών είπε ότι θα μας το υποδείξουν οι πολίτες. Σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε κάτι περισσότερο κατά την δική μου γνώμη, και στο τέλος του αθροίσματος έκανε κάτι περισσότερο από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι εμφάνισαν και ξεδίπλωσαν τις δικές τους προγραμματικές θέσεις, αλλά και την οπτική τους στη διάρκεια της ομιλίας τους στη ΔΕΘ, αλλά και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα μέσα ενημέρωσης. Το περισσότερο λοιπόν του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ήταν μόνο τα πεδία της οικονομικής πολιτικής και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ενίσχυση συγκεκριμένων τάξεων, τον εξορθολογισμό της άδικης φορολόγησης, αλλά και ταυτόχρονα την κινητροδότηση των νέων ανθρώπων, των νέων επιχειρηματιών, των νέων παιδιών, ή την ενίσχυση συγκεκριμένων πυλώνων της κοινωνικής συνοχής, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους σοβαρά να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόγραμμα. Ήταν κυρίαρχα η διαφορά, η μεγάλη, στο όραμα που ξεδίπλωσε σε ό,τι αφορά την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας αλλά και της επόμενης γενιάς. Εμείς λοιπόν το κράτος το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Διαφορετικά το κράτος ως πυλώνα της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας. Ξεκινώντας από αυτό λοιπόν, στο ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά, καταρχήν είμαστε μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, δεν παρεκκλίνουμε καθόλου από το δημοσιονομικό χώρο, έχουμε απόλυτα κοστολογημένες τις προτάσεις μας, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε δυστυχώς πολύ χρήμα να πέφτει εκεί που δεν πρέπει. Όπως είναι το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στις απευθείας αναθέσεις στους περιβόητους συμβούλους, όπως είναι τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ συμβασιοποιήσεων έργων χωρίς δημοσιεύσεις, με αναθέσεις και διαπραγμάτευση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό για το δημόσιο χρήμα και το δημοσιονομικό χώρο, όπως επίσης και οι πολιτικές σε κάθε πεδίο, σε κάθε υπουργείο, οι απευθείας αναθέσεις και πάρα πολλά κονδύλια τα οποία βρίσκουμε να έχουν πρόβλημα σοβαρό σε επίπεδο διαφάνειας. Η πολιτική λοιπόν οπτική δική μας αξιοποίησης του πλούτου και του παραγόμενου, με εξορθολογισμό επίσης εκτός από τη φορολόγηση και στον παραγωγικό ιστό, ποιος πληρώνει και τι ανάλογα με τις δυνάμεις του. Όπως επίσης και στον πυρήνα της παραγωγής, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τον παραγόμενο πλούτο, απομένοντας το κέρδος στην τσέπη των ανθρώπων, κυρίως αυτών που ανακατεύουν τον υδρότα με το χώμα, όπως είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήταν τελείως αφανείς στην ατζέντα του κυρίου Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν μιλάμε για το συνολικό όραμα του ΠΑΣΟΚ, για το πώς βλέπει την κυβέρνησή του, πώς βλέπει την κυβερνητική του θητεία και πώς βλέπει τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εν κατακλείδη θέλουμε μια περήφανη χώρα, η οποία δεν θα βαφκαλίζεται ότι έχει ήρεμα νερά όταν ο βυθός της είναι γεμάτος βόμβες, και πολίτες οι οποίοι θα ζουν ξανά με αξιοπρέπεια.
0: Κυρία Λιακούλη, την εβδομάδα που πέρασε είδαμε δύο δημοσκοπήσεις. Σας ικανοποιούν αυτές?
1: Όχι. Και βεβαίως έχουμε και μία θετική αγωνία γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά, ξεκινώντας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχοντας δώσει την ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε την υποχρέωση να το πάμε αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να το πολλαπλασιάσουμε και στο τέλος να το αθροίσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εμείς έχουμε το πρόβλημα αν δεν πείθουμε τους πολίτες ή αν δεν γινόμαστε αρεστοί με αυτά που λέμε. Όλοι οι πολίτες έχουν κατανοήσει την τεράστια δουλειά του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες όμως ξέρουν και τη συνέπειά του. Ξέρουν πολύ καλά ότι σήκωσε η χώρα στα πολύ δύσκολα και πλήρωσε το μάρμαρο της μη χρεοκοπίας της χώρας. Ξέρουν πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει τη χώρα στα ζάρια. Ούτε πρόκειται τη θάλασσα να τη θεωρήσει ότι δεν έχει σύνορα, ούτε πρόκειται να πει ποτέ ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξει την καθημερινότητα. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετέχει σε σχήματα διαφθοράς. Δεν πρόκειται να γίνει ο δημόσιος υποκλοπέας από την άλλη.
0: Χωρίς να μπω στη συζήτηση που είναι άχαρη, άμα θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο κόμμα, θα συμφωνήσουμε ότι δεν θα βγει αυτοδύναμο. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάς, ούτε κάποιο άλλο κόμμα. Δεν προκύπτει. Άρα το ζήτημα των συνεργασιών. Το ζήτημα των. Νομίζετε ότι μπορεί, ας πούμε, έστω μέχρι το επόμενο εξάμηνο να βγει αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ? Τώρα, εντάξει, γι' αυτό λέω. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελλάς. Εγώ να σας δώσω ότι θα επικοινωνηθεί το πρόγραμμά σας, θα σας ακούσει η κοινωνία και μπορεί να φτάσετε να πετύχετε το στόχο σας. Αυτοδύναμη δεν θα είστε. Πάλι με κάποιον θα πρέπει να συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση. Εκεί κράτησα δύο πράγματα. Από τη μία, λέτε ότι υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου που δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία βεβαίως η κυρία Διαμαντοπούλου στη δήλωσή της πρόσφατα προμηνώς είχε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, που δεν είναι ακριβώς αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Και από την άλλη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όταν τον ρώτησαν χθες, είπε ότι το ποιον θα συνεργαστούμε θα το αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη. Εδώ πέρα μπερδευόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία, εάν οι πολίτες υποδείξουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω ότι απάντησε στο ερώτημα που του τέθηκε και μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια. Αναφέρθηκε στην απόφαση του συνεδρίου τρεις φορές. Ήμουνα στη συνέντευξη
0: την πρώτη. Ναι, αλλά είπε όμως ότι θα μας το υποδείξουν οι πολίτες.
1: Ναι, είπε ότι θα υποδείξουν τις συνεργασίες οι πολίτες.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Οι πολίτες λοιπόν θα καταστάσουν.
0: Με εκλογικές συνεργασίες,
1: να
0: σαφές το ερώτημα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Αν κάποια δύναμη βρίσκεται, για παράδειγμα, εκτός κοινοβουλίου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να επιχειρήσεις μαζί της να συνεργαστείς. Σωστά.
0: Ναι, προφανές είναι αυτό.
1: Αν μία δύναμη έχει μία τεράστια διαφορά με την δεύτερη, η πρώτη δύναμη έχει μία τεράστια διαφορά από τη δεύτερη και τρίτη δύναμη, και βρίσκεται πολύ κοντά στη συμπλήρωση του ποσοστού της με την τέταρτη δύναμη, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα άλλο ακόμα σενάριο. Φέρνω κάποια παραδείγματα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί στο τι λέμε. Εμείς λοιπόν αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε μία προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα έχει προοδευτικό στόχο, κεντροαριστερό πρόσημο και προγραμματικό λόγο και έργο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Το συνέδριό μας ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο συνεργασίας με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο διότι έχουμε διαφορετικό κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί θα μπορούσε κάποιος εδώ να πει ότι τα προγράμματα μπορούν να διαμορφωθούν όταν οι δυνάμεις προσπαθούν να συγκλίνουν. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αλλά ότι υπάρχει δυστυχώς και ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τη διακυβέρνηση από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας της χώρας, με τεράστια σκάνδαλα, κυρίαρχο το θεσμικό σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και των τεμπών, αλλά και της ατιμορρησίας των πολιτικών προσώπων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έδειξε μια καθετοποιημένη οργάνωση με τους τοπικούς γκρούεζους και ταυτόχρονα τους πολιτικούς μέντορές τους να βρίσκονται στα Υπουργεία και να χρεώνουν τη χώρα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ απώλειες από την διασπάθηση των κοινοτικών πόρων.
0: Άρα εσείς δεν κάνετε κάποια διάκριση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Όταν μιλάς γι' αυτό, λοιπόν, μιλάς για μια παράταξη στην οποία είδατε εσείς κάποιος από αυτή την παράταξη να λέει σταμάτα και δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι? Εγώ δεν είδα. Άρα λοιπόν αυτό που λέω είναι ότι εδώ δεν βλέπω ποιον τρόπο, όπως και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν βρήκε ποιον τρόπο θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει μέσα στην πορεία του χρόνου και των πραγμάτων όλα αυτά τα πράγματα να λιανθούν και να εξαφανιστούν. Εμείς όμως αυτό που λέμε, για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο που μας ακούει, μου επιτρέπετε αντί επιλόγου. Αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε μια κυβερνητική δύναμη και ότι τη χώρα σε περιπέτειες σαν αυτές που κάποιες δυνάμεις του μη ορθού λόγου θέλουν να βάλουν, και βέβαια κάποιες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εμφανιστούν φέρνοντας μορφώματα ξανά στο προσκήνιο, εμείς θα γίνουμε ανάχωμα και σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ο αγώνας μας για τη Χρυσή Αυγή, που κορυφώθηκε με την αείμνηστη πρόεδρό μας τη Φόφη γεννηματά και συνεχίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την κοινοβουλευτική μας ομάδα και συνεχίζεται και τώρα κατά μόνας και όλοι μαζί, θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί και τον επόμενο καιρό. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα πεδία στα οποία εμείς πρέπει να ενεργήσουμε.
0: Εγώ σας το εύχομαι και να πάτε και καλά. Πάντως όλο αυτό το διάστημα βλέπω ότι μοιράζετε τα πειρά σας εξίσου κατά του Μητσοτάκη και του Τσίπρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω για τον κύριο Τσίπρα αν με ρωτήσετε, γιατί με ρωτήσατε για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, λέω ότι εντάξει, τώρα αν δεν είναι 50-50 μπορεί να είναι 60-40, αλλά τα μοιράζετε.
1: Να σας πω. Είναι η διαφορετική οπτική για τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δεν είναι νεοβάπτιστος. Ο Τσίπρας είναι παλιός. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένους συνεργάτες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, σε ηθικό και πάλι επίπεδο θα μου επιτρέψετε να πω, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κύριος Τσίπρας το νέο του εγχείρημα. Εμένα μου δημιούργησε μεγάλη αίσθηση το γεγονός ότι ανέβασε σε έναν εξώστη, για παράδειγμα, δύο προέδρους κομμάτων. Μεγάλη αίσθηση. Μου δημιούργησε επίσης πολύ μεγάλη αίσθηση το γεγονός ότι θεώρησε παλιά υλικά τους παλιούς συνεργάτες του που τον έκαναν πρόεδρο και ταυτόχρονα τον στήριξαν απόλυτα στην πρωθυπουργία του, όντας υπουργή. Παίρνοντας τη δεύτερη τάξη.
0: Εντάξει, αλλά,
1: δηλαδή, ανθρώπους που ήταν αυτό, ξέρετε, η πολιτική. Θα σας πω, κύριε Κουζάνη, ακούστε.
0: Εντάξει, γιατί τα λέω πάντως με όλα αυτά εξακολουθεί να προηγείται δημοσκοπικά.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι. Αν για κάποιους αυτό δεν σημαίνει τίποτα, για μένα σημαίνει, γιατί η πολιτική δεν είναι ένα αδιανό πουκάμισο, ούτε είναι θεωρία. Η πολιτική είναι πράξη, είναι ένα παράδειγμα. Δίνεις υπόδειγμα ζωής με τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Άρα λοιπόν, αν αυτό το μεταφέρω, έχω μεγάλα σειρά ερωτήματα και επιφυλάξεις. Και για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος πολιτεύεται.
0: Καλώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λάρισας με το ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία Λακούλη είπε την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να κρύψουν ότι το πρόβλημά τους είναι εξίσου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Λογικό είναι, γιατί τους έχει πάρει την δεύτερη θέση. Και αυτό δείχνει και το κενό του ΠΑΣΟΚ. Είχαν όλοι τους την ευκαιρία να γίνουν εκείνοι δεύτεροι και να είναι καθαρά οι διεκδικητές. Δεν το πέτυχαν και αυτό δημιουργεί τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Εγώ να κλείσω με ένα ακόμη αρνητικό, θα έλεγα, μια αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας. Το είχε το πρωί το θέμα το NGR, ήταν από μια έρευνα της Secure Popular, αν το διαβάζω σωστά, Λαϊκή Βοήθεια, ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα τη Γαλλία και δράση σε όλο τον κόσμο. Δημοσίευσε το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos και σε μια έρευνα με 10.000 Ευρωπαίους πολίτες από 18 χρονών και άνω, που κατέληξε σε αυτό που μπορείτε να φανταστείτε, ότι η Ελλάδα έχει την δεύτερη χειρότερη θέση μετά την Μολδαβία. Το αποτέλεσμα πολιτικής 7 ετών νεοφιλελεύθερης πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μην έχετε αμφιβολία, εάν ξανακερδίσει θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, μαθάκι με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Μπουτζάνη. Καλό μεσημέρι να έχετε, καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε κλίμα βαθιάς λήψης και συγκίνησης, πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον δημοφίλη τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Από χθες το απόγευμα, εκατοντάδες θαυμαστές του καλλιτέχνη συνέρευσαν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώ σήμερα η οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και πολιτικοί παρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία. Με χειροκροτήματα εξήλθε η σωρός του από τον ιερό ναό και οδηγήθηκε με πομπή στο τρίτο νεκροταφείο που πραγματοποιήθηκε η ταφή. Στον ανακριτή με την κατηγορία της θανάτη φόρας έκθεσης κατά συναυτουργία οδηγούνται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν μπει όλα τα τεκμήρια, ιδίως όσα ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα των γιατρών, τα αρχεία των υπολογιστών αλλά και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, νέα εφαρμογή app υπόσχεται η κυβέρνηση και για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας το μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, μιλώντας στον Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία, ενώ καλεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πάρουν θέση. Σφοδρά πειρά από ΓΕΣΕΚΙΑ δεν αντιδρούν στην πρόταση, η οποία ευνίδιως θέθηκε στο δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου του επιδόματος ανέργων σε 2 μήνες μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας. Νέα αρνητική πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη, το άγχος με ποσοστό 49%. Σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν ένα στους 2 εργαζόμενους αντιμετωπίζουν τις παραπάνω αρνητικές ψυχικές καταστάσεις, απόρρια των εργασιακών συνθήκων που επικρατούν. Αναλυτικά τα στοιχεία στο avgi.gr. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακάρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου. Χθες το βράδυ με 51 μετανάστες οι οποίοι διεσώθησαν σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων στη Λέμβο φέρεται να επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά, απόψε στις 8 ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Στίδρα Πετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει ο θεατρικός μονόλογος 18 ενάτου με την Δώρα Χρυσικού. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου η κεντρική συναυλία στα Λιπάσματα και την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα με μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων μετά και τη νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Αττική βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα τα διελιστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά 2 άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό. Ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο Ριτζάι έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή επικαιρότητα παραζεφόδων και συλλήψεων σε χώρους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας. Την προφυλάκηση 16 ατόμων διέταξε το τουρκικό δικαστήριο μετά από εφόδους σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της Σμύρνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, χτυπημένοι από γαστρεντερίτιδα, επιστρέφουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός από φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, λίγη ώρα μετά από την ενημέρωση της Ένωσης για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδα στους Μπάρτλεϊ και Σκορδίλη. Τη σειρά του Παναθηναϊκού να αποκαλύψει ότι 6 μέλη του ΣΤΑΠ έχουν χτυπηθεί από τον ίδιο. Οι δύο ομάδες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο, κάποιοι χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ υπάρχει φόβος ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα προκύψουν και άλλα κρούσματα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κόκκινο ακούτε εδώ με Γιάννο Ηλιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκ που βρίσκεται στην επικοινωνία, πάντα στο 210-32-17-777. Αυτή που σας μιλάει στο μικρόφωνο η Αλέκα Ζουμί και παρέιτσα μέχρι τις 5 παρακάτι. Και σήμερα έτσι μια μέρα αρκετά φορτισμένη ούτως ή άλλως, και μια εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη. Δεν ξεχάσαμε, δεν συγχωρήσαμε, και αν και κάποιοι εκεί έξω κάποια ξέχασαν για λίγο, χάρηκαν για λίγο, ξεχάστηκαν για λίγο, βλέποντας τον κύριο Κασιδιάρη να φιγουράρει σε όσο περισσότερα δημοσιεύματα κάθε ώρα που περνά και κάθε μέρα. Αλήθεια ρε μάγκες, πραγματικά δηλαδή, όλα για τα κλικ, όλα για τα κλικ. Μου έχετε κάνει τον Ηλία Κασιδιάρη νόμιμο, πώς θα το πω, βάζετε δηλώσεις του, βάζετε ειδήσεις που το αφορούν μέρα παραμέρα. Σοβαρά τώρα, αυτή την εβδομάδα, αυτό το μήνα που η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Αυτό συμβαίνει εκεί έξω, αυτό συμβαίνει και εδώ μέσα, ενώ στα του τύπου, στα του χώρου μας. Πολλά θα δουν τα μάτια μας και θα εξακολουθήσουν να μας φέρνουν τρόμο. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας για τα όσα βλέπετε να συμβαίνουν εκεί έξω, για τα όσα ζείτε, για τα όσα θέλετε να μας πείτε, όσα θέλετε να μας πείτε, και βεβαίως έτσι παρέτσα θα σχολιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, θα πούμε τι συνέβη σε αυτή την αγωνιστική που πέρασε με έτσι αρκετή συζήτηση γύρω από τα παιχνίδια, όχι μόνο το αγωνιστικό τους έτσι κομμάτι, και κάποια πράγματα που έγιναν έξω από το αγωνιστικό. Στο επίκεντρο ο Ολυμπιακός όσον αφορά το έξω αγωνιστικό, μη βιαστείτε. Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός, ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της τέταρτης αγωνιστικής. Λοιπόν, όλα αυτά παρέιτσα εδώ μέχρι τις 5 παρακάτω.

0: Εδώ Παύλος τον κουβαλούσε τον Πειραιά στην πλάτη του. Ο Πειραιάς που ήταν, είναι, παραμένει ένα καζάνι που βράζει σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Παραμένει ένα καζάνι που βράζει. Και αυτό φάνηκε στο μάτς με τον Όφη. Το μάτς το οποίο έχασε ο Ολυμπιακός, για να είμαι πιο δίκαιη. Το μάτς το οποίο κέρδισε η φοβερή και τρομερή ομάδα που έχει φτιάξει ο κύριος Κόντης, που το κέρδισε ο Όφη και το κέρδισε πανδίκαια, πως λένε και στο χωριό μου. Γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει? Γιατί τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μερικές φορές σημασία δεν έχει το ποια κατάληξη θα έχει ένα θέμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κάνει. Σημασία δεν έχει πως αν θα τελειώσει μια σχέση, έχει ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει μια σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον κύριο Μεντιλίμπαρ ήταν απρεπής, ήταν άκομψος, και αυτό το αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος του Ολυμπιακού. Πολλής κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο και αγνόησε τις, τις συστάσεις, σε εισαγωγικά ή χωρίς, της θύρας 7 που έλεγαν μη τυχόν και αποθεώσετε το Μεντιλίμπαρ, θα πέσουν φάπες. Αυτά λέγεται ότι έλεγαν τις προηγούμενες μέρες εκεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Μη τυχόν και αποθεωθεί ο Μεντιλίμπαρ, θα πέσουν φάπες. Δεν μπορείς να ρίξεις φάπες όμως αν είσαι μια πεντακοσαριά, χίλιοι, πόσοι απέναντι σε ένα γεμάτο γήπεδο που φώναξε ρυθμικά και για πολλή ώρα το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει τις επόμενες ώρες μετά την αποθέωση που γνώρισε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και μετά την, όχι στην 7 που είπε πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού, είδαμε να μην βγάζει η θύρα 7 η επίσημη ανακοίνωση, αλλά να βγάζουν πάρα πολλές σελίδες θύρα 7 σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και να λένε ότι εσείς είστε αυτοί που θα πουλήσουν. Εδώ δεν έχουν και ένα άδικο βέβαια, γιατί προσέξτε παιδιά, τα εισιτηριάκια μας, τα διαρκείας, ξέρω εγώ, τα πουλάμε μωρέ, δεν ξέρω, που θα πουλήσετε το εισιτήριό σας το διαρκείας σε έναν αγώνα που δεν θα έρθετε για 20 και 30 και 40 ευρώ, θέλοντας με αυτό να τονίσουν ότι δεν είναι πιστοί φίλοι του Ολυμπιακού. Βεβαίως δεν είναι όλοι έτσι. Ακούστηκε αυτή η φωνή, ακούστηκε αυτή η φωνή, ακούστηκε και από τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού δυστυχώς, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και αυτός πληρώνει, και δεν φταίει ο κόσμος που πληρώνει και αυτός, φταίει ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη αυτή ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν αυτές οι φοβερές και τρομερές ανακοινώσεις λοιπόν, που λένε ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα κλπ. Προφανώς έτσι. Ποτέ κανένα πρόσωπο δεν είναι πάνω από καμία ομάδα, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Είναι πρώτα οι ομάδες και έπειτα τα πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν. Απλά είναι κάποια πρόσωπα που θα αφήσουν, θα γράψουν μια ξεχωριστή ιστορία στην κάθε ομάδα. Δεν παίζουν τα σύμβολα, παιδιά, μπάλα. Δεν σου φέρνουν τα σύμβολα. Δεν βγάζουν ένα εκατομμύριο κόσμο τα σύμβολα στο δρόμο. Μόνο και μόνο. Αλλιώς βγείτε και σήμερα. Αετζίδες, Παναθηναϊκοί, Παουτζίδες, ξέρω εγώ, Ολυμπιακοί. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που φέρνουν και τις επιτυχίες. Δυστυχώς, ναι. Στο δρόμο βγαίνουμε με τις επιτυχίες μόνο. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν βγει και με τις αποτυχίες. Υπάρχει ο Αστέρας που έχει κάνει συγκέντρωση πανηγυρική και έτσι με πάρα πολύ κόσμο όταν έπεσε κατηγορία παλιά αυτό. Αλλά όχι, γενικά οι μεγάλες ομάδες πηγαίνουν στον δρόμο όταν έρχονται επιτυχίες. Είναι κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που φέρνουν αυτές τις επιτυχίες. Αυτό που πρέπει να κάνεις δεν είναι να τους κρατήσεις για πάντα, αλλά είναι να τους τιμήσεις με μια σωστή συμπεριφορά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς οργανωμένοι, από ποια κερκίδα και αν προέρχεστε, ας έχουμε πια στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην είστε τόσο δυνατοί όσο νομίζετε. Έτσι. Και πάλι θα το πω, πάντα θα τιμώ αυτόν τον κόσμο που είναι πιστός στην ομάδα του και που τρέχει και στα εκτός έδρας και που τρέχει και με βροχές και με κρύα και με καύσωνα και που το έχει και σαν προτεραιότητα, ρε παιδί μου, από το να πάει στο πάρκο ή να πάει για καφέ ή να πάει για τσίπουρα, ξέρω εγώ. θα, πάντα, αλλά και που θα προσπαθήσει να φέρει και άλλο κόσμο κοντά στην ομάδα κλπ. Αλλά αυτό που λέμε οπαδικό κίνημα έχει εδώ και χρόνια και απαξιωθεί πολύ σωστά και δεν φταίει. Δεν ήρθε η απαξίωση από μόνη της. Έκανε ό,τι μπορούσε ο οπαδικός κόσμος για να απαξιωθεί και να βρεθεί στο στόχαστρο, και αυτή τη φορά δικαίως, γιατί έχει βρεθεί και πάρα πολλές φορές αδίκως στο στόχαστρο. Ίσως να μην έχετε και τόση δύναμη όσοι νομίζετε ότι έχετε. Φιρμάνια του τύπου δεν θα αποθεώσει κανείς το μεντιλίμπαρ γιατί θα φάει φάπες, ενδεχομένως να μην πολύ περνάνε, λέω εγώ, έτσι, και αυτό φάνηκε. Πάμε στον Όφη. Ο Όφη με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ του Κέναν Κόντρο στο 66 πήρε αυτή τη μεγάλη νίκη στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Επικράτησε το Ολυμπιακού με 1-0 στο Φάληρο. Είπαμε, ήταν στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Ο Αλγουαθίλ προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα, θα προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα. Να δούμε αν θα πετύχει και πώς θα πετύχει και με ποιο τρόπο θα το καταφέρει ο 55χρονος Βάσκος προπονητής. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές του Όφη γνώρισαν την αποθέωση όταν η ομάδα τους επέστρεψε στην Κρήτη μετά από την νίκη εις βάρος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατακλείστηκε τα ξημερώματα πάρα πολλούς οπαδούς των Ασπρόμαυρων. Με πυρσούς έκαναν τη νύχτα μέρα εκεί στη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Έγινε ένας μικρούλης χαμός ή μεγάλος χαμός. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή την ομάδα για τη σταθερότητα που δείχνει. Έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ήταν φωτοβολίδα ο Όφη. Το αποδεικνύει αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κερδισμένος της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Έκανε το 4-4 στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά τον Ολυμπιακό γκέλα είχε και η ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Είχαν απώλειες βαθμών, επικρατώντας εύκολα με 2-0 του Πανετολικού στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Γιατί θυμάστε που λέγαμε, ήταν πρώτος ο Πανετολικός μέχρι πρότινος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ, όπως είπαμε, νέα απώλεια βαθμών με το 1-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης. Έμεινε στο μείον 4 πίσω του. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο Ολυμπιακός στους κερδισμένους της τέταρτης αγωνιστικής. Ήταν όμως ο ΠΑΟΚ, πήρε μια βαθιά ανάσα, πήρε μια μεγάλη νίκη με 3-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Ανέβηκε στο μείον 3 από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Καλαμάτα Βόλος λοιπόν 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. 3-0 τι είπα και νωρίτερα 3-0. Παναθηναϊκός λοιπόν 12, ο ΠΑΟΚ 9 βαθμούς, ο Πανετολικός 9, ο Όφη 9 και ακολουθεί ΑΕΚ με 8, Ολυμπιακός με 7, ο Άρης με 6, ο Ηρακλής που έχει πάρα πολλά παράπονα για τη διαιτησία και θα διαβάσουμε μια ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει 5 βαθμούς, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2, ο Βόλος 2, η Κηφισιά 2, Αστέρας και Λεβαδιακός από έναν βαθμό. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής έβγαλε μια ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, χαρακτήρισε την διαιτησία στον αγώνα του με τον Ατρόμητο ως ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως γράφει. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια, δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς, μια πολύτιμη νίκη, ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ, και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του ΒΑΡ, Ζαμπάλα, και τον διαιτητή Κατόπι, ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή. Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο Ηρακλής ενοχλεί. Ζητάμε από τον κύριο Λανουά την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει τη διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, διότι θα ξαναεπιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλίωση αποτελέσματος. Και αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη, αλλά και ο μεγαλομέτοχος, ο Παναγιώτης Μόνεμ Βασιώτης, σχετικά με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, μηνυματάκια 69 85 87 0059. Είναι το νούμερο μας στο Viber. Στέλνει ο Θοδωρής. Ένα ακόμη μπράβο στον Καραλή. Έχει φτάσει στη στιγμή που θα κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Και στο Μίλτο, μου φαίνεται πως δεν παίρνει τη δημοσιότητα που του αξίζει ύστερα από αυτά που έχει πετύχει, ίσως επειδή είναι χαμηλών τόνων. Συγχαρητήρια στον Όφη και στον προπονητή του για το ποδόσφαιρο που παίζει και με πολλούς Έλληνες παίκτες. Στη δομή της ειδικής ερών, τι συμβαίνει, διαβάζω για συνεχή ένταση. Συμβαίνει αυτό που συνέβαινε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαμε βγάλει και τον συνήγορο, τον κύριο Βασίλη Κερασιώτη, δικηγόρος κάποιων εκ των προσφύγων που διαμαρτύρονται στη δομή της συνδικής ερών, Θοδωρή. Αυτή η κατάσταση που υπήρχε δεν έχει αλλάξει ακόμα. Έλα τραγουδάκι, πάμε τραγουδάκι να πούμε ότι πάμε να ακούσουμε Ρασιοναλίστας, τα μάτια τους. Ρασιοναλίστας που απόψε το βράδυ στην Τεχνόπολη δίνουν μια τεράστια συναυλία, και λέω τεράστια γιατί θα είναι μια μεγάλη συναυλία. Είναι φοβερά τα live που κάνουν ο Ρασιοναλίστας, είναι μια μπαντάρα φοβερή, και σήμερα στην Τεχνόπολη όσοι βρεθείτε, όσες βρεθείτε, θα με θυμηθείτε. Ας ακούσουμε.
1: Τάσα, τι έχεις?
2: Φοβάμαι.
1: Σε περιμένω.
2: Τι χρώμα έχουν τα μάτια της?

φαν. Εκείνοι γνωρίζουν τι κάνουν. Το ξέρουν πως εδώ που φτάσαμε. Και είναι τα αδάση για να μην βρούμε κλαδί όταν θα τους κρεμάσουμε. Είναι κρίνη τροφή για το χώμα. Και ξεχνάμε 9 από τους 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία πάντα στο 210-3217-777. Η Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο 6985-870059. Είναι το νούμερό μας στο Viber για να δούμε μηνυματάκια να έρχονται. Που λέτε, πήγε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος έχει θεσμικό ρόλο. Είχε τον κύριο θεσμικό ρόλο όσον αφορά τους γιατρούς και τους ελέγχους. Έτσι, τον κύριο θεσμικό ρόλο. Και πήγε στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Άχρε Νατάσα μου, άχρε Νατάσα μου, τι έχεις ακούσει κι εσύ, τι έχεις ακούσει κι εσύ. Και αφού δεν μπορούσε να απαντήσει σε κανένα από τα υπήδικα, από τα πολύ, πολύ σημαντικά ερωτήματα που του έθετε η δημοσιογράφος της εκπομπής στο Μέγκα, από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που ακολουθούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου που σε λίγο θα λέμε δολοφονία και σε αυτή την περίπτωση, έτσι, με όλα αυτά που έχουν δει όχι το φως της δημοσιότητας, που έχουν βγει, έχουν προκύψει ως τεκμήρια από την έρευνα που γίνεται, από τις έρευνες που γίνονται από τις αρχές. Ο κύριος Πατούλης γύρισε και είπε στη Γιάμαλη, μη μιλάς, χαμογέλα, έτσι, ωραία λέει, ωραίο χαμόγελο, χαμογέλα και μη μιλάς. Πόσο σεξιστική, πατριαρχική ανοησία δεν έχουν ιερό και όσιο. Και απάντηση η Αναστασία ότι σχόλιο και το χαμογελό μου δεν δέχομαι. Νωρίτερα μάλιστα διαβάζω εδώ ότι είχε αφήσει και υπονοούμενα για το, για το που είναι πολιτικά τοποθετημένη και είπε ότι εγώ θα ψηφίσω την κουστάρω, αλλά εσείς ελέγχεστε, απάντησε η δημοσιογράφος. Δεν είναι η μόνη, παιδιά, έτσι, αυτό το έλα έχεις ωραίο χαμόγελο, δεν χρειάζεται να ανοίγεις το στόμα σου, κοριτσάκι μου, δεν χρειάζεται να το ανοίγεις να μιλάς, απλά χαμογέλα, το έχουμε ακούσει πάμπολες φορές. Είναι πάρα πολύ, πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο αυτό το σεξιστικό πέσιμο, αυτή η αηδία, έτσι. Μια χαρά με Νατάσα εδώ στέλνουμε τις καλησπέρες μας. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, θα σας τα πει και η Μαρία που βρέθηκε και εκεί χθες το βράδυ στη Νίκαια. Αυτό που θέλω να πω, το έχω ξαναπεί με αφορμή αυτό που συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στα γήπεδα και στην Κερκίδα. Λίγη προσοχή με τον ελιτισμό, παιδιά, λίγη προσοχή με τον ελιτισμό. Ειδικά όσον αφορά το χώρο μας, αριστερή, ανένταχτη, ξέρω εγώ τι, άτομα που δεν...

που είναι από το προοδευτικό τόξο και πέρα, προς τα αριστερά ενώ και όχι από την άλλη μπάντα. Μην είμαστε ελιτιστές και μην έχουμε ελιτίστικη συμπεριφορά απέναντι σε όλο αυτό το κοινό, σε όλον αυτόν τον κόσμο που κλαίει τώρα τόσες μέρες και που χθες κατά χιλιάδες βρέθηκε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μπορεί να μην έχουμε καμία επαφή με αυτό το είδος της μουσικής, να μην έχουμε ακούσει ποτέ μας Μαζωνάκη στη ζωή μας, να μην μας αρέσει αν έχουμε ακούσει, έτσι. Αλλά όχι αυτό το απαξιωτικό, έλα τώρα μωρέ σκουπίδια, έλα τώρα μωρέ σιγά τον καλλιτέχνη και τέτοια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί 30.000 και 40.000 άνθρωποι και 10.000 άνθρωποι είναι αυτοί που λέτε εσείς καγκούρια και εμείς και πολλοί από εμάς. Έτσι, εδώ έκραξαν το μάλαμα που είπε ότι θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέμε εμείς καγκούρια. Αυτά τα καγκούρια λοιπόν, αν εμείς δεν τα θέλουμε, ξέρετε που θα πάνε πάρα πολύ εύκολα στο Λιάκο που μεθαύριο αποφυλακίζεται. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το έλεγα παλιά και με αφορμή τους συνδέσμους και τα γήπεδα. Είχα βαρεθεί για πάρα πολλά χρόνια να ακούω από ανθρώπους με μια κάποια ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά, ότι έλα μωρέ τώρα με την πλέμπα των γηπέδων, έλα μωρέ τώρα με το Λουμπεναριό. Δεν κάναμε καμία προσπάθεια για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν να έρθουμε κοντά με αυτό το Λουμπεναριό. Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει όταν είδαμε να βγαίνουν μαχαίρια μέσα στις κερκίδες και σημαίες των ναζιστών της Χρυσής Αυγής μέσα στις κερκίδες. Ήταν λίγο αργά τότε. Γι' αυτό λέω λοιπόν, όχι πια άλλη απαξίωση. Στην τελική, το τι γουστάρει να ακούει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Ποια μουσική γουστάρει να ακούει είναι δικό του θέμα. Το πόσο σέβεται τον διπλανό του, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι δικό του θέμα και θα έπρεπε να αφορά όλους μας. Και επίσης και αυτό το λαϊκό παιδί, το λαϊκό παιδί. Όλα λαϊκά παιδιά είμαστε. Ένα. Να προσεγγίσουμε αυτή τη λαϊκότητα όχι σαν τροπικό φρούτο. Λαϊκοί άνθρωποι είμαστε, μάγκες. Δεν είμαστε και μαγκίτισες. Αυτή τη τάξη είμαστε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Μην την προσεγγίζουμε σαν να είναι κάτι, ένα τροπικό φρούτο που μας ήρθε από κάπου. Και η Νίκη εδώ δίπλα είναι. Και το πέραμα εδώ δίπλα είναι. Που έβγαζε παλιά μόνο κουκουέ και τώρα βγάζει ναζίδια εκεί στο πέραμα.

σεβαστώ το φυλαχτό μου. Τι κι αν μπολιάζουν το παρόν, έχω βρει καιρό το αντιδότο μου. Κόντρα στο τέλος των δειλών, βάζω εγώ το αντιβάρο μου. Κι αν με λαβώσουνε λοιπόν, απλά ξεδιψώ με το γιατρικό μου.

για τις πληγές μου και όλους τους καημούς. Τις χαρές, τα γάμω το κι ό,τι βάλει ο νους. Έχω εδώ το γιατρικό και να με πιστέψεις πως όλα αυτά χωράνε μέσα σε δύο λέξεις. Λόου, μπα φωτιά μου. Σε ευχαριστώ για τα τραγούδια, τις στιγμές και ό,τι ζω. Και πια οι μέρες, όπως και να πάνε, τα φιλοσοφία.

το κάνε μου τη χάρη. Και ρίχνουμε όλα καιρό κάστρο με τις φωνές και το αγκαλιάσμα στο σκιάχτρο. Και μου θυμίζει πως απέχει της ξεφτύλας ο κρεμός από το low pop, ο ξεπέσμος. Και για να πάρω μια γεύση από την αφεντιά του, ακούω την κάθους μύθους του Βάλτου. Τη διαφορά του μεγαλώνω και γερνάω ευτυχώς, που με έμαθε καλά το πάει καιρός. Και το πρωτάθλημα όνειρων τα ανοιξιάτικο, που το

Ποιος είσαι και που πας στο ρεφρέν. Απ' τη φυλή της φωτιάς και αν βρεθώ σε λάθος δρόμο, περαστικός και στραβίζω και θυμάμαι πως δεν είμαι κανένας. Κι όλα τα όμορφα που κρύβουν παστρικά τα ξεδιπλώνω με το, τα ξορκίσω τα κρυφά. Και πολύ σου στέλνω μήνυμα να με θυμάσαι ένα δύστυχο. Απ' το τι άλλο φοβάσαι και στο hip hop τη μαύρη ράχη. Να δούμε ποιος θα αντέξει απέναντι στη χάση και στη φέξη.

σφίχτα βαστώ το φυλαχτό μου. Τι κι αν μπολιάσουν το παρόν, έχω βρει καιρό το αντιδότο μου. Κόντρα στο τέλος των δήλων βάζω εγώ το αντιβάρο μου. Κι αν με λαβώσουνε λοιπόν, απλά ξεδιψώ με το γιατρικό μου.

Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας και χαίρομαι γι' αυτό. Εδώ κόκκινο ακούτε, λέει ο Τάκης, καλή εβδομάδα. Λέκαν εξάρτητα από το μουσικό είδος που υπηρετούσε ο Μαζονάκης, ήταν άνθρωπος, αυτό έχει σημασία. Και προσωπικά παραδέχομαι τους ανθρώπους παρά την όποια δημοσιότητα, όταν σβήσουν τα φώτα είναι δίπλα σε συνανθρώπους μας με τον τρόπο τους. Ο Γιώργος λέει πως κυρία Ζουμία, αυτοί που απαξιώνουν δεν έχουν καμία επαφή με τα κινήματα, είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει κοινωνική γείωση και κάνουν κριτική από τους καναπέδες. Έτσι είναι, Γιώργο, ακριβώς. Και η Ρούλα μου στέλνει, κάτσε Ρούλα μου, γιατί δεν θέλω να το... Από πού σε πιάνω, περίμενε να δω. Καλή εβδομάδα, έτσι όπως τα λέτε, λέει η Ρούλα. Μακάρι το ποδόσφαιρο να προσεγγίσει πιο πολύ το λαό, να προάγει ιδανικά, όπως την Ειρήνη και την αλληλεγγύη. Έχω χρόνια στον αγώνα για τη διαφορετικότητα. Η ελίτ τη μάχεται. Μακάρι, δεν έχει άδικο. Μακάρι αυτό το ζήτημα της ιατρικής φροντίδας να ανοίξει σε όλα τα επίπεδα, λέει η Ρούλα. Πα, μεγάλο ζήτημα. Εδώ μιλάμε βέβαια μέχρι στιγμής, αγαπητή Ρούλα, σε σχέση με την υπόθεση αυτή για τη μεγάλη απατεωνιά και όχι τη φροντίδα. Έτσι, δεν έχει καμιά σχέση με φροντίδα όλο αυτό που συνέβαινε. Μια τεράστια απατεωνιά που δυστυχώς... κάποια στιγμή θα καταλήξει και μοιραία για ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση συνέβη αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη, βάσει πάντα των στοιχείων που προκύπτουν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι λειτουργήσαν την ώρα που ένας ασθενής τους βρισκόταν σε πάρα πολύ μα πάρα πολύ μα πάρα πολύ ευάλωτη θέση. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Μακάρι, τώρα βέβαια ακούω από το πρωί τις ειδήσεις εδώ στο κόκκινο, το πως απάντηση σε αυτό η κυβέρνηση απαντά σε αυτό όλο που έχει συμβεί, ανακοινώνοντας ότι ακόμη μια εφαρμογή που θα μπορεί ο πολίτης, δηλαδή εμείς, εσύ Γιάννο μου, θα είσαι υπεύθυνος, εγώ θα είμαι η Ζουμή, θα είναι η Χαρά. Υπεύθυνοι θα είμαστε εμείς να μπαίνουμε να βλέπουμε αν ένα ιατρείο που λέει ότι είναι ιατρείο δεν πουλάει, ξέρω εγώ, ανανάδες και μάγκο και είναι ιατρείο, και όχι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και της πολιτείας όσο φίλοι. Όχι, θα έχουμε μια εφαρμογή και θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε αυτό το ιατρείο είναι νόμιμο, παρέχει όλα αυτά που πρέπει, που οφείλει βασινόμου να τα παρέχει. Μα σοβαρά μιλάτε μωρέ τώρα? Θα ψάχνει ο κάθε ασθενής και θα έχει ο ασθενής, θα πρέπει να έχει και την τεχνογνωσία να διαπιστώσει αν όλα αυτά τα οποία απαιτείται να έχει ένα ιατρείο θα τα έχει, μια κλινική, οτιδήποτε. Σοβαρά τώρα. Τότε να καταργήσουμε όλες τις συλλεκτικές δομές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα μπαίνουμε μόνοι μας με εφαρμογές, κυρία Άδωνή μας, και θα ψάχνουμε. Είναι φοβερό, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θέλουν να λέγονται και γιατροί, έτσι, πατούν πάντα σε δύο στοιχεία, εγώ νομίζω. Στο στοιχείο της ματαιοδοξίας σε ό,τι αφορά αναγνωρίσιμους επαγγελματίες που έχουν να κάνουν με το θέαμα, με την κοινωνία του θεάματος κλπ. Αλλά και στην απελπισία των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάποιος γιατρός σου πει μάθε να ζεις με αυτό και το αυτό σημαίνει έντονη πόνη για μια ζωή να το αποδεχτείς. Πιστέψτε με, σας το λέω, προσωπική πείρα. Εκεί θα πεις σιγά που θα μάθω να ζω με αυτό, θα ψάξω τα πάντα. Και θα βρεθείς ακόμη και σε ένα τέτοιο ιατρείο όταν θα πεις θα ψάξω τα πάντα. Μακάρι να έχουμε την κατένυση εκείνη ώστε να σκεφτόμαστε λογικά ακόμη και τη στιγμή της απελπισίας και να έχουμε στο μυαλό μας ότι μόνο οι γιατροί, μόνο η επιστήμη, μόνο τα φάρμακα και μόνο η επιστήμη και μόνο η δημόσια υγεία μπορούν να μας εξασφαλίσουν υγεία και ακόμη και ευεξία, έτσι. Εντάξει, το ευεξία άντε. Θα βάλω μέσα και άλλες παραμέτρους. Δεξιά, δεν μπορείς, ας πούμε, και με ένα μασάζ, ξέρω εγώ. Ωχ, Παναγία μου, φαντάζομαι τα βλέπω. Γεια σας, κύριε Χούντα. Τι κάνετε? Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι.
γιατί το βάρινα λίγο τώρα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.

0: σταματάς.
1: Κοίτα, κοίτα, κάποιος άναψε ένα μεγάλο τζάκι. Άκου οι μυρωδιές, κοίτα οι καπνοί, τι όμορφα σχέδια κάνουν στον ουρανό. Κοίτα, κοίτα, τα δέντρα είναι μαύρα. Φοράνε χιτόνιο που έχει φάνει ανθρώπινο χέρι και έχει εκείνη την άβρα του βλάκα, του ανεύθυνου που έχει πατήσει σε ξένα χωράφια. Και μόνο στενά χώρια πια, μονάχα σε όπλα πετάνε δολάρια. Η ζωή μας ζαριά, στη μονοπόλη μοιάζει σαν να είμαστε πιόνια. Παράλογα γίνονται όλα, στημένο παιχνίδι σε τούτα τα χρόνια. Τα σύννεφα πάλι μαζεύουν υγρά για να φτιάξουν τις στάλες. Την ένωση με το απέραντο σύμπαν και χτίζουν αόρατες σκάλες. Κι ταινίες φόβου

0: είναι οδιάς και βρέχει. Ζευγάρια μάτια κοιτούν τη βροχή και αυτό που τρέχει. Νύχτα, νύχτα, φυσάει νοδιάς και βρέχει. Ζευγάρια μάτια κοιτούν τη βροχή και αυτό που τρέχει.
1: Ζευγάρια μάτια κοιτούν τη βροχή και αυτό που τρέχει. Νία Εψιλον Κάπα και Στάλες από μαζί μάλλον με Νικόλα από Ράζα Σταρ. Εδώ 8 λεπτά πριν από τις 5, εμείς θα φύγουμε σε λίγο. Πριν το κάνουμε, να έρθω σε αυτό που υπήρχε ως σχόλιο νωρίτερα, στο σχόλιο του Θοδωρή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια νέα διοργάνωση στο Στίβο, η πρεμιέρα της έγινε πριν από λίγες ώρες, το Ultimate Championship της World Athletics, με πάρα πολλά χρήματα λένε ότι θα μοιράσει η World Athletics σε αυτό, σε αυτή τη νέα διοργάνωση. Εδώ ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος Ισμίκο στην πρεμιέρα αυτής της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη με 8.35. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, θυμίζουμε ήρθε δεύτερος, ήθελε να ολοκληρώσει τη σεζόν με την πρώτη θέση σε αυτή τη νέα διοργάνωση, τα κατάφερε. Το ειδικό τρόπαιο για την πρώτη θέση είναι $150.000 το ποσό που θα εισπράξει ο Μίλτος Τεντόγλου, και αν σας φαίνονται πάρα πολλά, πιστέψτε με παιδιά, βάσει της ενίσχυσης που παίρνουν, και εντάξει τώρα ο Μίλτος και ο Μανόλο έχουν και χορηγούς, παίρνουν και μεγαλύτερη ενίσχυση, γενικώς παίρνει ο Στίβος από την πολιτεία, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά, και δεν είναι αρκετά, πιστέψτε με, τα $150.000 σε σχέση με την προετοιμασία, τα ταξίδια και όλο αυτό που κάνουν μέχρι να τους δούμε εμείς να αγωνίζονται στα μεγάλα meetings. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο μόντο του Μπλάντης πραγματοποίησε και ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη με άλμα 6-15, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό και έτσι ολοκλήρωσε και ο Μανόλο τη χρονιά με εντυπωσιακό τρόπο. Σε άλλα νέα της ημέρας, τι φάγατε ρε παιδιά εκεί στη Ρόδο? Πραγματικά το πάθατε όπως εμείς το πανηγύρι στην Ικαρία. Χτυπημένοι από γαστεντερίτιδα επιστρέφουν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, οι ομάδες μπάσκετ, από φιλικό τουρνουά στη Ρόδο. Λίγη ώρα μετά από την ενημέρωση της ΑΕΚ για τα συμπτώματα γαστεντερίτιδας στους Μπάρτλι και Σκορδίλ, ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού να αποκαλύψει ότι 6 μέλη του ΣΤΑΦ έχουν χτυπηθεί από τον ίδιο ιό. Οι δύο ομάδες έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, κάποιοι μάλιστα χρειάστηκαν και νοσηλεία, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να αυξηθούν τα κρούσματα. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι ενδεχομένως τις επόμενες ώρες να αυξηθούν τα κρούσματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία τόσο όσον αφορά τους αθλητές, αλλά και τα μέλη της συγκεκριμένης αποστολής, και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι στις 24 Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρή στην πρεμιέρα της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκα. Στο διήμερο 26-27 θα διεξαχθεί το Super Cup της Greek Basketball League στη Ρόδο. Δύο μηνυματάκια και πάμε να φύγουμε. Ο Γιώργος λέει ότι το μέτρο είναι κατά τη γνώμη μου θετικό, καταρχάς θετικό, αρκεί να συνδυαστεί με αυστηρότατα μέτρα καρτικών ελέγχων. Μα Γιώργο μου, μα αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να μας βάλει εφαρμογές ώστε να μην υπάρχουν κρατικοί έλεγχοι. Οτιδήποτε θα λειτουργούσε συνδυαστικά δεν θα ήταν αρνητικό, προφανώς και θα ήταν θετικό, αλλά να αντικαταστήσουν οι εφαρμογές, άρα έχει ευθύνη ο πολίτης και μόνο ο πολίτης και τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το κάψουν και αυτό το άθλημα, το Στίβο με τα φράγκα τους, γίνεται προϊόν υψηλών προσδοκιών. Νομίζω είναι, αγαπητή Νίμη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δεν γίνεται τώρα παιδιά ο Στίβος, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γυρνάνε γύρω από το Στίβο άπειρα χρήματα, απλά στην Ελλάδα δεν τον έχουμε πολύ σε εκτίμηση, γι' αυτό έχει την αίσθηση ενδεχομένως ότι ακόμη δεν έχει καεί. Προφανώς και υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που στριφογυρίζουν γύρω και από τον Στίβο. Πες μας και το ξενοδοχείο να μην βρεθούμε στη Ρόδο. Εγώ λέω αυτά που λένε τα ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω το ξενοδοχείο. Ούτε θα το έλεγα το ξενοδοχείο, ρε παιδιά. Σταματήστε. Μπορεί να μην φταίει το ξενοδοχείο, μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Απλώς και οι δύο ήταν σε τουρνουά στη Ρόδο και έμεναν μαζί. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Μπορεί να βγήκαν καμιά βόλτα έξω, μην νομίζετε. Το έχουμε ξαναπεί. Οι παίκτες των ομάδων τα λένε μεταξύ τους. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήταν η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Μαρία Θανασούλια. Να την ακούσετε γιατί έχει πολύ πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Από την Νίκαια, από την αγρύπνια που προηγήθηκε της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Εμείς πρώτα ο Θεός, η Παναγίτσα και ο Χριστούλης, γιατί δεν μας πάει και πάρα πολύ καλά. Είδατε, λείψαμε και την Παρασκευή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πήγα να πω. Καλά θα πάει αυτό. Θα τα πούμε αύριο, όχι Δευτέρα. Χτύπα ξύλο. Αύριο στις 4. Γεια χαρά.

φεύγουμε στο τέλος μόνοι. Σκεπάζει το χθες το μαύρο πανί του χρόνου που όλους μας τυχιώνει. Μα μπαίνουν ψυχές από τη ρογμή σαν τρέμο παίζει το βελόνι. Τα μάτια μου δε στα καίνει, λιγμή σαν όνειρα πάνω στο ακόνι. Ο δρόμος μακρύς τι ψάχνεις να βρεις αφού κανείς δεν μας λυτρώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αποφάσισαν οι εισαγγελικές αρχές για τους δύο γιατρούς, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλάσμα αφαίρεσης. Στην εξέλιξη αυτή φαίνεται πως συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες και τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η αστυνομία και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθήσεις, αυτοψίες και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και πολιτικοί είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές συνέρευσαν για να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή, καθώς ο σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Με χειροκροτήματα εξήλθε η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη από τον Ιερό Ναό και οδηγήθηκε με πομπή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, νέα εφαρμογή υπόσχεται η κυβέρνηση για τα ιδιωτικά ιατρία, πετώντας τον μπαλάκι του ελέγχου και πάλι στους πολίτες. Με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη, μιλώντας στον Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομέαρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία, ενώ καλεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να πάρουν θέση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα, ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η εργασία δεν ενισχύεται με περικοπές στην προστασία των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις, με ποιότητα και ασφάλεια στην εργασία, με σταθερές σχέσεις αποσχόλησης. Νέα αρνητική πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη, το άγχος με ποσοστό 49% σύμφωνα με έρευνα. Αναλυτικά τα στοιχεία στο avgi.gr. Σε θέση άμυνας θα βρεθεί στο Κοινοβούλιο η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, αύριο Τρίτη, η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου χθες το βράδυ με 51 μετανάστες οι οποίοι διασώθησαν. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη λέμβο φέρεται να επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά, απόψε στις 8 ξεκινούν σήμερα. Στον πολυχώρο λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει ο θεατρικός μονόλογος 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, κεντρική συναυλία στα λιπάσματα και την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και την πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Φωτιά ξέσπασε σε Πευκό Φυτή, δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη, στην Κασάνδρα Χαλκιδική. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό όχημα ταγωγό Ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 γιοταχή οχήματα και 16 δίκυκλα. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, μπαράζ εφόδων και συλλήψεων σε χώρους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας. Την προφυλάξη 16 ατόμων διέταξε τουρκικό δικαστήριο μετά από εφόδους σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Σμύρνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ανησυχία της μετά τις πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες εναντίον ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κριστιαν Βίγκαν, και επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα, φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, χτυπημένοι από γαστρεντερίτιδα επιστρέφουν και Παναθηναϊκός από φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της Ένωσης για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στους Μπάρτλι και Σκορδίλη. Ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού να αποκαλύψει ότι 6 μέλη του στάφ έχουν χτυπηθεί από γαστρεντερίτιδα. Οι δύο ομάδες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο. Κάποιοι χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ υπάρχει φόβος ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα προκύψουν και άλλα κρούσματα.
4: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες, έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε το Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτά που σήμερα τελέστηκε η κηδεία του, το τελευταίο χειροκρότημα σε αυτόν τον σπουδαίο τραγουδιστή. Αυτά τα λόγια λοιπόν που λένε ότι αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, δεν τα λέει κάποιος της πίστας, δεν τα λέει κάποιος του lifestyle, τα έγραψε σε ανάρτησή του ο Σταύρος Ξαρχάκος. Χθες λοιπόν βρέθηκα για το ρεπορτάζ εκεί στη Λαϊκή Αγρυπνία, στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, εκεί που χτυπάει η καρδιά του λαϊκού κόσμου, εκεί που είναι η γειτονιά, ήταν η γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη. Φτάσαμε εκεί γύρω στις 11.30 μαζί με τη Ναταλή, φτάσαμε γύρω στις 11.30, πλήθος κόσμου γύρω από τον Ιερό Ναό να περιμένουν να μπουν μέσα για έναν τελευταίο ασπασμό, για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να αφήσουν ένα σημείωμα, ένα σκίτσο, ένα χαρτάκι με ένα στίχο που τους σημάδεψε. Μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους εκεί, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλα τα μπαλκόνια φωτισμένα, όλα τα σπίτια ανοιχτά, τις πιλωτές ανοιχτές και φωτισμένες, τον κόσμο να κατεβαίνει κάτω από τις πολυκατοικίες και να προσφέρει νερό σε όσους είχαν βρεθεί εκεί. Ένα κλίμα κατάνοιξης. Άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη από τα διαμερίσματα, αλλά και από αυτοκίνητα που στάθμευαν γύρω-γύρω, άνοιγαν πόρτες και παράθυρα και έπαιζαν τα τραγούδια του. Όλοι μας μίλησαν για ένα λαϊκό παιδί, για το Γιώργο της γειτονιάς τους, ο οποίος βοηθούσε και βοηθούσε αθόρυβα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η λαϊκή απήχηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια και από την άλλη πλευρά αυτό που κάποιοι κουνούν το δάχτυλο στους ανθρώπους σαν μια αστυνομία του γούστου και σαν επιστήμονες του τι σημαίνει λαϊκότητα, με μια νοηματοδότηση βέβαια της λαϊκότητας η οποία ανήκει στον προηγούμενο αιώνα. Αυτά λέγαμε τώρα, ότι η λαϊκότητα ήταν η Δραπετσόνα όταν νοηματοδοτήθηκε έτσι, και το Στεφάνι και το Γεράνι. Όμως το 2026 λαϊκότητα μπορεί να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι μας είπαν άνθρωποι εκεί χθες βράδυ στην Νίκαια.
1: Τι κάνουμε εδώ? Ήρθαμε να χαιρετήσουμε έναν φίλο. Γιατί για μας ήταν για όλους φίλος. Είναι έτσι? Συμφωνούν όλοι τριγύρω. Για το καλό παιδί φαινότανε, δεν το είχα ζήσει, δεν το ξέρα.
2: Εδώ μεγαλώσαμε, πήγαμε στο ίδιο σχολείο, τον βλέπαμε που και που, άδικα έφυγε.

0: Όλο το βράδυ λοιπόν έμεινε εκεί ο κόσμος να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στην Εξώδειο ακολουθία πλήθος κόσμου πάλι βρέθηκε εκεί. Εκπρόσωποι της δισκογραφίας, συνθέτες, τραγουδιστές, εκπρόσωποι των κομμάτων βρέθηκαν εκεί επίσης, όλοι για να πούν το τελευταίο αντίο στο μεγάλο ερμηνευτή.
1: Στη μοναξιά μου ανοίγω σε.
0: Ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος εκφώνησε έναν συγκινητικό επικίδιο με πάρα πολλές αναφορές ακόμα και στο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαζονάκης μαζί με τους Going Through. Μιλάει λοιπόν για την παρουσία χιλιάδων λαού και λέει: η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξώδειο Ιερή Ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκριση στην αγάπη του και στη σκέψη. Έρχεται μια ρίση ενός αρχαίου ιστορικού πως ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.
2: Είσαι πάντα στο background της ζωής μας. Δηλαδή, εγώ ξέρω τραγούδια που χωρίς καν να τα έχω ψάξει. Οπότε, με το θάνατό του κάπως τελείωσε και αυτό το κομμάτι της ζωής μου με έναν τρόπο. Και βασικά, εγώ είμαι εδώ γιατί αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
3: Ένα καλό παιδί, ήταν ένα λαϊκό παιδί. Είχε αισθήματα, ήταν αγνός. Το τι έφτιαχνε στην προσωπική του ζωή, πρόβλημά του, δεν ενδιαφέρει το κόσμο. Ο κόσμος τον αγαπούσε και τον αγαπάει όπως ήταν και είναι για μας.
4: Θα ζει στις ψυχές μας.
3: Θα ζει στις ψυχές μας, θα ακούμε τα τραγούδια του.

Σε άλλη μία αναφορά του, αυτή τη φορά στον Λέο Μπουσκάλια, ο Μητροπολίτης Νίκαιας είπε ότι ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μην χάνουμε χρόνο, μας λέει να πούμε ο ένας τον άλλον τώρα αμέσως ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

0: χωρίς.
1: Και όταν μιλώ για επανανοηματοδότηση του λαϊκού, σήκωσαν, ύψωσαν πολύ το δάχτυλο μιλώντας για παρακμή, για το ότι αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα που μαζεύονται για το μαζονάκι. Ξέρετε, όταν γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο, τον παραδίδεις σε άλλους χώρους, σε άλλες ιδεολογίες. Ένας είναι ο δρόμος μόνο, να ακούμε ένας τον άλλον, η μία την άλλη, να διαφωνούμε. Οι διαφωνίες είναι παραγωγικές πάντα, μπορούμε να έχουμε και διαφορετικά γούστα, όλα μπορούμε να τα έχουμε. Αυτό που δεν επιτρέπεται όμως είναι να απαξιώνουμε τους άλλους, να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν και να ζούμε σε μια φούσκα όπου μόνο αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό και δίκαιο είναι νομιμοποιημένο. Αυτό δεν πάει μπροστά μια δημοκρατική κοινωνία.

0: Και αυτό που έλεγε πριν μια κοπελιά που μου δήλωσε χθες ότι αποχαιρετώ μια εποχή της ζωής μου, ίσως είναι και αυτό. Ίσως είναι ένας αποχαιρετισμός από όλους μας στα 90s και στις αρχές του 2000. Τις τελευταίες εποχές αισιοδοξίας, τις τελευταίες εποχές κοινωνικής κινητικότητας, τις τελευταίες εποχές που ο κόσμος μπορούσε να διασκεδάσει απενοχοποιημένα. Εγώ ήμουν εκείνα τα χρόνια έφηβη, δεν άκουγα καν αυτή τη μουσική, όμως δεν υπήρχε κανένας από εμάς έφηβος ή νέος της περίοδου εκείνης που να μην είχε βρεθεί σε μαγαζί που παίζονταν αυτά τα τραγούδια και να διασκεδάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ήτανε μια εποχή η οποία ποινικοποιήθηκε σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό το μαζί τα φάγαμε, αλλά μαζί διασκεδάσαμε επίσης, μαζί είδαμε το μέλλον έτσι με ένα χαμόγελο και όλα αυτά ήρθαν να ανατραπούν. Όμως και όταν ήρθαν να ανατραπούν όλα αυτά και όταν ακροδεξιές φωνές βρήκαν χώρο και άρχισαν να απλώνουν ρίζες στην κοινωνία, ο Γιώργος Μαζονάκης απέναντι βρέθηκε από αυτά. Μίλησε και κατά των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, στήριξε τη Δέσποινα Βανδύ όταν αποχώρησε από το σχήμα με το Νότι Σφακιανάκη και είπε βέβαια ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις του Σφακιανάκη για στήριξη, που δήλωνε τη στήριξή του στη Χρυσή Αυγή, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δηλώσει ότι δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί του μετά από όλα αυτά.
1: Πες μου, γιατί είσαι εδώ?
2: Είμαστε εδώ για τον Γιώργο, για να τον τιμήσουμε, γιατί ήταν ένας άξιος τραγουδιστής, είχε φωνάρα και ήρθαμε να τον τιμήσουμε με την παρουσία μας.
1: Γιατί τον αγαπούσατε?
2: Γιατί είχε καλή φωνή και ήταν καλόψυχος, φαίνεται ο καλόψυχος άνθρωπος. Είχε καλή ψυχή, βοήθαγε κόσμο, τα πολλά δεν τα λέει.
3: Εδώ ερχόταν συχνά, ειδικά εδώ στην εκκλησία, με τους πνευματικούς του ερχόταν συχνά. Άδικα έφυγε. Ελπίζω να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε.
0: Και ως προς το να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε, που είπε η κοπέλα μόλις, να πούμε και μια εξέλιξη ότι με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, πλέον το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
4: Φωτιά, στα χείλη, το αντίο.
0: Είναι μάλλον αυτά τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ελληνική αστυνομία και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθήσεις αυτοψίες και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
4: Για να μην τρελαθώ.
0: Έτσι, ο 32ος ανακριτής έκρινε πως έχουν συλλεχθεί τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου η κατηγορία να αναβαθμιστεί. Μου λέει ο φίλος ο Νικόλας, έτσι με μια διάθεση ειρωνίας, φαντάζομαι ότι πέθανε ο φίλος του ο Τάκης, 42 χρονών, θα το κάνεις εκπομπή? Καταρχάς, φίλε μου, συλληπιτήρια αν βιώνεις μια τέτοια απώλεια. Ξέρεις, δεν τυχαίνει συχνά. Οι συνάδελφοί μου που βρίσκονται περισσότερα χρόνια από μένα στο ρεπορτάζ μου είπαν ότι κάτι τέτοιο έχουν να δουν από την κηδεία του Καζαντζίδη. Τέτοιο λαϊκό προσκύνημα, τέτοια λαϊκή αποδοχή, όχι μόνο, όπως είπαμε, από τον απλό κόσμο, αλλά και από το συνάφη του. Το συνάφη του που απλώνεται από τους τραγουδιστές, τους συναδέλφους του στις λαϊκές πίστες, μέχρι το Σταύρο Ξαρχάκο, τον Φίβο Δελβοριά, τον Σοκράτη Μάλαμα, την Νατάσα Μποφίλιου και πολλούς πολλούς ακόμα. Δεν χρειάζεται απαξίωση στο αίσθημα των ανθρώπων και στον πόνο των ανθρώπων αυτές τις στιγμές. Δεν είναι τυχαίο που γέμισε η Νίκαια και χθες το βράδυ και σήμερα. Οπότε ναι, επιλέγουμε να μην στρέψουμε το βλέμμα μας από εκεί, από εκεί που χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας. Είναι η ίδια κοινωνία αυτή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν την ίδια ακρίβεια με μας. Κατέβηκαν στους δρόμους για το έγκλημα των Τεμπών, κατέβηκαν στους δρόμους με τα μνημόνια, κατεβαίνουν στους δρόμους κάθε χρόνο στην... όταν συμπληρώνεται ένας ακόμα χρόνος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα.

Και επειδή μιλήσαμε και για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, πενθήμερο εκδηλώσεων με τίτλο 13 χρόνια, αντιφασιστικό Σεπτέμβρης 2026, διοργανώνουν από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φίσας, η Ρουμπαγιάτ και άλλες συλλογικότητες με επίκεντρο τον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Καπνώ, να σκορπάς, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος Τάκης, δεν ακούγα πολύ Μαζονάκη, αλλά αυτό δεν μπορεί να μειώσει τον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο Μαζονάκη. Η μουσική είναι επιλογή, αλλά δεν χάνει την αξία του κανένας καλλιτέχνης επειδή δεν είναι στα ακούσματά μας. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και σε εκείνους που τον αγαπούν. Η Κέτη μας λέει ότι είναι τα 90s που μας ξεβλάχεψε ο Κωστόπουλος με το κλικ και τα ελληνάδικα. Το ότι ο Μαζονάκης ήταν ένα καλό παιδί δεν σημαίνει ότι πέρασε ο δοστρωτήρας πολιτισμικός η αισθητική του κλικ και των πρωινάδικων. Μήπως λες δεν σημαίνει ότι δεν πέρασε ο δοστρωτήρας που θα συμφωνήσω μαζί σου. Και να πούμε και κάτι. Και αυτό που λέμε για το καλό παιδί. Βέβαια σήμερα είναι η μέρα που ο άνθρωπος τελεστική κηδεία του. Αλλά δεν υπάρχει η αγιοποίηση εδώ. Οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Και όντως αυτό που εισπράξαμε χθες μιλώντας με ανθρώπους της Νίκαιας ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε και βοηθούσε και αθόρυβα. Αλλά μακριά από εμάς οποιαδήποτε αγιοποίηση και οποιαδήποτε βέβαια οποιοδήποτε πασπάλισμα με αστρόσκονη σε εκείνη την εποχή. Όμως και την να παραδεχτούμε ότι ήταν η τελευταία εποχή που έστω βλακωδός, έστω δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όλη αυτή την κατηφόρα, ο κόσμος είχε μία αισιοδοξία για τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει ήταν και τα πορτοφόλια μας λίγο πιο γεμάτα. Είναι γεγονός αυτό.

Η φίλη μας η Έλενα λέει καλησπέρα σας αγαπημένη κυρία Θανασούλια. Συμφωνώ, όχι απαξίωση, όχι ανασήκωμα του φρυδιού. Ας μου επιτραπεί μόνο για τα πρότυπα που προβάλλονται και επιβάλλονται, χωρίς κριτική σκέψη. Μου έχει στείλει και ένα βίντεο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το δω εν ώρα εκπομπής. Ούτε για πρότυπα θα μιλήσουμε. Βέβαια, ο καθένας κρίνει τι μπορεί να θεωρήσει πρότυπο για τον εαυτό του. Ούτε για πρότυπα θα μιλήσουμε. Μιλάμε για αγαπητούς καλλιτέχνες. Ο τρόπος ζωής τώρα του κάθε καλλιτέχνη είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση και δεν είναι για να την κάνουμε εδώ. Όμως η Amy Winehouse ήταν μια σπουδαία συνθέτρια και ερμηνεύτρια. Ο Jim Morrison επίσης και πολλοί ακόμα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όχι πρότυπα βέβαια, αλλά άνθρωποι που τους αγάπησε το κοινό. Μας λέει και ένας φίλος εδώ ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα του ξεσκίσματος ιατρικού προσωπικού απορρίτου. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Όπως και είναι και μεγάλο θέμα το να βγαίνουν κάποιοι ακολουθώντας προσωπικές τους ατζέντες και να μιλούν για την προσωπική ζωή του ανθρώπου και για πτυχές που ο ίδιος δεν επέλεξε να μιλήσει ποτέ, για τις οποίες δεν επέλεξε να μιλήσει ποτέ. Γενικά αυτή η υπόθεση, ακόμα και αν κάποιοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε και να γυρίσουμε την πλάτη αλλού από εκεί που κοιτάζει, το βλέμμα μας αλλού από εκεί που κοιτάζει η κοινωνία, έχει αναδείξει δυστυχώς με αυτόν τον τραγικό τρόπο πάρα πολλά ζητήματα. Από το ζήτημα της παραϊατρικής και όλων αυτών που υπόσχονται ότι θα σου λύσουν όλα σου τα προβλήματα σε αντίθεση με τους συμβατικούς γιατρούς που θα βρεις στα δημόσια νοσοκομεία και παίρνουν ένα κάρο λεφτά για αμφιλεγόμενες θεραπείες, για το πώς ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος, για το αν έχει επάρκεια προσωπικού, γιατί ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι δεν έχει επάρκεια προσωπικού, γι' αυτό δεν γίνονται και οι έλεγχοι τόσο, ας πούμε, με τόσο εντατικό τρόπο. Να πούμε και για αυτό το περίφημο συνέδριο όπου ήταν υπό αιγίδες περιφερειών, υπουργείων, είχε περάσει και τότε υπουργός υγείας, έτσι μια περατζάδα από αυτό.

0: και ο σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, εκεί όπου η γιατρός η οποία κατηγορείται παρουσίαζε αυτή τη μέθοδο. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα από αυτό και έχουν ανοίξει θέματα που βάζουν τον κόσμο για ακόμα μια φορά σε μια ανησυχία στο υπάρχει μια πολιτεία που μας προστατεύει, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο αναγνωρίσιμος, τόσο αγαπητός, είναι σε μια άλλη τάξη, σε μένα τι μπορεί να συμβεί. Και εκεί γυρνάνε βέβαια πάλι να σου μιλήσουν για ατομική ευθύνη, όμως η υγεία των πολιτών δεν μπορεί να εναπόκειται στην ατομική ευθύνη. Δύο ακόμα δηλώσεις από χθες και συνεχίζουμε αλλάζοντας θέμα.
1: Άδικο, εννοείται. Αυτό κι αν ήταν άδικο. Για λάθος πιανού. Για ποιο λόγο? Για να ζήσουν κάποιοι άλλοι καλά?
2: Είχα ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν ένα παλικάρι που βοηθήσε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Ο Θεός να πάρει στη ψυχή του. Αυτό τίποτα άλλο.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Σε μια ζωντανή του εμφάνιση, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει ότι όταν ήταν έτοιμος να βγάλει αυτό το τραγούδι, του είχαν πει να μην το βγάλει τις ώρες μικρές, γιατί δεν τραβάνε πλέον τα μπουζούκια και τα ζαϊμπέκικα στο ραδιόφωνο. Εκείνος βέβαια δεν το διαπραγματεύτηκε στιγμή. Με το μπουζούκι πήγε η καριέρα του και εκτινάχθηκε.

καλό συνάδελφο, τον Νικολίπτη μας, τον Βασίλη Κουτούβαλη, ο οποίος και αυτός ροκ ακούει, αυτής της μπάντας είναι, της μουσικής, αλλά μου λέει, μαζονάκι ακούω, ποιος δεν ακούει μαζονάκι. Πολλοί δεν ακούνε και δεν είναι υποχρεωτικό να ακούς μαζονάκι για να καταλάβεις αυτόν το θρήνο και για να καταλάβεις γιατί τα περισσότερα κανάλια σήμερα έκαναν live μετάδοση της εξωδίου ακολουθίας. Γιατί ήταν ένας αδόκητος χαμός ο οποίος συγκλώνησε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και έτσι σιγά σιγά θα αλλάξουμε θέμα. Ακούτε κόκκινο 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber και θα αλλάξουμε έτσι και λίγο μουσικά κλίμα. Θα πάμε στην Κρινιό Νικολάου, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, ένα άλμπουμ με 7 τραγούδια με τίτλο «Το 10ο καλό». Πάμε να ακούσουμε κάτι και να την αναζητήσουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Κόντρα ρόλος λοιπόν, η Κρινιό Νικολάου, τραγουδίστρια, συνθέτρια, μουσικός, από πολύ νωρίς, με όπλα εντός εισαγωγικών πάντα, το πιάνο, την κιθάρα και τη φωνή της, άρχισε να γράφει τη δική της ιστορία στο πεντάγραμμο, έχοντας την τύχη αλλά και την επάρκεια και την ικανότητα να συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα, το Γιάννη Σπανό, τον Κώστα Χατζή, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, το Σταμάτη Κραουνάκη, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και πολλούς ακόμα σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής. Παράλληλα όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαψε να υπηρετεί και τη δική της προσωπική έκφραση, γράφει μουσική, ερμηνεύει, πειραματίζεται, δημιουργεί τραγούδια εξωστρεφή αλλά πάντα με μία αναφορά στο μέσα, στο παλιό, στο καινούριο. Δεν εγκλωβίζονται εύκολα τα τραγούδια, τις μουσικές ταμπέλες. Και σήμερα είναι αυτό το νέο δημιουργικό κεφάλαιο για το οποίο μιλάμε, το 10 το καλό, που έχει και μία έτσι ξεχωριστή συνεργασία με ένα πρόσωπο που το γνωρίζουμε από την τηλεόραση, τη Μαρία Μπεκατόρου. Την οποία Μαρία Μπεκατόρου, να πω, και έτσι το συνδέω λίγο και με το προηγούμενο θέμα που μιλούσαμε σήμερα για το Γιώργο Μαζονάκη, ήταν συντετριμένη σήμερα στα πλάνα που είδαμε. Ήταν πραγματικά, μάλλον είχαν κάποια προσωπική σχέση. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κρινιό Νικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύ έτσι ωραίο, όμορφο και θετικό πρόλογό σας.
0: Άλλη μόνο ήταν ειλικρινής και έτσι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, κυρία Νικολάου, γιατί όλη η Ελλάδα αποχαιρετά έναν ερμηνευτή, έναν τραγουδιστή που αγάπησε πάρα πολύ, και βλέπουμε κιόλας ότι και αυτό που λέμε το συνάφι του, είτε από τον χώρο του λαϊκού τραγουδιού αλλά και από τον έντεχνο, όλοι, μέχρι και ο Σταύρος Ξαρχάκος, μιλούν για μια μεγάλη απόσταση στο ελληνικό τραγούδι.
1: Σωστά, σωστά. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνώρισα, έτυχε να συναντηθούμε, εκείνος τελείωνε, εγώ ξεκινούσαν και μεγάλη, βρέθηκα στο Εθνικό 2 μετά από πολλά χρόνια αφού είχα τελειώσει. Εκείνος έκανε με την Άννα Διαμαντοπούλου φωνητική από τα 17 του, μου έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή που βρέθηκα λοιπόν στην τάξη της, έτσι για λίγο να κάνω κάποια μαθήματα μαζί της, τον συνάντησα μια-δύο φορές, ένα πολύ γενικό παιδί από τότε δηλαδή που τον ήξερα. Όντως είναι μια μεγάλη απώλεια. Είναι μια μεγάλη απώλεια γιατί αυτό το παιδί, και το λέω έτσι γιατί είχε μέσα του αυτή την
0: μια παιδικότητα,
1: την παιδικότητα, ναι, κατάφερε να τον αγαπήσει, να γίνει δημοφιλής, να τον αγαπήσει πραγματικά ο κόσμος, ο λαός, και με τα τραγούδια του, κατάφερε να συγκινήσει μάλλον με την αυθεντικότητά του. Ήταν αυθεντικός, ήταν αυτός. Παρόλο που ήταν κεντρικός, και αυτό ίσως να σε παραπλανεί, ότι μπορεί να παραπλανήσει κάποιον ότι η κεντρικότητά του μπορεί να είναι συναφής και με την, μη αληθινό, δεν ήταν έτσι. Ήταν κεντρικός, ήταν πραγματικά ο εαυτός του, του άρεσε αυτό, και πραγματικά, και είναι πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Πάρα πολύ στενάχωρο και με τον τρόπο που έγινε, πραγματικά.
0: Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο, ειδικά με τον τρόπο που έγινε και με το ότι τελικά έχουν πάρει τέτοια τροπή οι εξελίξεις. Είναι πραγματικά...
1: Μέχρι και πριν λίγο, και εγώ δηλαδή πραγματικά τέτοιες ενέργειες, δεν θα βάλω μπροστά τον προσδιορισμό, εγκληματικές θα πω, δεν πρέπει να γίνονται, δεν πρέπει να αφήνονται να γίνονται. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έγινε. Έτυχε στο Γιώργο, θα μπορούσε να τύχει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και τώρα μόλις έτσι άκουσα από τις ειδήσεις ότι πραγματικά η δικαιοσύνη θα κάνει καλά τη δουλειά της.
0: Για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου,
1: ακριβώς,
0: το οποίο το μεταδώσαμε και εμείς από εδώ. Πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό. Μέχρι τότε βέβαια όλες και όλοι, όσο δεν υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο από την πολιτεία για εμάς τους πολίτες, να έχουμε τα μάτια μας 14. Αλλά πάμε λίγο σε εσάς και στη δική σας τα σπόρια, γιατί είναι μια τρομερά πλούσια πορεία με φοβερές συνεργασίες, με πολύ μεγάλη παραγωγικότητα. Τι ήταν αυτό στην αρχή σας που σας έκανε να καταλάβετε ότι η μουσική δεν θα ήταν απλώς μια αγάπη, αλλά δρόμος ζωής?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τίποτα αν δεν έπαιρνε από το χέρι ο μπαμπάς μου και σε ηλικία 6,5 χρονών δεν με πήγαινε στο Δύο Αθηνών. Πάξα να μαθαίνω πιάνο. Εκεί φοιτησα κάποια χρόνια, μετά συνέχισα μετά από 8 χρόνια συνέχισα τις σπουδές μου στο Εθνικό Οδείο, δηλαδή αβάθη στο κεντρικό. Εκεί. Εκεί σπούδασα, τελείωσα το πιάνο, κάποια θεωρητικά, αρμονία και κάποια άλλα μαθήματα τέλος πάντων της μουσικής. Πριν όμως από αυτό, δηλαδή παράλληλα προς, δηλαδή σε μια ηλικία περίπου, καλά, εννοείται ότι μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι μου άρεσε αυτό που μου είχε σπρώξει ο πατέρας μου. Και κάποια στιγμή, σε περίπου ηλικία 17 χρονών, 18, 19, κάπου, ναι, κάπου εκεί ήταν, που έπαιζα με παρεούλες σε κάποιους χώρους μικρούς, κατάλαβα ότι θα διαλέξω και θα επιλέξω αυτόν τον δρόμο.
0: Ο μπαμπάς ήταν μουσικός ο ίδιος ή...
1: Όχι. Αγαπούσε πολύ τη μουσική.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως ένας πατέρας να σπρώξει την κόρη του προς τη μουσική και να το κάνει με έναν τρόπο ώστε να το επιλέξει και για καριέρα, για επάγγελμα.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν ήταν στο μυαλό τους, στους γονείς μου, γιατί φοβόταν τη νύχτα και φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι πριν από αρκετά χρόνια, δεν είναι αυτές οι εποχές τώρα, και τώρα είναι και αυτές επικίνδυνες, πολύ πιο επικίνδυνες. Ήταν ακόμα τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά ήθελε πάση θυσία να σπουδάσω πιάνο, να μάθω πιάνο. Πολύ γρήγορα το αγάπησα. Δεν ήμουν από τα παιδιά που είπα «Α, δεν θέλω», λοιπόν, να πηγαίνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έγραφα τα τραγούδια τα δικά μου σε ηλικία από 12-13 χρονών, ξέρω εγώ, πια να γράφω μικρές μου μελωδίες. Υπήρξε ένα σταυροδρόμι το οποίο τους προβλημάτισε όταν εγώ άρχισα να ασχολούμαι με αυτό και μου έγινε η πρώτη πρόταση με τον Γιάννη Σπανό, όταν με είδε τυχαία κάπου και μου είπε θέλω να κάνουμε συνεργασία, να έρθει μαζί μου, ας πούμε.
0: Το και πόσο μεγάλη τιμή αυτή και τι εμπειρία, έτσι.
1: Τεράστια εμπειρία. Ήμουνα πραγματικά, δεν είχα μπει ακόμα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο και τραγουδιστικά. Μέχρι και τον καιρό έπαιζα πιάνο, τραγουδούσα, έτσι, δηλαδή μόνη μου. Ήταν για μένα ένα ουράνιο δώρο. Δηλαδή το να βρεθεί ένας άνθρωπος και χωρίς να το περιμένω. Μετά συνέβησαν και άλλα δώρα τέτοια πολύ γρήγορα, με τη συνεργασία μου, όπως είπατε, και με τον Κώστα Χατζή και με τον Βασίλη Παπακοστρατίνη. Αυτά τα πρώτα μου βήματα.
0: Ναι.
1: Μετά πια είχα μπει κανονικά σε αυτό το δρόμο και ήταν αρκετά όμορφα. Είχα πολύ όμορφες στιγμές.
0: Το 96 το Zoom με Μητροπάνο.
1: Με τον Δημήτρη Ντοπάνο 3 χρόνια, φοβερή συνεργασία, πάλι πολύ μεγάλη εμπειρία, πάλι κάπως έτσι έγινε και αυτό. Δηλαδή ήμουνα ευλογημένο, δηλαδή το να σε επιλέγουν αυτοί οι άνθρωποι που με τόσο μεγάλα ονόματα και τόσο μεγάλη μουσική καριέρα και να θέλουν να είσαι στο πλευρό τους, να σε εμπιστεύονται.
0: Υπάρχει κάτι έτσι που θυμάστε, κάποιο περιστατικό με το Μητροπάνο ή το Σπανό ή το Βασίλη Παπακοσταντίνου, έτσι που το έχετε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια έτσι μπροστά στο μυαλό σας?
1: Είναι φυσικό να έχω πάρα πολλές στιγμές. Πάρα πολλές στιγμές, γιατί ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προαναφέρατε, ήταν πάρα πολύ καλοί συνεργάτες που έκαναν τους νεότερους να νιώθουν μαζί τους πολύ άνετα. Άρα αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Ο Κώστας Χατζής μου είχε πει, Κρινιό, πρέπει να... Αυτό το έχω κρατήσει πάντα και το έλεγα. Τις δύσκολες βραδιές που στην πορεία, ξέρω εγώ, και ακόμη και τα τελευταία χρόνια... Μου έλεγε, Κρινιό, πρέπει να τραγουδάς με την ίδια ένταση, με την ίδια χαρά, με την ίδια αγάπη προς τον κόσμο, είτε κάτω είναι, ξέρω εγώ, 500 άτομα, είτε είναι 10. Πρέπει να είσαι ίδια. Δεν πρέπει να απογοητεύεσαι και τα λοιπά, όταν δεν υπάρχει υπάρχουν κάποιες όχι καλές μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν στην πορεία το ένιωσα κι εγώ, γιατί πέρασα και από αυτές τις στιγμές, κάποιες βραδιές που δεν ήταν τόσο καλές κτλ. Και θυμόμουν πάντα τα λόγια του. Και πάντα εξελίσσονταν αυτές οι βραδιές πολύ όμορφα.
0: Και αυτά τα λόγια δείχνουν και έναν φοβερό επαγγελματισμό, γιατί
1: βέβαια,
0: ο επαγγελματίας και για έναν ακροατή θα είναι στην καλύτερη του φόρμα, έτσι.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, πρέπει, γιατί ήθελε να τον τιμήσει. Θα πρέπει λοιπόν να τον ευχαριστήσει με τη δική του τιμή, από τη δική του πλευρά.
0: Πάμε λοιπόν στο δέκατο καλό. Τι είναι λοιπόν το δέκατο καλό, τι καινούριο φέρνει μετά από αυτά τα 30 χρόνια πορείας.
1: 30 χρόνια πορείας και τα οποία τα γιόρτασα κιόλας πριν από 2 χρόνια στο
0: Γιάλινο,
1: στο θέατρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Της συνθετικής μου πορείας πιο πολύ. Έχα αρχίσει λίγο πιο πριν να τραγουδάω. Αλλάξα να γράφω και να παρουσιάζω τραγούδια πριν ακριβώς 30 χρόνια. Η ισχογραφία μου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, το δέκατο καλό, ναι. Είναι πραγματικά ένα χαρτί που είναι από τις καλές στιγμές. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές στην πορεία μου αυτή. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Και δύσκολες, αλλά και καλές. Αυτές θέλω να θυμάμαι. Σε αυτή την παρούσα φάση τράβηξα το δέκατο καλό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συνεργασία αυτή που συμμετέχει η πολύ αγαπημένη Μαρία Μπεκατόρου,
0: mm-hmm.
1: το οποίο είναι, η οποία συνεργασία είναι λίγο έκπληξη.
0: Είναι έκπληξη, δηλαδή, απρόσμενη.
1: Απρόσμενη, δεν είναι μια επαγγελματία τραγουδιστής, ξέρω εγώ, μεγάλος, γνωστός, που να συνεργαστώ πάλι, ξέρω εγώ, άλλη μια φορά και να είμαι πολύ χαρούμενη, εννοείται. Έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι έκπληξη. Και αυτό έγινε λοιπόν με μια αφορμή.
0: Mm-hmm.
1: Με μια αφορμή σε μια εκπομπή στην εκπομπή του Αντένα στο Moments.
0: Mm-hmm. Α, που παρουσιάζει Ζέτα Μακρυπούλια.
1: Μπράβο, ναι, Ζέτα Μακρυπούλια. Είχε λοιπόν ένα αφιέρωμα ένα Σάββατο στην Μαρία.
0: Mm.
1: Μου ζητήθηκε λοιπόν να γράψω ένα τραγούδι από την ξαδέρφη της.
0: Mm-hmm.
1: Η ξαδέρφη της μου ζήτησε να γράψω ένα τραγούδι για τη Μαρία, η οποία γράφει στίχους, η ξαδέρφη της, και είναι η συνεργασία μας, κάνουμε συνεργασία το τελευταίο 1,5 χρόνο,
0: mm-hmm.
1: με τη Γιώλα Αργυροπούλου. Και μου ζητήθηκε αυτό. Έγραψα λοιπόν ένα τραγούδι και το παρουσίασα σε αυτή την εκπομπή.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί άρχισαν όλα. Και για να μην πολυλογώ, στο τέλος, δεν υπάρχει τέλος, απλά στην πορεία, mm-hmm. βρεθήκαμε στο στούντιο να το μοιραζόμαστε τραγουδιστικά, γιατί έχει και καλή φωνή. Ως Επτανήσια και της άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχουν παράδοση οι Επτανήσιοι και Επτανήσιες.
1: Βέβαια.
0: Μουσική.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάναμε λοιπόν μία πιστοτάφκη αυτό από την Γιώλα την Αργυροπούλου και λέει ναι, θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ χαρούμενη. Και μετά προέκυψαν και άλλα δύο τραγούδια με δική της επιθυμία. Βρε κορίτσια, γράψτε μου άλλα τα τραγούδια, αλλά αυτή τη φορά θέλω να λέω εγώ λίγο έτσι πιο χαρούμενα, πιο έτσι, γιατί αυτό είναι το πρώτο τραγούδι, το Προχωράω Μπροστά, που γράφτηκε και παρουσιάστηκε. Είναι μια μπαλάντα, μια αρκετά ρυθμική μπαλάντα, έτσι έντονη, mm-hmm. και με πολύ ωραίο στίχο της Γιώλας. Και τη γράψαμε άλλα δύο τραγούδια και έτσι τα συμπεριέλαβα στο CD. Ήταν λοιπόν όλο αυτό πολύ αφόρμητα. Εγώ τη Μαρία τη γνώρισα σε εκπομπή εκείνη. Προσωπικά mm-hmm. δεν την ήξερα.
0: Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί κάπως κυκλώνει η συζήτησή μας με κάτι που έλεγα νωρίτερα, γιατί πολλοί άνθρωποι έτσι βλέπουν με μια απαξίωση κάποιους χώρους και υπάρχουν, mm-hmm. ας πούμε, κάποια ιερά και όσια που πρέπει να προφυλάξουμε. Και σκεφτόμουν τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στη Ζέτα Μακρυπούλια, πόσο όχι απλώς αξιοπρεπώς, πόσο καλά στάθηκε στην αριστοφανική ειρήνη, σε σκηνοθεσία του Νίκου του Καραθάνου και στη διασκευή mm-hmm. του Φίβου του Δελιβοριά. Μία παρουσιάστρια η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά και ως ηθοποιός, όπως και τώρα αναφέρεστε στη Μαρία Μπεκατόρου, η οποία είναι πάρα πολύ αγαπητή ως παρουσιάστρια, αλλά περνάει και κάνει και μια συνεργασία μαζί σας και δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, εννοώ, δεν είναι, οι άνθρωποι μπορούν να δοκιμάζονται σε πράγματα και να είναι επίσης καλοί.
1: Κοιτάξτε, Μαρία, δεν μπήκε σε αυτό το χώρο για να πιάσει μια θέση, δηλαδή να πει ότι είμαι τραγουδίστρια.
0: Για να δισκογραφείς.
1: Έκανε
0: ναι, ναι.
1: το κέφι της. Και σε αυτή την εποχή που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το κέφι μας, αλίμονα δεν το κάνουμε το κέφι μας. Και η μουσική δεν έχει όρια. Mm. Δεν έχει όρια. Δηλαδή, ήταν μια πολύ αφόρμητη στιγμή και έτσι όπως εξελίχθηκε, θα ήταν πάρα πολύ κρίμα αν τη βάζαμε σε κουτάκια. Και αν η Μαρία δεν είχε αυτό το χαρακτήρα τον αλέγκρο που έχει, να πει κορίτσια, πάμε να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Δεν ήρθε, ξέρω εγώ, να πει το να κατονομάσει.

0: Δεν θα έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν. Το στείλαμε αυτό το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες, ότι συνεχίζουμε δίπλα τους, σταθερά, καθαρά, αριστερά. Είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας, στα ΡΕΦΕ. Ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία, ενώ καλεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να πάρουν θέση. Σε θέση άμυνας θα βρεθεί στο Κοινοβούλιο η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. Αύριο Τρίτη η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την συνταγματική αναθεώρηση. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό, πριν να είναι ξανά αργά, απόψε στις 8 ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα ακολουθήσει ο θεατρικός μονόλογος 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου η κεντρική συναυλία στα Λιπάσματα και την Παρασκευή στις 5:30 το απόγευμα το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και την πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε ΜΕΘ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που μεταφέρθηκε από τα Χανιά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία. Φωτιά ξέσπασε σε πευκόφυτη δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη στην Κασάνδρα Χαλκιδική. Στην προσπάθεια κατάσβεση συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό όχημα ταγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτητα του λιμένα της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 γεωταχή και 16 δίκυκλα. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός από το συμβάν. Δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίκουσα δράση για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης μπροστά στους πρωτοφανούς κινδύνους που θέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα, ζήτησε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου. Ο Volker Türk κάλεσε τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράσης για τη ρύθμιση των μοντέλων εχμής AI. Στην αθλητική επικαιρότητα, χτυπημένη από γαστρεντερίτιδα, επιστρέφουν και Παναθηναϊκός από φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της Ένωσης για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στους Μπάρτλε και Σκορδίλη. Τη σειρά του Παναθηναϊκού αποκαλύψει ότι 6 μέλη του ΣΤΑΦ έχουν και αυτά. Γαστρεντερίτιδα, οι δύο ομάδες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο. Κάποιοι χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ υπάρχει φόβος ότι θα προκύψουν και άλλα κρούσματα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία γεγονότα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059. Οι τρόποι επικοινωνίας, περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, συγγενείς, φίλοι και αναρρύθμιτοι θαυμαστές αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν λεπτό προς λεπτό την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή και σωστά, καθώς η απώλεια ενός τόσο αγαπημένου και αγαπητού τραγουδιστή, που μάλιστα έχει επιτελέσει και κοινωνικό έργο, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο αλλά και άλλους, αποτελεί γεγονός. Αποτελεί γεγονός και προκαλεί εύλογη συγκίνηση. Και βέβαια, όλο το βάρος πέφτει από εδώ και πέρα στη δικαστική έρευνα, γύρω από τα όσα εκτελήχθηκαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με την υπόθεση να περνά σε νέα και σαφώς βαρύτερη δικαστική φάση. Λοιπόν, απόλυτα εύλογη δημοσιότητα, αυτό είναι το γεγονός των ημερών, μακριά από τον ελιτισμό και τον συνομισμό. Πρέπει να μείνουμε όλοι. Όμως τις προηγούμενες ημέρες έφυγαν από τη ζωή ο Αλέκος Καλύβης και ο Σπύρος Χαλβατζής. Μεγάλες, σημαντικές απώλειες. Δεν είδαμε γωνιές δημοσιότητας στα τηλεοπτικά δίκτυα και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το αντίο ανθρώπων που άφησαν το αποτύπωμά τους στους εργατικούς, λαϊκούς και δημοκρατικούς αγώνες. Να προβάλλεται το έργο όλων, όλων όσων μας αποχαιρετούν. Και αυτό αφορά όλους μας. Να λειτουργούμε όλοι μας δεοντολογικά. Τώρα, ο κύκλος της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και σιγά σιγά τα κόμματα θα αρχίσουν να κάνουν ταμείο. Περιμένουμε τρεις δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα για να δούμε τον πρώτο αντίκτυπο από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Βέβαια, οι περισσότεροι δημοσκόποι συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός αντίκτυπος θα αποτυπωθεί, θα εμφανιστεί σε επόμενους γύρους ερευνών και όχι σε αυτόν που τρέχει αυτή την εβδομάδα, καθώς ακόμα δεν έχει κατασταλάξει στη συνείδηση των πολιτών το πολιτικό στίγμα των επικεφαλής των κομμάτων. Πάντως, από αύριο ο Φακός θα εστιάσει στην αποφυλάκηση αλλά και στις προθέσεις του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης βγαίνει αύριο από τη φυλακή και έχει ήδη προαναγγείλει την κάθοδό του στην πολιτική. Οπότε εδώ ξεκινά μια συζήτηση για το αν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος. Αν μπορεί να διεκδικήσει συμμετοχή στο κοινοβούλιο, κάτι που απαξιώνει και αποστρέφεται το κοινοβούλιο, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους τους ίδιους. Το ζήτημα βέβαια καταπολέμησης του ναζιστικού φιδιού είναι πολύ πιο σύνθετο και πάνω απ' όλα είναι πολιτικό. Είναι γνωστό, καταπολεμάς πάνω απ' όλα τα αίτια που γεννούν το φίδι. Τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθερξη για συμμετοχή στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε υπό τον μανδύα του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής και εξέτησε ολόκληρη την ποινή του σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Επίσης, το θέμα της ημέρας, μάλλον το θέμα των ημερών, είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης να κόψει το επίδομα ανεργίας, να περιορίσει το χρονικό διάστημα χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Νωρίτερα ο Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει ότι εξέφρασε προσωπική πάλι άποψη σε σχέση με τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Ο Μητσοτάκης όμως δεν τον διαψεύδει και ο Βορύδης επίσης με δηλώσεις του νωρίτερα συνηγόρησε υπέρ του Μαρινάκη. Έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

Έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο, όντως ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε σχετική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη και την απώλειά του. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, γράφει ο μεγάλος, ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε στην πολιτική ιδεσιογραφία. Οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκαν με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να σταχυολογήσουμε, υπερασπίστηκε στεναρά τη συνεδριακή απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά άσκησε και σκληρή κριτική προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Τι κρατάμε, ποια συμπεράσματα αναδεικνύουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ή πώς θα πορευθεί το ΠΑΣΟΚ εν ώψη της επόμενης ημέρας. Ο καλός φίλος και συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, παραγωγός του Αθήνα 984, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ήταν στη Θεσσαλονίκη και τώρα είναι μαζί μας. Παρακολούθησε τη δραστηριότητα του κυρίου Ανδρουλάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Χαίρομαι,
1: καλησπέρα στους ακροατές.
0: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε έτσι μετά,
1: μετά
0: από καιρό.
1: Και εγώ.
0: Μέχρι τώρα το στίγμα της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών έδιναν οι στίχοι τραγουδιών. Ναι. Είχε κάποιο τραγούδι ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάποιον αγαπημένο στίχο? Τι αποκόμισες?
1: Δεν είχε. Ούτε στίχο ούτε μαντινάδα. Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο να προκαλέσουμε, ναι, μια σχετική απάντηση. Θέλησε να είναι σοβαρός το σύνολο, έτσι, της,
0: και πιο θεσμικός του,
1: και θεσμικός, ναι, ναι. Αυτό το οποίο εστίασε λέει ότι εντάξει, καλά τα τραγούδια, τα τσιτάτα, θέλοντας στην πραγματικότητα να απαξιώσει το πινκ πονκ των προηγούμενων ημερών ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Η πραγματικότητα όμως είναι μια πραγματικότητα που σύμφωνα με τον ίδιο και το κόμμα του είναι δύσκολη, είναι σκληρή και ο μόνος τρόπος για να αλλάξει, δεν υπάρχει, είπε, διόρθωση στην πορεία. Χρειάζεται αλλαγή, πολιτική αλλαγή, και το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο αν το ίδιο πάρει την πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία πάει στην αντιπολίτευση. Και με τον τρόπο αυτό, και επειδή Κώστα στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε με διαφορετικές παραλλαγές ερωτήσεων, αλλά αρκετές φορές ο κ. Ανδρουλάκης για τη στρατηγική, mm-hmm, και για το μετεκλογικό σκηνικό, που υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικότερα το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα, είπε ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, δεν συγκυβερνούμε σε καμία εκδοχή, καμία παραλλαγή. Επικαλέστηκε φυσικά και την απόφαση του συνεδρίου, mm-hmm, που υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι το μοναδικό κόμμα που έχει μια τόσο συγκεκριμένη, σαφή απόφαση για τη στρατηγική του. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα βάζει και ένα ζήτημα αντιπαραθετικού σχεδίου. Δηλαδή, mm-hmm, δεν υπάρχει κάποια κοινή συνισταμένη στις, mm-hmm, πολιτικές των δύο κομμάτων. Οπότε αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Mm-hmm.
0: Ναι. Εμένει στο διμέτωπο πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή και κατά του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά ακούσαμε και σκληρή κριτική κατά του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, με διαφορετική φιλοσοφία. Ναι, ναι. Στο ΠΑΣΟΚ δεν παραδέχονται ότι είναι διμέτωπος. Λένε, ναι, ότι είναι στην πραγματικότητα μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, κατά της κυβέρνησης. Όταν όμως τίθεται ζητήματα, όταν προκαλούνται, όταν θεωρούν ότι πρέπει να απαντήσουν, τοποθετούνται πιο πολύ για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους έτσι όπως θεωρούν ότι είναι το σωστό να γίνει. Στρατηγικός, ιδεολογικός αντίπολος στη Νέα Δημοκρατία, περισσότερο υπαρξιακός θα έλεγα, για το ΠΑΣΟΚ, αυτός ο ανταγωνισμός με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό και είναι δεδομένο, η πολιτική λογική, η πολιτική εμπειρία λέει ότι τα δύο αυτά κόμματα θα πάνε με ανταγωνισμό μέχρι τις εκλογές. Υπάρχει καχυποψία, θα λέω τρικούπι σίγουρα, καχυποψία για αυτές τις εναλλαγές, τις πυρουέτες στη στάση του κ. Τσίπρα. Την πρώτη περίοδο έλεγε ότι δεν είναι όμορο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του μετεκλογικά. Μετά άλλαξε στάση, πέφτουν κάπως οι τόνοι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αν και θα πρέπει να περιμένουμε, τουλάχιστον αυτό ως φρίζονται και στη Χαριλαιότερη Κούπη, ότι το επόμενο διάστημα και από την Ελλάς θα απαντούν στα όσα τους καταλογίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Ναι.
0: Είπε κάποια στιγμή, Δημήτρη, ότι η αριστερά δεν είναι μόνο μία, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό, ναι, πώς το ερμηνεύεις? Μης ανοίγει ένα παράθυρο προς κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις της αριστεράς, ναι, μετεκλογικά? Πώς το ερμηνεύεις ή πώς το ερμηνεύουν στο ΠΑΣΟΚ?
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, Κώστα, ας πάρουμε ως δεδομένο, ναι, ότι κανένα κόμμα μετεκλογικά θα έχει αυτοδυναμία. Έτσι. Ναι. Ακόμα και στο δύσκολο σενάριο, λέμε τους στόχους που κάνει ο καθένα, που δικαίωμα του κάθε κόμματος είναι να βάζει τους στόχους που τους ψηφίζουν τα όργανα του. Mm-hmm. Αν πάρουμε δεδομένο ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι είναι σχεδόν απίθανος ο στόχος της αυτοδυναμίας, το ίδιο και για το Πασόκα, ακόμη και στο σενάριο που πάρει την πρώτη θέση. Μοιραία θα ανοίξει μια κουβέντα από τη στιγμή που λέει ότι θέλει να κυβερνήσει τον τόπο, με ποιους θα συνεργαστεί. Mm-hmm. Αφού έχει αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία ως στρατηγικό αντίπαλο, θα πάει σε μια συζήτηση με κάποια κόμματα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η διάκριση που θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι δεδομένο ότι δεν θέλει να ανοίγει και δεν πρόκειται να πει συγκεκριμένα ποιους εννοεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα όμως, γιατί κοινοβουλευτικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, και το προηγούμενο διάστημα πολύ περισσότερο τώρα όμως, για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πεδία που θα μπορούσαν έτσι να υπάρχει μια όσμωση, η οποία θα μπορούσε την επόμενη μέρα να φέρει και με κάτι πιο συγκεκριμένο, μετεκλογικά εννοώ, σε επίπεδο κυβερνητικό. Είναι δεδομένο ότι και τα δύο κόμματα με αυτονομία θα πάνε στις εκλογές. Και αυτό νομίζω η άποψή μου ότι είναι το πολιτικά σωστό.
0: Ναι,
1: πολιτικά
0: λογικό. Ορκό. Λογικό κιόλας. Ναι.
1: Και λογικό. Αυτή ήταν η διάκριση που μετά δίνει στον καθέναν τη δυνατότητα να κάνει συνειρμούς για το τι θα μπορούσε να εννοήσει. Εγώ θα σου έλεγα ότι τα περισσότερα από τα κόμματα που αντιπολιτεύονται εξ αριστερών τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε και θα είναι στην Βουλή, θα μπορούσαν να είναι συνομιλητές με έναν όρο που θα τεθεί και στο μετεκλογικό σκηνικό. Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτές τις συζητήσεις σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά με αυτό θα πάει στη διαβούλευση αν τεθεί τέτοιο ζήτημα.
0: Τώρα στο ΠΑΣΟΚ περιμένουμε μεταγραφές, περιμένουμε νέες προσθήκες. Είδαμε και τον κύριο Αυλουνίτη στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιμένουμε κάτι τέτοιο, γιατί έχει κάνει και πολλές προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, έχει κάνει τέτοιες προσθήκες. Θα συνεχιστούν ο Αλέξανδρος Αυλουνίτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Είναι οι δύο, ήταν και οι δύο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μένει το τυπικό μόνο για να μπουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην πραγματικότητα να συστρατευτούν. Τώρα από εκεί και πέρα μετά τα πρόσωπα των βουλευτών έτσι, που έχουν ακουστεί από έναν μεγαλύτερο κατάλογο, όμως οι περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που υπάρχει και η συγκυρία ευνοεί μετά την διαγραφή της από την κοινοβουλευτική ομάδα, για παράδειγμα λένε στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να είναι η κυρία Κασιμάτη, ένα φλερτ έτσι υπάρχει και από την πλευρά της κυρία Τσάκρη, με αναρτήσεις, με θετικά σχόλια που κάνει το τελευταίο διάστημα. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Υπάρχει το καταστατικό εδώ.
1: Υπάρχει το καταστατικό. Εντάξει, εδώ στο σημείο που είμαστε ξεπερνιέται. Δεν μπορεί να έρθει ο συνεργαζόμενος. Βρίσκεται λύση. Και υπάρχουν και πρώην βουλευτές, άλλα στελέχη που θέλουν να δώσουν ένα στίγμα διεύρυνσης, συστράτευσης, ότι στην πραγματικότητα βουλευτές, στελέχη και η κοινωνία φυσικά στρατεύονται σε αυτό το εγχείρημα για την πολιτική αλλαγή.
0: Δεν είναι πάντως ακριβώς αμφίπλευρη διεύρυνση αυτή, είναι κυρίως
1: διεύρυνση αριστερόστροφη.
0: Αριστερόστροφη, έτσι ακριβώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τίθεται στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ πολλές φορές ότι τι εννοείται αμφίπλευρη, αφού από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε κάποιο διακεκριμένο στέλεχος τουλάχιστον. Στις πρώτες δύο φάσεις που είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και είχαν δοθεί και λίστες ονομάτων, υπήρχαν στελέχη που είχαν συνεργαστεί, ας πούμε, στην αυτοδιοίκηση με συνδυασμούς που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας τέτοιο σκέλος αφορά αυτά τα πρόσωπα. Σίγουρα, αν το βάλουμε στο ζύγι, δεν είναι η πλειοψηφία αυτά τα στελέχη, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου εδώ στο κόκκινο και για το αναλυτικό ρεπορτάζ γενικά που μας μετέφερε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δουλειά. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών και από τον Αθήνα 984. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια, και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, τώρα σε σχέση με το επίδομα ανεργίας γίνεται το σώσε, γίνεται το έλα να δεις στην κυβέρνηση. Αλλά θα προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε και τα βαθύτερα αίτια. Ποια είναι η στόχευση? Μας πήρε νωρίτερα τηλέφωνο λοιπόν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, προφανώς δεν θα πούμε το όνομά του στον αέρα, γιατί αυτό ζήτησε. Γιατί ανοίγει ζήτημα με το επίδομα ανεργίας από τη στιγμή που δεν τίθεται θέμα κάποιας παρέμβασης? Είναι το ερώτημα που μας έθεσε. Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος κρατάμε μικρό καλάθι, ότι δεν τίθεται ζήτημα κάποιας παρέμβασης. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που λέγονται, δείχνουν ότι σε περίπτωση επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει χοντρό ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας και σε σχέση με το χρονικό διάστημα καταβολής του. Λοιπόν, νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στον ισχυρισμό ότι εξέφρασε προσωπικές θέσεις, λέγοντας ότι το επίδομα ανεργίας μπορεί μετά από ένα διάστημα να μετατραπεί σε επιδότηση

Ρώντας ο κύριος Πέτσας ότι αυτή η δήλωση δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση στους πολίτες. Και βγήκε και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Καραγκούνης, λέγοντας ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου που πληρώνει τις εισφορές, καθιστώντας σαφές, κατά τον ίδιο καθιστώντας σαφές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Εκεί λοιπόν που πήγε να κλείσει η συζήτηση, βγήκε ο Μάκης Βορύδης και προέταξε την ανάγκη εξορθολογισμού των επιδομάτων. Ο όρος εξορθολογισμού από τα μνημονιακά χρόνια μπορούμε καλά να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εξορθολογισμό σημαίνει μαχαίρι, έτσι, μην παίζουμε με τις λέξεις, ούτε τους εφημισμούς. Εξορθολογισμός λοιπόν επιδομάτων χρειάζεται κατά τον κύριο Βαρύδη, που στήριξε τη φιλοσοφία της παρέμβασης Μαρινάκη. Και τι λέει ο Βορύδης? Ότι όταν το σύνολο των επιδομάτων και των διευκολύνσεων μπορεί να αντιστοιχεί σε εισόδημα της τάξης των 1.000 ευρώ το μήνα, δημιουργείται αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας. Επομένως, κόψτε επιδόματα. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επικοινωνούν με δημοσιογράφους και διαμαρτύρονται. Και μάλιστα καλούν τον Πρωθυπουργό να βγει δημόσια με κάποιο τρόπο και να κλείσει την κουβέντα. Πού να βγει όμως δημόσια ο Μητσοτάκης να κλείσει την κουβέντα? Όταν ο Μαρινάκης λέει ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να δοθούν κατευθείαν στις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν κι άλλο οι ασφαλιστικές τους εισφορές, σημαίνει ότι κλείνει το μάτι στις επιχειρήσεις και εν ώψη εκλογών με κάποιο τρόπο να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης επιδότηση απασχόλησης που προτείνει ο Μαρινάκης. Η επιδότηση απασχόλησης εφαρμόζεται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις που θέλουν με κάθε τρόπο τη στήριξη των ομίλων με φτηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι, να τα κάνουμε σιγά σιγά πενινταράκια, ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε και πίσω από τις κυβερνητικές λέξεις και πίσω από τις προσωπικές κυρίως θέσεις. Και θα θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ισχυριστεί ότι το επίδομα ανεργίας είναι αντικίνητρο για την έβρεση εργασίας και ότι δεν πρέπει να υπάρχει το κράτος πατερούλης που θα μοιράζει επιδόματα.

0: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που φυλακίζεται αύριο το πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και προαναγγέλλει την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ημέρες, στις 18 του μηνός, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τώρα με μεγάλη μας τιμή θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρία Καμτσίδου.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Σεβόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η δημόσια συζήτηση, καταρχάς, από ό,τι παρατηρούμε, περιστρέφεται γύρω από τα νομικά ζητήματα και την ομολογία του Αρείου Πάγου. Πόσο υγιές είναι αυτό για μια πλήρη δημοκρατία? Μήπως δεν αναζητούμε τα αίτια που πυροδοτούν τις φιλοδοξίες των Κασιδιάριδων?
1: Κοιτάξτε, η εκνομήκευση του ζητήματος της άκρας δεξιάς, κατά τη γνώμη μου, είναι ατυχής. Και έχει βρει οπαδούς σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, γεγονός που μας κάνει κάπως απεσιόδοξους. Mm-hmm. Δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε, η ακροδεξιά αυξάνεται ή και σε μερικές χώρες όπως η Γερμανία επελάβνει. Γιατί? Γιατί έχουμε κανονικοποιήσει το λόγο, την ιδεολογία και τις πολιτικές της αντιλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Με απαγορεύσεις. Η επιτυχία αναμένεται πολύ μικρή. Δεν θα είναι αρχηγός του κόμματος, γιατί τι ισχύει σήμερα? Σήμερα από τη μια το Σύνταγμα δίνει σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα τη δυνατότητα να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κόμματα. Από την άλλη, ο κοινός νομοθέτης έχει θεσπίσει αυτές τις γνωστές απαγορεύσεις, δηλαδή την απαγόρευση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία πολιτικών κομμάτων, που οι αρχηγοί τους ή η πραγματική αρχηγή τους, mm-hmm. η υποκρυπτόμενη ηγεσία τους, έχουν καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για ορισμένα αδικήματα.
0: Ναι. Το θεσμικό μπλόκο, το νομικό μπλόκο, ενέχει τον κίνδυνο της ηρωοποίησης τύπων σαν τον Κασιδιάρη, που κομίζει τις γνωστές μυσαλόδοξες απόψεις?
1: Ναι, ναι, αναντίλεκτα. Mm-hmm. Εμφανίζεται ως αντισυστημικός. Κύριε Σαββόπουλο, είστε σε μια φάση που τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο να συμμετέχει, να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες, να διεκδικήσει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τα κλασικά, ας το πούμε, κόμματα αποτυγχάνουν σε αυτό, κάποιος ο οποίος διώκεται από το σύστημα και μάλιστα με άκρος αμφιλεγόμενο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θυμίζω ότι για να στερηθεί κανείς τα πολιτικά του δικαιώματα θα πρέπει κατά το Σύνταγμα να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, δηλαδή και από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, με βάση λοιπόν το ισχύον θεσμικό πλέγμα, επειδή η συζήτηση αναγκαστικά θα πάει και στο νομικό πεδίο,
1: φυσικά.
0: Υπάρχουν τρύπες που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο Κασιδιάρης ή ο κάθε Κασιδιάρης, και πώς?
1: Τι εννοείται να τις αξιοποιήσει? Για να κατέβει υποψήφιος?
0: Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Ναι. Να συμμετέχει σε ένα κόμμα όμως, ναι, και να επηρεάζει την πολιτική ζωή, πώς θα το στερήσουμε? Θα καταργήσουμε και την ελευθερία της έκφρασης?
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί ακούγεται κυρίως η εκδοχή ότι σχεδιάζει να δώσει μόνο τη στήριξή του σε άλλο κόμμα χωρίς να συμμετέχει σε αυτό. Αυτό τέλος πάντων διαβάζουμε.
1: Ναι. Αυτό πώς μπορούμε να το αποκλείσουμε, κύριε Σαββόπουλε? Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Mm-hmm. Ούτε είναι δυνατόν να ιδρύσουμε ένα τόσο αστυνομικό κράτος, ναι, ώστε να παρακολουθούνται και οι συνεδριάσεις των κομμάτων για να δούμε ποιος έχει βαρύνοντα ρόλο στο εσωτερικό καθενός από αυτά. Mm-hmm.
0: Ναι. Είναι πολύ σύνθετη η συζήτηση και κυρίως έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα αυτή η συζήτηση, ότι το φίδι του ναζισμού καταπολεμάται με πολιτικό τρόπο πάνω απ' όλα.
1: Με πολιτικό τρόπο. Και καταπολεμάται με περισσότερη δημοκρατία, κύριε Σεβόπουλε. Mm-hmm. Δεν έχουμε αρκετή δημοκρατία για να μην παρουσιάσουμε τα πράγματα τελείως μαύρα και πούμε δεν έχουμε πια δημοκρατία. Mm. Αλλά η δημοκρατία μας έχει μαραζώσει. Mm. Με 50% αποχή, με πραγματικά πρακτικές των κυβερνώντων οι οποίες εκπλήσουν, με αποδυναμωμένη τη δικαιοσύνη. Mm.
0: Και πόσο μεγάλη ίσως η ευθύνη των προοδευτικών αριστερών κομμάτων που ίσως πάλι να έχουν χάσει το νήμα της σύνδεσης με τα ευάλωτα στρώματα ή τα μικροαστικά στρώματα που κοιτούν προς τον Κασιδιάρη.
1: Ναι. Οι πιο αδύναμοι, αυτοί που βιώνουν τις ανισότητες, τους αποκλεισμούς, τις δυσκολίες στη ζωή τους, δεν έχουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους εκφράσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Και πανευρωπαϊκό είδαμε και στη Σαξονία τι έγινε και σε πολλές άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει που στις κεντρικές κυβερνήσεις συμμετέχει η ακροδεξία.
1: Χτες στη Σουηδία επίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Δυσίωνα τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm. Κυρία Καμψίδου, ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Η κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου, εδώ στο κόκκινο, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Και βέβαια να πούμε και φυσικά θα το ξαναπούμε και θα το λέμε κάθε μέρα πως πενθήμερο εκδηλώσεων με τίτλο 13 χρόνια αντιφασιστικός Σεπτέμβρης διοργανώνουν από σήμερα έως και την Παρασκευή ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κιλιανφίσας, η Ρουμπαγιάτ και άλλες συλλογικότητες με επίκεντρο των Πολυχώρων Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, θεατρικές παραστάσεις, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις, κουκλοθέατρο και stand-up comedy, ενώ κορυφώνεται με την κεντρική ομιλία για τον Παύλο Φίσα και τη συγκέντρωση και πορεία της 18ης Σεπτεμβρίου. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει σε λίγη ώρα. Θα γίνει στις 8 με κεντρική συζήτηση και θέμα να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό πριν να είναι ξανά αργά. Και στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο καθηγητής πολιτιολογίας του Παντίου, ο Δημήτρης Χριστόπουλος, και ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης. Ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων, μηδενική ανοχή, τον Γιάννη Μάγκο και τον Αναστάση Μανιουδάκη. Θα ακολουθήσει ο θεατρικός μονόλογος 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού. Καλησπέρα στην Πανωρέα, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Δημήτρη και τη Μαρία. Τη Μαρία που μας γράφει ότι θα μειώσουν τον χρόνο του επιδόματος ανεργίας. Δεν το είπαν για να το πούν, φυσικά θα το μειώσουν. Σε περίπτωση επανεκλογής, αυτό προετοιμάζουν και το λένε ξεκάθαρα.

το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί η δήλωση Μαρινάκη αντιμετωπίστηκε περίπου ως κεραυνός εν εθρία από πολλούς. Κατά τη διάρκεια της επτέτους διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει καταγραφεί σειρά δηλώσεων, ακόμα όπως λέγαμε και του ίδιου του Πρωθυπουργού, που αποτυπώνουν την αρνητική στάση της κυβέρνησης έναντι του επιδόματος ανεργίας, ακόμη και έναντι των ίδιων των ανέργων, που αντιμετωπίζονται περίπου ως τεμπέληδες. Πότε οι άνεργοι χωρίζονται σε πραγματικούς και καταχραστές των επιδομάτων, θα θυμίσουμε αργότερα τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, πότε το επίδομα ανεργίας λειτουργεί ως αντικίνητρο στην εργασία και πότε το κράτος πατερούλης πρέπει να πάψει να δίνει επιδόματα. Γιατί θυμόμαστε πριν από λίγα χρόνια, το 2022, τον τότε Υπουργό Εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη, σε συζήτηση ενός νομοσχεδίου σε μια επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εκεί συζητούνται τα νομοσχέδια αυτά, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τους πραγματικά ανέργους, κάνοντας διάκριση μεταξύ αυτών και των καταχραστών του δημοσίου χρήματος, όπως είχε πει ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και λίγους μήνες αργότερα, η συγκεκριμένη αντικοινωνική γραμμή που έχει και ισχυρό άρωμα κοινωνικού αυτοματισμού, έτσι, υιοθετήθηκε ρητά από τον επικεφαλής, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για τον ενδεχόμενο εθισμό της κοινωνίας στα επιδόματα, προφανώς η ερώτηση ήταν στημένη, και απάντησε ότι τα επιδόματα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της κοινωνίας, έθεσε όμως ως παράδειγμα της ισορροπίας μεταξύ κινήτρων και αντικινήτρων της πολιτικής του ΟΑΕΔ. Και μετά προχώρησε στο παρασύνθημα. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για την ανάγκη να ξεφύγει η κοινωνία από τη λογική ενός κράτους πατερούλη που πληρώνει χωρίς ο δικαιούχος να καταβάλει προσπάθεια. Και έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν θέλουμε ο άνεργος να είναι μονίμως εξαρτημένος από μια κρατική επιδότηση. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του και τη μεταφέρουμε αυτούσια. Και λίγα χρόνια μετά έλεγε τα ίδια, το 2024, έλεγε τα ίδια. Τις αλλιεύσαμε τις δηλώσεις αυτές και τις μεταφέρουμε αυτούσιες, έτσι για λόγους αξιοπιστίας. Υποστήριξε ότι απαιτείται μια πολιτική για τα επιδόματα ανεργίας που δεν θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια επιδοματική πολιτική. Και τώρα ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βορύδης και κάποιοι άλλοι, ίσως τις επόμενες ημέρες, έρχονται να αναθερμάνουν τη συζήτηση και να εξειδικεύσουν τις κυβερνητικές σκέψεις. Και εδώ πολλοί λένε, κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά και κάποιοι έτσι λίγοι γαλάζιοι, ότι η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση νέας τετραετούς διακυβέρνησης δεν θα περιοριστεί στην σταδιακή ανάληψη της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων, όπως επέτασαν κάποτε οι απεσταλμένοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά θα εφαρμόσουν συνταγές που ακόμα και η Τόμψεν και οι άλλοι αυτοί τύποι θα ντρέπονταν να προτείνουν. Αυτό είναι το σήμα, αυτή είναι η ατμόσφαιρα. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι.

Λοιπόν, διαβάζουμε στα διεθνή μέσα πως αυτή την ώρα στο Κάρντιφ υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίοι ετοιμάζονται να συμφωνήσουν ώστε να αυξήσουν την πίεση προς τη Βρετανία προκειμένου να προωθήσουν δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο στη Σκωτία όσο και στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία ηγούνται αυτή τη στιγμή πολιτικοί που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία και πρόκειται για μια κατάσταση πρωτοφανή από το 1999 που εγκαθιδρύθηκαν οι αυτόνομοι θεσμοί στις χώρες αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και οι τρεις ηγέτες πρόκειται να υπογράψουν μια συμφωνία για να ασκήσουν πίεση στην Downing Street ώστε να οργανώσει δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία. Περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι προδιαγεγραμμένο. Θα δούμε βέβαια πώς θα αντιδράσει και η Downing Street. Αυτό κυρίως περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Κλείνουμε σιγά σιγά, μας δίνει και το σχετικό σήμα ο Βασίλης Κουτούβαλης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Τρίτη στις 6. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Θα απολογηθούν αύριο Τρίτη στη 1 το μεσημέρι οι δύο γιατροί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξέλιξη αυτή της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου φαίνεται πως συνέλαβαν και τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η αστυνομία και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και πολιτικοί είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές συνέλευσαν για να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή, καθώς ο σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Με χειροκροτήματα εξήλθε η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη από τον Ιερό Ναό και οδηγήθηκε με πομπή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή. Ενώ μεταξύ με νέα εφαρμογή στο κινητό, ο Υπουργός Υγείας επιχειρεί να μετακυλήσει στους πολίτες την ευθύνη για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη, μιλώντας στο Sky, ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, επισημαίνει η ΓΕΣΕ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η εργασία δεν ενισχύεται με περικοπές στην προστασία των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις, με ποιότητα και ασφάλεια στην εργασία, με σταθερές σχέσεις απασχόλησης. Η ανεργία δεν είναι επιλογή, δεν είναι ατομική ευθύνη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ. Την ίδια ώρα κυβερνητικό εκπρόσωπος επιμένει πως εξέφρασε μια προσωπική θέση, ενώ έκανε λόγο για διαστρέβλωση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, δηλαδή να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε επιχειρήσεις. Νέα αρνητική πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη, το άγχος, με ποσοστό 49% σύμφωνα με έρευνα. Αναλυτικά τα στοιχεία στο avgi.gr. Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι συνεχίζουμε δίπλα σε όλους τους πολίτες, σταθερά, καθαρά, αριστερά, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας, Star FM. Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ, τον γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία, ενώ καλεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να πάρουν θέση. Σε θέση άμυνας θα βρεθεί στο Κοινοβούλιο η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, αύριο Τρίτη, η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο. Περισσότερα στο avgi.gr. Με τις καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασίας Μαρίας Θωμαής και Χρύσης Πλακιά, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς των νεαρών παιδιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη περιέγραψαν την αγωνία των πρώτων ημερών, τον αγώνα που έδωσαν για να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, όπως με τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ εξέφρασαν την ελπίδα τους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μετά τις καταθέσεις, η εισαγγελέα πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατασχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Εκτός κυκλοφορίας παραμένει ο πρώτος ανακοινισμένος σειρμός του ΙΣΑΠ που εγκαινίασε το Μάιο ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας το φιάσκο με την περίφημη ανακατασκευή των 14 σειρμών στον ηλεκτρικό που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί όλοι εδώ και έναν χρόνο. Το νέο περιστατικό βλάβη σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο σταθμό Ηρακλείου, με τον σειρμό να εκενώνεται λόγω καπνών από βραχυκύκλωμα σε ένα από τα βαγόνια. Ολόκληρο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Με την κεντρική ομιλία να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά, απόψε στις 8 ξεκινούν σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει ο θεατρικός μονόλογος 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού. Την Πέμπτη η κεντρική συναυλία στα Λιπάσματα και την Παρασκευή η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με καταγγελίες για παράτυπες τοποθετήσεις σχολικών νοσηλευτών και δημιουργία κενών στην προστασία μαθητών με σοβαρά νοσήματα, κατέθεσαν βουλευτές. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Καρυπίδης, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης και Γιώργος Παπαϊλίου. Σε μεθ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που μεταφέρθηκε από τα Χανιά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε πευκόφητη δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, όπως ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την άνοδο των τιμών του ντίζελ παγκοσμίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στην εντός έδρας νίκη της Μπενφίκα με την Ζιλ Βισέντε, έφτασε τα 8 γκολ και τους 12 βαθμούς και είναι στην 22η θέση στην κατάταξη για το Χρυσό Παπούτσι, το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στο πρώτο σκόρερ της Γύρας Ηπείρου.
4: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα και με το καινούριο που τρέχει από σήμερα πρόγραμμα του σταθμού, θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι απόψε στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάννα Θυπατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Ενοχλήστε την και αν θέλετε να ενοχλήσετε εμάς εδώ στο στούντιο με κάποιο γραπτό μήνυμα, με κάποια απορία, ερώτηση ή κρίση για αυτό που ακούτε, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Αγάπαμε, μας είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, από το 1977. Αγάπαμε που ρημάρει με το αμπράθαμε που πρώτο είπε 2 χρόνια νωρίτερα ο Χούλιο Ιγκλέσιας στην Ισπανία, αυτή η παγκόσμια επιτυχία. Και ακριβώς αυτή η παγκοσμιότητα της επιτυχίας ήταν που την έφερε και στην Ελλάδα και έφερε τη μελωδία στα χέρια του Πυθαγόρα, που σαν επιδέξιος τεχνίτης έβαλε ελληνικά λόγια. Ήταν η εποχή των μεταγλωτισμένων ελληνικών τραγουδιών. Αυτή τη φάμπρικα την είχε ξεκινήσει πρώτος ο Γιάννης Πάριος, θα τα πούμε και πιο μετά για αυτόν. Αλλά εν προκειμένου και ο Γιάννης Πουλόπουλος, παρά το ένδοξον του παρελθόντος του, το Νέο Κύμα, το Λοΐζο, το Μιμή Πλέσα, όλο το λαϊκό ρεπερτόριο της Λύρα και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που είχε, εκεί στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε και εκείνος πρόβλημα ρεπερτορίου, οπότε η εύκολη λύση για τότε ήταν αυτή η αλλαγή γραμμής και το μεταγλωτισμένο ρεπερτόριο. Αυτό το αγάπαμε ακούστηκε πολύ. Αγαπήθηκε όσο αγαπήθηκε, ένα τραγούδι που σε κάθε περίπτωση το θυμόμαστε, αν μη τι άλλο, και μας δίνει το έναυσμα για να ακούσουμε τέτοια τραγούδια, τραγούδια δηλαδή που ξεκίνησαν ως παγκόσμιες επιτυχίες και που ήρθαν στη χώρα μας και που τα εδώ τσακάλια βάλανε ελληνικούς στίχους και που προσπαθήθηκε τουλάχιστον να γίνει και εδώ μια επιτυχία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο διεθνές σουξέ, το σύμβολο του αργεντίνικου τάγκο, που όμως δεν είναι αργεντίνικη αλλά ουρουάνικη μελωδία. Αυτή η φοβερή κουμπαρσίτα που την έγραψε ο κύριος Ροντρίγκες, φοιτητής αρχιτεκτονικής στη δεκαετία του 20 στο Μοντεβιντέο. Την πήραν στα χέρια τους οι αργεντίνοι μαέστροι και από εμβατήριο την κάναν τάγκο και έκτοτε την χορεύουν όλοι οι παθιασμένοι εραστές του κόσμου. Αυτή την κουμπαρσίτα λοιπόν θα την ακούσουμε στην ελληνική της διαχείριση μόλις το 1954 με λόγια του Ξενοφόντα Αστεριάδη, με ερμηνευτή του Φώτη Πολυμέρη, με ορχήστρα που διευθύνεται από τον Ζακ Ιακωβίδη και με σόλο ακορντεόν το Θέμη Ρούσο.

μόνιος πότε θα κοιμάσαι. Κουμπαρσίτα θα στο πω, είναι καιρός. Και εσύ τι αν αγαπήσεις, έρημη το έχει τα σβήσεις. Η μοίρα κοίτα σε καλή.

0: στα ωραία σου μαλλιά.
1: Αξιοπρεπής αυτή η ελληνική διαχείριση της κουμπαρσίτας, είπαμε 1954 με το Φώτη Πολυμέρη, και πάμε την ίδια πάνω κάτω εποχή, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1953, να ακούσουμε την πάρα πολύ νέα Ζωή Τσακουρούκλη στην μεγάλη επιτυχία του Ντίν Μάρτιν, αυτό το That's Amore, που έγινε Αυτό Είναι Amore με ελληνικούς στίχους της Ρένας Κουβαρά. Η μελωδία βεβαίως είναι αναλύωτη.

ωραιότατες νεοελληνικές σαχλαμαρίτσες, ας πούμε, του 50, που όμως κολλάνε με τις ρήμες και φτιάχνουν μια επίσης αξιοπρεπή διασκευή στα καφέ μας του That's Amore. Πολύ καλή βεβαίως η νεαρότατη Ζωή Τσακουρούκλη. Και εμείς συνεχίζουμε το βιολί μας να παίζουμε τέτοια τραγούδια που έχουν κάνει διεθνή καριέρα και που ακριβώς αυτή η διεθνής καριέρα τα έφερε και στην Ελλάδα. Και εδώ μεταφράστηκαν στα ελληνικά και προσπάθησαν να γίνουν μεγάλες επιτυχίες. Να μην μείνουμε βεβαίως στη δεκαετία του 50, να πάμε τουλάχιστον 15 χρόνια μετά και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία και που το θυμάμαι να παίζεται σε εκείνο το παλιό ραδιόφωνο στα βραχαία που ακούγαμε τότε στο παλιό εξοχικό στον Καρέα. Μια τεράστια επιτυχία αυτή η Μπάμπολα με την Πάτη Πράβου. Νομίζω ότι σημάδεψε όλους όσους την ακούσαμε. Ένα τραγούδι των Μιλιάτσι και Ζαμπίνι, αν διαβάζω καλά, που ήρθε στα ελληνικά με λόγια του Νότι Κίταρη το 1968. Το τραγούδισε η Μέρη Αλεξοπούλου και προέκυψε αυτή η Ελληνίδα. Μπάμπολα.

αξιοπρεπής, αλλά εμφανώς λιγότερο εκρηκτική από την πρώτη διδάξασα Πάτη Πράβο η Μέρη Αλεξοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε. Ο Τέρης Χρυσός, που στο επόμενο τραγούδι ανταγωνίζεται τον Tom Jones, το πάλεψε λίγο περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Σε αυτή την Delilah, την πολύ μεγάλη επιτυχία του Les Reed και του Barry Mason, με ελληνικά λόγια του Λευτέρη Κογκαλίδη, ας τον ακούσουμε σε αυτή την ηχογράφηση του 1968 επίσης.

0: κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, αυτή είναι η Λόλα, το τραγούδι που έγραψε ο Ray Davies, ο leader των Kings, και έγινε παγκόσμια επιτυχία και περιγράφει αυτό το παράξενο, τέλος πάντων, κορίτσι, χωρίς άλλα σχόλια πάνω σε αυτό. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έφτασε το 1972 ακομπλεξάριστα και στην Ελλάδα και το έφερε ο Πασχάλης Αρμανιτίδης. Ο Πασχάλης, ο άνθρωπος που λατρεύτηκε ως frontman των Olympians. Οι Olympians δεν ήταν μόνο το βασίλειο της Ανεμελιάς εκείνα τα χρόνια. Είχαν και κοινωνικούς προβληματισμούς και φαίνεται ανάγλυφα και από αυτό το κομμάτι, αλλά κυρίως από το επόμενο, όπου ο Robert Williams, που έπαιζε στους ανταγωνιστικούς Paul, βάζει ελληνικά λόγια στη μελωδία του Ένιο Μωρικόνε από το τραγούδι «Here's to You». Η πρωτότυπη εγγλέζικη τίτλη ήταν της Joan Baez και είναι ένα τραγούδι που εν μέσω της δικτατορίας μιλούσε για το άδικο της εκτέλεσης των δύο αναρχικών εργατών στις αρχές του αιώνα, του Σάκο και του Βαντσέτη, και ταινία έχει γίνει και βιβλίο έχει γίνει και πολλά έχουμε διαβάσει και ακούσει και έχουμε συγκινηθεί βεβαίως από αυτή την υπόθεση. Οι δολοφονίες των πολιτικών αντιπάλων στα γρήγορα, όταν θέλουμε να ξεμπερδεύουμε από αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τραγούδι έφτασε στα ελληνικά με πολύ αξιοπρεπείς στίχους και ο Πασχάλης Αρβανιτίδης ξανά ανέλαβε να το ερμηνεύσει. «Ευχές για σας» είναι ο ελληνικός τίτλος και βέβαια μπαίνει με αυτό το τελετουργικό όργανο στην αρχή.

Να ακούσουμε ένα ακόμα μεταγλωτισμένο στα ελληνικά τραγούδι του Ένιο Μωρικόνε, που ηχογραφήθηκε σαν ύποπτο χρόνο. Εγώ και εσύ είναι η ελληνική του εκδοχή, ή ο ΕΤΕ το πρωτότυπο, με λόγια του Νίκου Ελληναίου στα ελληνικά και η ελπίδα σε αυτή την ηχογράφηση του 1972.

Και πάμε πάντα παίζοντας μεταγλωτισμένα στα ελληνικά ξένα τραγούδια, σε ένα τραγούδι που μας ήρθε από την Βραζιλία, γιατί Βραζιλιάνος είναι ο Σέρτζιο Σαμπάιο. Ένα τραγούδι που έγινε ελληνικό όταν του έβαλε λόγια ο Κώστας Τουρνάς και η Μαρίνα το έκανε σουξέ για την εποχή, 1972 και αυτό, με τον τίτλο «Μια τέτοια μέρα».

Αυτό είναι ένα τραγούδι που ήρθε στα ελληνικά μέσω Γαλλίας και μέσω Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Διότι ο Αλεξανδρινός ήταν ο Ζορζ Μουστακή, που έκανε όμως μεγάλη καριέρα και καθιερώθηκε ως τραγουδοποιός στο γαλλικό σανσόν. Και αυτό το Μασολιτίντ που έγινε στα ελληνικά Μοναξιά μου με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου έφτασε το 1973 και στα Καθημάς, ενώ εξιστρώθηκε από τον Δήμο Μούτσι και παίχτηκε στο μπουζούκι από τον Λάκη Καρνέζη. Το τραγούδισε βεβαίως ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Αντώνης Καλογιάννης αργότερα τραγούδισε και ολόκληρο δίσκο με τραγούδι του Μουστακή που έφερε στα ελληνικά ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε τώρα από εκεί που ξεκινήσαμε να το πιάσουμε το κουβάρι. Ξεκινήσαμε το Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδά «Αγάπαμε» και είπαμε ότι αυτή η φάμπρικα στα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος αυτό το πράγμα έκανε, πήρε ξένες επιτυχίες, τα έφερε με κάποιο μεσογειακό ελληνικό τρόπο, με ελληνικούς στίχους και έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το «Τώρα πια», το «Τι t'en va» του Αλέν Μπαριέρ, με ελληνικά λόγια του Πυθαγόρα, στην ελληνική μπουζουκοπρεπή ηχογράφηση του 1976.

Μάλιστα, φαν από τα 70's και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με ένα παγκόσμιο hit που ήρθε στα ελληνικά και έγινε μεταγλωτισμένο το 1992 από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, που μετέφρασαν αλλά κράτησαν τον ίδιο τίτλο στο Don't Worry Be Happy του Bobby McFerrin. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε όλοι μαζί την καινούργια φίλη μας, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, που έρχεται στο κόκκινο με την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή της για τον απόδημο ελληνισμό. Θα την ακούτε από σήμερα, θα σας τα πει και η ίδια. Επί του παρόντος, εγώ να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κουτούβαλη και την Μαριάννα Θυπατσελή. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
0: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
0: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαι Γιάννα Τριανταφύλη, αγχωμένη αλλά και ιδιαίτερα χαρούμενη. Αγχωμένη γιατί ο διευθυντής του Κόκκινου μου λέει το πρωί που είχα έρθει στο σταθμό να φτιάξω το τρέιλερ της εκπομπής Έλληνες του κόσμου που μόλις τα ακούσατε. Σήμερα το βράδυ θα βγεις, έτσι μου το είπε, γλυκά και επιτακτικά μπορώ να πω. Εγώ του λέω, μα την άλλη Δευτέρα έχω κανονίσει. Μου λέει όχι, θα βγεις. Και βέβαια είχε δίκιο ο άνθρωπος, γιατί ερχόντουσαν βροχή τα μηνύματα εκτός και εντός Ελλάδος για την εκπομπή, για την ελληνική ομογένεια, τη μοναδική σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Αγχωμένη λοιπόν, γιατί ο Γιώργος Βούλγαρης με έριξε στα βαθιά. Χαρούμενη όμως, γιατί αυτός ο σταθμός σας, το κόκκινο, είναι ο αγαπημένος μου, ακροάτρια από το πρώτο του άνοιγμα στα FM, και είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σε αυτό το ραδιόφωνο, στον δημοκρατικό, στον αριστερό, στον αντικειμενικό, με σεβασμό και αισθητική 24 ώρες το 24ωρο στους ακροατές του και τις ακροάτριές του. Πριν να ξεκινήσουμε λοιπόν και συναντήσουμε την καλεσμένη μας που είναι από τη Δανία, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Κόκκινου και της Αυγής για την ευγένειά τους και την ζεστή τους αγκαλιά. Κάθε Δευτέρα λοιπόν και Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας, εμείς θα ταξιδεύουμε στις ελληνικές κοινότητες του κόσμου και όχι μόνο. Θα φιλοξενούμε Έλληνες και Ελληνίδες που οι περισσότεροι και περισσότερες παρά τη θέλησή τους άφησαν πίσω τους αγαπημένους, το σπίτι τους, την πατρίδα τους, μετανάστες, μετανάστριες από το 1950 κυρίως και μέχρι το 2006 μέχρι σήμερα, μια πατρίδα που ποτέ δεν μερίμνησε να τους κρατήσει στην αγκαλιά της. Ξέρετε, οι Έλληνες του εξωτερικού, μη φανταστείτε ότι η ζωή τους είναι ρόδινη. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν μεγάλο αγώνα για να συντηρήσουν τα ελληνικά σχολεία, την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της γενέτειράς τους. Ένα παράδειγμα, θα ασχοληθούμε στις επόμενες συναντήσεις μας, στις επόμενες εκπομπές μας, με τα ελληνικά σχολεία. Μεγάλο βάσανο για τις ελληνικές παροικίες. Το Υπουργείο Παιδείας θα το ψάξουμε και θα μάθουμε εάν φέτος έχουν καλυφθεί οι θέσεις των εκπαιδευτικών στη Γερμανία, στην Αφρική, στην Αυστραλία και αλλού. Ελληνικές πρεσβείες και προξενία, πολλά παράπονα και αυτό θα το δούμε. Όπως επίσης θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας στους Έλληνες και τις Ελληνίδες του εξωτερικού για να μας μιλήσουν για την καθημερινότητά τους, για την εξέλιξή τους, για την ζωή τους γενικότερα, αλλά και για την νοσταλγία που έχουν για την Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση να οργανωθεί η επάνωδος αυτών των ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν και θα βοηθήσουν για την ανάπτυξη αυτής της έρμης χώρας. δεν έχω δει πρόγραμμα.

7 χρόνια τώρα για τους Έλληνες του κόσμου. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές μου λένε πολλοί: «Α, ξέρεις Γιάννα, μας θυμούνται όλοι τώρα, όλα τα κόμματα». Και θα ρωτήσω, αφού πρώτα καλησπερίσω μια διακεκριμένη Ελληνίδα, χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δανίας, εάν είναι ακριβώς έτσι. Πριν όμως γίνει αυτή η σύνδεση, θέλω να πω ότι στην επικοινωνία μας είναι η Μαριάνθη Πατζελή, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης. Ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-32-17-777, 4 επτάρια δηλαδή, και μπορείτε επίσης να μας στέλνετε στο Viber 69-85-87-0-059 τα μηνύματά σας, 69-85-87-00 στα 50 και 59, εδώ λοιπόν στο κόκκινο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή θα προσπαθεί κάθε φορά να έχει και μία επικαιρότητα, αλλά θα υποστηρίξει θερμά την ελληνική μουσική. Θα ακούμε μόνο ελληνική μουσική αυτή την ώρα, δηλαδή κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 8 με 9. Και βέβαια θα δεχόμαστε και δικές σας επιλογές, είτε αυτές είναι από τον έντεχνο χώρο, από το δημοτικό χώρο, από που θέλετε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να είναι ελληνική μουσική και βέβαια να ταιριάζει με την προσωπικότητα, με το ύφος και της εκπομπής, αλλά γενικότερα του κόκκινου. Και εσείς βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα. Εγώ σας λέω για μία ακόμη φορά το Viber 69-85-87-00-59, που μπορείτε από τώρα, δηλαδή από αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μου πείτε ποια τραγούδια θα θέλετε να ακούσουμε μαζί την Τετάρτη που θα κάνουμε την εκπομπή. Περιμένουμε την Ελίνα βέβαια τηλεφωνικά, την Ελίνα Σταματάτου, αλλά θα πω έτσι 2-3 πράγματα για την Ελίνα. Η Ελίνα είναι μια σπουδαία προσωπικότητα στη Δανία, χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δανίας, με πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, και δεν είναι μόνο η ίδια μετανάστρια, αλλά και δύο κόρες της, δηλαδή οικογενειακοί μετανάστες και σε διαφορετικές χώρες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ομογενειακό, το μεταναστευτικό, και βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά το πώς να υποστηρίξει τους Έλληνες εκεί στη Δανία. Πολλοί Έλληνες την έχουν αγαπήσει, που από τα πρώτα τους βήματα, από τα επαγγελματικά εννοώ, είτε τα εκπαιδευτικά τους, την Ελίνα συναντούσαν στην Κοπενχάγη και γενικότερα δηλαδή, για να πάρουν τις πρώτες πληροφορίες. Από την Ελίνα λοιπόν θα μάθουμε το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στη Δανία, και θέλω να ρωτήσω την Μαριάνθη. Μαριάνθη, είναι στη γραμμή μας ή δεν είναι? Δεν είναι καθόλου, δεν είναι στη γραμμή μας. Λοιπόν, αν μας ακούει η Ελίνα, μπορεί εν πάση περιπτώσει να έχει μια επικοινωνία μαζί μας. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, εμείς θα ακούμε μουσική, θα λέμε τα δικά μας, έτσι δεν είναι Βασίλη? Έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή θα έχει αυτά τα θέματα, γιατί μπορεί να πέσει, ας πούμε, η γραμμή να είμαστε στη Ζάμπια. Και στη Ζάμπια εκείνη την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η εκπομπή μας, να έχει γίνει το έλα να δεις, να έχει βροχές, να έχει κατολιστήσεις, να έχουν κοπεί γραμμές, να έχει γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, και να μην μπορούμε να μιλήσουμε με Ζάμπια. Πάντοτε θα έχουμε εναλλακτικές βέβαια επιλογές για να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε. Και τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι αυτό το κομμάτι της ελληνικής ομογένειας, ότι πρέπει να το δούμε με αγάπη. Πρέπει να το δούμε με αγάπη και πρέπει να υπάρχει και στα προγράμματα των κομμάτων το τι θα κάνουν με την ελληνική ομογένεια, όπως είπα, τα σχολεία, τις πρεσβείες και τα προβλήματα γενικότερα της ομογένειας, το τι ακριβώς
θα κάνει. Αλλά εγώ όποιο πρόγραμμα, όποιο έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει τίποτα για την ελληνική ομογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα το προσέξει, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για την ελληνική ομογένεια, που νομίζω ότι θα είναι και προτεραιότητά του. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, από τον Γιάννη Μανατίδη, και να του στείλω και τους χαιρετισμούς μου εδώ, γιατί αυτή η εκπομπή είναι και δική του ιδέα, δηλαδή αυτή η αγάπη του για την ομογένεια. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι όταν ο Γιάννης Μανατίδης και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, πραγματικά ενδιαφέρθηκαν για την ελληνική ομογένεια, και το Γιάννη Μανατίδη ακόμα, παρόλο που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, και τον τιμούν και τον αγαπούν, και νομίζω ότι μια μέρα θα τον καλέσουμε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για την ελληνική ομογένεια και να βάλουμε και κάποια πράγματα εν πάση περιπτώσει στη σειρά και να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να... γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, ξέρετε, με το τηλέφωνο και με το... Ελπίζω να το φτιάξουμε εδώ με την ΔΕΗ. Θέλω να πιστεύω, όλη η περιοχή δηλαδή, όχι μόνο εμείς εδώ στο κόκκινο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα ότι θα αποκατασταθεί από τη ΔΕΗ. Δεν είναι δικό μας, είναι της ΔΕΗ. Λοιπόν, δεν έχουμε δεν την έχουμε, έτσι. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα Βασίλη, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούσουμε το Τζιβαέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Τζιβαέρι. Να πούμε ότι είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Δωδεκανήσου και της Μικράς Ασίας, ύμνος στην ξενιτιά από τη μοναδική Δόμνα Σαμίου. Και θα μου επιτρέψετε να το στείλω στη φίλη μου που είναι στο Άμστερνταμ και είναι κυριολεκτικά κολλημένη αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο, και είναι δική της επιλογή. Για τη Μαρό, λοιπόν.

Ωραία. Εγώ είμαι με ένα αχ βέβαια εδώ. Γιατί πρώτη εκπομπή να έχει πέσει το ρεύμα, να έχουμε πρόβλημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βασίλης νομίζω ότι είπε τη σωστή κουβέντα, ο Βασίλης Κουτούβαλης, μας έχουν ματιάσει, μου λέει Γιάννα. Και κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, όλα τα αντιμετωπίζουμε. Εμείς ξέρουμε ότι στις δυσκολίες είμαστε εδώ και κρατάμε γερά. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλεις να ρίξουμε το σηματάκι μας. Ε, το έχεις πρόχειρο. Να δούμε ποιοι είμαστε τέλος πάντων. Για πάμε. Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Και είναι αλήθεια, αυτό θα συμβαίνει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα έχουμε εδώ στο κόκκινο καλεσμένους από το εξωτερικό και από όλες τις κοινότητες του κόσμου. Θα πάμε και στην Αυστραλία, θα πάμε και στον Καναδά και στην Αμερική, θα πάμε και Ρωσία και Καζακστάν και Ευρώπη, καλά εννοείται βέβαια, Αφρική, που έχω και μια ιδιαίτερη έτσι αγάπη σε αυτές τις χώρες της Αφρικής και μια ιδιαίτερη σχέση. Και εκεί θα μάθουμε πολλά πράγματα. Ας πούμε, εσείς ξέρετε ότι στη Ζάμπια υπάρχει ελληνικό σχολείο. Ξέρετε ότι στη Ζάμπια υπάρχει έδρα ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όλα αυτά θα μας τα πούν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται εκεί. Είναι Έλληνες, είναι χρόνια στη Ζάμπια και έχουν και μια πολύ καλή ελληνική κοινότητα. Όπως και σε άλλα μέρη, στην Αλάσκα ας πούμε. Στην Αλάσκα έχουμε Έλληνες οι οποίοι, τι να σας πω, πραγματικά δηλαδή κάνουν απίθανα πράγματα οι άνθρωποι και μαθαίνουν και την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους. Και σε πολλές άλλες περιοχές που ούτε καν φαντάζεστε ότι μπορεί να υπάρχει ελληνισμός. Τώρα, εκείνο το πράγμα το οποίο, μάλλον εκείνο το θέμα που θα το υποστηρίξουμε και θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ, είναι σχετικά με τους Έλληνες ναυτικούς. Λοιπόν, οι Έλληνες ναυτικοί πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα, ειδικά σε διάφορα, αυτό που λέμε ότι να τώρα είναι το ίντερνετ ας πούμε και έχουν άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους τους εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι όπως τα ακούτε, γιατί υπάρχουν σημεία στους ωκεανούς και στις μεγάλες θάλασσες που δεν υπάρχει ίντερνετ και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι με τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, εμείς σε εκείνα τα σημεία που μπορούν να επικοινωνήσουν θα επικοινωνούμε και εμείς μαζί τους, φυσικά μέσω ίντερνετ, και θα μπορούν να μας λένε τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους στον εργασιακό τους χώρο και γενικότερα θα μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή επαφή μαζί τους. Και μάλιστα σκεφτόμουν τώρα όταν έμπαινα στο στούντιο, έλεγα μην ξεχάσω να πω ότι θα μπορούσαμε ας πούμε τα Χριστούγεννα να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Αυτό πραγματικά θα προσπαθήσω να το κάνουμε εδώ με το κόκκινο, με τους συναδέλφους, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, γιατί έπεσε το ρεύμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και ένα μπλοκάρισμα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Προσπαθούν εδώ οι τεχνικοί μας να το διορθώσουν και να συναντήσουμε την Ελίνα Σταματάτου, που είχε χαρεί και αυτή, είχα χαρεί και εγώ ότι αυτή την πρώτη εκπομπή θα την πάμε έτσι, θα την πάμε παρέα. Αλλά μάλλον δεν θα μας γίνει αυτή η χάρη. Λοιπόν, θα ακούσουμε στη συνέχεια, Βασίλη, θέλω και εσύ να το ακούσεις, που είσαι νέο παιδί και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να σε συγκινήσει όπως συγκινεί και εμάς. Μας χώρισαν οι θάλασσες, αυτό είναι το τραγούδι, οι νεότεροι το ακούσαν από τη Χαρούλα Αλεξίου. Εμείς θα το ακούσουμε από το Γεράσιμο Κουλβάτο, το Χαράλαμπο Βασιλιάδη και τη Σουζάννα, 1951. Τώρα τι να σου λέω, δηλαδή είναι όταν πια ξεκινούσε μαζικά να φεύγει ο κόσμος, και αν αυτούς τους στίχους έτσι τους ακούσουμε με προσοχή θα δούμε πραγματικά τον πόνο που είχαν οι άνθρωποι τότε φεύγοντας και αφήνοντας πίσω ό,τι είχαν αγαπήσει. Πάμε να το ακούσουμε.

Εκεί κάπου στο Μπουζουκάκι ήταν και ο Γιάννης Παπαϊωάννου, από τα ωραιότερα, κατά την άποψή μου, τραγούδια, από τα πιο αληθινά τραγούδια της Ξενιτιάς. Και βέβαια θα σας πω για μία ακόμη φορά, μπορεί να σας κουράζω, αλλά είμαστε λιγάκι έξω από, από αυτό που είχαμε εδώ στο κόκκινο προγραμματίσει αυτή την ώρα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα με την Ελίνα Σταματάτου. Δεν έχει γίνει εφικτό αυτό, γιατί κάποια στιγμή πριν τις 8 εδώ έγινε blackout σε όλη την περιοχή εδώ στο, που είναι και το κόκκινο, στο μεταξουργείο. Ναι, αποτέλεσμα βέβαια να αντιμετωπίζουμε και εμείς ένα μεγάλο πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο και να μην μπορούμε να συναντήσουμε την Ελίνα, αλλά της το χρωστάω γιατί έχουμε και την Τετάρτη, οπότε εκεί θα μπορέσουμε με την Ελίνα πραγματικά, εάν μπορεί και αυτή, να κάνουμε τη συζήτηση την οποία δεν κάναμε σήμερα. Μου είπε κάτι η Ελίνα όταν της τηλεφώνησα και της είπα θέλεις να είσαι μαζί μου σήμερα και λοιπά, και μου είπε με πολύ μεγάλη χαρά. Εκεί που συζητούσαμε και λέγαμε διάφορα το πώς είναι η Δανία, εάν υπάρχει ροή ακόμα μεταναστών Ελλήνων πάντα προς την Δανία, προς την Κοπενχάγη, βέβαια μου είπε και βέβαια δεν το συζητάμε, γιατί εγώ ήξερα ότι μέχρι πρόσφατα είτε στο τηλεφωνικό κέντρο της κοινότητάς μας, της ελληνικής εκεί, είτε στο mail, ένας χαμός γινόταν πάντοτε, χρόνια τώρα, κυρίως από νέους ανθρώπους που θέλανε πληροφορίες και γιατί, για να πάνε να εργαστούν στη Δανία. Και μου λέει ότι αυτό συνεχίζεται. Άρα αυτά που μας λένε δηλαδή εδώ στην κυβέρνηση και λοιπά, ότι οι Έλληνες επιστρέφουν και διάφορες τέτοιες μπαρούφες, μην τις πιστεύετε. Δεν συμβαίνει αυτό. Και ρίξτε μια ματιά στο περιβάλλον σας και θα δείτε. Τα παιδιά που ετοιμάζονται ή τελειώνουν το πανεπιστήμιο και λένε φεύγουμε. Και οι γονείς αυτό που τους λένε είναι άντε παιδιά φύγετε να σωθείτε. Και μου έλεγε η Ελίνα στο τηλέφωνο ότι αυτό που λένε οι Έλληνες να φύγετε να σωθείτε είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η ξενιτιά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Πάμε, βρίσκουμε δουλειά, κάνουμε τη ζωή μας. Όλα είναι ανοιχτά, είναι με το που πάμε, βρίσκουμε τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Ή τουλάχιστον στα περισσότερα μέρη του κόσμου δεν είναι έτσι. Άρα εγώ νομίζω για τους γονείς, ας το μελετούν κάπως πιο πολύ, περισσότερο. Και εντάξει, θα βρουν τις άκρες τα παιδιά. Θα τις βρουν και όλα αυτά βρίσκονται με μια αγάπη και εν πάση περιπτώσει μια αλληλεγγύη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Περισσότερα θα σας πω μετά. Θα ακούσουμε το Σήμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τραγούδι Βασίλη, Σήμα, και μετά ξανά επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει, η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδας πάντα. Η Μαριάνθη Πατζελή είναι στην επικοινωνία και πολύ αγχωμένη μπορώ να πω, γιατί ήρθαν κάπως αλλιώς τα πράγματα σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του. Εγώ είμαι Γιάννα Τριανταφύλλη. Τι να σας πω τώρα για το τηλέφωνο, έτσι σας το πω επειδή είναι εδώ στο κόκκινο, 210-32-17-777 και για το Viber 69-85-87-00-59. Και ήθελα να πω έτσι 2-3 πραγματάκια για το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το «Αι γαρφαλό μου», και εν πάση περιπτώσει ήταν και κατά κάποιο τρόπο ένα τραγούδι που μας το ζήτησε μια πολύ καλή μας φίλη, ότι ο επίσημος τίτλος αυτού του τραγουδιού

στίχους, αλλά αυτά θα το πούμε σε μια άλλη μας εκπομπή. Θα σας πω κάτι τώρα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν μιλάω με μια πολύ φίλη στο Σίδνεϊ. Δεν ήθελε, της λέω θέλεις να, πεις το, να μου πεις το όνομά σου και να το χρησιμοποιήσω. Μου λέει όχι, γιατί εδώ είναι λίγο τα πράγματα κάπως, γενικότερα στην Αυστραλία, και θα θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της κυβέρνησης. Τόσο καλά τα πράγματα. Τι λέω καλά, αλλά θα το πω όμως. Τι ρώτησα αν ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, κατάγεται από την Κεφαλονιά συγκεκριμένα, και μου λέει τι λες, να έρθω από το Σίδνεϊ στην Κεφαλονιά, αποκλείεται. Και ξέρεις που λέει γιατί, και δεν ξέρω αν θα ξανάρθω πάλι στην Ελλάδα. Τι λέω, γιατί το λες αυτό με τόσο μένος, τι ακριβώς έχει συμβεί? Μου λέει γιατί η πατρίδα μου έχει καταστραφεί. Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ακριβώς αυτό μου είπε 3 φορές. Είναι ακριβή, δεν σέβονται οι Έλληνες τους τουρίστες. Και ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω, αυτό το κατηγορώ, και πιστέψτε με ότι μιλώ με ομογενείς πάρα πολύ συχνά. Μου λέει δεν ήρθαμε πάρα πολύ από την Αυστραλία, δεν ήρθαμε γιατί είμαστε θυμωμένοι και γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ ακριβά όλα τα πάντα και τα εισιτήρια, αλλά και η Ελλάδα πάρα πολύ ακριβή. Εάν κάνεις, μου λέει, ένα έτσι, προσπαθήσεις να δεις πώς είναι το σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία και πώς είναι το σούπερ μάρκετ στην Κεφαλονιά, γιατί μου λέει αυτό το κάνω με την αδερφή μου, κάποια ή μάλλον αρκετά προϊόντα τα βρίσκω σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Οπότε γιατί να έρθω? Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει πάρει μία άλλη μορφή, δεν έχει καμία σχέση με εμάς που ερχόμαστε στην Ελλάδα μέχρι την προηγούμενη χρονιά, και εν πάση περιπτώσει βρίσκαμε κάποια στοιχεία από αυτά που μας συγκινούσαν πάντοτε και αυτά τα στοιχεία που πάντοτε νοσταλγούμε για την πατρίδα μας. Να σας πω για μία ακόμη φορά, ξέρω ότι είμαι κουραστική, αλλά επειδή έχουμε βγει λιγάκι από την μορφή της εκπομπής και επειδή μπορεί να μας ακούει η Ελίνα η σταματά του, που δεν έχουμε την άνεση αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουμε μαζί της, ότι είχαμε και έχουμε συνεχόμενα blackout εδώ στην περιοχή μας, στο μεταξουργείο που είναι και το κόκκινο, που είναι το στούντιο εδώ, το κόκκινο και η αυγή, και είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και προβλήματα στο τηλεφωνικό κέντρο και ίσως, Βασίλη, και στα μηνύματά μας και σε όλα αυτά. Θα το δούμε αυτό, ναι, θα το δούμε και αυτό, να δούμε τι γίνεται. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρουμε και ότι θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ξέχασα ότι δεν είναι τραγούδι, ότι είναι ένα υπέροχο ορχιστικό θέμα, και το οποίο έτσι το αγαπήσαμε από την ταινία, εννοείται Ελένη Καρίνδρου, από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Μελισσοκόμος.

Πραγματικά ένα έτσι πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα. Καραϊδού είναι αυτή, βέβαια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Πραγματικά αυτά μας δίνουν έτσι κουράγιο και χαρά, να ξέρουμε ότι εσείς είστε κοντά μας και ότι μαζί έτσι θα το πάμε εδώ στο κόκκινο και τις επόμενες ώρες. Να καλησπορήσω λοιπόν που δεν λέει, μου ζήτησε ένα τραγούδι, «Μη με λησμονείς», από το συγκρότημα Κούπες. Ναι, το ξέρω αυτό το τραγούδι, θα προσπαθήσω την Τετάρτη να το ακούσουμε. Και βέβαια και οποιοδήποτε άλλο ελληνόφωνο του ιδίου συγκροτήματος που μου γράφεται, και αυτό μπορούμε να το δούμε, και πολλά άλλα ακόμη δηλαδή ελληνόφωνα τραγούδια. Δεν μου έχετε γράψει ούτε το όνομα ούτε από ποια χώρα το στέλνετε. Αλλά θα πάω τώρα και στη Λιάνα να την ευχαριστήσω. Να, καλώς μας ήρθε στο κόκκινο της καρδιάς μας, με το καλό να μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ομογένεια. Καλή αρχή από μια ακροάτρια που έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Ιγυρία. Και στην Ιγυρία θα πάμε, Λιάνα, και θα μιλήσουμε με Έλληνες εκεί, αλλά μπορούμε και με σένα να μιλήσουμε. Να μας μιλήσεις για τα χρόνια τα παιδικά σου στην Ιγυρία. Μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε, αν το μήνυμα αυτό μας το στέλνεις από την Αθήνα, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο, στο κόκκινο, και να μιλήσουμε για την Ιγυρία, να τηλεφωνήσουμε στην Ιγυρία. Ελπίζω τότε να μην έχει πέσει το ρεύμα και να είμαστε έτσι μια χαρά, να μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε. Και πραγματικά δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ να σου μιλήσω, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω όταν τελειώσει η εκπομπή και να τα κανονίσουμε. Οπότε εδώ εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι, αλλά θέλω να πω δύο λόγια ή να βάλουμε το τραγούδι και να τα πω μετά. Μετά θα τα πω. Πάμε.

Αυτό ήταν λοιπόν στην αγορά του Αλχαλίλη, Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε σε μία προσευχή. Όχι, προσευχή. Τι ωραία που τα λέω. Λοιπόν, θα πάμε σε μία εκπομπή που εντάξει στο μέλλον, στην αγορά του Αλχαλίλη, στην καρδιά του Καϊρού, μια αγορά με πάνω από 1000 καταστήματα, μια τεράστια δεδαλώδη αγορά. Θα έχουμε την ευκαιρία να μας μιλήσουν οι Έλληνες του Καϊρού, να μας την περιγράψουν κυρίως, αλλά και το ελληνικό στοιχείο που έχει το ρόλο του εκεί και στην αγορά του Αλχαλίλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά για τα μηνύματά σας, γιατί μόνο μέσω Viber μπορείτε να τα στείλετε. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά, γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με όλο αυτό που έχω μπροστά μου. Λοιπόν, κάτι μου έφυγε τώρα, περιμένετε μια στιγμούλα. Λοιπόν, καλησπέρα σας λέει κυρία Τριανταφύλλη, καλώς ορίσατε στο αγαπημένο ραδιοσταθμό. Η φωνή σας είναι οικία από τότε που σας παρακολουθούσα στο δεύτερο πρόγραμμα με τον συνάδελφό σας, τον Πανταζή Τσάρα, γεια σου Τσάρα, ο οποίος μας ακούει. Αν σωστά θυμάμαι, πολύ σωστά θυμόσαστε, τέκνο και εγώ της Διασποράς. Χαίρομαι για το θέμα της εκπομπής σας. Τα περισσότερα μηνύματα είναι αυτό, ότι μια εκπομπή που θα είναι για την ομογένεια, μια εκπομπή για τους δικούς μας ανθρώπους που είναι μακριά. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά. Μας έχει στείλει και η κυρία Σοφιανού ένα μήνυμα. Μου λέει καλησπέρα σας κυρία Τριανταφύλλη και να καλωσορίσατε έτσι πολύ, πολύ γεμάτο, χορταστικό θα έλεγα, και με ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε που προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματα, δεν έχω αυτή την άνεση, θα με δικαιολογήσετε. Για πρώτη μέρα σε ένα καινούριο στούντιο με καινούριους συναδέλφους, όπως καταλαβαίνετε κάνω και εγώ την προσπάθειά μου εδώ. Αλλά νομίζω ότι από την Τετάρτη και έπειτα, κυρία Σοφιανού, όλα θα πάνε θαύμα και θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο και θα προσπαθήσω έτσι να μεταδώσω και ένα τραγούδι που εσείς αγαπάτε πολύ, γιατί όχι, και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακούσουμε το μόνιμο, αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ, από αυτό που μας το ζητούν οι πάντες. Πάμε.

Καλά έκανες και άφησες τα χειροκροτήματα, Βασίλη, γιατί πραγματικά είναι από μια συναυλία, ίσως και από τις τελευταίες συναυλίες, ηχογραφημένο αυτό το κομμάτι που είχε γίνει στο Λυκαβητό, πριν το Λυκαβητό τον αρχίζουν να τον αλλάζουν και, εν πάση περιπτώσει, για ένα μεγάλο διάστημα, για κάποια χρόνια δεν λειτουργούσε. Ήταν λίγο πριν. Θέλω εδώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Θέμη και στη Ρωμά, στην Αυστραλία, στον Νικόλα, στην Ολλανδία, στη Μαρία, στην Αγγλία, στο Σταμάτη, στο φίλο μου το Σταμάτη από τη Βουδαπέστη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου στο κινητό μου και σε όσους μου έχουν στείλει στο κινητό μου μηνύματα αλλά δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Ακούμε ένα ακόμη τραγούδι, το τελευταίο όμως θέλω σίγουρα να το προλογίσω. Πάμε.

Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Εγώ θα σας πρότεινα να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105,5. Ευχαριστώ τη Μαριάνθη Πατσελή και τον Βασίλη Κουτούβαλη. Λυπάμαι για ό,τι συνέβη σήμερα, βέβαια που δεν είχαμε την Ελίνα Σταματάτου εδώ στην παρέα για να κάνουμε την εκπομπή με όλα αυτά τα προβλήματα, τα τεχνικά που είχαμε. Τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσε να μην ήταν αυτό που ακολουθεί και να πούμε εμείς με ένα δικό μας τρόπο καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζωνάκη. Γεια σας, καλή αντάμωση την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Για χαρά σας από τη Γιάννα Τριανταφύλλη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Δεν είναι ούτε η πρώτη αλλά και ούτε η τελευταία φορά που ο θρήνος για την απώλεια ενός τραγουδιστή οδηγεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο. Για ένα έστατο χαίρε, για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό. Οι ειδικοί μιλούν για μια στιγμή έκφρασης του συλλογικού πόνου που βρίσκει έφορο πεδίο να αναπτυχθεί σε συνθήκες κοινωνικής αστάθειας. Είναι, λένε, ταυτόχρονα πένθος αλλά και αίτημα. Ένα αίτημα για δικαιοσύνη. Για έναν άνθρωπο που χάθηκε άδικα, για ένα αίτημα απόδοσης ευθυνών που πρέπει να καταλογιστούν. Για όλους εκείνους που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε όταν έπρεπε. Για όλους εκείνους που αναζητούν στο πρόσωπο των δύο απατεώνων του Κολονακίου τα εξυλαστήρια θύματα για τα χρόνια αδιαφορίας τους. Για την εκτεταμένη ασυδοσία τους. Και κυρίως για την ανυπανάληπτη ανευθυνότητά τους που υπό το βάρος του κλίματος καλούνται να τη διαχειριστούν όχι ειλικρινά αλλά επικοινωνιακά. Συγγνώμη, είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που το σύστημα δεν προστάτεψε το Γιώργο Μαζονάκη. Μα ποιος είναι το σύστημα, κύριε Γεωργιάδη, ποιος? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105.5. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτό είναι το βραδινό μαγκαζίνο του κόκκινου 105.5. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος, στον ήχο ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επικοινωνία Μαρία Θυπατσελή. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς του Κολονακίου, στο ιατρείο των οποίων πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρέτησαν το σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Με χειροκροτήματα η πομπή από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας μέχρι και το τρίτο νεκροταφείο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους ανέργους. Το επίδομα δεν είναι προνοιακή παροχή ούτε φιλοδόρημα, απαντά η ΓΕΣΕ. Η ανεργία δεν είναι επιλογή, λέει η ΑΔΔΗ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει πως τα λεγόμενά του παρεξηγήθηκαν. Την παραδοχή ότι δεν θέλει και όχι ότι δεν μπορεί να βρει. Δημοσιονομικό χώρο έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οξύτατη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ που καλεί Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να πάρουν θέση. Σε θέση άμυνας από αύριο η κυβερνητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα πειρά της αντιπολίτευσης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει στη συνέχεια ο Τάσος Γιαννόπουλος. Με τις καταθέσεις του Βάιου Βλάχου, της Θωμαίδας και της Χρυσής Πλακιά ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών. Μετά τις καταθέσεις, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που κατέθεσε η υποστήριξη κατηγορίας για να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Ξεκίνησαν χθες οι δηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, την πέμπτη κεντρική συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων της Δραπετσόνας. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένα βρέφος 17 ημερών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας του, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε το μωρό σε κατάσταση ψυχικής πίεσης. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Σπύρου Χαλβατζή που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, όπως ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε την άνοδο των τιμών του ντίζελ παγκοσμίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του Ιράν. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ υπέγραψαν μια κοινή ρήξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στην εντός έδρας νίκη της Μπενφίκα με τη Ζιλ Βίσεντε. Έφτασε τα 8 γκολ και τους 12 βαθμούς και είναι στην 22η θέση στην κατάταξη για τον Χρυσό Παπούτσι. Το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Γυραιάς Ηπειρού. Χτυπημένοι από γαστρεντερίτιδα επιστρέφουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός από το φιλικό τουρνουά στην Ρόδο λίγες ώρες μετά από την ενημέρωση της Ένωσης για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδα στους Μπάρτλι και Σκορδίλη ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού να αποκαλύψει ότι έχει 6 κρούσματα. Οι δύο ομάδες έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο, κάποιοι χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ υπάρχει φόβος ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα προκύψουν και άλλα κρούσματα.
Πάμε και στον καιρό. Νεφώσει σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά επιρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Όπως έχετε ήδη κατανοήσει και γνωρίζετε, έχουμε πρόβλημα στις επικοινωνίες σήμερα του σταθμού και αρκετές διακοπές ρεύματος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα και επανερχόμαστε μετά από λίγη μουσική που θα βάλουμε.

0: Φαίνεται ότι ο τεχνικός μας υπεύθυνος, ο Στέλιος Παύλου, έκανε τα μαγικά του και αποκαταστάθηκε η βλάβη στα τηλέφωνα, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρώτος σταθμός στο σημερινό μαγαζίνο, Αντώνης Ριγόπουλος, ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης για τα νέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε σε φάση ανάλυσης του τι, πώς πήγε η ΔΕΘ, μια έτσι, ανασκόπηση του τι έχει συμβεί και πώς πήγε αυτή η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Νομίζω πως η αίσθηση στην Κουμουνδούρου είναι πάρα πολύ θετική. Εκφράστηκε και από τη Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, σήμερα σε συνέντευξή της σε αυτό. Είπε ότι δεν ανεβήκαμε στη ΔΕΘ για μερικά ενθαντανέ, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ανεβήκαμε για να μοιράσουμε υποσχέσεις. Και γενικότερα αυτό που είπε, ότι το ΣΥΡΙΖΑ μίλησε πολιτικά και αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο, να μιλήσει πολιτικά, να δείξει ότι έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, μελετημένο πρόγραμμα. Και νομίζω πως και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία της Ρένα Δούρου αυτό έδειξε. Στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα η κυρία Δούρου στυλίτευσε και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, δηλαδή μπήκε και στο κομμάτι που αναφέρθηκε και στην ΔΕΘ βέβαια, για τη σύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου λόγω της επιθετικότητας στην Κάσο. Και από εκεί και πέρα αυτό που θέλησε νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ να κάνει ήταν να διαχωρίσει ουσιαστικά τη θέση του, να οριοθετήσει τον χώρο στον οποίο απευθύνεται και δραστηριοποιείται, να δείξει δηλαδή ότι έχει μια διακριτή πολιτική παρουσία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω καθορίστηκε αρκετά, φάνηκε αρκετά και στην συνέντευξη τύπου και από την πλευρά της Ελλάδας βέβαια αυτό φάνηκε, ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να διαχωριστούν οι δύο θέσεις, όχι να είναι απολύτως αντιπαραθετικές ίσως, τουλάχιστον όχι σε επιθετικούς τόνους, αλλά με ξεκάθαρη στάση σε πολιτικά ζητήματα και σε ζητήματα προγράμματος και κυβερνητικού προγράμματος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και λιγάκι εύκολο υπό την έννοια ότι υπάρχουν πλέον σαφείς και διακριτές γραμμές σε ζητήματα τα οποία είναι ουσιώδη στην πολιτική συζήτηση, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και βεβαίως, για να πάμε λίγο και στα του Νίκου Παπά, του γραμματέα της του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και στο κάλεσμα που έκανε στην πρόκληση προς ΠΑΣΟΚ και Ελλάς να συνενέσουν ή εν πάση περιπτώσει να απαντήσουν και εκείνοι στις δηλώσεις Πιερακάκη περί δημοσιονομικού χώρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει αρχίσει να φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές τελικά.
1: Ναι, και ειδικά το θέμα του μεσονομικού χώρου νομίζω έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην φετινή ΔΕΘ, από όλα τα κόμματα βέβαια, ξεκινάει την κυβέρνηση αυτή η συζήτηση και προχωράει και στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά σε αυτό το θέμα νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πολύ διακριτή θέση απέναντι ειδικά στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ και με αφορμή τη 13η σύνταξη, δηλαδή την επιλογή της Ελλάς να μην μιλήσει για 13η σύνταξη ως μία από τις ανακοινώσεις που έκανε ο Άλεξ Τσίπρας, φάνηκε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το σήκωσε σαν θέμα και γι' αυτό καλεί κιόλα και τον. Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προοδευτικής αντιπολίτευσης, να απαντήσουν γιατί αυτό το πράγμα δεν μπαίνει δεν προτάσσεται σαν αίτημα. Σε μια δήλωση που έκανε δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος και του ΜΕΘ οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο και δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει η 13η σύνταξη και δεν μειώνει το ΦΠΑ. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ρωτήσαμε και από την πλευρά της Αυγής τον κύριο Τσίπρα για το θέμα της 13η σύνταξη και είπε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει και πρέπει να κάπως να το σεβόμαστε. Στην ουσία αυτή ήταν η απάντηση και θα πρέπει στην ουσία ουσιαστικά οι πολιτικές στη συνέχεια να το διευρύνουν. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτό το δημοσιονομικός αυτός χώρος είναι καθορισμένος από την κυβέρνηση αλλά είναι αποτέλεσμα επιλογών και ιεραρχήσεων που κάνει κάθε κόμμα στο τι επιλέγει να προτάξει ως προτεραιότητα.
0: Τώρα, επειδή είμαστε στη φάση αποτίμησης της παρουσίας των κομμάτων και δι του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η δική σου αίσθηση από αυτό το νέο μοντέλο το οποίο ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τη συλλογική ηγεσία, εκτεταμένες συναντήσεις με φορείς, με κοινωνικούς φορείς, με κοινωνικούς εταίρους, αυτό τι αποτύπωμα σου άφησε?
1: Θα σου πω, το κομμάτι των συναντήσεων, εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην αποτυπωθεί άμεσα σε μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε τη ΔΕΘ, όχι μόνο έναν χώρο στον οποίο θα πάει, θα κάνει δύο μεγάλες μια συγκέντρωση και μια συνέντευξη τύπου και θα τελειώσει εκεί το πράγμα, αλλά οι συναντήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά ουσιαστικές. Δηλαδή, η μεγάλη συνάντηση, ειδικά με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, που ξεπέρασε όλα τον προγραμματισμό και έφτασε μέχρι τις 11.30 το βράδυ να τελειώσει, σημαίνει ότι κατάλαβαν και οι άνθρωποι εκεί στην πόλη ότι απευθύνονταν σε ένα κόμμα το οποίο ήθελε να τους ακούσει. Αυτό ισχύει νομίζω και για τις υπόλοιπες συναντήσεις που έγιναν με διάφορους χώρους και με φεμινιστικές οργανώσεις και με διάφορες πλευρές. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Τώρα το κομμάτι το πολιτικό καθαρά για την συλλογική ηγεσία είναι προφανώς ένα πείραμα, μια δύσκολη εξίσωση πρέπει να βγει. Αν όμως καταφέρει να βγει, νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είδαμε στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα στην Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά, δηλαδή ουσιαστικά ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, νομίζω πως θα είναι μια θετική εικόνα, διαφορετική εικόνα σίγουρα. Αν μπορέσει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, αυτό θα το δείξει βέβαια μόνο ο χρόνος, είναι ζητούμενο σίγουρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορέσει να λειτουργήσει, νομίζω πως θα λειτουργήσει πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα καινούργιο φαινόμενο το οποίο παρατηρήσαμε τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ, τα στελέχη κατέβηκαν την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή απόγευμα προς βράδυ. Είδαμε όμως ταυτόχρονα και μια κινητοποίηση σήμερα Δευτέρα. Το βίντεο του Νίκου Παπά, η συνέντευξη της Ρένας Δούρου. Αυτό είναι μόνο στο ηγετικό επίπεδο που παρατηρούμε ή είναι συνολικά στον οργανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια διαφορετικού τύπου εγρήγορση?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα κόμματα, αλλά ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχε αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες της προηγούμενης περίοδου, καταλαβαίνει ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Δεν τους παίρνει δηλαδή και στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, να περιμένουν να φτάσουν οι εκλογές για να κινητοποιηθούν περισσότερο. Τελείωσε η μία μάχη που ήταν το ένα ορόσημο, να το πούμε έτσι, που ήταν της ΔΕΘ, και ξεκίνησε από σήμερα η μάχη και η τελική ευθεία για το επόμενο ορόσημο, που τελικά είναι οι εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήθελε να δείξει κιόλας με την σημερινή κινητοποίηση που υπάρχει, να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματάει, δεν κάνει αυτό που έγινε και το καλοκαίρι, δεν κάνει διακοπές. Δηλαδή αυτή ήταν η βασική, το βασικό μότο που ήθελαν να περάσουν, ότι συνεχίζει σε αμύωτο ρυθμό την πορεία του προς τις εκλογές και την προσπάθειά του να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αφενός να απευθυνθεί στον κόσμο, να απευθυνθεί στη βάση του, στον κόσμο τον οποίο ίσως και το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια να τον είχε αφήσει λίγο στην άκρη, και ταυτόχρονα να συγκροτήσει και το κόμμα και οργανωτικά, να συγκροτήσει και να φτιάξει και τα ψηφοδέλτιά του. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει ότι λειτουργεί και λειτουργεί με όρους κυβερνητικού κόμματος. Όχι με βάση τα ποσοστά που του δίνουν ίσως κάποιες δημοσκοπήσεις, mm-hmm. αλλά με τους όρους ενός κόμματος το οποίο έχει κυβερνήσει και το οποίο διεκδικεί να βρεθεί ξανά να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας και ειδικά στον χώρο των μοροδευτικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Και εγώ καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε την απέναντι όχθη με διακριτούς όρους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην κυβερνητική παράταξη και γι' αυτό θα φροντίσει ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης του Κόκκινου, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Όντως, άνω κάτω κάνουν την Νέα Δημοκρατία οι διαφορετικές απόψεις, η διαφορετική φιλοσοφία από τον βαθμό χρησιμότητας του επιδόματος ανεργίας και του χρονικού διαστήματος που αυτό πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους. Ο Παύλος Μαρινάκης, όπως φαίνεται, Μπάμπη, κάθε άλλο παρά απομονωμένος είναι μετά την προσωπική άποψη που κατέθεσε περί περιορισμού στους 2 μήνες της χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους. Οι Μάκης Βορύδης και Βασίλης Πανάγης έσπεψαν να τον σιγοντάρουν. Πάνω απ' όλα όμως η πρωθυπουργική σιωπή, Μπάμπη, εκλαμβάνεται ως τεκμήριο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις και τη φιλοσοφία του πολιτικού του προϊσταμένου. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλωστε, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει ισχυριστεί ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία. Και εδώ λοιπόν, Μπάμπη, τι συμβαίνει? Μας παίρνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τηλέφωνο, παίρνουν και άλλους συναδέλφους και διερωτώνται. Θέτουν μάλλον το ρητορικό ερώτημα. Γιατί ανοίγει ζήτημα με το επίδομα ανεργίας από τη στιγμή που στην κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα κάποιας παρέμβασης? Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το ερώτημα που θέτουν, καθώς το σχετικό σύριαλ είχε ακόμη ένα επεισόδιο. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στο briefing επέμεινε στον ισχυρισμό ότι εξέφρασε προσωπικές θέσεις, λέγοντας ότι το επίδομα ανεργίας μπορεί μετά από ένα διάστημα να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, δηλαδή να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε επιχειρήσεις και να επιδοτείται εργασία. Η εργασία. Όμως, όπως ξέρουμε, Μπάμπη, σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί μια τέτοια επιλογή, μια τέτοια παρέμβαση, ένα δωράκι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς επιδοτείται η φθηνή εργασία. Και όπως λέει ο κ. Μαρινάκης, αυτά τα λεφτά που δίνονται στο επίδομα εργασίας πρέπει να μετακινηθούν προς την κατεύθυνση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων. Πρόκειται λοιπόν εδώ όντως για ένα προεκλογικό δωράκι προς τις επιχειρήσεις, που φυσικά αναμένεται να έχει, με βάση αυτές τις δηλώσεις, ή προσδοκά η κυβέρνηση να έχει και το κατάλληλο αντάλλαγμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Πάντως, ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση και μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για κοπτοραπτική στις δηλώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Στέλιος Πέτσας είπε δημόσια αυτό που λένε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα τηλέφωνα και στις ιδιωτικές συνομιλίες. Τι είπε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος? Πως ήταν άστοχη η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, θεωρώντας ο κύριος Πέτσας ότι δημιουργεί μια τέτοια δήλωση, μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στην προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη και την κυβερνητική πολιτική. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εργασίας, ο Κώστας Καραγκούνης, επεσήμανε πως το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές, καθιστώντας από τη μεριά του τουλάχιστον σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Και εκεί που πήγε να κλείσει η συζήτηση, βγήκε ο Μάκης Βορύδης και προέταξε την ανάγκη εξορθολογισμού των επιδομάτων. Ο όρος εξορθολογισμός, όπως θα θυμάσαι και εσύ, έχει ένα φορτίο, μνημονιακό φορτίο. Κάθε φορά που ακούγαμε για εξορθολογισμό, τρέμαμε.
0: Έρχονταν ένα μεσοπρόθεσμο μετά.
2: Ακριβώς. Μίλησε λοιπόν για εξορθολογισμό των επιδομάτων, στηρίζοντας, σύμφωνα με όλες τις ερμηνείες, τη φιλοσοφία της παρέμβασης Μαρινάκη. Όπως υποστήριξε ο Μάκης Βορύδης, όταν το σύνολο των επιδομάτων και των διευκολύνσεων μπορεί να αντιστοιχεί σε εισόδημα της τάξης των 1.000 ευρώ το μήνα, δημιουργείται κατά την άποψή του αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επικοινωνούν μεταξύ τους και διερωτώνται για ποιο λόγο ανάβουν τέτοιες αιστείες, όπως λένε, αχρίαστης έντασης, σε μια χρονική φάση κατά την οποία η παράταξη ξεκινά την πολιτική αντεπίθεσή της, όπως λένε οι ίδιοι. Και κάποιοι λένε μάλιστα πως πρέπει να βρει έναν τρόπο ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει την κουβέντα, προκειμένου να σταματήσει η αντιπολίτευση να βομβαρδίζει την κοινή γνώμη με ισχυρισμούς ότι οδεύει προς περικοπή, προς ψαλίδι το επίδομα εργασίας. Έλα όμως, Μπάμπη, που ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα δεν έχει βγει να τα διαψεύσει όλα αυτά, που κατά τα άλλα είναι λαλίστατος είτε στο TikTok, είτε σε δημόσιες παρεμβάσεις του, είτε σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Έχει λοιπόν ανάψει μια τέτοια κουβέντα και όλοι καταλαβαίνουμε σε περίπτωση επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας προς τα που θα πάει το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι γεγονός ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ποτέ δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Πιθανότατα προσπάθησε με κάποιο τρόπο να το καλύψει το γεγονός ότι μάλλον μαρτύρησε, αυτό είναι και η κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση, ότι μαρτύρησε τα μελούμενα, και εν πάση περιπτώσει περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που διαμαρτύρονται, αν έχεις αυτή την εικόνα μας μεταφέρεις, είναι αυτοί που θα λέγαμε εσωκομματική αντιπολίτευση μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Είναι δηλαδή τη Σαμαρική πτέρυγα ή η Καραμαλική πτέρυγα, ή δεν διαπερνάει?
2: Όχι, δεν είναι κάτι συγκροτημένο. Δεν διαμαρτύρεται μια φυλή, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας εσωτερική. Είναι βουλευτές όλων των τάσεων που απορούν γιατί αυτό το ζήτημα άλλαξε τώρα από τη στιγμή που όλοι περίμεναν την ΔΕΘ να αποτελέσει ως επαλτήριο για την άνοδο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Και ήδη εδώ αποκαλύπτεται η αντικοινωνική ατζέντα σε αυτή τη συγκυρία.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, συνάδελφος πολιτικός συντάκτης, να μας πει τα της Νέας Δημοκρατίας. Break και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τώρα μένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, για τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Βρισκόμαστε κατά την διάρκεια του βραδινού μαγκαζίνου του σταθμού. Και μιας και έχει ανοίξει η πολιτική συζήτηση για τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά και όλα αυτά που ακολουθούν την δημοσιονομική πολιτική, την οικονομική πολιτική δηλαδή, μεταξύ αυτών βεβαίως και ο πληθωρισμός, ζητήσαμε από τον οικονομικό συντακτή του Κόκκινου και αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Φλωράτο, να μας το ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται τώρα, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με αυτή την ιστορία με τους δημοσιονομικούς χώρους, αλλά και με τα αποτελέσματα που βλέπουμε ότι μάλλον δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει η κυβέρνηση. Για πες μας.
1: Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη και απορεί κανείς γιατί. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι το τέρας του πληθωρισμού είναι εδώ, τρώει αυξήσεις μισθών, τρώει βασικούς, τρώει τριετίες και αγοραστική δύναμη. Και η κυβέρνηση ταΐζει με πάγωμα φορολογικών κλιμακίων, με υψηλούς έμεσους φόρους, με επιδοματική πολιτική που κρατάει τις τιμές ψηλά. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών αναμένεται να πιεστεί κι άλλο, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος για φέτος, για το 2026, κάνει την πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% από 2,9% πέρυσι, του 2025. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν μια αύξηση που η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι οφείλεται στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και τις τιμές στον τομέα των υπηρεσιών και τον τουρισμό ειδικότερα, καθώς έχει γίνει πολυτέλεια και πάλι ο τουρισμός στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Να σημειώσουμε εδώ, Μπάμπη, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόληψη για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,2%. Ένα σενάριο αισιόδοξο που δεν έλαβε υπόψη τη γεωπολιτική αστάθεια από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια έχουμε τα

0: Αλλά το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 107 δολάρια το βαρέλι με σημερινά στοιχεία. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται στα 83 με 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και ο μόνος βέβαια από την κυβέρνηση που δεν εμφανίζεται τόσο αισιόδοξος, πρέπει να πούμε, αν θέλω να το ακούσεις αυτό, Μπάμπη, είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για παράδειγμα, θέλω να πω, ο κύριος Γεωργιάδης λέει δεν υπάρχει ανεργία. Όποιος θέλει βρίσκει δουλειά. Υπάρχει αεργία λοιπόν στην Ελλάδα. Ο κύριος Μαρινάκης λέει να το κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Αφού δεν έχουμε ανεργία, ο κύριος Πιερακάκης λέει θα πάμε 25% πάνω τις επενδύσεις. Και όλοι τέλος πάντων με τη σειρά τους έχουν ένα αισιόδοξο σενάριο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος τι λέει όμως? Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Είναι ο μόνος που το λέει με αυτή τη βεβαιότητα. Και αναμένεται επίδραση των τιμών σήμερα, χθες νομίζω τα έλεγε αυτά. Επίδραση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Θα απαιτηθούν έκτακτα μέτρα αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Και μάλιστα μίλησε για ανάγκη παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έσπευσε να δικαιολογηθεί εκ των προτέρων για αυτό που έρχεται. Σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα.
1: Μάλιστα. Άρα προσπαθεί να διασώσει την υστεροφημία του και να διαφυλάξει την εκλογική του επιρροή.
0: Θα έλεγα...
1: Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος και μας το φέρνουν λαού-λαού.
0: Θα έλεγα ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο πιο εκτεθειμένος. Ο κύριος Παπασταύρου, για παράδειγμα, έχει μια άνεση τώρα γιατί ο Πρωθυπουργός είπε θα μειώσουμε στην τριετία τις τιμές. Μείωσε και τα οίκο που ακούγονται πιο εντυπωσιακά η μείωσή τους από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων έχει μια άνεση να πει και εδώ είμαστε. Αν χρειαστεί κάτι, εδώ είμαστε. Όμως ο κύριος Θεοδωρικάκος τρέχει αυτή τη στιγμή και ένα πρόγραμμα που λέει πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Εγώ που πήγα στο σούπερ μάρκετ δεν παρατήρησα αυτές τις ωραίες στρογγυλές μεγάλες ταμπέλες. Αλλά εντάξει, μπορεί να μου ξέφυγαν. Πάντως και ο κόσμος με σκυμμένο κεφάλι μπαίνουμε, με σκυμμένο κεφάλι βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ. Αυτό ξέρω. Έτσι λοιπόν μπορεί, επειδή είναι πιο εκτεθειμένος, να προσπαθεί να διαφυλαχθεί και λίγο. Τα ξέρει και καλύτερα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά όλα τα μηνύματα που έρχονται και απ' έξω, με τις επιθέσεις των Χούθη που προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα με τα λιμάνια να τα αποκόψουν, και με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που έχει βγει εκτός από επιθέσεις με drones και πέφερε ένα ισχυρό χτύπημα σε διακίνηση πετρελαίου. Όλα αυτά, οι πτώσεις των χρηματιστηρίων δημιουργούν την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα σήμερα, να το πω και αυτό και να κλείσουμε αν δεν έχεις άλλο χρόνο, μία Γερμανίδα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς είπε έχουμε όχι μόνο το πετρέλαιο, έχουμε λέει και το φυσικό αέριο, έχουμε αρκετά ανησυχητικές, λέει, οι εξελίξεις στο μέτωπο της ενέργειας. Υπάρχει μικρή δυναμικότητα διήλυσης, έχει μειωθεί δραστικά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα. Ζήτημα χαμηλών αποθεμάτων στην Ευρώπη για το φυσικό αέριο, ανταγωνισμός με την Ασία για τις προμήθειες LNG. Εδώ μιλάμε δηλαδή για ένα, ας πούμε έτσι, παζλ πιέσεων που το μόνο που δεν μπορεί να, τέλος πάντων, η αισιοδοξία των κυβερνητικών στελεχών να ακουμπήσει κάπου, είναι μάλλον έτσι το λένε γιατί, ξέρω εγώ, βολεύει. Λοιπόν, να μπορώ να το αξιολογήσω.
1: Γιώργο, επειδή αποκωδικοποιήσαμε με κάποιο τρόπο τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, αν επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και την συνέντευξη, τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Πιερακάκης σήμερα, θα λέγαμε ότι είμαστε προς το θα δοθούν βοήθειες προς την κοινωνία για να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές, ή δεν θα δοθούν τελικά? Αυτό το εάν απαιτηθεί δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά, τι κατανοείς εσύ?
0: Κοιτάξτε, αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν προσδοκίες.

0: Προφανώς θα επέμβουν. Υπήρχε και μια ερώτηση εάν τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ώστε να υποστηριχθεί ο κόσμος, και εκεί πάνω είναι που είπε ο κύριος Πυριακάκης τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Είπε, εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του δύσκολου χειμώνα, αλλά ούτε και τον αποκλείω, τον υποτιμώ. Και εδώ ήταν που είπε, άλλωστε να πω τεχνικά, ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο, ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση οικονομίας. Μοιάζει δηλαδή, και εδώ είναι που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι, και ο Νίκος Βάστη λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτά που λέμε εμείς και μας ρίξατε ανάθεμα, τα λέτε εσείς, τα αναγνωρίζετε, τι συμβαίνει εδώ πέρα και τι γίνεται και να πάρουμε όλη θέση. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι επειδή ο κύριος Πυριακάκης έχει και μια θέση ως πρόεδρος του Eurogroup, θέλει να είναι πιο συγκρατημένος και φιδωλός για να μην κατηγορηθεί και από τους εταίρους του, τους συναδέλφους του, ότι καλλιεργεί ενδεχομένως μια δημοσιονομική, να την πούμε έτσι, ελαστικότητα και χαλαρότητα. Αυτό θα έλεγα. Είναι πιο συγκρατημένος, οι άλλοι είναι πιο άνετοι. Γενικά είναι αισιόδοξη η κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι, διότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά προβλήματα και η ακρίβεια που πνίγουν τα εισοδήματα και κάνουν δύσκολη τη ζωή μας, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία παρατηρούμε και βλέπουμε τριγύρω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, που μας περιέγραψε λίγο την κατάσταση, αλλά κυρίως το πώς αποκωδικοποιούνται οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη. Τώρα, αν κάνει κάποιος τον κόπο να ανοίξει το site της Αυγής, θα δει εκεί στα πρώτα θέματα ένα θέμα με τίτλο «Διαβολοβδομάδα για την κυβέρνηση», και καλέσαμε τον Τάσο Γιαννόπουλο να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Από πού να το πιάσουμε δεν ξέρω, γιατί οι συγκρούσεις στη Βουλή θα είναι από αύριο και όλα στο πρωί πολύ έντονες, για τεταμένο το κλίμα. Γιατί έχουν μαζευτεί, μάλλον επειδή ήταν η περίοδος της ΔΕΘ η προηγούμενη, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μαζί στην Ολομέλεια και όχι μόνο, αυτή την εβδομάδα. Να πούμε ότι για όσους παρακολουθούν τα κοινοβουλευτικά, ξέρουν ότι αύριο το πρωί, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, γιατί έτσι συνηθίζεται στην Επιτροπή Διοντολογίας, θα ανέβει πάρα πολύ το θερμόμετρο, γιατί έχουμε 4 αιτήματα για άρση ασυλίας, γιατί πρώτα, θυμίζω, περνάνε από την Επιτροπή Διοντολογίας στις βουλές πριν πάνε στην Ολομέλεια. Εκεί θα πρέπει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα 2 εκ των 4 να πάρουν θέση και να. Είναι και ένας οδοδείκτης για το τι θα πράξει η Ολομέλεια για αυριανή συνεδρία. Συγκεκριμένα έχουμε ένα αίτημα για άρση ασυλίας του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που για δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά από αναφορά του Προέδρου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, με φόντο τη φερόμενη ως τελεστήσα αξιόπινη πράξη της υποβολής ανακριβούς πόθεν έσχες εκ μέρους του κυρίου Αυγενάκη.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης, ίσως και λίγο πιο ενδιαφέρον, είναι το άλλο αίτημα εναντίον του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, καθώς εναντίον του έχει στραφεί ένας δικηγόρος. Μάλιστα, μαθαίνουμε, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, ότι πρόκειται για πρώην πολιτευτή του, αν το θυμάται ο κόσμος, του κυρίου Σόρα, εκείνου του περίφημου συνομοσπολόγου ακροδεξιού.
1: Εκείνος πάνω, που είχε τα ομόλογα για να μας σώσει.
2: Τα ομόλογα και δεν μας έσωσε τελικά. Τώρα στρέφεται ένας πολιτευτής εναντίον του κυρίου Λαζαρίδη, με αφορμή προφανώς την περιβόητη υπόθεση με το πτυχίο, βάζω πάρα πολλά εισαγωγικά, από το College of Southern Eastern Europe και τους μισθούς που εκείνη την περίοδο την επίμαχη είχε λάβει ο κύριος Λαζαρίδης από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς ο μηνυτής του προσάπτει την αξιόπινη πράξη της απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με ζημιά που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Το λέω το ποσό γιατί από αυτό το ποσό και πάνω είναι κακούργημα.
1: Είναι κακούργημα, βέβαια.
2: Επίσης έχουμε 2 αιτήματα για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό έχει γίνει βέβαια μια βιομηχανία διώξεων. Κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται κάποια δικογραφία, ώστε η Νέα Δημοκρατία να συντηρεί αυτό το ψευδεπίγραφο, ας πούμε, δίπολο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Και οπότε αύριο καταλαβαίνουμε τι θα γίνει στην Επιτροπή Διοντολογίας από τις 9 το πρωί περίπου που θα ξεκινήσει. Αύριο βέβαια, Μπάμπη, έχουμε και Ολομέλεια στην οποία θα δεχτεί πειρά εφόλης της ύλης, νομίζω, η κυβέρνηση, παρότι το νομοσχέδιο αφορά τις προαγωγές και το σύστημα, ας πούμε, της επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση θα ανοίξει όλη την ατζέντα, θα μιλήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Ερένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα τονίσει, θα εστιάσει μάλλον στις παλινοδίες της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο. Και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μετά τη ΔΕΘ μια πρώτη ευκαιρία για τους πολιτικούς αρχηγούς να βάλουν στο στόχαστρο την κυβέρνηση στην Ολομέλεια, με αφορμή ακριβώς ένα νομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, για να μην τα πούμε όλα τώρα, βάζει υπό τον ασφιχτικό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και ουσιαστικά δείχνει τη συγκεντρωτική λογική που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που η ίδια την ονομάζει επιτελικό κράτος, βέβαια, αλλά η αντιπολίτευση κάνει λόγο συνέχεια για προσπάθεια να μοιράσει, ας πούμε, τις ευθύνες και τον τρόπο που αυτές λαμβάνονται στους δικούς της, ας πούμε, ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, βέβαια, αυτό είναι ένα πρόγευμα, θα λέγαμε, το αυριανό, διότι την Τετάρτη, το έχουμε πει εδώ και καιρό, θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εκείνη που η κυβέρνηση πλέον θα αναγκαστεί, μάλλον θα καταστεί ακόμη πιο σαφές, ότι είναι απομονωμένη σε αυτή την κορυφαία διαδικασία για την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της χώρας. Γιατί θυμίζουμε, Μπάμπη, ότι στην πρώτη ψηφοφορία πριν την ανάπαυλο του καλοκαιριού, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έδωσε συνένεση και θετική ψήφο.
1: Σωστά.
2: Σε όσες προτάσεις κάνει η Νέα Δημοκρατία, που κωδικοποιημένα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια για συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, και κολλάει και με το αυριανό νομοσχέδιο η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας και όλων των νεοφιλελεύθερων για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Άρα ήδη από αύριο θα ξεκινήσει μια κουβέντα για αυτή την ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας, που κατά τα άλλα, βέβαια, ενώ βάζει στο στόχαστρο το δημόσιο, προσπαθεί συνέχεια να δώσει με outsourcing δουλειές του δημοσίου, και ακόμα και του στενού του πυρήνα, σε ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι, γιατί εκεί είναι το ζουμί, νομίζω, αν το δούμε πολιτικά.
1: Βέβαια, εκεί παίζεται το παιχνίδι το τελευταίο διάστημα. Τώρα έχουμε και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, έτσι.
2: Σωστά. Γιατί η διαβολοβδομάδα θα κορυφωθεί την Πέμπτη. Εκεί, βέβαια, πριν τον κύριο Αβραμόπουλο, θα έρθει ξανά στο επίκεντρο, νομίζω, η βεντέτα που άνοιξε ο κύριος Λαζαρίδης με τον κύριο Δένδια. Καθώς υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δύο κυρώσεις για την ακρίβεια συμφωνιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ζητήματα, ας πούμε, συνεργασιών με άλλες χώρες. Και γι' αυτό το νομοσχέδιο, θυμίζω, ότι αρχικά είχε οριστεί ως εισηγητής της πλειοψηφίας ο κύριος Λαζαρίδης, αλλά η απόφασή του να επιτεθεί δημόσια στο Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία να τον αντικαταστήσει με τον κύριο Αμυρά. Θυμίζουμε αυτό το σύριαλ που είδαμε να εκτελήσεται στα social media, και τελικά ο κύριος Λαζαρίδης δεν θα είναι την Πέμπτη στην Ολομέλεια ως εισηγητής, γιατί προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Διευθυντή του κυρίου Ντέβια για αλαζονία και έπαρση. Τώρα, στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης θα διακοπεί αυτή η συνεδρίαση και θα είναι η ώρα της κρίσης, επιτέλους, είπαμε ότι είχε καθυστερήσει πάρα πολύ, για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, μετά από το ένταλμα, θυμόμαστε όλοι, που εξέδωσε σε βάρος του η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τώρα, εδώ το ενδιαφέρον, Μπάμπη, είναι ότι ενώ και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος πριν τον Αύγουστο, πριν την ανάπαυλα του Αυγούστου, είχε ζητήσει την άρση ασυλίας του, και γι' αυτό και η Επιτροπή Διοντολογίας είχε εισηγηθεί ομόφωνα αυτό προς την Ολομέλεια, μαθαίνουμε, και το έγραψε και η Αυγή της Κυριακής, ότι υπάρχει μια φημολογία ότι ο πρώην Επίτροπος και βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας ζητάει τώρα, παίρνει τηλέφωνα συναδέλφους του και του ζητά να καταψηφίσουν την Πέμπτη το έτοιμο στην Ολομέλεια. Κάτι που, βέβαια, θα φανταζόμαστε τι θα προκαλέσει αν γίνει μια τέτοια ολοτούμπα, πολύ απλά. Καθώς και στο υπόμνημα που είχε στείλει ο κύριος Αβραμόπουλος, είχε τονίσει ότι δεν θα αξιοποιήσει τη βουλευτική του ιδιότητα για να αποφύγει τη δικαστική διερεύνηση. Μένει, βέβαια, να δούμε την Πέμπτη αν θα τολμήσουν ή της πλειοψηφίας να κάνουν αυτό το πισωγύρισμα και να προστατεύσουν με τόσο κοινικό, ας πούμε, τρόπο τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Αυτό, βέβαια, αφού πρώτα μας είχε σούρει τα μοίρια όσα σε όσους κύριους δημοσιογράφους ζητούσαν και ζητούσαμε την διερεύνηση και την διελεύκανση της υπόθεσης, έτσι και να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, νομίζω.
2: Σαφώς.
1: Θυμούνται όλοι την ιστορία.
2: Είχε πει
1: αυτή.
2: Ότι είναι μπούρδα η... το ένταλμα σύλληψής του. Σωστή. Είχε πει ότι είναι κερατάδες οι αρμόδιες αρχές των Βρυξελών. Μετά, σε πιο κόσμιο ύφος, απέδωσε την επιλογή του τότε να, μην, να αγνοήσει την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης σε στρατηγική που χάραξαν νομικοί του σύμβουλοι. Είχε πει ότι θα ζητήσει τελικά την άρση της ασυλίας του. Τώρα μένουν λίγο 24 ώρες για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτό πλέον στη Βουλή. Δηλαδή να προστατεύεται τόσο ομά ένας βουλευτής και πρώην επίτροπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ να μας αποτυπώσει την διάβολο εβδομάδα η οποία έρχεται για την κυβερνητική πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου. Κλείνοντας, να πούμε ότι η συνέντευξη στο ραδιόφωνο Star FM 97,1 παραχώρησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και διατύπωσε τον στόχο που είχε θέσει η Κομμοδούρου για την παρουσία στην Διεθνή Έκθεση.
3: Η παρουσία των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν ήταν ενιαία. Δύο τρόπος που η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν είναι κάτι που το μοιράστηκαν με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είχαμε εξ αρχής πει ότι το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ θα στείλει ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι δεν πρόκειται να αυτοκαταργηθεί όπως είχε αποφασίσει μια καταστροφική απόφαση τον Ιούνιο η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς ίχνος κομματικό πατριωτισμού, νομίζω ότι το στείλαμε αυτό το μήνυμα από Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες, ότι συνεχίζουμε δίπλα τους σταθερά καθαρά αριστερά. Θέλω να σας πάω πίσω, πολύ πίσω, είστε αρκετά νεότεροι, αλλά διαβάζατε, δεν είναι όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί να ξέρει κάποιος 17χρονος τη δολοφονία του Πέτρουλα. Όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, δηλαδή πριν 15 χρόνια, είχε πει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή να ξαναδούμε τι πρέπει να σημαίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, παρά τις βαρύγκουπες τότε εξεγγυλίες, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, μάλλον χρεοκόπησε τη χώρα. Και στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχετε απόλυτο δίκιο με αυτό που υπονοήσατε. Εγώ θα το πω πιο αυστηρά από εσάς. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας νιώθει ότι δεν τον αφορά.
1: Ποια ήταν όμως η στόχευση, η αρχική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συλλογική του ηγεσία για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη?
3: Εμείς φέτος με το πρόγραμμα που ακροφυγώς περιέγραψα προσπαθήσαμε να σπάσουμε αυτή την αντίληψη στους συμπολίτες μας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κάτι που δεν πρέπει να μας αφορά ή δεν μας αφορά, και γι' αυτό σας λέω επιμείναμε σε ένα παράλληλο πρόγραμμα πέρα από την κεντρική ομιλία και την συνέντευξη τύπου. Είχαμε συζητήσει στα περίπτωτα της έκθεσης και πρέπει να πω ότι ήταν εντυπωσιακή η παρουσία νέων ανθρώπων, ιδέες και διάθεση να τις υλοποιήσουν, ιδίως στα δημόσια πανεπιστήμια. Και όπως είπα και στα κανάλια που συνόδευαν την περιοδία μου, αν μερικά δευτερόλεπτα στα δελτία των 8 από αυτά ακουγόνταν, από αυτά που με ενημέρωσαν νέα παιδιά φοιτητές μας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε όλα τα πανεπιστήμια τα δημόσια που είχαν εκεί τα ακούγαμε, τότε δεν θα είχαμε υποχωρήσει ως κοινωνία στην καταστρατήγηση του συντάγματος που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην είσοδο αμφιλεγόμενων πανεπιστημίων που παίζουν με τις προσδοκίες των οικογενειών.
1: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στη Βουλή μετά τις εκλογές, ήταν η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης στην εκπομπή του Γιώργου Βούλγαρη και του Σωτήρη Καψογά εδώ, στο Κόκκινο.
4: Είναι το βαρόμετρο αυτό που νιώθουμε όλοι μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας την καθημερινότητα μετά από μια πολύμερη και πολύωρη προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πείσει γιατί επιδιώκει την είσοδό του στη Βουλή, γιατί αυτό θα γίνει και γιατί πρέπει να γίνει. Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι πώς ξεκινάει η ατζέντα της σημερινής ημέρας. Εκτίμηση για πετρέλαιο θέρμανσης 1,80 με 1,90. Σήμερα τα πρατήρια, αν είχε ανοίξει το επίδομα θέρμανσης από τα δηληστήρια, θα αγόραζαν 1,77. Όλα αυτά και μια σειρά ακόμη από ζητήματα σήμερα επίσης ξεκίνησαν την επιθετική τους πολιτική, τα call center των found και των services για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί κανένας δεν βάζει το δάχτυλο στην ουσία για να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Το μήνυμα που στέλνουμε και από τη ΔΕΘ, ναι, όντως ήταν ένα πολύ ωραίο εξοδοτικό πρόγραμμα, αλλά είχε μέσα του την αισιοδοξία ότι ευτυχώς έχουμε μια καθαρότητα σε αυτό που λέμε. Η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή σημαίνει την εγγύηση μεταξύ των προγραμματικών δεσμεύσεων των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με την προοπτική τα καύσιμα να παραμείνουν για αρκετές μέρες 2,10 η βενζίνη και να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση με 1,80, είναι αυτό που λέμε ότι κύριοι, σήμερα, και το λένε και οι ίδιοι παραγωγικοί φορείς, σε όλες τις κλίμακες, σε όλη την πεντάλια των δραστηριοτήτων, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στα κέρδη των δηληστηρίων. Δεν είναι ούτε στους πρατηριούχους, ούτε στην τιμή του Brent. Έχει ξαναυπάρξει η τιμή του βαρελιού σε ανάλογες τιμές, αλλά οι αυξήσεις πάντα καθορίζονται από τη βουλημία των δηληστηρίων, των δύο λιγοπολίων.
1: Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την σύμπραξη ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακής Τράπεζας έτυχε αποδοχή, σημειώνει ο κ. Γιαννούλης.
4: Έτυχε αποδοχής η πρότασή μας για τη σύμπραξη ΕΦΚΑ Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων για τα αυτονόητα. Ας πούμε για παράδειγμα, εμείς προτείνουμε και λέμε ότι πρέπει πρώτα να μάθουμε πώς αγοράστηκε το ρημάδι το δάνειό μου από τα financial services, από τις τράπεζες. Μου ζητάνε να αποπληρώσω ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο δεν ξέρω πώς αγοράσανε. Μπορεί να το αγοράσανε και 5.000 ευρώ. Εδώ μπαίνουν και ζητήματα, ξέρετε, ηθικής δεοντολογίας, διαφάνειας και νομιμότητας.
5: Ναι.
4: Για το δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι πέρα από το κογλυφία να αγοράζεις κάτι 10 δραχμές, 10 ευρώ και να διεκδικείς 100 ευρώ την ώρα που ο δανειολήπτης, ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, αποδεδειγμένα δεν μπορεί, δεν είναι ότι δεν θέλει. Θα τα λέω όλα αυτά γιατί εκείνο που είναι κρίσιμο, οδεύουμε πλέον προς τις εκλογές. Σήμερα ο κ. Λιβάνιος είπε αργά την άνοιξη του 27. Οδεύουμε στις εκλογές όπου εάν δεν υπάρξει, δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στο βάρος των κομμάτων της Προοδευτικής Παράταξης, στις πλάτες του, θα πέσει ένα βάρος ιστορικό. Εκεί ο μόνος που κατέρχεται με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, 13ος, 14ος μισθός, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, μείωση μηδενισμός του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η πρόταση αναπτυξιακής συνεργασίας, αναπτυξιακής τράπεζας και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και δημόσιες υποδομές χωρίς ΜΑΚΜΟΚ με κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αναγκαστεί, θα υποχρεωθεί να θέσει αυτή την προγραμματική επιταγή και προς τους υπόλοιπους. Γιατί διαφορετικά αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή δεν βλέπω να γίνεται.
1: Ο βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης θέτει όμως και το δάχτυλο επί το τύπο των ύλων και απαντά και για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και βάζει και ένα σύνθημα. Καθορίζουμε, λέει, με σαφήνεια την επόμενη μέρα.
4: Οι περισσότεροι που δέχονται τηλεφωνήματα και απαντούν, όταν δεν θέλουν πραγματικά να τρολάρουν λέγοντας απίθανα και απίστευτα πράγματα, στην περίπτωση της αριστεράς λένε το εξής: τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς είναι η μεγάλη μας υποχρέωση είναι να αναδείξουμε καμία αντιπαραθετική διάθεση με κανέναν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταραβήξει μια αυτόνομη πορεία με βάση τις προγραμματικές του δεσμεύσεις και θα κατακτήσει και τους δείκτες των δημοσκοπήσεων, αλλά πολύ περισσότερο εμείς δεν μαχόμαστε για την κατάταξη της δημοσκοπήσεις, ούτε για το παρασκήνιο της επόμενης μέρας. Καθορίζουμε με σαφήνεια τι θα είναι η επόμενη μέρα, με συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις για όποιους θέλουν πραγματικά προοδευτική αλλαγή και σε όσους δεν θέλουν να ψαρεύουν στα θολά νερά που σας είπα, λίγο στο κέντρο, λίγο στην κέντρο αριστερά, λίγο στην οικολογία, λίγο στη σοσιαλδημοκρατία, λίγο στους μετανοημένους κεντρώους φιλελεύθερους. Είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης ώστε να γίνει πραγματική αλλαγή στη χώρα. Και αυτό δεν έχει πλέον, και είμαι περήφανος γι' αυτό, κανένα θολό σημείο.
1: Η είδηση είναι την παραδοχή ότι δεν θέλει και όχι δεν μπορεί να βρει δημοσιονομικό χώρο, έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οξύτατη η αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ που καλεί Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να πάρουν θέση. Ακούμε τον κύριο Περακάκη.
5: Είχαμε προημερών εδώ την εκπρόσωπο των Βενζινοπολών και μας έκανε μία πρόβλεψη ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα διατίθεται από 1,75 έως 1,85. Όταν πέρυσι ξεκινήσαμε, το θυμάστε, με 1,10.
6: Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Θα να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο, ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας.
1: Απάντηση έδωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς με δήλωσή του την οποία και ακούμε.
7: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία. Τα 2,2 δις για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση. Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα.
1: Αυτό ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινο 105 και 5 για την ημέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Λάζαρο Καραγιάννη που ήταν στους ήχους, από τη Μαριάνθη Πατσελής επικοινωνίας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και ραντεβού αύριο στις 9. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Και μας έκανε μία πρόβλεψη.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Άιντε καλησπέρα λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, έστω και με τον τρόπο που από εδώ και πέτα θα πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να συνηθίζετε και εσείς, θα έλεγα και εμείς τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο. Η εκπομπή, η μοναδική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για την αστυνομική λογοτεχνία. Ο κύριος Αντιβρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης είναι απέναντί σας και βεβαίως δίνουμε την μάχη από εδώ και πέρα κάθε Δευτέρα 10 με 11 και Τετάρτη 10 με 11. Βεβαίως αυτό θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα. Για να μην βολιστομαχιάσετε, θέλω να πω θα κάνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα ακολουθήσει η επόμενη εβδομάδα που θα είναι κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα και Τετάρτη με τις γνωστές ιστορίες που, όπως καταλαβαίνετε, παίζουν ένα ρόλο συνδετικό σε σχέση με αυτό. Βλέπω τον Άντι, ο οποίος έχει μια κομμούτσα μπροστά του. Άντι, εάν αυτό το πράγμα η σύζυγος το κοπανίσει στο σύζυγο, όταν μαλώσουν, έχει τελειώσει. Δεν παίζει, δεν υπάρχει να μείνει ζωντανό, έτσι δεν είναι.
1: Και νομίζω ότι δεν.
0: Και νομίζω ότι έχει
1: και ελαφρυντικό.
0: Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Όχι. Λοιπόν. Ο Γρηγόρης είναι πανευτυχής διότι δουλεύει το τάμπλετ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Έχει αφοσιωθεί.
0: Ο αγαπημένος μας ο Λάζαρος είναι μαζί μας στον ήχο. Τον αγαπάμε και έχουμε και πολύ καιρό να βρεθούμε μαζί. Μαρία Πατσέλη στην επικοινωνία και βεβαίως πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να προσανατολίζεστε.
2: Δεν βρω έξω Λάζαρα.
0: Στο... Όχι, άμα πάει έξω Λάζαρα, τι θα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης λοιπόν είναι μαζί μας. Για να σημειώσετε το νούμερο που πάντα πρέπει να σημειώσετε στο Viber. 6985-870-059, ξαναλέω 6985-870-059 και 210-3217-777, γιατί θα έχουμε κάτι τέτοιο όμορφο για σας στη συνέχεια. Πολύ αμίλητο σε βλέπω, Γκρέγκορη, και αισθάνομαι κάπως περίεργα. Βεβαίως το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από ποιον άλλον, έτσι, από τον φίλο μας τον Απόστολο, ο οποίος... με όλη την τρυφερότητα, θερμές καλημέρες στη νούμερο ένα εκπομπάρα μας. Να είσαι καλά, ρε Αποστόλη. Να είσαι καλά.
2: Με τέτοιου σαν τον Απόστολο θα πάμε μπροστά σου, λέω. Γιατί
0: δεν θα σου κρύβω ότι στα χαρακόμματα.
2: Υπάρχουν πολλά μηνύματα, ότι είναι λίγο παγωμένοι οι ακροατές. Επειδή από το 2 πήγαμε στη 1 ώρα.
0: Περιμένανε στις 9 η ώρα να γανά.
2: Αλλά παιδιά, ναι. Αντί για 2 ώρες θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε 2 μέρες από 1 ώρα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα αλλάξει κάτι σημαντικό στην εκπομπή. Ίσα-ίσα θα έχουμε την ευκαιρία και άτομα που δεν μπορούσαν να ακούσουν τη Δευτέρα από τα νυχτοφύλακες Δευτέρα βράδυ. Τετάρτη βράδυ να μην είναι νυχτοφύλακες, θα μας ακούν. Θα ανοίξουμε ένα κοινό διαφορετικό. Το πιστό μας κοινό θα είναι εδώ να μας ακούει. Και πιστεύω ότι μέχρι να προλάβετε να το συνειδητοποιήσετε, δεν ξέρουμε τι αλλαγές μπορούν να γίνουν τρομακτικές.
0: Ναι. Πάμε λίγο μισκούλα για να μπούμε στο κλίμα και για να έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
3: We got a real old one for you this one. Do you remember this one? Can it answer? Yeah.

0: Για πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να κάνουμε μία εμείς προσωπική, είναι πληθυντικός ευγενίας. Δεν έχουμε ακόμα κάνει τη βόλτα μας. Εσείς όμως κύριοι δύο που έχετε κάνει τη βόλτα σας, δώστε μας μια πρώτη εικόνα από το φεστιβάλ του βιβλίου. Γκρέκορη.
1: Τα πράγματα είναι δραματικά, προσέξτε ποιος πάει γλιστράει. Εγώ κάποιος με έσπρωξε δολοφονική απόπειρα και έπεσα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Σας
1: το λέω να προσέξετε κάτι σαμαράκια από τη δίρκα.
0: Δεν είναι όλοι εσχατόγερες σαν και εσένα.
1: Εννοείται. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Αυτό μου πάνε και εμένα.
1: 300 περίπτερα, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Και ψωνίζει ο κόσμος.
1: Ψωνίζει πολύ ο κόσμος, πολλές εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά έχουν κάνει την εξής εξυπνάδα. Εκτός από οι υπαίθριες αίθουσες που γινόντουσαν οι παρουσιάσεις, ήταν στο πλάι. Ήταν δηλαδή έξω από το βασικό διάδρομο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν κάνει και δύο αίθουσες, όπως είναι η πρώτη μπαίνοντας άντι, η μεγάλη που έκανε και Ελσάλ και που θα κάνει.
0: Την αριστερά εννοείς.
1: Ναι, έχει κάνει και μία επάνω-πάνω, εκεί που τελειώνει, τελειώνει ο διάδρομος, και εκεί μία ανοιχτή αίθουσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιο προσβάσιμο στους, ακόμη και στους περαστικούς να το δούνε. Είναι πάρα πολύ και παιδιά, πάρα πολλά τα βιβλία, πάρα πολλές εκδόσεις, πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι υπογράφουν και γίνεται ένα απέραντο πηγενέλα. Πραγματικά το χαίρεσαι.
0: Αυτό έχει.
1: Το χαίρεσαι, το χαίρεσαι.
0: Βέβαια εδώ μπαίνει και αυτό που κατά καιρούς το ελέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Όπως λέμε στα ελληνικά, είναι must πλέον κάθε εκδοτικό οίκος να έχει και ένα κομμάτι αστυνομικής λογοτεχνίας.
2: Ναι,
0: το μεγαλύτερο μέρος των εκδοτικών οίκων έχουν κάποιους Έλληνες ή κυρίως ξένους συγγραφείς, που είναι πάρα πολλοί βέβαια, είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, έτσι. Δηλαδή όπου κοιτάει κανείς, σε όποια χώρα κοιτάξει κανείς, υπάρχει μια τεράστια αγορά και μια τεράστια ανάπτυξη του αστυνομικού μυθιστορήματος στις χώρες πάνω από εμάς. Στις Βαλκανικές, το ξέρουμε? Όχι, δεν έχουμε ιδέα.
2: Αλλά έχουμε μιλήσει για συγγραφείς τώρα από το Λιχτενστάιν, τώρα ποιος φανταζόταν είναι ανέκδοτο ή από το... Τα Φερόε που λέγαμε την άλλη φορά και ήταν καλό βιβλίο.
1: Τον ίσαξε, ναι.
2: Να πω, επειδή ο Θανάσης εδέησε και έβαλε καλή μουσική, να πω αυτό που είχε πει ο τέτοιος ο Ρίτσαρτς. Το μόνο που χρειάζεται, λέει, είναι 5 χορδές, γιατί την έκτη την βγάζει ο γνωστός ο Ρίτσαρτς. 5 χορδές λοιπόν, 4 ηλίθιοι και 3 ακόρντα. Αυτό χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε πει ποιον έχουμε. Τι έχουμε, το έχουμε πει, το έχουμε πει.
1: Όχι, δεν το έχουμε πει.
2: Δεν το έχουμε πει, γιατί έχουμε πει για τηλέφωνο. Αυτά
0: μετά
2: είναι έτοιμοι.
0: Λοιπόν τις, το διάλειμμα των και μισή, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με έναν αγαπημένο φίλο, το Χρυσόστομο με τον Καλατζή, που το βιβλίο του στην ουσία είναι το τρίτο του βιβλίο, ή τέλος πάντων το βιβλίο που είναι αποκλειστικά από τον ίδιο, που είναι βεβαίως το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού, έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
1: Πολύ καλά το λες. Το είναι και η Ντριγκαδόρικος, παιδιά, και ο τίτλος, έτσι, το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού, εκδός Ελληνικά Γράμματα, Χρυσόστομος Καλατζής.
0: Πράγμα που σημαίνει ξεκινάτε από τώρα. Εμείς έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε,
1: διαπρεπής διάσημος γιατρός και κολαπτώμενος συγγραφέας. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με πολλή έρευνα.
0: Καλά, ο άνθρωπος πήγε στο Λονδίνο για να γράψει.
1: Μπράβο,
0: για να
1: ιστορική. Πήγε στο Λονδίνο και μίλησε, από ό,τι μας έλεγε Άντι, και
2: με τη Θάτσερ.
1: Και με τον Μπουαρό και με τον Σέρλοκ Χόλμς.
2: Τον Μποάρο, τι ήθελε, είχε πάει να δει το φίλο του.
1: Ναι, ζωντανές συνεντεύξεις.
0: Κανονικά, σε τραπεζάκι.
1: Ναι,
0: σε τραπεζάκι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καλά. Θα μας τα πει και ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Πάντως, τώρα που είπατε για τον τίτλο, που συμφωνώ ότι είναι okay, ο τίτλος είναι ωραίος. Κάποια στιγμή έψαχνα τίτλο, όλοι ψάχνουμε τίτλο κάποια στιγμή, και θυμάμαι που μιλούσα με μία φίλη, η οποία είναι από το χώρο του βιβλίου, που μου έλεγε, της είχα, είχα προτείνει έναν ξένο τίτλο, έτσι, αγγλικό, και μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να βρεθεί ένας τίτλος ο οποίος, ξέρεις, δεν είναι πολύ φορεμένος, είναι καλός, είναι, έχουν υποθεί και τα πάντα.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Ωραίο να βρίσκεις έναν τίτλο το οποίο θα σε κάνει να το πας, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε διαβάσει όλα.
1: Θα σου πω κάτι, γιατί εσύ το ξέρεις. Προ αμνημονεύτων ετών, 10 χρόνια πριν, όταν βγάζω το μοτίβο δολοφόνου, η πρότασή μου στον Έμιλο στον Γαβριλίδη ήταν να ο τίτλος είναι Modus Operandi.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι, εντάξει, το λατινικό και τα λοιπά, ας πούμε. Επελέγει τελικά το μοτίβο δολοφόνου, γιατί δεν πιθανόν κάποιοι αναγνώστες να μην καταλάβαιναν τον λατινικό τίτλο. Υπάρχει και αυτή η δυσκολία με τους τίτλους, δηλαδή υπάρχουν για μένα και πολλοί ξένοι τίτλοι, έτσι, να βάλεις ένα ξένο τίτλο, ακόμη και αγγλικά, ρε παιδί μου, έτσι, White Christmas, ξέρω εγώ, ο οποίος να είναι κάτι πολυφορεμένο, πολύ γνωστό και να μην το καταλαβαίνει.
2: Εσένα τουλάχιστον σου απέδωσε και το
1: ναι,
2: νόημα.
1: Ναι, το απέδωσε, εντάξει.
2: Γιατί
1: ναι,
2: εμείς ναι, ναι, θα μπορούσαμε να το λέει αμάρτησα για το παιδί μου. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό που κάναμε εμείς στις ταινίες είναι εκπληκτικό, έτσι, το πόσες ταινίες έχουμε σκίσει με απέσιους τίτλους. Ναι, αποκορύφωμα ναι, το Blues Brothers που οι άνθρωποι φοράνε
1: ναι,
2: μαύρα.
0: Οι άνθρωποι φοράνε
2: μαύρα και τους λένε οι ατσίδες με τα μπλε.
0: Οι ατσίδες ναι, με τα μπλε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, καλά, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Είναι το...
2: Τώρα είναι το πρώτο...
0: ξαναπεί, ο άλλο λέει, έχουμε ξαναπεί ότι έχουν γίνει εγκλήματα στο πώς.
2: Πρέπει μία μέρα να τα αφιερώσουμε σε
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι τόσο κακοί μερικοί τίτλοι ναι, ναι, ναι, που πρέπει ναι, ναι, να τα αποδώσουμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Από εκεί βγήκε όμως, αν θυμάσαι, Άντι, και το οποίο πήρε να πάρει ένα κουστούμι και λέει τι χρώμα, είναι blue black. Για το γάμο, ότι πρέπει. Ναι, είναι. Πόσα εγκλήματα έχουν γίνει στο όνομα της αγάπης.
2: Το μοτίβο του δολοφόνου είναι εντάξει.
1: Ναι, το γράφει και ο Απόστολο. Λέει καλύτερο τίτλο στο μοτίβο δολοφόνου. Έχουμε την έγκριση του Απόστολου, οπότε προχωράω.
2: Είχαν ένα φόβο πάντως, ρε παιδί μου, γιατί και εγώ το αντιμετώπισα αυτό. Είχαν ένα φόβο. Εγώ έβγαλα, σου λέω, το Αβαρίτη, αλλά στο πρώτο είχαμε ζήτημα.
1: Ναι.
2: Και είχαν ένα φόβο με το ξένο τίτλο. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια τον είχαν έντονα. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό από πολλές σκοπιές, ξέρεις, έτσι. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, ότι και σαν λαός είμαστε λαός ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ ξένες λέξεις. Δεν μας είναι άγνωστο αυτό. Οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω το δισταγμό των εκδότων.
0: Θυμήσου που είχε γίνει ολόκληρη καμπάνια να αλλάξουν τους τίτλους των μαγαζιών. Όταν έλεγε ο Καζιόν, ξέρω εγώ, ή διάφορα
2: ναι, ναι, ναι,
0: κτλ.
2: Ναι.
0: Να βάλουν ελληνικές ονομασίες κτλ.
1: Κοίταξε, στην καθομιλουμένη δεν χρησιμοποιείς τόσες λέξεις. Δηλαδή, πραγματικά για μένα κάποια είναι τόσο αυτονόητα. Το οποίο είναι το happy end. Και ταινιάρα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα το έλεγες στα ελληνικά.
0: Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι, εντάξει, έχει την ίδια δύναμη.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Είναι κάποια τα οποία έχουν.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιοι καταλαβαίνουν και ποιοι ξέρουν πια.
2: Είναι πάντως κωδικός το. Δηλαδή το ναι, happy end, όταν ναι, θέλουμε ναι, να ναι, ναι, κατηγοριοποιήσουμε ναι, κάτι, το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν θα έχουμε εμείς φέτος ως ομάδα. Να μας πει ο Άντι για το ωραίο βιβλίο που έχει εδώ πέρα. Το...
0: την κομμούτσα που
1: έχει. Το περιεκτικό. Κομμούτσα αμέσως. Προκαταλαμβάνει τον κόσμο.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς άνε. Ήμουν ευτυχισμένος γιατί νομίζω ότι είχα ένα βιβλίο το οποίο είχε εξαντληθεί, το οποίο, ξέρεις, το είχα εγώ και άλλοι λίγοι, τέλος πάντων, ξέρεις, και σήμερα δεν ξέρω πώς, επειδή μου πετάει βιβλία, είναι αυτό με τον Google που δεν σε παρακολουθεί κανένας, αλλά με το που είναι κάτι τσάκ στο πετάει
0: εκείνη
2: τη στιγμή, ψάχνεις για φίλτρο νερού, τάγκ,
1: κανένας εκτός από μερικού,
0: τίποτα. Το έχεις συζητήσει με ένα φίλο σου, δηλαδή, ούτε καν έχεις γράψει.
2: Και είδα λοιπόν ότι οι εκδόσεις των συναδέλφων έχουν βγάλει ξανά τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής εγώ τον έχω από εκδόσεις Τραυλού, σειρά Κρίσταλο. Είναι ένα βιβλίο 800, περίπου 830 σελίδων. παραπάνω από 830, πάρα πολύ πυκνογραμμένες και πάρα πολύ μικρές οι λέξεις. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μικρή γραμματοσειρά, είναι πάρα πολύ πυκνό και είναι και 830.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει πολύ γερό στο μάχη. Γιατί είναι ιδιαίτερο λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν το έχει ακούσει πάρα πολλοί κόσμος φαντάζομαι. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 90 κάνει την εμφάνισή της στην Ιταλία, είναι μια ομάδα σαμποτέρ των μίντια, η οποία υπογράφει με το όνομα Luther Blissett. Αυτή είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, έτσι, δηλαδή είναι ανοιχτή σε ακτιβιστές οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν κάτι και θα χρησιμοποιήσουν το όνομα Luther Blissett. Ο Luther Blissett λοιπόν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις παρασύροντας ψεκολοσιές, γκάφες, έγκυρες εφημερίδες και περιοδικά. Κάνει ακτιβισμό στο ίντερνετ κτλ. Κάποια στιγμή είχαν δημιουργήσει ένα επεισόδιο με έναν ηθοποιό ανύπαρκτο σε μια απαγωγή ανύπαρκτη. Και είχαν κινητοποιηθεί, πάντες, ναι, σε κάποια σύνορα, δεν θυμάμαι που ήταν, κάπου κοντά στα Βαλκάνια νομίζω. Τώρα τι γίνεται, αυτή λοιπόν η κολεκτίβα γράφει τον εκκλησιαστή, ο οποίος εκκλησιαστής είναι ένα βιβλίο το οποίο εξελίσσεται την εποχή του Μαρτίνου Λούθυρου, ας πούμε. Έχει πολύ προσεκτικά μελετημένη την ιστορία, δηλαδή τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχει μέσα είναι πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για ένα θρίλερ όμως, στο οποίο ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς, γιατί ήταν τέσσερις από ό,τι αποκαλύφθηκε, είναι γνωστά και τα ονόματά τους, έγραψαν λοιπόν αυτό, το οποίο το αφήσαν παρακαταθήκη και μετά κάνανε χαρακίρι και το αποσύρανε το όνομα Luther Blissett μετά τον εκκλησιαστή. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο γιατί είναι δύσκολο και στο διάβασμα, αλλά είναι τόσο πυκνογραμμένο, έχει τόσες πολλές πληροφορίες, αλλά πρόκειται, αν θέλουμε να ονομάσουμε κάτι αριστούργημα, ο εκκλησιαστής είναι αριστούργημα.
1: Είναι ένα από αυτά.
2: Είναι ένας κυνηγός αιρετικών, ο οποίος έρχεται σε αντιπαράθεση, και μάλιστα αυτή είναι και η αλληλογραφία που έχει μέσα, με έναν πράκτορα του Βατικανού. Θρίλερ εκείνης της εποχής, του 1500 τόσο, πολιτικό και ιστορικό, το οποίο έχει πάρα πολλές αναφορές και στο σήμερα. Η συγκεκριμένη ομάδα, είπαμε ότι έκανε χαρακίρι, σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Luther Blissett, συνέχισε όμως ως Wu Ming, που σημαίνει στα κινέζικα ο κανένας, ή αυτός που δεν έχει όνομα, και συνέχισε να κάνει διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και βιβλία, γιατί έχει βγει και συνέχεια το εκκλησιαστή. Τώρα λοιπόν κυκλοφορεί αυτό από τις εκδόσεις των συναδέλφων, και γι' αυτό σας το λέω, είναι βιβλίο που δεν το ακούσετε πολύ συχνά, ιδιαίτερο, δύσκολο, αλλά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα και θα καταλάβετε όλοι από ποιος έχει δώσει πεντάλικο σε αυτόν που διαβάζω το μήνυμα. Καλησπέρα, μια ώρα είναι λίγο, διεκδικήστε 2-2 ώρα να γουστάρουμε. Φιλιά από Αγρίνιο, σας ακούω και διαβάζω την Αβαρητή ενός άγνωστου αλλά καλού συγγραφέα. Φιλιά. Ποιος έχει δώσει το πεντάρικο? Το πεντάρικο ποιος μπορεί να το έχει δώσει?
1: Έχει οσμή από Φρυγαδέλη αυτό.
0: Φρυγαδέλη έχει, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο δεν έχω καταλάβει τι νου είναι, να πούμε.
1: Δεν ξέρω, ας μας γράψει ο
2: νομίζω ότι ο άνθρωπος. Είναι ένας αναγνώστης, ένας ακροατής τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε.
1: Πρώτη φορά.
2: Διάβασε ένα βιβλίο το οποίο μας το προτείνει με χαρά να το παρουσιάσουμε κι εμείς.
0: Ναι, αυτά. Καταλάβατε.
1: Μπράβο.
0: Καλά, ο φίλος μας ο οποίος πάει φερή-φερή, να μην τον βγάλουμε δηλαδή, λέει ότι μας προτείνει ένα τίτλο. Είναι γνωστός τίτλος που λέγαμε στα γυμναστιακά μας χρόνια. Και είναι ο γυμνός βοσκός με τα χέρια στις τσέπες, έτσι δεν είναι? Τα γνωστά, έτσι. Λοιπόν, κανόνισε, Χρυσόστομο, κανόνισε. Κανόνισε, αγόρι μου, κανόνισε.
1: Να πούμε, θα προλάβουμε τώρα ή στο ξεκίνημα το δεύτερο, να πούμε δύο πράγματα για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ στο βιβλίο.
0: Θα τα πούμε μετά, αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον Χρυσόστομο.
1: Ωραία, γιατί ναι, πρέπει κάποια πράγματα.
0: Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Έχουμε λίγο ακόμα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να αρχίσω να λέω την αλφαβήτα ανάποδα.
1: Να, όχι, να
0: Ωμέγα.
1: Διαβάσεις το μήνυμα του Κώστα του Αϊδονίδη.
0: Τι λέει? Καλημέρα στην παρέα. Απαραίτητη πλέον η συντροφιά κάθε Δευτέρα βράδυ. Σε κάθε εκπομπή μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο όσον αφορά τη λογοτεχνία και ειδικότερα την αστυνομική λογοτεχνία που αγαπάμε και διαβάζουμε.
1: Εσείς, Κώστα, μαθαίνετε κάτι για την αστυνομική λογοτεχνία και ο Λύση μαθαίνει κάτι για την αθλητική λογοτεχνία.
0: Γρηγόρη, ψηλά το κεφάλι, αργά θα πέσει η δουλειά και αλλιώς ξέρεις εσύ το Μάιο θα είμαστε καλά. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ποιο είπαμε ότι είναι το έντυπο που πλέον βγαίνει και έχει σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία?
1: Είναι η προσπάθεια που κάνουν στη Θεσσαλονίκη με
0: του Μυροφορίδη.
1: Του Αλέξανδρου Μυροφορίδη.
0: Δεν είναι modus operandi.
1: Έχει πάρει τον τίτλο από το βιβλίο που θα έπαιρνε. Okay. Είναι το modus operandi, το οποίο έχει συνεργασία.
0: Ναι, γιατί έκανε σε μια κουβέντα που είχα χτες με μια φίλη που μιλάγαμε για κάποιο βιβλίο κτλ. Μου έκανε την κουβέντα για το Polar.
1: Το Polar πάει, το χάσαμε. Δυστυχώς ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική προσπάθεια.
0: Στον αέρα δηλαδή έγινε η κουβέντα.
1: Ναι, πολύ ποιοτική ήταν, ας πούμε, αλλά από τη στιγμή που έφυγε η ψυχή του Κώστας ο Καλφόπουλος, το πράγμα έφθινε. Ουσιαστικά δηλαδή, αν θες, η προσπάθεια των παιδιών που κάνουν το modus operandi είναι να είναι μια διάδοχη κατάσταση. Έχουν εξαιρετικές συνεργασίες. Έχουν την πρωτοτυπία ότι εκτός από θεωρητικά άρθρα κτλ. Έχουν και διηγήματα.
0: Το βρίσκουμε.
1: Το βρίσκουμε.
0: Στο λεκανοπαίδιο εννοώ.
1: Ναι. Σε επιλεγμένα βιβλιοπολία το βρίσκουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαλυματάκι και συνεχίζουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Για πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από τους Pogs και την εξαιρετικά ζωντανή παρουσία τους για μια ακόμη φορά, βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είναι η γνωστή το κομμάτι της που μυρίζει η Ιρλανδία. Ποια από τις δύο βέβαια, σε λίγο δεν θα είναι ποια από τις δύο, κάτι τα πράγματα μυρίζουν. Λοιπόν, Γρηγόρη, πάρα πολύ γρήγορα και πριν βγάλουμε το φίλο μας τον Χρυσόστομο.
1: Ναι, παιδιά, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πεδίο του Άρεως. Πάρα πολλές.
0: Ας πούμε μερικές.
1: Εντελώς αντικειμενικά θα σας πούμε τις δύο πιο σημαντικές αυτής της εβδομάδας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Η μία είναι την Πέμπτη, 17 του μηνός, που γιορτάζει και η κόρη μου η θυγατέρα, χρόνια πολλά, Σοφία. Είναι η εκδήλωση των βιβλίων Μπέλ, η οποία λέγεται Crime 7 συν 1 συγγραφής. Μιλάνε για το crime, οποιοδήποτε είδος crime, από καθαρά αστυνομική λογοτεχνία, από τρόμο, από φαντασία, από μεταφυσικό. Είναι 7 μαζεμένοι συγγραφείς, μια ευρύτατη γκάμα, όπου ένας μεγαλύτερος ηλικίας συγγραφέας τους ανακρίνει και τους μας λένε για το έργο τους και τα βιβλία τους.
2: Εσύ ίσως είναι ένας δηλαδή. Εσένα ξεχωρίζουν, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Δεν κατάλαβες.
2: Το 7 συν 1 δεν έχει
0: όχι,
2: σημασία.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτό θα λες.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
2: Για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Ξεχωρίζαν τον Γρηγόρη για κάποιο λόγο.
1: Από ηλικία και από κιλά, ας πούμε, τους ξεπερνάμε όλους.
0: Ναι, ναι, τι να
1: Την επόμενη μέρα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, είναι πραγματικά μια εξαιρετική εκδήλωση, κοινή εκδήλωση της ΕΛΣΑΛ, Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, εκλεκτό μέλος γραμματείας ο Άντι Βρόζος, ο φίλος μας εδώ, με το φεστιβάλ Άγκαθα, το οποίο διοργανώνει γνωστή και μια εξαιρετία Ιωάννα Πετρίδου. Είναι μια κοινή εκδήλωση η οποία αφορά, μπορεί να μας πει και ο Άντι εδώ δύο λόγια, τη σχέση της αστυνομικής λογοτεχνίας με την πραγματική διαδικασία της έρευνας, το police procedural που λέμε. Θα συμμετέχει και ο Κώστας Χασιώτης από τη μεριά του αστυνομικού, ο οποίος θα αναπτύξει την αστυνομική της έρευνας, την αστυνομική διαδικασία, και θα μιλήσουμε και εμείς από την πλευρά μας για το πόσο συγγραφέας το αντιλαμβάνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μυθοπλασία, ποιες είναι οι διαφορές, ποιοι είναι οι μύθοι, τι ισχύουν. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση με ένα εξαιρετικό πάνελ. Δεν το λέμε για να μην διαφημίζουμε πάλι άτομα.
2: Ελάτε να ρωτήσετε κιόλας.
1: Ελάτε γιατί... να ρωτήσετε. Απευθύνεται περισσότερο όχι σε συγγραφείς αλλά και στο κοινό. Να μάθετε κι εσείς ποια είναι η διαδικασία και πώς αυτοί την αναπαριστούν οι συγγραφείς στα βιβλία του. Πόσο την τηρούν, πόσο δεν την τηρούν.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Θυμάσαι την κουβέντα που κάναμε και με τον Κώστα την άλλη φορά που ξεκινήσαμε, ναι, από εδώ, από το Α και φτάσαμε στο Ω με ερωτήσεις. Έχει πολύ μεγάλο background, έχει πολλά επίπεδα το θέμα της συζήτησης. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
0: Αυτό είναι λοιπόν την Παρασκευή, τι ώρα?
1: Την Παρασκευή 7.30 ώρα είναι στο...
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη και Παρασκευή λοιπόν δύο μεγάλες εκδηλώσεις, όλοι οι συγγραφείς
0: σε σχέση με τη δική μας, έτσι, την ιδιαίτερη αν θέλετε, αλλά συμβαίνουν κάθε μέρα δεκάδες εκδηλώσεις,
1: ναι, ναι, αυτές...
0: παρουσιάσεις, συζητήσεις και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι επειδή Θανάση, αν ρωτήσεις και τον Άντι, έχουμε μιλήσει εμείς αρκετές φορές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Όχι μόνο για αναγνώστες και για συγγραφείς. Γιατί κάποιοι και από εμάς ως συγγραφείς κάπου το παρακάνουμε, κάπου λέμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν ισχύουν.
0: Α, μιλάς για την συγκεκριμένη εκδήλωση της ΕΛΣΑΛ.
1: Η εκδήλωση της ΕΛΣΑΛ και του Άγκαθα η κοινή.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα στον κύριο Χρυσόστομο Καλατζή να μας μιλήσει για το πώς κολύμπησε σε ένα παρελθόν μέσα από το βιβλίο του. Γεια σου, Χρυσόστομε.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Και τις καταπληκτικές κάρτες που έχεις τυπώσει, λέει μια ακροάτρια.
3: Αφού δεν μου έβγαλε σελιδοδείκτη ο εκδοτικός, έβγαλα εγώ κάρτες.

0: Ναι, έβγαλες κάρτες, λέει Sherlock. Τέλος πάντων, πες μας δύο λόγια για το βιβλίο, γιατί είναι ένα βιβλίο πολύ περίεργο και πολύ ασυνήθιστο για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία.
1: Ναι, είναι παράξενο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν ένα όνειρο δικό μου από παλιά, να μπορέσω να συναντήσω το σύμπαν του Sherlock Holmes και του Conan Doyle με το σύμπαν της Αγκάθα Κρίστη και του Ηρακλή Πουαρό, που μου άρεσε περισσότερο από τους ήρωες της Αγκάθα Κρίστη. Αυτό το σύμπαν όμως είναι τελείως διαφορετικά και διαφορετικά γραμμένο, αλλά και διαφορετική εποχή. Δηλαδή ο Sherlock Holmes είναι στο τέλος 1880, ας πούμε, κάπου εκεί, ενώ ο Πουαρό είναι γύρω στο 37, κάπου εκεί, 35 με 37.
0: Και πώς το λοιπόν, συνάντησες, ας πούμε.
2: Συγγραφική αηδία λέγεται αυτό, αγόρι μου.
1: Συγγραφική αηδία.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να κάνω εγώ ήταν, ο ένας θα έπρεπε να είναι πεθαμένος και ο άλλος θα έπρεπε να είναι ζωντανός. Δεν γινόταν αλλιώς.
2: Ναι, με κάποιο οπότε τρόπο. Άφησα, βέβαια.
1: Άφησα ένα μυστήριο που το έχει ολοκληρώσει ο Sherlock να το ανακαλύψει ο Πουαρό. Και έγραψα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το κομμάτι του Πουαρό με γλώσσα της Αγκάθα Κρίστη και το κομμάτι του Sherlock με γλώσσα του Conan Doyle. Όμως είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, το franchise. Το franchise του Πουαρό, γιατί το franchise είχε 70 χρόνια από το θάνατο του συγγραφέα. Άρα από τον Conan Doyle ήμουν ελεύθερος. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω το franchise ήθελα. Αλλά να χρησιμοποιήσω το όνομα Sherlock Holmes. Αλλά ενώ έγραψε το βιβλίο με τον Ηρακλή Πουαρό, δηλαδή το βιβλίο είναι γραμμένο στον Ηρακλή Πουαρό. Μετά το franchise, αφού έφαγα δύο σκαμπίλια, μου είπανε, φιλεράκο, το Ίδρυμα Αγκάθα Κρίστη, άμα σου δώσει αιγίδα, εμείς να μας τρυπείς τη μύτη. Οπότε άλλαξα τον Πουαρό και τον έκανα χιλέα τυπών, τον έκανα μοντεγάσκο, τον έκανα ψηλό.
2: Είναι που διάβαζες και παλαιότερα τεν-τεν.
1: Τυπών και τυπών, τον έκανα και χιλέα, τον αχιλέα ταλών.
2: Από τον αχιλέα ταλών, ναι, ναι, και για επιδόρπιο από ένα σαλάμι και τα λοιπά. Ναι.
1: Για επιδόρπιο από ένα σαλάμι τη μεγάλη μύτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, συναντηθήκαν τα δύο σύμπαντα.
0: Εγώ Χρυσόστομε, πάντως, για να αποφύγω αυτό, ένα ήρωά μου τον είχα πει Πουαρίδη.
1: Πουαρδέ, το διάβασα. Τον είδα τον Πουαρίδη. Και Πόντιο, έτσι. Πόντιο Πουαρό.
2: Ναι. Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή έμπνευση για μένα, έτσι. Αυτό που λες τώρα, δηλαδή να ενώσω δύο σύμπαντα τα οποία δεν είμαστε καλοί και στα μαθηματικά, εσύ είσαι, Θανάση. Δύο παράλληλα σύμπαντα που δεν συναντώνται ποτέ, πώς έγινε, ας πούμε. Μπήκες από μια τρύπα του χρόνου, μια σκουλικότρυπα.
2: Τίποτα, μιλάμε για. Μιλάμε για εξαιρετική όμως.
0: Η έμπνευση είναι εξαιρετική.
2: Και όχι μόνο, και ροή. Εξαιρετική ροή του βιβλίου του Χρήστο.
0: Εσείς στέλνετε, παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, 6985-870-059. 6985-870-059.
2: Κερδίζετε ένα κιλό με λατήσιο μέλι.
0: Από το μελισσουργό.
2: Και 2-10.
0: 2-10-3-21-7-7-7-7. Για να δείτε πως δύο παράλληλα σύμπαντα που λέει και ο Απόστολος συναντώνται. Είναι με την καρτούλα μέσα και με το μέλι το ελατήσιο.
1: Παραμάσκαλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, αυτό το σου έρχεται, πως ήταν η υλοποίηση, γιατί εντάξει η έμπνευση είναι πολύ έξυπνη.
1: Η υλοποίηση έπρεπε να υπάρχει ένα έγκλημα στη μέση. Έτσι. Ένα έγκλημα το οποίο να είναι δύσκολο, να μην είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε ο Μπάτλερ, το έκανε κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι καλύτερο έγκλημα στην εποχή του 1800 από τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη.
0: Πανάτα μας.
1: Ο Τζάκ ο Αντεροβγάλτης, λοιπόν, ο οποίος άρχισε να κάνω έρευνα και έκανα κι άλλη έρευνα και έκανα κι άλλη έρευνα. Μπήκαμε στα αρχεία του FBI, έκανα αίτηση στα αρχεία του FBI. Μου απάντησε το FBI, μου λέει, μεγάλε, γιατί κάνεις, γιατί ψάχνεις για τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη. Έλεγε το FBI πως είμαι και τίποτα μιμητής. Γράφω, λέω, βιβλίο. Μπορείς να μας στείλεις ένα κομμάτι του βιβλίου για να είμαστε εντάξει, μου λένε. Και τους έστειλα ένα κομμάτι του βιβλίου για να είναι σίγουροι ότι γράφω βιβλίο. Λοιπόν, έκανα, αφού κατέληξα, φανταστείτε ότι έκανα τόσο μεγάλη έρευνα που κατέληξα στα δικά μου αποτελέσματα για τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη. Βέβαια, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι μέσα στο βιβλίο. Έτσι. Στο βιβλίο βρήκα το συμβολικό για μένα.
0: Κράτα τα καβάντζα αυτά. Δεν ξέρω, μπας ήρθε να γράψεις κανένα βιβλίο και για τον Αντεροβγάλτη.
1: Έλατε.
0: Έτσι, έτσι όπως βλέπω, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Και αυτή
1: είμαι κράτα
0: έτοιμο. Του καμπάνα τα μας.
2: Θα ασφαλίσει σε μια θηρίδα να τα ασφαλίσει.
0: Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση ακούτε ότι ο Χρυσόστομος είναι έτοιμος για τον Αντεροβγάλτη.
2: Θα αποκαλυφθεί και αυτό από αυτή την εκπομπή.
1: Ο Χρυσόστομος, ο Αντεροστρίφτης, δεν είπα και
0: το Επίσης, ναι, αν ο σωστός...
2: Όλο το γυρίζουμε, στάντερα παίζουμε συνέχεια όμως. Γιατί άραγε,
1: Το ψωμί μας είναι,
2: το ψωμί μας.
0: Τα αντεράκια μήπως...
2: Γεια σου, ρε Χρυσόστομε.
0: Πες μου κάτι, πόσο χρόνο σου πήρε να το γράψεις αυτό, Χρυσόστομε?
1: Αυτό μου πήρε γύρω στα 2,5 χρόνια.
0: Με την έρευνα μαζί, έτσι?
1: Ναι, με την έρευνα και με παλαιού τύπου έρευνα, έτσι. Δηλαδή έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι βλακεία, τι είναι κανονικό. Μπήκα σε original site. Τώρα η έρευνα με το AI, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολη. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που εμείς στην ιατρική την ακολουθούμε αρκετά.
0: Ναι, αν θέλεις να το πεις, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαίσθηση, να θα το κρατήσεις για σένα και είναι δικαίωμά σου. Υπάρχει μια φήμη ότι έκανες διάφορα ταξίδια στο Λονδίνο, μεταφιεσμένος, ντυμένος με ρούχα όπως ήταν τα ρούχα στην εποχή του Τζακ του Αντεροβγάλτη, και γύριζες εκεί στο Whitechapel και τα λοιπά, προσπαθώντας να αναπλάσεις λίγο τις εικόνες που περιγράφεις. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια και αν θέλεις να το αποκαλύψεις.
1: Δεν ξέρω όταν έβγαζε το μαχαίρι και το κούναγα, γιατί ο κόσμος με απέφευγε. Δεν το καταλάβω. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα φέρει το ημίψιλο. Το ημίψιλο θα
2: φέρει. Ναι, ναι, ναι. Τι να, το γνωστό ανέκδοτο που λέει, ένας τρελός έρχεται ανάποδα στην Εθνική. Τι ένας, ρε, χιλιάδες.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, Θανάση, να ξέρεις, αυτό είναι γεγονός, έτσι.
2: Ναι, το ξέρω. Και το είδαμε προχτές. Το είδαμε προχτές κιόλας.
1: Ναι, είναι γεγονός.
2: Πάντως οι πληροφορίες μας, οι δημοσιογραφικές, λένε ότι είσαι σχεδόν έτοιμος να παρουσιάσεις και το επόμενο πόνημά σου, δεν είναι έτσι?
1: Έχω φτιάξει 200 σελίδες.
2: Μέσα.
1: 29 κεφάλαια. Σχεδόν δηλαδή έχω φτάσει στα 3/4 του βιβλίου.
2: Κόλλα.
0: 200 σελίδες, άμα είναι 220, έχεις τελειώσει.
2: Μην προχωράμε,
0: Μην αποκαλύπτουμε.
2: Ξαναγυρίζουμε.
0: Έχουμε έτσι δώσει πολλές
2: πληροφορίες.
0: Μπράβο.
1: Αποκαλύψει πληροφορίες, θα πρέπει να πεθάνει.
2: Έτσι.
0: Πρώτη μετάδοση.
2: Ξαναγυρίζουμε στο βιβλίο. Για πες μου αντιδράσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο, Χρυσόστομε, πες μας.
1: Θα σου πω την αντίδραση καταρχήν του Μακαρίτη, του εκδότη των εκδόσεων Πεδίο και Ελληνικά Γράμματα, του Παύλου του Παπαχριστοφίλου. Ο Παυλάρας λοιπόν, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε χρόνους, όταν είχα πάει στο γραφείο του, μου λέει, εντάξει, λέει, εγώ δεν διαβάζω και πολλά βιβλία, γιατί εγώ ασχολούμαι κυρίως με τις παραγωγές τηλεοπτικές, θα το διαβάσει η γυναίκα μου, λέει, και θα σου πούμε. Αυτό ήταν Πέμπτη. Μετά την Κυριακή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, ρε κερατά, ειλικρινά παιδιά, έτσι ακριβώς.
0: Έχει και σουρού, πρόσεχε.
2: Άσου να λένε.
1: Ρε κάπα έψιλον ρόμπα.
0: Μπράβο, ναι. Κρατά.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Ρε φίλε, μου λέει, τι έγραψες, ρε φίλε, μου λέει. Έλα τη Δευτέρα, λέει, την Τρίτη έλα στο γραφείο. Μου λέει την Τρίτη, πάω στο γραφείο του, μου λέει, φωνάει τη γυναίκα του, λέει, υπογράφουμε. Τι υπογράφουμε, λέει, δεν το διάβασα εγώ, λέει η γυναίκα του. Δεν χρειάζεται, αυτό το βιβλίο θα βγάλουμε λεφτά, λέει. Πώς το λένε, το εκδίδουμε. Λέω εγώ, δεν μεγάλε, λέω, τι έγραψες, λέω εγώ στον εαυτό μου. Τέλος πάντων, μετά όσο προχώραγε το βιβλίο και άρχισε και ακολουθούσε το δρόμο του, ας πούμε, λάβανα καλές κριτικές, ένα καλό backup, ας πούμε, από αυτό που είχα γράψει. Και κανένας δεν πίστευε ότι αρχίζοντας το βιβλίο, ξέρεις, κρατάς μικρό καλάθι. Λες, θα γράψει τώρα ο Έλληνας για τον Χόλμς και για τον Μποαρό κτλ. Αλλά όταν διαβάζεις τις λέξεις και αρχίζεις και χάνεσαι μέσα στο κείμενο, καταρχήν από ό,τι μου έχουν πει όλοι, και Θανάση, νομίζω και εσύ θα πεις το ίδιο, ότι το βιβλίο αυτό δεν το αφήνεις από το χέρι σου. Θες να δεις τι θα γίνει παρακάτω.
2: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για τη ροή.
1: Οπότε αυτό δεν ξέρω αν θα έχω τόσο καλή ιδέα στη ζωή μου από εδώ και στο εξής, αλλά ελπίζω να έχω.
0: Mm-hmm. Κοίταξε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, έτσι, το οποίο πραγματικά και εγώ, Χρυσόστομε, δεν το λέω τώρα επειδή έχω ανάγκη από μια κολονοσκόπηση και θα σου έρθω στο νοσοκομείο. Απλά
1: θα το κάνω VIP.
0: Έχω ακούσει σχόλια τα οποία το πρώτο σχόλιο είναι η πρωτοτυπία και η αναπαράσταση της εποχής. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο τώρα να κάτσεις να γράψεις. Γράψα ένα βιβλίο, ξέρω, για το 1821, πώς σκότωσε ο Κολοκοτρώνης τη Μπουμπουλίνα. Να μπεις σε εκείνη την εποχή και να δώσει αυτήν την ατμόσφαιρα. Πραγματικά, Χρυσόστομε, είναι κάτι εντυπωσιακό. Και το έχω ακούσει από όποιον έχει διαβάσει το βιβλίο.
1: Οι λεπτομέρειες είναι το φοβερό και μάλιστα το περίεργο είναι ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει ο μύθος. Γιατί περίπου το 80% των πληροφοριών που διαβάζεις μέσα στο βιβλίο είναι πραγματικές. Έχω φωτογραφίες μέσα. Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι ΙΑ, είναι κανονικές φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Φωτογραφίες για τους διάφορους μάρτυρες, για τις σκηνές των εγκλημάτων, ακριβώς ίδιες όπως τις ανέφερε η Scotland Yard και την εποχή. Είναι πάρα πολύ καλωστημένο σε να χαθείς το κείμενο και να μην καταλαβαίνεις τι είναι πραγματικότητα και τι είναι φαντασία.
0: Αυτό σου είπα. Η ανάπλαση δηλαδή, Θανάση, που κάνει ο Χρυσόστομος, είναι η ατμόσφαιρα. Ζει στην εποχή. Είναι δηλαδή, τώρα να σου το πω έτσι και διαφορετικά, είναι και κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, πες το όπως θέλεις.
2: Το είπα στον ίδιο όταν διάβασα το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο εκτός εποχής. Τι εννοώ? Εκτός από τη σημερινή, έξω από τη σημερινή αντίληψη της ροής και της ταχύτητας και των αναζητήσεων των σύγχρονων σημερινών αστυνομικών περιπετειών.
0: Τι είπες,
2: είναι
0: ρε,
2: ένα, είναι ένα άλλο. Ένα άλλο, τι είπα, ε?
0: Τι είπε, ρε φίλε.
2: Σου σηκώθηκε τρίμα.
1: Αυτά. Εμένα και δικιά μου σηκώθηκε.
0: Τσουρτσούριασα.
1: Ακριβώς.
0: Πες μας κάτι άλλο, Χρυσόστομε, επειδή ο χρόνος περνάει. Θέλουμε, επειδή διαβάζεις αρκετά από ό,τι ξέρω αστυνομική λογοτεχνία και ελληνική, τι αίσθηση έχεις για τη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας? Είσαι αισιόδοξος, βλέπεις ότι πάει καλά το πράγμα, έχουμε καλούς συγγραφείς, έχουμε ελπίδες κι εμείς να βγούμε λίγο παραέξω από τη χώρα μας και να γίνουμε λίγο πιο γνωστοί? Ποιες είναι οι εντυπώσεις?
1: Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θα γίνει, και να σου πω γιατί. Γιατί οι συγγραφείς αρχίζουν και πειραματίζονται. Δηλαδή δεν είναι ότι αντιγράφουν, ξέρω εγώ, την Nordic Noir, ας πούμε. Δεν είναι ότι αντιγράφουν. Προσπαθούν να πλάσουν ένα κείμενο το οποίο να έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, μερικές φορές και φανταστική ελληνική πραγματικότητα, αλλά η αστυνομική λογοτεχνία πλέον δεν είναι ένα παρακατσιανό είδος, δεν είναι ένα δεύτερο είδος. Είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα, νομίζω, και από οποιαδήποτε άλλη λογοτεχνία. Και δεν ξέρω αν θα φτάσει στην κορυφή, αλλά το σίγουρο είναι ότι εφόσον βλέπουμε τόσους νέους συγγραφείς να βγαίνουν, τόσα βιβλία να πωλούνται κτλ., νομίζω ότι το μέλλον είναι η αστυνομική λογοτεχνία. Και μην ξεχνάμε ότι πάντα το έγκλημα τραβούσε. Το σκοτεινό τραβάει πάντα τον άνθρωπο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζουμε πάλι, παιδιά, 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-10-3-21-7-7-7-7. Έχετε 3 λεπτά ακόμη για να στείλετε για το εξαιρετικά ιδιαίτερο βιβλίο και πολύ εντριγκαδόρικο του Χρυσόστομου Γκαλατζή, η δολοφονία του Ρότζερ Ακρόιντ.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Και αν κατακλείστη το μυστήριο
1: του. Όμως, Γρηγόρη, από εκεί ξεκινάμε.
0: Από εκεί.
1: Μετά τη δολοφονία του Ακρόιντ.
0: Το είπα έτσι για να το συνδέσω, κατάλαβες. Είπαμε. Αβανταδόρη από εδώ, από εκεί. Είναι μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, παιδιά, προσπάθεια, η οποία αξίζει να την διαβάσετε και να την απολαύσετε και να προβληματιστείτε λίγο με αυτό το είδος, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, Χρυσόστομε,
2: σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή που ήμουν στην εκπομπή.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Μεγάλη μας τιμή που ήσουν στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Καλό σας βράδυ.
2: Χρυσόστομος Γκαλατζής, λοιπόν, το μυστήριο της οικίας του Μελισσοργού. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Έχουμε, είπαμε, 2-3 λεπτά ακόμα για να στείλει τα μηνυματάκια σας.
0: Γεια σου, Πολύμνια, που επιτέλους μας ακούς μετά από τρίμηνες διακοπές στο Λονδίνο.
2: Τρίμηνες.
0: Πάλι καλά.
2: Τρίχρονες.
0: Τρίχρονες, ναι.
2: Λοιπόν, για πάμε λίγο μουσικούλα και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

0: Για πάμε λοιπόν, σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος και της εκπομπής μας, να πούμε τους νικητές, το φίλο και τη φίλη που θα έρθουν να παραλάβουν τα βιβλία τους από εδώ, από την εκπομπή μας, από το σταθμό θέλω να πω, από τη μέρα σήμερα, ναι, φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα, αφού τηλεφωνήσουν πρώτα. Λοιπόν, είναι η Λίνα Δημητρίου και ο Γιάννης Αποντίκης που θα έρθουν από εδώ να πάρουν τα βιβλία τους. Βιβλία που πραγματικά, όπως είπαμε, αξίζουν τον κόπο να τα πάρετε στα χέρια σας. Στα χέρια σας με την δομή και τη λειτουργία. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα, γιατί την Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Επόμενη Δευτέρα λοιπόν με το καινούριο πρόγραμμα. Είπαμε ότι το καινούριο πρόγραμμα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 10 με 11.
1: Άρα, ναι. Οπότε γουστάρουμε θα βγαίνουμε και αυτό με τον τζαμπουκά το πήραμε.
0: Ναι. Γιατί να μην νομίζετε.
2: Ενάντια ξέρω στις πιέσεις που δεχόμαστε από το ξένο κεφάλαιο.
1: Έτσι. Να πω κάτι, έχουμε ένα λεπτό να πω κάτι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για τον Χόλμς και τον Αντεροβγάλτη, να πω ότι ο Έλερ Κουίν έχει μια ιστορία, ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Ποιος ήταν ποιος».
2: Ναι.
1: Φτάνει ένας φάκελος παλιός στον Έλερ Κουίν και ο φάκελος είναι η υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη, έτσι όπως την είχε επιλύσει ο Χόλμς. Αυτό καταλαβαίνει στην πορεία ο Έλερ Κουίν. Και ξεκινάει τώρα, μετά από 150 χρόνια πόσο ήταν τέλος πάντων, να προσπαθεί να λύσει την υπόθεση και δεν σας λέω τι γίνεται, αν επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του Χόλμς ή τα διαψεύδει. Πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
2: Βρείτε το εξαντλημένο βιβλίο του.
1: Βίπερ θα είναι, ναι, εξαντλημένο θα είναι. Το έχει ξαναβγάλει η ελευθεροτυπία κάποια στιγμή νομίζω. Δεν υπάρχει πια ελευθεροτυπία, αιωνία της μνήμη.
2: Ο Έλερ Κουίν αξίζει για κάποιο αξίζουν για κάποιο αφιέρωμα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά, έχουμε να κάνουμε και τέτοια βέβαια. Τι δεν είναι, λογικό είναι.
2: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
2: Ραντεβού τη Δευτέρα. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι θα έχουμε και άμεσα ανταπόκριση, γιατί κάποιος από την εκπομπή πάει σε ειδική αποστολή να μελετήσει το γαλλικό νουάρ και θα πάει να μας φέρει πληροφορίες από τη Γαλλία για το γαλλικό νουάρ στα γαλλικά. Θα έχουμε απεσταλμένο η εκπομπή στη Γαλλία.
1: Έχουμε και άλλη μια έκπληξη. Μετά τον Ντάλ έχουμε και άλλη μια έκπληξη.
0: Που βεβαίως έχουμε μια έκπληξη, γιατί κάθεται, είναι στα πίτσι η έκπληξη. Έχουμε πάρει μια συνέντευξη, έχει πάρει ο κύριος που μιλά, ο κύριος, όχι εγώ, ο οποίος μίλησε προηγουμένως. Μια εξαιρετική συνέντευξη για την οποία θα μιλήσουμε βεβαίως την επόμενη Δευτέρα.
2: Πολλές εκπλήξεις σας περιμένουμε.
0: Έτσι.
1: Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε.
0: Έτσι,
1: πλούσια
0: έτσι,
1: δώρα.
2: Έτσι. Τα παίρνετε όλα. Ο χαμός λοιπόν, τα παίρνει λοιπόν, όλα. Λοιπόν, καλό βράδυ τέτοια, σε όλους, παιδιά. Λοιπόν. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ο κύριος Βρόζος, ο κύριος Αζαρίδης, ο κύριος Λαζαρίδης μαζί σας. Και βεβαίως ακολουθεί η Θέκλα με τα όμορφα της. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο βραδάκι με ελαφριά δροσούλα επιτέλους εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, απόψε με νεότερα και άλλα τραγουδάκια από άλλες εποχές που επιμένουν όμως και θέλουν να ακουστούν, και εμείς χατήρια τέτοια δεν χαλάμε. Ξεκινήσαμε με ένα συμπαθές pop τραγουδάκι, ήταν η Lucent, Lie to Yourself, και συνεχίζουμε με τον Everlast από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 28 Αυγούστου, το 8ο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο Embers to Ashes, και θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Never Coming Home.

Αυτός ήταν ο Everlast και ακολουθούν οι Simat με το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Euro Country. Αυτό κυκλοφόρησε Αύγουστο μεν, αλλά μια χρονιά πριν, το 25, και θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τίτλο When a Good Man Cries.

Και από ό,τι λένε ήδη, η Αλάλας, μία από τις εμπνεύσεις του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Σιρένας», ήταν και οι θαλάσσιες εξερευνήσεις του Ζακουστό. Interesting, Λάζαρε. Έχουμε ακούσει, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα και άλλο κομματάκι από αυτό το νέο άλμπουμ. Θα ακούσουμε και απόψε το κομμάτι με τίτλο «Καλντέρα».

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με σχετικά καινούρια τραγουδάκια αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο, και Curtis Harding στη συνέχεια. Running out of space. Πώς γίνεται κι εμείς να την κάνουμε για άλλα διαστήματα? Λάζαρε, έχεις καμιά ιδέα? Λάζαρε, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και κάνουν την πλασμαφαίρεση. Εγώ θέλω να πάω να κάνω μια προσθετική. Θέλω να κάνω όχι πλασμαφαίρεση, θέλω να κάνω χρηματοπρόσθεση. Δηλαδή να πάω να κάτσω σε μια καρέκλα, σε ένα μηχάνημα, και να μου βάλουν στις δύο τσεπούλες μου που είναι και οι δύο άδειες, και να μου βάλουν, να μου ρίξουν τίποτα μπικικίνια μέσα. Έρχεται και φθινόπωρο, μπροστά μας ο χειμώνας. Να οργανωθούμε.

Paul McCartney στη συνέχεια, από το 20ο στούντιο άλμπουμ του. Εδώ ο τίτλος είναι μια αναφορά στη γειτονιά που μεγάλωσε, στο Liverpool, The Boys of Dungeon Lane. Και ο τίτλος επίσης κάπως νοσταλγικός, Days We Left Behind.

Και εδώ από το Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια έχουμε ένα πειραματικό. Είναι ένα τρίο. Είναι δύο πολυοργανίστες και ένας κρουστός, είναι η Xiu Xiu. Και ακούμε το κομμάτι Warm Leatherette.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εντάξει, του άλλαξε τα φώτα του κομματιού με την καλή έννοια. Η Ντέμπι Χάρη ήταν η Μπλόντι από ζωντανή ηχογράφηση στο παλιό τραγουδάκι της June Carter, Ring of Fire, και στη συνέχεια

Και αυτοί ήταν οι Kings, στο ίδιο ύφος πάνω κάτω με το προηγούμενο τραγουδάκι. Και καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 εδώ παρέα με τον Λάζαρο Καραγιάννη για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Νάνση Σινάτρα, Κέλλη Χέιζελγουντ, Τζάκσον.

Τι φωνή όλη η Hazelwood. Ε, Λαζαρέ, και τι άρθρωση καταπληκτική, όχι ότι η Νάνση Σινάτρα πάει πίσω, αλλά λέμε τώρα. Και ακολουθεί η περίπτωση των Λερίτα Μιτσούκο, δηλαδή ο Φρεντ Τσιντσίν και η Καθρίν Ρίγκερ. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε ένα κλαμπ στο Παρίσι το 1980, στο Ζιμπού Κλαμπ, σε ένα νούμερο πίστα, ας το πούμε, το οποίο έγινε ψιλογαμός. Η Κάθριν Ρίγκερ επίσης μια περίπτωση, αφού είναι τραγουδίστρια, συνθέτης, πολιοργανίστρια, χορεύτρια, χορογράφος, ηθοποιός, έχει παίξει πολλές ταινίες και κατά καιρούς και former pornographic performer. Ζει ακόμα η Κάθριν Ρίγκερ και δουλεύει κανονικά, παίζει. Ο Τσιντσίν έφυγε από το μάταιο κόσμο το 2007 από καρκίνο. Περίπτωση Ρίτα Μιτσούκο, δηλαδή ένας ήχος που ξεχώρισε στα αρχές δεκαετίας του 80. Θα τους ακούσουμε στο κομματάκι που λέγεται «Σε κομψά».

Ας μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80. Καλά είναι να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι ακόμα από τότε. Adam and the Ants. Λονδρέζικη μπάντα. Στήθηκε το 1977, το 1982 το διαλύσανε, αλλά ο Adam Ant συνέχισε μόνος του και από το πρώτο του solo album θα ακούσουμε το Goody Two Shoes.

Τον Ιούνιο του 1982 στο Βερολίνο, δυτικό Βερολίνο τότε και μέχρι το 1989 που έπεσε ο τείχος, υπήρχαν δύο Βερολίνα όπως όλοι ξέρουμε. Δίνουν λοιπόν το 1982 μια συνευλία οι Rolling Stones. Ανάμεσα στον κόσμο είναι και η Νένα με τον κιθαρίστα της, τον Κάρλο Κάργκες. Έχουν πιει και τις μπύρες τους και κάποια στιγμή που αφήνουν εκατοντάδες μπαλόνια να πετάξουν στον ουρανό σαν μέρος του σόου των Rolling Stones, οι ίδιοι φαντάζονται μια ιστορία ότι τα μπαλόνια αυτά περνάνε στο Ανατολικό Βερολίνο. Οι Ανατολικογερμανοί τα εκλαμβάνουν ως επιθετικά διαστημικά σκάφη UFO και έτσι ξεκινάει ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος που κρατάει 99 χρόνια και καταστρέφει τη γη. Και κάπως έτσι γράφτηκε το κομματάκι 99 Luftballons.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Σας χαιρετούμε και εμείς και σας φιλούμε. Όλες και όλους και όλα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, γκέι, λεσβίες, τρανς και τα λοιπά. Όπως ο καθής και η καθεμιά και το καθένα επιθυμεί να ζει τη ζωή του. Και έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059 για τα μήνυματά σας και καμιά φωτογραφία, κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι, καμιά εξοχή, ξέρετε. Μας αρέσουν αυτά. Συναντιόμαστε στον αέρα, φίλοι. Μεγάλη υπόθεση. Ήταν οι Beatles στο κομμάτι Year Blues. Η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από το Rock and Roll Circus και συνεχίζουμε με Janko Nilovic. Drag Song, ένα κινηματογραφικό κομμάτι.

Και από τη Γερμανία, από του Σότεκρ, θα πάμε τώρα σε ένα τύπου αφρικέν κατάσταση. Αμίρ Μπλέσσερ, Afro Gold Line.

Έκτορ Ζαζού στη συνέχεια, Μπάρμπαρα Χεράνο και Στέφανο Σαλέτη στο Λαούτο σε μια ωραία επανεκτέλεση I Feel Love.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λεμινά ακούσαμε από τους Grand Brothers και εσείως διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής Herbie Hancock, Cantaloupe.

Μουσική από κάθε εποχή και από διάφορους και διαφορετικούς τόπους, γιατί η μουσική, φίλοι μου, κανονικά δεν νομίζω ότι έχει ηλικία, ούτε καταγωγή μουσικολογικά, εντάξει ίσως, αλλά κατά τα άλλα όχι, η μουσική είναι μία. Και αυτές τις μέρες, με αφορμή και το θάνατο του Μαζονάκη, και αφού πλέον όλοι είμαστε υπό την νεύρωση του, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούμε για κάθε τι που συμβαίνει. Διάβασα κάποια στιγμή και ένας άνθρωπος έλεγε, παρότι δεν συμφωνώ με τη μουσική του Μαζονάκη και μπλα μπλα μπλα μπλα, μα η μουσική δεν είναι κάτι για να συμφωνείς ή να διαφωνείς. Η μουσική

μουσική είναι είτε σε συγκινεί είτε δεν σε συγκινεί. Και κάτι ακόμα, φίλοι μου, δεν χρειάζονται τόσες δικαιολογίες, τόσες αναλύσεις, τόσες επεξηγήσεις. Τόση πολλή επεξήγηση και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε τι συμβαίνει. Τόση πολλοί ψυχολόγοι και είμαστε όλοι τρελαμένοι. Βαραίνει το πράγμα, δηλαδή το ανισόρροπο της κατάστασής μας νομίζω είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε Saul Williams, καινούριο κομμάτι από ένα άλμπουμ, Very Interesting, The Dagger.

Ωραίο σαμάνικο κομμάτι για μυστηριακές τελετές σε δάσος νύχτα με πανσέλινο, για να έρθει σε επικοινωνία με τα πνεύματα των προγόνων. Και ακολουθούν Arab Strap από το άλμπουμ Half Told Tales, το κομμάτι που λέγεται Beats Per Minute.

Time Waits for No One, Rolling Stones, Mick Taylor στην κιθάρα, στα καλύτερά του. Και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε με ένα κομμάτι από τους Fairport Convention, Who Knows Where Time Goes. Το κομμάτι είναι της Sandy Denny, η οποία το τραγουδάει κιόλας. Μία περίπτωση, μία πολύ καλή μουσικός και συνθέτης, πέθανε νεότατη, 31 ετών, πέρασε ζόρικα την σύντομη ζωή της, αφού τα ψυχολογικά της θέματα, σε συνδυασμό και με τη χρήση αλκοόλ και διαφόρων ουσιών, είχαν σαν αποτέλεσμα να είχαν άσχημα αποτελέσματα. Αφού έπεσε και χτύπησε, πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Λοιπόν, και με αυτή την ευχάριστη πληροφορία σας αφήνουμε. Φίλτε, να κάνουμε όλα μέσα στη ζωή είναι. Άλλωστε, κοιτάξτε, ευχάριστα μπορεί να μην είναι πάντα αυτά που λέμε, αλλά ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μπορούμε και συναντιόμαστε και τα λέμε. Αυτό που το πας, Λάζαρε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο Καραγιάννη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς αληθινά για την παρέα και για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Να'ρθει ο Σεγκόβια, να'ρθει ο Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλε και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο,

Σοπέν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Κέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.

Γιώργο, με ένα μπουκάλι.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.